0: πετρελάρια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ωστόσο, ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους του Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βάνς εκτιμούν ότι η συμφωνία με το Ιράν θα ωφελήσει οικονομικά τους Αμερικανούς αγρότες με την αγορά προϊόντων από δεσμευμένα Ιρανικά κεφάλαια, θέση που απορρίπτει κατηγορηματικά η Τεχεράνη. Δύση και ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ανέφερε ότι αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες τους, επικαλούμενος, όπως υποστηρίζει, ανυπόστατους ισχυρισμούς περί ρωσικής απειλής. Τους τομεάρχες ανακοίνωσε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, στον τομέα εργασίας ο Διονύσης Τεμπονέρα, στη δικαιοσύνη η Μαρία Λεπενιώτη, στην τοπική αυτοδιοίκηση ο Γιώργος Ακιμίδης και στην οικονομία ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης. Η Ευρώπη συνεχίζει να αντιμετωπίζει τον ισχυρότερο καύσωνα των τελευταίων 10 ετιών. Στη Γαλλία καταγράφηκε η υψηλότερη μέση ημερήσια θερμοκρασία από το 1947, ενώ από τις 18 Ιουνίου έχουν σημειωθεί 40 πνιγμοί. Στο Βέλγιο 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη, η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν και σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία. Ερυθρός Σταυρός και Ερυθρά Ημισέλληνος καλούν σε αυξημένη προσοχή και σήμερα για ηλικιωμένους και ευάλωτους πολίτες. Νέα δεδομένα για την φωνική ένοπλη συμπλοκή στα Βορίζια με 2 νεκρούς την 1η Νοεμβρίου του 2025. Χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 όπλα, πιστόλια Καλάσνικοφ και καραμπίνα, σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη της αστυνομίας. Έσβησε η φωτιά σε εργοστάσιο στο Εγάλιο, αποτύχει όμως σώθηκαν πυροσβέστες που επιχειρούσαν την ώρα που κατέρευσε η οροφή. Επίσης, συνελήφθη 43χρονη για 2 πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους στην Κερατέα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα παραμείνει ο καιρός και σήμερα. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές, ίσως και με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λέγα μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε και πάρτινο στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος και μετά τη χαρούλα που ξεκίνησε τη δεύτερη ώρα, Δημήτρης Μητροπάνος, μάνα που ζω,

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από τους Στρόμπονες, ο οποίος μας ακούει. Αφιέρωσε ένα τραγούδι για όλη την ραδιοπαρέα. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούν εκεί στην καντίνα, στα ανατολικά προάστια. Λοιπόν, και μετά τον Αντώνη τον Καλογιάννη και τη Μαρινέλα. Η Μαρινέλα αλλάζει πάρτνερ και είναι με τον Κώστα τον Χατζή. Σ' αγαπώ.

0: πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
6: Και όταν η τεχνολογία κάνει θαύματα και όταν και οι δύο τραγουδιστές έχουν φύγει από τη ζωή και όμως βγαίνει τραγούδι. Μια γυναίκα, λέει ο Βασίλης ο Καράς, με τον Αντώνη τον Βαρδί.

Καλημέρα στο φίλο μας το Χρήστο που μας ακούει στο Βόλο, το Βαρούτε. Να του αφιερώσουμε το επόμενο. Άντε να περάσει η μέρα, άντε να περάσει η ώρα.

Λοιπόν, το έχω πει πάλι, αλλά δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω. Το 1968 με 69 ο Άκης Πάνου έδωσε στο Γρηγόρη τον Πιθηκότσι ένα τραγούδι με τον τίτλο «Θα κλείσω τα μάτια». Όμως η Επιτροπή Λογοκρισίας, γιατί τότε πέρναγαν όλα από Επιτροπή Λογοκρισίας, δεν επέτρεψε να βγει το τραγούδι διότι δεν τους άρεσαν οι στίχοι. Το πήρε πίσω λοιπόν, δεν το είπε, μάλλον υπάρχει το κομμάτι αλλά τότε δεν βγήκε στον αέρα. Αλλάζει τους στίχους και το 71 ή 72 αν δεν κάνω λάθος το δίνει στη Βίκη Δημοσχολείου και το απογείωσε η Βικάρα. Θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει, λέει, καλημέρα στο Γιάννη Ευθυμίο και σε όλη την όμορφη παρέα των λαϊκών μονοπατιών. Να έχετε μια υπέροχη εκπομπή γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι και όμορφες στιγμές. Καλή ακρόαση σε όλους. Ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Πάμε για δουλειά, λέει, στο Βοτανικό.

Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας με Γιώργο Νταλάρα να τραγουδάει Μάνο Χατζηδάκη, η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεσθήσεων. Νίκος Μπακάκος, δελτίο ειδήσεων, και μετά επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Για πάμε. Έχουμε και δύο αφιερώσεις ακόμα, να μην το κόψω το τραγούδι. Καλημέρα στο Πέτρο, ο οποίος μας ακούει στην Πάρνηθα. Κύριε Γιάννη, λέει, κάνουμε υπηρεσία, σας ακούμε, αφιερώστε ένα τραγούδι για όλη τη ραδιοπαρέα. Ο Τάσος μας ακούει στο κέντρο της Αθήνας, αφιερώνει στα παιδιά που κάνουν υπηρεσία μαζί και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερωμένο για όλους εμάς, λέει, που μας κάνετε παρέα και ξενυχτάμε, βγαίνει το νυχτέρι πολύ εύκολα. Η Σταυρούλα από τα Δολιανά αφιερώνει σε όλη τη ραδιοπαρέα και όσους ξενυχτάνε, λέει, και ακούνε Λαϊκά μονοπάτια και Γιάννη Ευθυμίου. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και άλλη μία. Και ο Παναγιώτης από τα Πετράλωνα, στη Μαρία, στην Κωνσταντίνα και στη Σταυρούλα και σε όσους ακούνε Λαϊκά μονοπάτια. Λοιπόν, πάμε με τον Γιώργο Νταλάρα να κλείσει την ώρα και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες που τη χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο Κυριάκος Πιερακάκης. 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες ενταγμένοι στον νόμο Κατσέλη θα δουν τις δόσεις των δανείων τους να μειώνονται σημαντικά και την αποπληρωμή τους να επιταχύνεται μετά την νομοθετική ρύθμιση που κατέθεσε η κυβέρνηση εφαρμόζοντας την απόφαση του Αριουπάγου. Το κόστος περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ που θα επιμεριστεί σε δημόσιο και τράπεζας. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για την ασφαλή πορεία τους που ανακοινώθηκαν από το ΟΜΑΝ, το οποίο σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό δημιούργησαν νέο προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο για ελεύθερη διέλευση χωρίς την επιβολή τελών. Περίπου 1.150 εμπορικά πλοία παραμένουν ωστόσο ακινητοποιημένα στον Περσικό, σύμφωνα με την γερμανική ασφαλιστική Allianz. Η συνολική αξία πλοίων και φορτίων περίπου 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ωστόσο, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων δεν είναι διαπραγματεύσιμο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Δύση και ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, υποστηρίζει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Ανέφερε ότι αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες τους, επικαλούμενες όπως υποστηρίζει ανυπόστατους ισχυρισμούς περί ρωσικής απειλής. Τους τομεάρχες ανακοίνωσε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, στον τομέα εργασίας ο Διονύσης Τεμπονέρα, στη δικαιοσύνη Μαρία Λεπενιώτη, στην τοπική αυτοδιοίκηση ο Γιώργος Ιωακιμίδης και στην οικονομία ο Φραγκίσκος Κουντεντάκης. Η Ευρώπη συνεχίζει να αντιμετωπίζει τον ισχυρότερο καύσωνα των τελευταίων 10 ετιών. Στη Γαλλία καταγράφηκε η υψηλότερη μέση ημερήσια θερμοκρασία από το 1947, ενώ από τις 18 Ιουνίου έχουν σημειωθεί 40 πνιγμοί. Στο Βέλγιο 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συνέγερμο 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποίησεις ισχύουν και σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία. Ο καύσωνας θα συνεχιστεί και αύριο, και σήμερα και αύριο, και οι καλές και Ερυθρός Σταυρός και Ερυθρά Ημισελήνος καλούν σε αυξημένη προσοχή ηλικιωμένους και ευάλωτους πολίτες. Νέα δεδομένα για την φωνική ένοπλη συμπλοκή στα Βορίζια με 2 νεκρούς. Χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 όπλα, πιστόλια Καλάσνικοφ και καραμπίνα, σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη της αστυνομίας. Έσβησε η φωτιά σε εργοστάσιο στο Εγάλεο, ωστόσο από τύχη σώθηκαν πυροσβέστες που επιχειρούσαν την ώρα που κατέρευσε η οροφή. Συνελήφθη επίσης 43χρονη για 2 πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της Κερατεάς.
0: Ο καιρός.
1: Ο καιρός θα παραμείνει και σήμερα αίθριος. Βόρειοι άνεμοι σε 7 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές και ίσως μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία 23 με 32 βαθμούς. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια και πάλι με τον Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8, ξεκινώντας την ώρα με Δημήτρη Μητροπάνο και Έρωτας Αρχάγγελος. Για τη συνέχεια τι έχουμε? Χαρούλα Λαμπράκη, Ήλια Φωνιά.

Πώς να ξεχάσω τις στιγμές που ήσουνα δική μου. Του έρωτα σου οι σκιές φωλιάζουν στη ψυχή μου. Το ξέρω εσύ μονάχα αυτές.

0: τραγούδι σου αγαπάς πιο πολύ απ' όλα?
1: Όχι, δεν μπορώ να ξεχωρίσω πάλι. Εγώ τίποτα δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Είναι τόσα πολλά τα τραγούδια, τι να ξεχωρίσω. Τι να πρώτο ξεχωρίσω. Στην Τραπεζόνα πια δεν έχουμε ζωή. Τι να ξεχωρίσω. Να ξεχωρίσω σώπα που να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες. Τι να ξεχωρίσω. Ένα το χελιδόνι και η άνοιξη ακριβή. Ο Κεφθάνος πέθανε παραπονεμένος. Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα. Τι να ξεχωρίσω. Είναι τόσα πολλά. Και μια αγαπημένη. Μια γυναίκα φέρνει μια στην κυρία. Το καθένα έχει το δικό του, ξέρεις Γιάννη, που τα έχω σαν παιδιά μου και δεν θέλω να το... Αν διαχωρίσω μάλλον, όχι να τα ξεχωρίσω και να σου πω πιο

0: Γιάννη, πρόδρομε. Γεια σου, φίλε Γιάννη.
1: Η εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους. Βραδιάζει.
2: Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε, γιατί θα έρθει ο Αργυρός για εκπομπή. Ο Μαυριδόπουλος λέει τέλος χρόνου, τα κεφάλια μέσα, ή μάλλον άντε γεια. Και εγώ έχω φορτώσει Μπάμπη Τσετίνη, το ίσως, εδώ είναι μαζί με τη Λίτσα τη Διαμάντη. Λοιπόν, έχω φορτώσει Πάνω Τζανετή, το «Χάθηκες», είναι αυτό που λέει, δεν έχει δρόμο να διαβώ. Το «Αλίμονο», η πρώτη εκτέλεση που είπε ο Κωστής Χρήστο, ο καλός φίλος, ο οποίος κάποια εποχή δούλευε στη Λάρισα, όταν ήμουν στον Αντένα, κατέβαινε και έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε, όταν έφτανε κάπου εκεί στην Πελασγία, «Γιάννη μου, σ' ακούω στο δρόμο, έρχομαι από Λάρισα». Δηλαδή τελείωνε το μαγαζί και δρόμο πίσω για την Αθήνα. Λοιπόν, τη Ρόζα με το Μητροπάνο και το «Για την Ελλάδα» με τον Λούκα τον Γιώργα. Δελτίο ειδήσεων, Νίκος Μπακάκος, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια είπαμε, και τη συνέχεια του προγράμματος ήταν «Τα λαϊκά μονοπάτια» για τρεις ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε, από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: των 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σήμερα αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής η νέα νομοθετική ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία κατατέθηκε χθες και ανοίγει το δρόμο για την καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες θα δουν τις δόσεις των δανείων τους να μειώνονται σημαντικά και την αποπληρωμή τους να επιταχύνεται. Το κόστος περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί σε δημόσιο και τράπεζες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται σήμερα στις 11 το πρωί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για την ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το Όμαν, το οποίο σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό δημιούργησαν νέο προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο με ελεύθερη διέλευση χωρίς την επιβολή τελών. Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε απόψε ότι ήδη 4 πλοία βγήκαν από τα στενά του Ορμούς και κατευθύνονται στους προορισμούς τους, ενώ 18 παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό από την έναρξη του πολέμου. Περίπου 1.150 εμπορικά πλοία παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό. Σύμφωνα με την Γερμανική Ασφαλιστική Αλλιάνς, η συνολική αξία πλοίων και φορτίων εκτιμάται περίπου στα 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ωστόσο, ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν την Γάζα. Δύση και ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, υποστήριξε ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Ανέφερε ότι αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες τους, επικαλούμενος, όπως υποστηρίζει, ανυπόστατους ισχυρισμούς περί ρωσικής απειλής. Τους τομεάρχες ανακοίνωσε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Στον τομέα εργασίας ο Διονύσης Τεμπονέρας, στη δικαιοσύνη η Μαρία Λεπενιώτη, στην τοπική αυτοδιοίκηση ο Γιώργος Ιωακιμίδης και στην οικονομία ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης. Η Ευρώπη συνεχίζει να αντιμετωπίζει και σήμερα τον ισχυρότερο καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών. Στη Γαλλία καταγράφηκε η υψηλότερη μέση ημερήσια θερμοκρασία από το 1947, ενώ από τις 18 Ιουνίου έχουν σημειωθεί 40 πνιγμοί. Στο Βέλγιο 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποίησεις ισχύουν και σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία. Νέα δεδομένα για την φωνική ένοπλη συμπλοκή στα Βορίζια με 2 νεκρούς. Χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 όπλα, πιστόλια Καλάσνικοφ και καραμπίνα, σύμφωνα με την βαλιστική πραγματογνωμοσύνη της αστυνομίας. Έσβησε η φωτιά σε εργοστάσιο στο Αιγάλιο, όμως από τύχη σώθηκαν πυροσβέστες χθες το βράδυ που επιχειρούσαν την ώρα που κατέρευσε η οροφή. Συνελήφθη επίσης 43χρονη για 2 πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της Κερατέας.
0: Ο καιρός.
1: Ο καιρός σήμερα θα παραμείνει γενικά αίθριος, βόρειοι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές και ενδεχομένως μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και στα βόρεια. Η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μαζί σας αμέσως τώρα Γιάννης Αργυρός σε πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 9 λεπτά μετά τις 5. Earth News Radio 105,8. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και σήμερα. Με την κυβέρνηση να προχωρά σε αυτή την ιδιότυπη προεκλογική στρατηγική, αφενός με καθημερινές ανακοινώσεις, με θετικές ειδήσεις. Προχθές ήταν τα εγγένεια στο Πεντάγωνο για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου. Χθες το κτηματολόγιο που πλησιάζει μετά από δεκαετίες ολόκληρη στην ολοκλήρωσή του. Και αφετέρου συνεχίζονται με ένταση οι περιοδίες υπουργών σε όλη την Ελλάδα. Μετά την Πελοπόννησο, ακολουθεί η Θεσσαλία και στη συνέχεια η Θεσσαλονίκη. Στην αντιπολίτευση τώρα, στο ΠΑΣΟΚ θα έχουν σήμερα εκδήλωση τη γενέτειρα των Παπανδρέου, το Καλέτζι. Για τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη, που όχι μόνο θα παραστεί, αλλά και θα στείλει ισχυρά μηνύματα εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ. Στην Ελλάς ανακοινώθηκε σκιώδης κυβέρνηση, κυριαρχούν στελέχη που δεν έχουν βάρη κομματικό παρελθόν, σε μια προσπάθεια να μην υπάρχει άμεση σύνδεση με την προηγούμενη κυβερνητική και κομματική περίοδο του Αλέξη Τσίπρα. Σαν μια προσπάθεια να κρατήσει το αριστερό προφίλ και την κομματική εμπειρία, αλλά να πετάξει από πάνω του όλη τη φθορά της διακυβέρνησης, αλλά και της πολυετούς κομματικής πορείας με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο με την πολύτιμη βοήθεια του Νίκου Μαυριδόπουλου στην κονσόλα του ήχου και της Ήρας Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Για τα πολιτικά θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, θα μάθουμε το παρασκήνιο κάποιων επιλογών αλλά και του τι έρχεται τις επόμενες ημέρες, καθώς θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και μαθαίνω ότι τα απογοητευμένα στελέχη που ίσως περίμεναν ένα νεύμα από τον Αλέξη Τσίπρα αυξάνονται και πληθύνονται. Θα συνεδριάσουν επίσης τα κομματικά όργανα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, όπου θα υπάρξουν με διορισμό ένα όργανο σαν το πολιτικό γραφείο που έχουν άλλα κόμματα και μια κεντρική επιτροπή, τα οποία θα έχουν θητεία έως το επόμενο συνέδριο. Πάμε όμως στα θέματα της καθημερινότητας. Συνολικά είχαμε 765.489 δηλώσεις καθαρισμού οικοπαίδων που καταγράφηκαν στην πλατφόρμα acatharista.gov.gr στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης προθεσμίας. Ο αριθμός είναι αυξημένος σε σχέση με την περσινή περίοδο, όπως τονίζεται και από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, παρά τη σημαντική αύξηση των δηλώσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί ιδιωτικοί και δημοτικοί χώροι που δεν έχουν ακόμη καθαριστεί, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνέχιση των παρεμβάσεων πρόληψης καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Και φέτος τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, καθώς είχαμε πάρα πολλές βροχές, υπήρχε λοιπόν πολύ καύσιμη ύλη που έχει δημιουργηθεί και εδώ αρχίζουν τα προβλήματα. Πάντως από σήμερα έχει τεθεί σε εφαρμογή το πλαίσιο ελέγχων για τα καθάριστα οικόπεδα. Οι Δήμοι έχουν την κύρια ευθύνη για τη διενέργεια των ελέγχων και την επιβολή των προτινόμενων και των προβλεπόμενων μέτρων. Όμως οι Δήμαρχοι, αν κάποιος μιλήσει μαζί τους, θα σας πούνε ότι υπάρχει υποχρηματοδότηση. Γι' αυτό και παρακολουθούμε κάθε καλοκαίρι, τα τελευταία χρόνια που γίνεται αυτή η προσπάθεια, όλα αυτά τα κλαριά, όλα αυτά τα κομμένα, τα σκουπίδια που υπάρχουν από τον καθαρισμό των οικοπαίδων να παραμένουν δίπλα από ένα κάδο και να χρειαστούν εβδομάδες, ίσως και εβδομάδες ολόκληρες για να μεταφερθούν στη χωματερή. Λένε από τους Δήμους ότι δεν υπάρχει η απαραίτητη χρηματοδότηση, έρχεται σταδιακά και με πολύ αργούς ρυθμούς και αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να τα πληρώνει ο άνθρωπος, ο εργολάβος που αναλαμβάνει τον καθαρισμό του οικοπαίδου. Πάντως οι πυροσβεστικές υπηρεσίες θα πραγματοποιούν ελέγχους επί των καταγγελιών, θα καταγράφουν τα καθάριστα οικόπεδα και τους επικίνδυνους χώρους και θα διαβιβάζουν τις σχετικές αναφορές στους αρμόδιους δήμους. Βεβαίως υπάρχει εδώ και το χαρακτηριστικό ελληνικό ότι παρότι δηλώνουν στην πλατφόρμα τα πλήρη στοιχεία οι οικοπεδούχοι, οι ιδιοκτήτες, οι Δήμοι δεν έχουν στην δυνατότητά τους αυτά τα στοιχεία, δεν έχουν το κινητό τους τηλέφωνο, δεν μπορούν να κάνουν τίποτε παρά μόνο να στέλνουν επιστολές ότι θα πρέπει ο κάθε ιδιοκτήτης να καθαρίσει το οικοπεδό του. Τα
Πάντως, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Ευάγγελος Τουρνάς, είπε ότι αν δουλέψουμε τώρα για να αφαιρεθεί η καύσιμη ύλη και θα μειώσουμε τον κίνδυνο, θα πετύχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Στόχος μας, οι καθαρισμοί να γίνουν κουλτούρα και υποχρέωση όλων μας, όπως επεσήμανε. Μάλιστα, τόνισε ότι το Υπουργείο θα παρακολουθεί στενά την πορεία των ελέγχων και των παρεμβάσεων σε όλη τη χώρα, με στόχο τη μείωση της καύσιμης ύλης, την ενίσχυση της προστασίας των πολιτών, των περιουσιών τους και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Όμως, εκτός από τα οικόπεδα, ένας άλλος πονοκέφαλος για τους ιδιοκτήτες ακινήτων είναι η λήξη της προθεσμίας απογραφής για τους αναλκυστήρες. Η προθεσμία λήγει στις 30 Ιουνίου και θα υπάρξουν πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν. Μετρά λοιπόν αντίστροφα ο χρόνος. Η προθεσμία, όπως σας είπα, λήγει 30 Ιουνίου. Έχει δοθεί 7μηνη παράταση και δεν προβλέπεται να δοθεί άλλη. Η απογραφή αφορά όλους τους αναλκυστήρες, ανεξάρτητα αν διαθέτουν ήδη πιστοποίηση ή έχουν ελεγχθεί στο παρελθόν. Στόχος είναι η καταγραφή τους στο σχετικό μητρό, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα του συνόλου των αναλκυστήρων που λειτουργούν στη χώρα. Όσοι δεν συμμορφωθούν με την υποχρέωση της απογραφής, κινδυνεύουν με σημαντικά πρόστιμα. Προβλέπεται πρόστιμο 1.000 ευρώ αναλκυστήρα για κτίρια κατοικίας, 2.500 ευρώ για κτίρια επαγγελματικής συμμικτής χρήσης και 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, όπως νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες και άλλοι αντίστοιχοι χώροι. Θα έχει ενδιαφέρον βεβαίως να δούμε αν τελικά έχουν απογραφεί και αυτή τελευταία κατηγορία ή θα έχουμε πρόστιμα στα νοσοκομεία που θα βάζει το χέρι στην τσέπη η διοίκηση του νοσοκομείου για να πληρώσει ένα πρόστιμο προς το δημόσιο. Πάντως, η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί σύντομα, καθώς όπως σας είπα, η προθεσμία εκπνέει στις 30 Ιουνίου. Θα μου πείτε τώρα πρωί-πρωί την προθεσμία για τους αλκυστήρες θυμήθηκες. Γιατί δεν θυμήθηκες την προθεσμία για το επίδομα αδείας? Και αυτό γιατί πλησιάζουμε. Οι πρώτοι τυχεροί θα ξεκινήσουν τις διακοπές τους την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, μετρά αντίστροφα και εκεί ο χρόνος για τις καλοκαιρινές άδειες για όσους δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πότε θα καταβληθεί το επίδομα αδείας. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το επίδομα αδείας χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους που διατηρούν ενεργή εργασιακή σχέση. Ο νόμος ορίζει ότι η καταβολή του γίνεται με την έναρξη άδειας του εργαζομένου ή σταδιακά σε δόσεις μαζί με τις αποδοχές του αντίστοιχου διαστήματος της άδειας. Το επίδομα καταβάλλεται αποκλειστικά σε όσους βρίσκονται σε ενεργειακή ή εργασιακή σχέση. Δεν το δικαιούνται οι άνεργοι που λαμβάνουν το τακτικό επίδομα ανεργίας από τη ΔΥΠΑ. Και ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει την ετήσια άδεια εντός 2 μηνών από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος από τον εργαζόμενο. Το επίδομα άδειας υπολογίζεται με βάση τακτικές αποδοχές του εργαζόμενου και υπάρχουν ανώτατα όρια ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής. Για τους εργαζόμενους με μηνιαίο μισθό, το επίδομα συνήθως αντιστοιχεί στο μισό του μηνιαίου μισθού και δεν μπορεί να ξεπερνά τις αποδοχές 15 ημερών. Για εργαζόμενους με ημερομίσθιο, το ποσό αντιστοιχεί σε 13 ημερομίσθια. Και μιας και μιλάμε για άδειες, συνεχίζει το καύσωνας σε όλη την Ευρώπη. Θα συνεχιστεί για 2-3 μέρες, όπως λένε ακόμα οι μετεωρολόγοι. Ευτυχώς εμείς εδώ τα πράγματα είναι καλύτερα. Είναι η πρώτη χρονιά τα τελευταία χρόνια που φαίνεται τα πράγματα να εξελίσσονται ευνοϊκότερα για την Ανατολική Μεσόγειο. Συνήθως εδώ είχαμε περισσότερους καύσωνες από ότι στη Δυτική Μεσόγειο, αλλά φέτος τα πράγματα έχουν αλλάξει. Για σήμερα πάντως η μέρα θα ξεκινήσει με έθριο καιρό και ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα από το πρωί, με μόνη εξαίρεση περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου το πρωινό θα είναι με τοπικές βροχές και συννεφιά. Προς το μεσημέρι στα υπηρετικά είναι φως θα πυκνώσουν, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά καταιγίδες και μπόρες, ενώ σταδιακά προς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στα νησιά ο ήλιος θα κυριαρχήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία σε παρόμοια επίπεδα θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 33-34 βαθμούς στα ηπειρωτικά και στο νότιο Αιγαίο και στους 30-32 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και γενικά έθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι στα βόρεια τμήματα και πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στη συνέχεια με σποραδικές καταιγίδες, αλλά βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Τετάρτης, 24 Ιουνίου. Είναι η Διεθνής ημέρα των γυναικών στη διπλωματία.
Και σαν σήμερα, το 1765, οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία, επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. 1812, οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία, ενώ το 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. 1859, διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο, οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας, αυτό από τις μάρτυρες της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων, ο Ελβετός επιχειρηματίας Ζαν Ανρί Ντινάν, ο οποίος αποφασίζει να ιδρύσει το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων. Τέτοια μέρα, το 1945, τα Βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης, χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Το επεισόδιο θα δραματοποιηθεί κινηματογραφικά από τον σκηνοθέτη David Lean στην ομώνυμη ταινία με πρωταγωνιστές του Sir Alec Guinness και William Holden. Το 2008, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ σε αποζημίωση στη χείρα του Ισαάκ και 35.000 ευρώ στον πατέρα του Σολομού. Επίσης, η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδερφό του Ισαάκ και στον αδερφό του Σολομού, ενώ θα πληρώσει 12.000 ευρώ δικαστικά έξοδα. Το 1932 γεννιέται ο David McTaggart, ο Καναδός ακτιβιστής, ιδρυτής της διεθνούς περιβαλλοντικής οργάνωσης Greenpeace. Ενώ το 1987 ο Λιονέλ Μέση, ο Αργεντινός Σταρ, που ακόμη και τώρα στα 39 του κυριαρχεί στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Το 1519 πεθαίνει η Λουκριτία Βοργία, η νόθα κόρη του Πάπα Αλέξανδρου του Έκτου, που φημολογείται ότι δηλητηρίασε τους 4 συζύγους της, υπήρξε προστάτητα των τεχνών την εποχή της Αναγέννησης. Και το 1935 ο Κάρλος Καρντέλ, Αργεντινός τραγουδιστής που ταυτίστηκε με το ταγκό. 1949 φεύγει από τη ζωή ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, ο Έλληνας αρχαιολόγος και πολιτικός, που έφτασε ως το αξίωμα του Πρωθυπουργού.

πάντα γελαστή, ένα ξεχωριστό ζεμπέκικο σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και την αξεπέραστη ερμηνεία του Δημήτρη Μητροπάνου. Κυκλοφόρησε το χειμώνα του 1996 και το είχαν υπογράψει ο Άλκης Αλκαίος, ο Γιώργος Χαρκουλίδης, ο Κώστας Λαχάς και η Ελίνα Νικολακοπούλου, αφιερωμένο στην δολοφονία του Σολομού Σολομού στην Κύπρο, αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια
1: μου. Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Πάμε για τις πρώτες καλημέρες. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στο γείτονα εδώ, το Χρήστο από την Αγία Παρασκευή που ήδη ξεκίνησε για τη δουλειά. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Καλημέρα στο Χρύσανθο που μας στέλνει τη θετική του ενέργεια. Λοιπόν, το μπαμ έγινε. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο βρίσκεται πλέον στους Miami Heat, ανήκει πλέον στους Miami Heat. Μια πολύ μεγάλη μεταγραφή που θα δούμε τώρα κατά πόσο θα αλλάξει τις ισορροπίες στο NBA. Πάντως, γράφει ιστορία ο Γιάννης Αντετοκούμπο, γράφει ιστορία και ο Ρονάλντο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, στο Μουντιάλ, ο οποίος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε 6 διαδοχικά παγκόσμια κύπελα. Έτσι λοιπόν, στον ιστορικό αγώνα της Πορτογαλίας με το Ουζμπεκιστάν, 5-0, ο Κριστιάνο Ρονάλντο απάντησε στους επικριτές του με 2 γκολ στο 6 και στο 39, που τον οδήγησαν στο ανεπανάληπτο ρεκόρ, παρακαλώ, να έχει σκοράρει και στα 6 παγκόσμια κύπελα που έχει συμμετάσχει. Λοιπόν, είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που καταφέρνει κάτι τέτοιο, και βέβαια αυτό είναι το Μουντιάλ το ρεκόρ, κυρίως με όλους αυτούς τους πολύ μεγάλους στάρ. Σκεφτείτε ότι πριν από 2 Μουντιάλ, όταν είχε αποτύχει η Αργεντινή να κερδίσει τότε τη Γαλλία, έλεγαν οι σχολιαστές, οι διεθνείς σχολιαστές, ότι αυτό μάλλον θα είναι το τελευταίο Μουντιάλ του Λιονέλ Μέση. Τελικά ο Λιονέλ Μέση όχι μόνο τα καταφέρνει, όχι μόνο δύο Μουντιάλ μετά βρίσκεται ακόμη εδώ, αλλά διεκδικεί και με πολλές πιθανότητες να είναι ο superstar αυτής της διοργάνωσης. Ήδη έχει περάσει πρώτος σκόρερ όλων των εποχών και είναι ένα από τα πολύ μεγάλα φαβόρη για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Αφήνουμε τα αθλητικά, που θα έχουμε και τη δυνατότητα σιγά σιγά μπαίνοντας στις επόμενες φάσεις που είναι και πιο κρίσιμες, να δούμε και πολύ πιο έτσι δυνατούς αγώνες. Πάμε στο διπλωματικό μπραντεφέρ μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που συνεχίζεται παρά την συμφωνία, παρά τα όσα έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ και η Τεχεράνη διαστηρών δημόσια τις θέσεις τους γύρω από το πρόσφατο μνημόνιο κατανόησης, με τις διμερείς διαπραγματεύσεις, και στην Ουάσιγκτον να υποστηρίζει ότι το Ιράν έχει αποδεκτεί πρόσθετες δεσμεύσεις που δεν αποτυπώνονται στο κείμενο και η Ιρανική πλευρά να τις απορρίπτει πλήρως. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις, σε συνδυασμό με αναφορές του CNN και τις αφισβητήσεις για την αξιοπιστία των αμφότερων των πλευρών, εντείνουν την αβεβαιότητα για το πραγματικό περιεχόμενο της συμφωνίας και την πορεία των διαπραγματεύσεων. Από τη στιγμή λοιπόν που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο σύμφωνα με το CNN περιλαμβάνει όρους ευνοϊκούς για το Ιράν, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη έχει αποδεχτεί και άλλες σημαντικές παραχωρήσεις στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων. Καμία από αυτές τις υποτιθέμενες δεσμεύσεις δεν περιλαμβάνεται στο προσχέδιο της συμφωνίας, ενώ το Ιράν διαψεύδει ένα τέτοιο ενδεχόμενο κατηγορηματικά. Η εικόνα βεβαίως έχει περιπλακεί περαιτέρω από επισημάνσεις ζητημάτων αξιοπιστίας και για τις δύο πλευρές, και όπως καταλαβαίνετε ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει τώρα, το αναφέρει στην πλατφόρμα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ότι το Ιράν έχει αποδεχτεί πλήρως και ολοκληρωτικά πυρηνικές επιθεωρήσεις στο υψηλότερο επίπεδο και μάλιστα επάπειρον. Αυτό θα διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια. Αν δεν είχαν συμφωνήσει αυτό, δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Κάτι το οποίο ουσιαστικά επιβεβαιώνει και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο J.D. Vance. Παράλληλα, ο Τραμπ επανήλθε αργότερα, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει συμφωνία για 100% επιθεωρήσεις και προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι συνομιλίες θα τερματιζόταν άμεσα. Όμως, 100% διαψεύδουν και οι Ιρανοί από την πλευρά τους, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου των Εξωτερικών, λέγοντας ότι η ιστορία θα συνεχιστεί με βάση τις υπάρχουσες διαδικασίες, χωρίς νέες δεσμεύσεις ή διευρυμένη πρόσβαση επιθεωρητών σε σοβαρά κατεστραμμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις. Θυμίζει πάντως το Ιράν ότι ο διεθνής οργανισμός ήδη διαθέτει περιορισμένη πρόσβαση στη χώρα, ενώ υπενθυμίζεται ότι οι εκτεταμένοι έλεγχοι είχαν αποτελέσει βασικό στοιχείο της συμφωνίας της εποχής Ομπάμα, από την οποία αποχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες επί Τραμπ. Τώρα, άλλα θέματα που διαφωνούν είναι αν θα ξεπαγώσουν τα ιρανικά κεφάλαια που είναι στο εξωτερικό και αν με αυτά θα αγοράσουν προϊόντα, αγροτικά προϊόντα όπως σόγια, καλαμπόκι και σιτάρι από τους Αμερικανούς. Και γενικότερα υπάρχουν διάφορες τριβές, οι οποίες βεβαίως προκαλούν ανησυχία στη διεθνή κοινότητα. Υπάρχουν διαφωνίες και για τα στενά του Ορμούζ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ θα είναι ατελώς για 60 ημέρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι η ελεύθερη διέβλευση θα είναι μόνιμη, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα έχει διευθετηθεί. Η Τεχεράνη δεν επιβεβαιώνει αυτή την εκδοχή και έχει προαναγγείλει την επιβολή τελών για ορισμένες υπηρεσίες, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα προχωρά ήδη σε αυτόν τον σχεδιασμό. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει αυξηνόμενη αβεβαιότητα και αλληλοκατηγορίες. Θα δούμε πού θα καταλήξει αυτό τις επόμενες ημέρες. Πίσω στην Ελλάδα, χθες ο Πρωθυπουργός έκανε μια έμεση αλλά σαφή αναφορά στις εκλογές του 2027, ξεκινώντας την παρουσίαση για την ολοκλήρωση του κτηματολογίου και τον ευρύτερο στόχο για τις μεταρρυθμίσεις έως το 2030. Βλέποντας την οθόνη το ποσοστό ολοκλήρωσης κτηματογράφησης να προσεγγίζει το 100%, σχολίασε ότι φαντάζομαι πως αναφέρεστε μόνο στην κτηματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών, για να προσθέσει αμέσως μετά πως φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι πάλι γαλάζια το 2027, ώστε να ολοκληρώσουμε αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Το κτηματολόγιο τώρα, ένα έργο που μας ταλαιπώρησε για αρκετές δεκαετίες, αποτελούσε ίσως μια από τις πιο χαρακτηριστικές εκκρεμότητες του ελληνικού κράτους, βρέθηκε στο επίκεντρο της παρέμβασης του Πρωθυπουργού, ο οποίος το παρουσίασε ως σημείο καμπής για τη μετάβαση σε ένα πιο σύγχρονο και πιο αποτελεσματικό κράτος. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ολοκλήρωση του έργου δεν αποτελεί απλά τεχνική διοικητική επιτυχία, αλλά μια βαθιά θεσμική τομή που επηρεάζει την ασφάλεια του δικαίου, την ιδιοκτησία και το επενδυτικό περιβάλλον. Τώρα, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το κτηματολόγιο ως θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί στο επόμενο στάδιο των μεταρρυθμίσεων, από την οργάνωση του χώρου μέχρι την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους. Η ολοκλήρωση του έργου σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής γραφειοκρατίας και αποσπασματικών καταγραφών και την αρχή ενός ενιαίου ψηφιακού και διαφανού συστήματος διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας. Και αναγνώρισε βεβαίως ο κ. Μητσοτάκης ότι υπάρχει σημαντική πρόοδος, αλλά υπάρχουν και εκκρεμότητες που συνδέονται με τη λειτουργία του κράτους και τη σχέση του με τον πολίτη. Δεσμεύτηκε ότι θα πατήσουν γκάζι η κυβέρνηση και θα τις ολοκληρώσει, αλλά βέβαια αυτό είναι και το ζητούμενο στην επόμενη περίοδο. Τώρα, από εκεί και πέρα, εκτός από το κυβερνητικό σχέδιο, είναι σαφές ότι ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε ευθέως το μεταρρυθμιστικό έργο με τον εκλογικό ορίζοντα του 2027 και το στρατηγικό στόχο του 2030. Όμως ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχε η τροπολογία Πυρακάκη, η οποία χθες δημοσιεύθηκε όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια, κατατέθηκε αργά το βράδυ στη Βουλή και θα ψηφιστεί σήμερα. Η νομοθετική διάταξη λοιπόν του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αφορά στη ρύθμιση του τρόπου τοκοφορίας των καταβολών του γνωστότερου νόμου Κατσέλη. Προβλέπει την επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο, καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου

μας, διότι ως κυβέρνηση, αντίθετα με την αντιπολίτευση που πιστεύει πως βρήκε πεδίο πολιτικής εκμετάλλευσης, εμείς το θεωρούμε ζήτημα πολιτικής ευθύνης. Αυτό μας διαχωρίζει και θα μας διαχωρίζει, είπε ο κ. Πιερακάκης. Μάλιστα, ανέφερε με ένα παράδειγμα ότι αν ένας δανειολήπτης οφείλει 144.500 ευρώ, με το προηγούμενο καθεστώς θα πληρώνει 731 ευρώ επί 300 μήνες, με τη νέα μέθοδο υπολογισμού καλύτερα να πληρώσει μόνο 483 ευρώ επί 255 μήνες. Βεβαίως δεν είναι τα πράγματα όμως μόνο έτσι όπως εμφανίζονται. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν και θα πρέπει να αξιολογηθούν. Για παράδειγμα, η αντιπολίτευση βάζει ένα θέμα ότι αν κάποιος έχει αποπληρώσει το δάνειό του, έχει ολοκληρώσει δηλαδή την αποπληρωμή, αυτός δεν ωφελείται καθόλου, δεν παίρνει χρήματα, παρότι από τη δικαστική απόφαση δείχνει, καθορίζεται ότι υπάρχουν παράνομοι τόκοι. Αυτός δεν παίρνει πίσω χρήματα, αντίθετα αν η οφειλή είναι σε εξέλιξη, τότε θα μπορεί να αφαιρεθεί ένα μέρος, θα αφαιρεθούν αυτοί οι παράνομοι τόκοι από το κεφάλαιο. Αυτό όμως δεν συμβαίνει αν κάποιος έχει αποπληρώσει, θεωρούν ότι είναι ένα κενό σημείο το οποίο θα έπρεπε να συζητηθεί. Από την κυβέρνηση απαντούν βεβαίως ότι αν ανοιχθεί τέτοιο θέμα, μετά γίνουν τα πράγματα πάρα πολύ πιο πολύπλοκα, καθώς εκτός από τις τράπεζες και τους σέρβισες αφορά και το δημόσιο και άλλες εκκρεμότητες που θα πρέπει να υπάρχουν με αυτά τα δάνεια. Είναι πάντως μια καλή προσπάθεια, ένα θετικό νέο αυτό για 100.000 ανθρώπους, τουλάχιστον έτσι τους υπολογίζει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Ήδη στις ημέρες τες ήταν η σκιώδης κυβέρνηση που ανακοίνωσε η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Είναι το σχήμα μάχης που θα αναλάβει τη μετοπική αντιπαράθεση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξη με τα κυβερνητικά στελέχη. Και επειδή και τις τελευταίες ημέρες παρατηρήθηκαν και κάποιες αριθμίες, κυρίως εκεί με τα φορολογικά, υπήρξε μια τάση, μια υπερβολή που την παραδέχονται και κάποια στελέχη από την Αμαλίας. Έτσι λοιπόν επιταχύνθηκε η διαδικασία και ανακοινώθηκαν οι νέοι τομεάρχες, δηλαδή η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Από τις νέες εισόδους, ο τσάρος της οικονομίας αποδεικνύει τον Φραγκίσκο Σκουτεντάκη, ο οποίος αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Οικονομικών, σκιώδης υπουργός εξωτερικών ο Χάρης Τζίμητρας, ενώ υπάρχει και άρωμα Πασόκ, καθώς ο τομέας προστασίας του πολίτη έχει ως τομεάρχη τον Μαρίνο Σκανδάμη, και ο Σκανδάμης, ο οποίος παραιτήθηκε μόλις προχθές από το Πασόκ και αναπληρωτεί τον πρόσφατα παραιτηθέντα από το Πασόκ, τον κύριο Αντώνη Σαουλίδη. Υπάρχουν 50 μέλη που στελεχούν τους τομείς, 18 είναι γυναίκες, 32 είναι άνδρες. Υπάρχουν και κάποιες θέσεις κλειδιά που καταλαμβάνονται από στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Συντονιστής των τομεαρχών είναι ο Κώστας Γαβρόγλου, ο άλλοτε υπουργός παιδείας, υπεύθυνη του πολιτικού σχεδιασμού η κυρία Ευγενία Φωτονιάτα και διευθυντής του πολιτικού γραφείου ο κύριος Γιώργος Βασιλιάδης, ο άλλοτε αναπληρωτής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν 6 πυλώνες, είναι η ζωή με αξιοπρέπεια, το ισχυρό κοινωνικό κράτος, η ισχυρή δημοκρατία, η δίκαιη ανάπτυξη, η ανθεκτικότητα στις κρίσεις, η ψηφιακή κυριαρχία και η ισχυρή Ελλάδα εξωτερικών και άμυνας. Ανάμεσα στους τομεάρχες ξεχωνίζει το όνομα του Διονύση Τεμπονέρα ως τομεάρχη εργασίας, του Σπύρου Δρίτσα ως τομεάρχη υγείας με αναπληρωτή τον Γιώργο Μπουλμπασάκο, και ο Γιώργος Μπουλμπασάκος και ο κ. Δρίτσας υπηρετούσε ο κ. Μπουλμπασάκος όταν ήταν γιατρός, ήταν στον Ευαγγελισμό. Ο κ. Δρίτσας είναι ακόμη στον Ευαγγελισμό. Ο κ. Μπουλμπασάκος πρόσφατα είχε παραιτηθεί και αυτός από το Πασόκ. Στον τομέα υγείας η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου. Στον τομέα πολιτισμού ηθοποιός ο κ. Χάρης Μαυρουδής. Στην τομέα κοινωνικής πολιτικής, παιδί και οικογένεια η Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Στον τομέα δικαιοσύνης η κυρία Μαρία Λεπενιώτη, δικαστικός, η οποία ήταν στη δίκη της Χρυσής Αυγής και ήταν αυτή που συνόδευσε στην ιδρυτική διακήρυξη που κατατέθηκε στον Αριοπάγο τον Αλέξη Τσίπρα. Στον τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης ο Γιώργος Ιωακιμίδης, ένα στέλεχος με πολύ μεγάλη εμπειρία στα αυτοδιοικητικά. Στον τομέα δημόσιας διοίκησης ο Γρηγόρης Θοδωράκης, άλλοτε αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Στον τομέα αγροτικής ανάπτυξης ο Θωμάς Μόσχος, ένα στέλεχος το οποίο αναδείχθηκε πρόσφατα στις αγροτικές κινητοποιήσεις με ευθύ λόγο. Και ο Κώστας Λαγουβάρδος, ο άνθρωπος ο οποίος είναι στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, είναι στον τομέα ενέργειας και περιβάλλοντος. Από εκεί και πέρα η κυρία Ζαχαρούλα Τσιριγότη, άλλοτε αντιστράτηγος της ελληνικής αστυνομίας, αναλαμβάνει τον τομέα μετά

Θα έχει ενδιαφέρον το Σαββατοκύριακο. Νομίζω το Σάββατο υπάρχει η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Εκεί θα ανακοινωθούν και τα κομματικά όργανα του νέου κόμματος. Θα υπάρξει και το κ. Μήτρος Χατζηγιαννάκης, είναι ο γραμματέας του κόμματος. Και θα δούμε ποια από αυτά τα στελέχη και ποια στελέχη συνολικότερα θα μετέχουν στα κομματικά όργανα. Να πούμε σε αντιστοιχεία με άλλα κόμματα, η Κεντρική Επιτροπή και μια πολιτική γραμματεία που θα λειτουργούν έτσι μέχρι το συνέδριο που θα εκλέξει τα κανονικά όργανα που θα βγουν από το συνέδριο. Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν και η είδηση χθες που ήρθε από το χώρο της οικονομίας. Η ΑΔΕ εντόπισε κατασκευαστική εταιρεία η οποία δήλωνε έσοδα 3 ευρώ και βρέθηκε μαύρο χρήμα άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από ελεκτές του ΔΕΟΣ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μετά από εντατικούς ελέγχους και χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, βρέθηκε χρήμα, μαύρο χρήμα, 3,1 εκατομμύρια ευρώ, σε μια κατασκευαστική και μια μεσητική εταιρεία στις Κυκλάδες μόνο για το 2024. Οι ελεκτές λοιπόν του ΔΕΟΣ, μετά από στοχευμένες διασταυρώσεις και αναλυτικό έλεγχο, διαπίστωσαν σημαντικές αποκλήσεις φορολογικές δηλώσεις των συγκεκριμένων εταιριών με προφανή στόχο, τι άλλο, την απόκρυψη εισοδημάτων. Με βάση λοιπόν την ανάλυση του αλγόριθμου, οι ελεκτές εντόπισαν ακίνητα στο site του μεσητικού γραφείου τα οποία διαφημιζόταν ότι είχαν πουληθεί. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το γραφείο, ζήτησαν σχετικές εντολές και διαπίστωσαν ότι πολλές από αυτές τις προμήθειες δεν είχαν δηλωθεί. Η μεσητική εταιρεία είχε υποβάλει αρχική φορολογική δήλωση με ακαθάριστα εισοδήματα 1 εκατομμύριο ευρώ και ζημιά 257.000 ευρώ. Από την τροποποιητική δήλωση που έκανε μετά τον έλεγχο, τα έσοδα διπλασιάστηκαν, αγγίζοντας τα 1,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εμφάνισε κέρδη 229.000 ευρώ. Οι ελεκτές του ΔΕΟΣ είδαν ότι πολλές από αυτές τις συναλλαγές είχαν γίνει με πολιτή την ίδια κατασκευαστική εταιρεία, έψαξαν τη φορολογική της δήλωση και με έκπληξη διαπίστωσαν ότι η κατασκευαστική είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιά 47.000 ευρώ. Ο έλεγχος όμως οδήγησε την επιχείρηση σε τροποποιητική δήλωση και εκεί τα έσοδα αυξήθηκαν σε 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη σε 615.000 ευρώ. Πραγματικά εντυπωσιακό.

44 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή, κλειδί ικανότητα άμεσης λήψης αποφάσεων, το μήνυμα που έστειλε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, και αν προηγουμένως ήταν εντυπωσιακή είδηση με την ΑΔΕ, τώρα αυτή που έχει πρωτοσέλιδο η καθημερινή είναι ακόμη εντυπωσιακότερη. Πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια και μετρητές. Γνωστός επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης, ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων, αλλά και καταστήματα αλυσίδας fast food, βρίσκονται στο πελατολόγιο κυκλώματος που είχε καταφέρει να παραβιάσει ψηφιακά ρολόγια μετρητές του διαχειριστή ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και στη συνέχεια πουλούσε την υπηρεσία της ρευματοκλοπής. Τα στελέχη της Ελλάδας έχουν καταγράψει πάνω από 600 ρευματοκλοπές σε συνολικά 14 νομούς. Ανησυχία για το φλερτ Καΐρου Άγκυρας, η στάση της Αθήνας. Πώς θα μειωθούν ως 25% οι τιμές των ακινήτων, μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού. Οι τιμές των κατοικιών λέει ότι θα μπορούσαν να μειωθούν και ως 24,6% εάν σημαντικό μέρος των περίπου 1,8 εκατομμυρίων αδρανών κατοικιών επέστρεφε στην αγορά. Κανένα έτοιμο Αβραμόπουλου στην Κομισιόν για νομική συνδρομή και 3 νοσοκομεία από το μέλλον είναι η κεντρική φωτογραφία στην καθημερινή, στο πρωτοσέλιδο της καθημερινής. Και αυξάνονται οι απειλές για τον Νετανιάχου, η άνοδος του Άιζενκοντ. Και ένας νέος κύκλος ανοίγει για τον το Κόμπο, μετά από 13 χρόνια στο Μιλγουόκι, πάει στο Μαϊάμι. Πάμε στα νέα. Καθολικά, αναδρομικά και άτοκα, η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια. Τι θα ισχύει για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη με βάση τη ρύθμιση που ανακοινώθηκε χθες. Τι σημαίνει για τους οφειλέτες, τις τράπεζες και τους νέους δανειολήπτες, οι κρίσιμες λεπτομέρειες. Ακραία πρόκληση στο Βόρειο Αιγαίο, αποπλισμένα τουρκικά F-16, δύο μαχητικά παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο, επιστρέφοντας σκληρές ημέρες του 2020-23. Το παράδοξο με τους δικαιωμένους συνταξιούχους, τις επιστροφές στους κληρονόμους, επειδή πολλοί δικαιούχοι απεβίωσαν και δεν πρόλαβαν να εισπράξουν τα αναδρομικά, μόλις 20.000 από τις 370.000 ήταν μέχρι σήμερα οι τυχεροί. Τι προβλέπει το καθεστώς για τους κατιόντες. Ευρωδικαστήριο δικαίωση Βαγγέλη Μαρινάκη, καταδικάστηκε το ελληνικό κράτος για ενέργειες και δηλώσεις των Τσίπρα Καμένου Κοντονή. Μηνύματα με ολίγων από Πασόκ, σκιώδης της Ελλάς, γιατί συνεδριάζει αύριο η πολιτική γραμματεία στην Κουμουντούρου. Καύσονες 5 φορές περισσότεροι, 7 φορές μεγαλύτεροι. Απογευματινή. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται τα χρήματα. Η κυβερνητική πρωτοβουλία δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 δανειολήπτες θύματα του νόμου Κατσέλη. Προβλέπεται αναδρομικότητα σε όσοι έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση και πλήρωναν όλο το κεφάλαιο. Ταχύτερη εξόφληση. Τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου. Σταύρος Νιάρχος, το καφενείο που απαγορεύονται κινητά και τάμπλετ, μια εναλλακτική πολιτιστική πρόταση ψηφιακής αποτοξίνωσης με επίκεντρο τον άνθρωπο. ΔΥΠΑ, δουλειά σε 55 και αμαία μέσω δύο νέων προγραμμάτων, άλμα 22 θέσεων, νούμερο 61 παγκοσμίως και 15 στην Ευρώπη, το Καποδιστριακό, εκπαίδευση, ποια σχολεία κλείνουν, συγχωνεύονται και που ιδρύονται νέες μονάδες. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες, δάνεια νόμου Κατσέλη με εντολή Μαξίμου, η αναδρομική αναγνώριση των τόκων που του έχουν καταβληθεί. Αφαιρούνται από το κεφάλαιο τα ποσά που έχουν ήδη δοθεί, μειώνεται το ύψος της δόσης, η τελική οφειλή και η διάρκεια αποπληρωμής. Με άρωμα ΣΥΡΙΖΑ, ισχυώδης κυβέρνηση Τσίπρα, κέντρο αριστερός αχταρμάς στο σχήμα μάχης της Ελλάς. Στη βιτρίνα η παλιή Βασιλιάδης Γαβρόγλου, που τεντάκης Καλογύρου, τεμπονέρας. Ρευματοκλοπή, εξαθρώθηκε κύκλωμα άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ η ζημιά. Χτηματολόγιο ολοκληρώνεται στο τέλος του έου του το ακατόρθωτο. Σπρώχνει νάρκες στο διαδοχό του Στάρμερ και τι είναι ο θερμικός στόλος, ο ακραίος καύσωνας που λιώνει την Ευρώπη. Δολοφονία Σταυρούλας, η κινήση του Τράση και ο άντρας φάντασμα. Ο Γιάννης στους Miami Heat, σεισμός στο NBA. Λοιπόν, Δημοκρατία. Κερδισμένη και χαμένη τη νέα ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών ευεργετεί χιλιάδες δανειολήπτες, καθώς έχει αναδρομική ισχύ και οδηγεί σε χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις. Με τοπική επίθεση, το Ισραήλ απειλεί επισήμως την Τουρκία με στρατιωτικό χτύπημα στο εδαφός της, του Τελαβίβ. Καταγγέλνει την Άγκυρα ότι υποθάλπτει, χρηματοδοτεί και καθοδηγεί τους τρομοκράτες της Χαμάς για επιθέσεις σε βάρος του. Εφημερίδα των Συνταχτών. Προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας. Κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. 7 χρόνια άρχισε κυβερνητική ευαισθησία για προστασία των δανειοληπτών. Βρετανία, η επόμενη μέρα και ο γνωστός άγνωστος κύριος Μπέρναμ. Σκιώδης υπουργοί. Η Ελλάδα έκανε κυβέρνηση από το κέντρο έως την εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Και συνταγματική αναθεώρηση. Κόκκινη κάρτα από Ντόρα και Αθανασίου.
Κόντρα, ρύθμιση οξυγόνου για τα κόκκινα δάνεια, με απόβαση του Κυριάκου Πυραγά και ο νόμος θα έχει και αναδρομική ισχύ, και πόσο μειώνονται το και το συνολικό χρέος των δανειοληπτών. Η τομέα άρχισε σε Ελλάς, κίνηση και οδηγεί υπουργή του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στα σχολεία, νέες μονάδες συγχωνεύσης και ενίσχυση της ειδικής αγωγής. Σαφάρι ελέγχων σε πάνω από 1.000 υποθέσεις μεταφοράς χρημάτων, πότε η μεταβίβαση θεωρείται δωρεά. Ριζοσπάστης, απεργιακός κλειός σε κυβέρνηση κεφάλαιο για μισθούς, συμβάσεις, ένσημα και υγεία, κατασκευές, επισιτισμός, τουρισμός, γάλα, τρόφιμα, ποτά και περιφέρειες. Λοιπόν, και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Η αντανάκλαση οικονομίας στο χρηματιστήριο, γιατί η Λεωφόρος Αθηνών, ενώ καταρρύπτει όλα τα ρεκόρ, χαρακτηρίζεται από αντιθέσεις και παράδοξο. Αναδρομικό κούρεμα τόκων για όλους, νόμος Κατσέλη, τι λένε οι τράπεζες, οι σέρβισες και η Τράπεζα της Ελλάδος. Μετασχηματισμός της οικονομίας με 16 κινήσεις, Τράπεζα της Ελλάδος, έκθεση για την νομισματική πολιτική.

52 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και χθες, εκτός από την σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, είχαμε και την επανεμφάνιση ενός πρωταγωνιστή, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα. Ήταν ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Χαρακτήρισε σοβαρό παίκτη στο πολιτικό σκηνικό τον Αλέξη Τσίπρα, αποφεύγοντας όμως την ίδια ώρα να πάρει θέση για την πορεία του ΠΑΣΟΚ. Έτσι λοιπόν, μετά την πρόσφατη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, με απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη και την κίνησή του να παραδώσει την έδρα στο κόμμα, ο πρώην βουλευτής Αρκαδίας μίλησε για τις πολιτικές εξελίξεις και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στον πολιτικό στίβο. Απαντώντας σε ερώτηση για το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα, είπε ότι βρήκε χώρο και μπήκε, εννοώντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είχε καταφέρει να κάνει, όπως είχε επισημάνει, ως βασικός πρωταγωνιστής στην κεντροαριστερά, το πολιτικό και δημοσκοπικό άλμα. Για την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού δεν έκανε προβλέψεις, ωστόσο για τον κύριο Τσίπρα είδε ένα σοβαρό παίκτη ο οποίος θα εξελιχθεί, έτσι συμπλήρωσε, γίνεται στην πολιτική. Καρφάρες θα έλεγα και εχμές από τον κύριο Κωνσταντινόπουλο προς την Χαριλάου Τρικούπη και κυρίως προς τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Όταν ρωτήθηκε τώρα ο κ. Κωνσταντινόπουλος αν θα επανέλθει στην πολιτική, είπε ότι είναι δύσκολη περίοδος, δεν μου λείπει η καθημερινή σύγκρουση, σήμερα δεν μου λείπει, αύριο δεν ξέρω. Για τη δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ και αν δικαιώνεται η κριτική του, νομίζω ότι απέναντι στο κόμμα μου και τους θεσμούς αντιμετώπισε το θέμα της όλης διαδικασίας με απόλυτο σεβασμό. Πιστεύω ότι τα κόμματα είναι θεσμοί και πρέπει να τα σεβόμαστε. Παρέδωσα την έδρα μου και ό,τι είχα να πω το είπα. Αν είχα δίκιο, θα το κρίνει η καθημερινότητα. Όταν πήρα την απόφαση να παραδώσω την έδρα, δεν ήταν εύκολο. Μετά από 17 χρόνια δεν είχα χάσει ούτε μια φορά στην Αρκαδία, ακόμα και όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 4%. Συνεχίζει δηλαδή ακάθεκτος τις αιχμές για ό,τι έχει συμβεί. Μίλησε για αυτό που βίωσε από την όλη διαδικασία, από τον απλό κόσμο που δεν είχε ξαναζήσει την αποδοχή που είχε σε μια εποχή που υπάρχει θυμός και δυσκολίες. Νομίζω ότι ο τρόπος συζήτησης πρέπει να γίνει σε άλλο επίπεδο, γιατί θα χρειαστεί κάποια στιγμή τα κόμματα να βρουν τρόπους προσέγγισης. Λοιπόν, και μάλιστα είπε ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι αμέσως μετά τις εκλογές ή πριν θα χρειαστούν προσεγγίσεις, θα φέρνει ζωή με τέτοιο τρόπο και θα πρέπει να, αν δεν προετοιμαστείς, θα ξυπνήσεις ένα πρωί και θα τα κάνεις. Μια δεύτερη συνέντευξη που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εν ώψη της συνεδρίασης των κομματικών οργάνων της πολιτικής γραμματείας, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτή του νέου εκπροσώπου, του κ. Χρήστου Γιαννούλη. Η απόφαση, λέει, της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ αφορά την ανάγκη συγκρότησης ενός νικηφόρου προοδευτικού μετόπου, όχι συνεννοήσεις προσώπων ή παρασκηνιακές συμφωνίες. Στόχος είναι να αποφευθούν οι αντιπαραθέσεις και ανταγωνισμοί μέσα στον προοδευτικό χώρο, ώστε να διαμορφωθεί μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η ευθύνη για την πρόθεση αυτής της προσπάθειας πέφτει στις πλάτες του Αλέξη Τσίπρα. Τα είπε όλα αυτά εδώ στην ΕΡΤ ο βουλευτής της Πρώτης Θεσσαλονίκης και εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Χρήστος Γιαννούλης. Νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η αυριανή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, εκεί που συνεχίζει η τριάδα Πολάκης, Παπάς και Δούρου να βάζουν θέματα στον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο. Και κάπως έτσι η πολύ πρωινή παρέα θα πρέπει να αποχωρήσει. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σήμερα αναμένεται να ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία κατατέθηκε χθες, ανοίγοντας το δρόμο για την καθολική εφαρμογή απόφασης του Αρείου Πάγου. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή, προβλέπει η νέα ρύθμιση, τονίζει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερακάκης. 100.000 ενημερωμένοι δανειολήπτες θα δουν τις δόσεις τους να μειώνονται σημαντικά και την αποπληρωμή του δανείου να επιταχύνεται. Το κόστος περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ θα επιμεριστεί σε δημόσιο και τράπεζες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται σήμερα στις 11 το πρωί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούγλα στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στην Ουάσιγκτον η πρώτη ημέρα του 5ου γύρου άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, χωρίς κοινή ανακοίνωση, μετά από περισσότερες από 8 ώρες διαβουλεύσεων. Οι επαφές συνεχίζονται σήμερα στο Πεντάγωνο, με επίκεντρο την ασφαλεία, και αύριο στο State Department για το πολιτικό σκέλος. Οι ΗΠΑ πιέζουν για περιορισμένη αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από το Νότιο Λίβανο και αντικατάστασή τους από Λιβανό. Νέζικο στρατό στο πλαίσιο πιλωτικού προγράμματος. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το ΟΜΑΝ, δημιουργώντας σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό νέο προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο για ελεύθερη διέλευση χωρίς επιβολή τελών. Ήδη η Νότια Κορέα ανακοίνωσε απόψε ότι 4 πλοία βγήκαν από τα στενά του Ορμούς και κατευθύνονται στον προορισμό τους, ενώ 18 παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό από την έναρξη του πολέμου. Περίπου 1.150 εμπορικά πλοία συνολικά παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό, σύμφωνα με την Γερμανική Ασφαλιστική Αλλιάνς. Η συνολική αξία πλοίων και φορτίων εκτιμάται σε περίπου 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ωστόσο, ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ντόναλντ Τραμπ και J.D. Vance εκτιμούν ότι η συμφωνία με το Ιράν θα ωφελήσει οικονομικά τους Αμερικανούς αγρότες με την αγορά προϊόντων από δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια, θέση που απορρίπτει κατηγορηματικά η Τεχεράνη. Χωρίς ρεύμα απόψε, η Σεβαστούπολη, στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κρυμαία έπειτα από ουκρανική επίθεση που στόχευσε ενεργειακές εγκαταστάσεις, παρότι τα συστήματα αεράμινας κατέριψαν 9 drones. Παράλληλα, ένας νεκρός από ρωσικό βομβαρδισμό τα ξημερώματα στην Ανατολική Ουκρανία. Δύση και ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Όπως υποστηρίζει, αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες τους, επικαλούμενες ανυπόστατους ισχυρισμούς περί ρωσικής απειλής. Η Ευρώπη συνεχίζει να αντιμετωπίζει και σήμερα τον ισχυρότερο καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών. Ερυθρός Σταυρός και Ερυθρά Ημισέλληνος καλούν για αυξημένη προσοχή σε ηλικιωμένους και ευάλωτους πολίτες. Η υψηλότερη μέση ημερήσια θερμοκρασία από το 1947 καταγράφηκε χθες στη Γαλλία, όπου από τις 18 Ιουνίου έχουν σημειωθεί 40 πνιγμοί. Στο Βέλγιο 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία. Μάχη με τουλάχιστον 13 όπλα, πιστόλια Καλάσνικοφ και καραμπίνα δόθηκε στην φωνική συμπλοκή στα Βορίζια με 2 νεκρούς την 1η Νοεμβρίου του 2025, σύμφωνα με την βαλιστική πραγματογνωμοσύνη της αστυνομίας. Δεν ταυτοποιήθηκαν ωστόσο τα όπλα των φόνων. Από τύχη σώθηκαν απόψε πυροσβέστες που επιχειρούσαν σε φωτιά που μένονταν σε εργοστάσιο στο Αιγάλιο την ώρα που κατέρευσε η οροφή. Επίσης συνελήφθη η 43χρονη για δύο πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της Κερατέας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός, με βόρειους ανέμους έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική τοπικές βροχές και ενδεχομένως με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια, η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6:30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν στην πρωινή παρέα Κατερίνα Σερέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης. Καλή σας ημέρα και καλή ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το Earth Echo, το earth-echo.gr, αλλά και την εφαρμογή Earth Echo που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας, στο tablet σας και στον υπολογιστή σας. Για να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα της Earth, είναι πολλά, είναι πλούσια, είναι εξόχως καλοκαιρινά και θα σας κρατήσουν συντροφιά κατά τις διακοπές σας και όχι μόνο. Μπορείτε βέβαια να μας ακούτε και από το earthnews.gr και το earth.gr. Δηλαδή όπου θέλετε, διαδικτυακά έχετε πάρα πολλές επιλογές για να μας ακούτε. Ακούστε μας, σας παρακαλούμε. Άκουσον μεν πάταξον δε, που λέγανε οι παλιοί. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Κρυστάλλινος, γιατί έχει πειράξει και το μικρόφωνο. Το έχει κατεβάσει λίγο, κάτι έχει κάνει. Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σαρέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 8. Τις μουσικές επιλογές που θα ακούτε και ακούτε, τις έχει κάνει η Ήρα Πανανίδου. Ιουνίου. 6 και 12 το πρωί, 6 και 12 το πρωί, ναι, τεταρτούλα σήμερα, ναι. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω μηνυμάτων από το Viber, Earth News Radio, έτσι μας βρίσκεται, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα, Earth News μία λέξη, κενό, Radio η δεύτερη, ή μέσω Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη, η γνωστή μας διεύθυνση στο Facebook, και εκεί μας στέλνετε το μήνυμά σας, όπως έχει κάνει ήδη η Κυριακή, η φίλη μας από την Καλαμάτα, 23 βαθμούς τώρα. Αρχίσαμε να μην πέφτει πολύ η θερμοκρασία το βράδυ, μέχρι τις 12 το βράδυ είχε 27. Αυτό. Καλημέρα στη Φωτεινή που στην Ξάνθη μας πληροφορεί ότι έχει 18 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο, επίσης από την Ξάνθη, 19 βαθμούς. Ναι, σε άλλο σημείο της Ξάνθης. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο από το Τυχιό Καστοριάς με 18 βαθμούς επίσης. Κοίτα να δεις, το 18 σήμερα παίζει πολύ Ξάνθη, Καστοριά. Περιμένουμε βροχή, λέει, από τις 12 και μετά, όπως και χθες. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από τη Νεάπολη που δεν καταλαβαίνει από 18. Έχουν 23 ήδη στη Νεάπολη Λακωνίας. Πάρα πολύ ωραία. 18 έχει και στη διαδρομή από Σάπες για Αλεξανδρούπολη. Ή στις Σάπες της Αλεξανδρούπολης. Θα σας γελάσω. Καλημέρα και στον Διονύση από τις Σέρες. Μιας και περί καιρού ο λόγος, σήμερα αναμένεται γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού, όπως την εννοεί ο καθένας αυτή, η ΕΕΜ την εννοεί με συγκεκριμένο τρόπο, εγώ διαφωνώ σφόδρα, αλλά τέλος πάντων, βελτίωση του καιρού αναμένεται τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, τα μελτεμάκια, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5. Τοπικά στο Αιγαίο θα πιάσει και εξάρια. Τοπικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, πολύ ωραίο, ευπρόσδεκτο, στα βόρεια όμως, κρίμα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Το ότι θα λέγαμε ότι έχει 34 βαθμούς Κελσίου και είμαστε πάρα πολύ καλά, γιατί δίπλα έχει 43 και 44 και 45, ούτε στα καλύτερα όνειρά μας ή στους χειρότερους εφιάλτες μας. Λοιπόν, σήμερα που είναι 24 του μηνός, είναι Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Εθνική εορτή του Κεμπέκ, της γαλλόφωνης περιοχής του Καναδά. Εκεί που είχαν κάνει και δημοψήφισμα αν θα ανεξαρτητοποιηθούν ή όχι. Δεν πέρασε. Είναι η μέρα της μάχης του Καραμπόμπο στη Βενεζουέλα. Καραμπόμπο. Είναι εθνική εορτή με την οποία τιμάται η καθοριστική πολεμική αναμέτρηση για την ανεξαρτησία της χώρας από την Ισπανία. Έγινε στις 24 Ιουνίου του 1821, παρακαλώ. Παράλληλα γιορτάζεται η μέρα του στρατού και το γενέθλιο του Ιωάννη του Προδρόμου. Και είναι αργία στη Βενεζουέλα και στο Καραμπόμπο. Είναι η μέρα των μαχών σήμερα. Είναι η μέρα της μάχης του Μπάνκο Μπέρν στη Σκωτία. Τιμάται η αποφασιστική νίκη των Σκοτσέζων κατά των Άγγλων στις 24 Ιουνίου του 1314 κατά τη διάρκεια του πρώτου πολέμου για την ανεξαρτησία της Σκωτίας.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες το χαβά τους. Είναι Εθνική ημέρα πραλίνας. Ωραία είναι η πραλίνα. Πραλίνα, έχω μια απορία, θα μου τη λύσει η Σερέτη μόλις έρθει. Πραλίνα λέμε μόνο του φουντουκιού ή λέμε κι άλλες, δηλαδή του αμυγδάλου, ναι, του ξέρω εγώ, του πικραμύγδαλου ή δεν ξέρω εγώ πιανού άλλου. Ναι, νομίζω ότι λέμε κι άλλες, αλλά τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Γιορτάζει επίσης ο Όσιος Ιβάν ο εκ Τσεχίας, να ξέρετε. Γιορτάζει ο Όσιος Γερμόκιος, ο εκ Κορνουάλης. Τώρα όλοι αυτοί είναι στην Ορθόδοξη, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, έτσι. Γιορτάζει ο Όσιος Αθανάσιος ο Πάριος. Αυτό, ναι, κάπως μου ακούγεται. Ο Άγιος Νικήτας, ο επίσκοπος της Ρεμεσιάνας της Ρουμανίας. Βέβαια, πολλές γιορτές σήμερα. Δεν θα βρείτε κανένα να πείτε χρόνια πολλά, αλλά τέλος πάντων. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Κώστα από την Κύπρο με 22 βαθμούς Κελσίου. Α, λίγο έχετε. Στη Νέα Πολυλακωνίας έχουμε περισσότερο. Οι ΣΑΠΕΣ με πληροφορούν ότι βρίσκονται λίγα χιλιόμετρα μετά την Κομωτινή προς την πλευρά της Αλεξανδρούπολης. Άρα ο φίλος που μας στέλνει από τις ΣΑΠΕΣ Αλεξανδρούπολης δεν κάνει τη διαδρομή ΣΑΠΕΣ Αλεξανδρούπολη. Είναι στις ΣΑΠΕΣ της Αλεξανδρούπολης, φαντάζομαι. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Από το Άργος Οριστικό, ο κύριος Νίκος. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1765, οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία, επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Το 1812, οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. Δεν τα πήγαν και πάρα πολύ καλά, μέχρι και ο Πούτιν συχνά πυκνά αναφέρει ως παράδειγμα το πάθημα του Βοναπάρτη στη Ρωσία. Ο Πούτιν, άλλο παιδί και αυτό. 1821, σαν σήμερα, ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Ενώ το 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο. Οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο, φυσικά της Βόρειας Ιταλίας, αυτόπτης μάρτυρας της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων, ο Ελβετός επιχειρηματίας Ζαν Ανρί Ντινάν, ο οποίος αποφασίζει έτσι και μετά από αυτή τη μάχη να ιδρύσει τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων των πολέμων. Αν δεν υπήρχε η μάχη του Σολφερίνο, δεν θα είχαμε τον Ερυθρό Σταυρό. Πώς λέγανε ουδέν κακό να μη γες καλού και το Τούμπαλιν. Το 1945, σαν σήμερα, βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι, δίνοντας την πρώτη ύλη για να γίνει μια υπέροχη ταινία. Εκεί που σφυρίζανε το το σφυρίζανε αυτό το πράγμα και περνούσαν τη γέφυρα. Λοιπόν, η γέφυρα αυτή είναι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης, έτσι. Χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Το επεισόδιο θα δραματοποιηθεί, όπως σας είπαμε, από τον σκηνοθέτη David Lean στην ομώνυμη ταινία, με πρωταγωνιστές, παρακαλώ, τους Sir Alec Guinness και William Holden. Οι ΣΑΠΕΣ είναι στη Ροδόπη, μου λένε, παιδιά. Μην μου βάζετε δύσκολα, σας παρακαλώ πολύ. Το 2008, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στη νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χείρα του Ισαάκ και 35.000 στον πατέρα του Σολομού. Επίσης, η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδελφό του Ισαάκ και στον αδελφό του Σολομού, ενώ θα πληρώσει και 12.000 ευρώ δικαστικά έξοδα. Είχε γίνει τότε, όταν είχε εκδοθεί αυτή η απόφαση, είχε γίνει σάλος. Η Τουρκία είχε αντιδράσει φυσικά. Η Τουρκία, η οποία τους δολοφόνους του Σολομού και του Ισαάκ τους είχε κρατήσει στις τάξεις του στρατού, είχαν πάρει και βαθμούς. Είχαν φτάσει στα ανώτερα κλιμάκια του στρατού. Αν δεν κάνω λάθος, είχε βγει ένα διάστημα ο φωνιάς του
του Ισαάκ, είχε γίνει και βουλευτής. Αλλά μπορεί και να κάνω ένα μικρό λάθος αυτό. Σαν σήμερα το 1911 γεννιόταν ο Ερνέστο Σάμπατο, Αργεντινός συγγραφέας. Το 1932 γεννιόταν ο Ντέιβιτ Μακτάγκαρτ, Καναδός ακτιβιστής, ιδρυτής της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Greenpeace. Και αν δεν θα θυμόσαστε τα δύο προηγούμενα, να θυμάστε ότι σαν σήμερα το 1987 γεννιόταν ένας από τους πιο σπουδαίους καταορισμένους, ο πιο σπουδαίος ποδοσφαιριστής που έχει περάσει από αυτόν τον πλανήτη, ο Λιονέλ Μέση. Τον οποίο το ρωτήσανε προχθές, για πόσο θα συνεχίζεις ακόμα να παίζεις, γιατί θέλετε να με στείλετε στη σύνταξη. Νιώθω καλά. Όσο θα νιώθω καλά και θα μπορώ να βοηθάω την ομάδα μου και τον εαυτό μου, θα παίζω, είπε ο άνθρωπος, γιατί και καλά έκανε. Εν τω μεταξύ θέλω να το πω αυτό. Έχει καταντήσει λίγο άχαρο. Χθες η Πορτογαλία έπαιζε, ο Ρονάλντο έβαλε γκολ και όλα αυτά τα πράγματα. Έχει καταντήσει λίγο άχαρο να πάνε και να ρωτάνε παίκτες ή στα τηλεοπτικά πάνελ να συγκρίνουν τώρα τον Μέση με τον Ρονάλντο, ποιος είναι καλύτερος, ποιος δεν είναι καλύτερος, να ρωτάνε παλιές δόξες του ποδοσφαίρου να πάρουν θέση. Γιατί βρε παιδί μου, γιατί και εκεί διχασμός. Με τον Μέση φυσικά, αλλά δεν έχει σημασία. χρονών λοιπόν ο Μέση. Το 1519 έφευγε από αυτόν τον μάτιο κόσμο η Λουκριτία Βοργία, νόθα κόρη του Πάπα Αλέξανδρου του Έκτου, που φημολογείται ότι δηλητηρίασε τους 4 συζύγους της. Υπήρξε προστάτηδα των τεχνών την εποχή της Αναγέννησης. Καταλαβες, δηλητηριάζει κάποιους, αλλά μετά προστατεύει τις τέχνες και καθαγιάζεται. Το 1935 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Κάρλος Γκαρντέλ, Αργεντίνος τραγουδιστής που ταυτίστηκε με το ταγκό ή το τάγκο, όπως λένε κάποιοι γλωσσομαθείς, το λένε τάγκο ξαφνικά. Και το 1949 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, Έλληνας αρχαιολόγος και πολιτικός, έφτασε ως το αξίωμα του Πρωθυπουργού το 1924, το 1945-46 την περίοδο και επίσης την περίοδο 1947-1949. Έφυγε από αυτόν τον κόσμο το 1949, είχε γεννηθεί το 1860, 89 ετών έφυγε από αυτόν τον κόσμο. Καλημέρα και στη φίλη μας την Ταυριδίκη. 24 βαθμούς είδηση στη Λίδα, 6 ώρα το πρωί. Καλά ξεκινήσαμε. Σας είπαμε πριν τι λέει η Έμι, μέχρι 34 θα φτάσει. 34 το τονίζουμε, υποσκιά. Και μάλιστα κατά την Έμι θα έχει μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, βέβαια κυρίως στα βόρεια. Στη Λίδα δεν είναι στα βόρεια, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι κάπου στο κεντρικά, έτσι, ναι. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τη Νέα Πέραμο Καβάλας. Μας ακούει καθημερινά, θα σας ευχαριστούμε πολύ. 183 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Άντε καλό χειμώνα, μας λέει ο κύριος Κωνσταντίνος, που προφανώς είναι δικός μου. Καλημέρα από τον όμορφο Βόλο, μας στέλνει ο κύριος Κώστας. Οι Σάπες βρίσκονται στον ομό Ροδόπης, η Αλεξανδρούπολη στον Εύρο. Είναι περίπου μισή ώρα δρόμος. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια, μας λέει η Μαρία από την Αλεξανδρούπολη. Βάλτε τα πράγματα. Δεν έχω πάει καθόλου από εκείνα τα μέρη, δεν τα ξέρω καλά. Ξέρω τις Σάπες, σας έλεγα και τις προάλλες, ως μέρος, ότι είναι ένα από τα πιο τελευταία μέρη της Ελλάδος, αλλά εν πάση περιπτώσει τις λεπτομέρειες δεν τις ήξερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος είναι, αν δεν κάνω λάθος, στο Δόριο Μεσσηνίας. Εκεί η θερμοκρασία είναι 16 βαθμοί Κελσίου, αν διακρίνω καλά το καντράν του αυτοκινήτου του. Λοιπόν, αυτά και με το σαν σήμερα, με τα μηνύματα που έχουμε μέχρι τώρα, συνεχίστε εσείς να στέλνετε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και για την διεθνή επικαιρότητα, για τη διεθνή ειδησιογραφία. Έχουμε να πούμε και για την εσωτερική ειδησιογραφία επίσης. Δεν ξέρω αν το ακούσατε, σκιώδη κυβέρνηση. Είναι και αυτό ένα θέμα. Έχουμε σκιώδη κυβέρνηση από την Ελλάς. Λοιπόν, αλλά θα συζητήσουμε λίγο αργότερα αυτά, γιατί
Έχουμε ακόμα μπόλικο χρόνο μέχρι τις 8 να πούμε πράγματα και θάματα. Θα μιλήσουμε λίγο και για τον καιρό. Θα μιλήσουμε λίγο για τον καιρό σήμερα, γιατί τις προηγούμενες μέρες σας λέγαμε με τη βοήθεια των ανταποκριτών μας στην Γαλλία και στην Ιταλία, για παράδειγμα, ότι έχουν καύσωνα, έχουν θύματα από τον καύσωνα, ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι, καταφεύγουν σε εκπτωτικά χωριά ή αυτά τις μεγάλες αγορές που έχουν λίγο κλιματισμό, γιατί στα σπίτια τους δεν είχαν την πρόνοια να βάλουν ή δεν ήταν αχρίαστη μέχρι τώρα, εν πάση περιπτώσει. Άλλοι πνίγονται πέφτοντας στο νερό για να δροσιστούν. Έχουν τέτοια προβλήματα. Εμείς αυτά δεν τα έχουμε. Έχουμε τις θερμοκρασίες που σας είπαμε, 32-34, αλλά τι είναι αυτό που εμάς μας γλίτωσε από αυτόν τον θόλο, τον μετεωρολογικό, που ταλαιπωρεί ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης? Θα το δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μετά τις 7. Φυσικά θα μιλήσουμε και για το Μουντιάλ. Εννοείται, θα ενημερωθείτε εδώ κατά τις 8 παρατέταρτο για το Μουντιάλ. Είχαμε και νίκη και της Γαλλίας. Είχαμε ισοπαλία της Αγγλίας, 0-0 η καημένη μου. Αγαπώ Αγγλία, το ξέρετε, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Για τους καινούριους ακροατές το λέω σήμερα, το επαναλαμβάνω. Και θα πούμε όμως και για άλλο ένα θέμα. Βγήκε χθες μια ευρωπαϊκή έκθεση, η οποία έχει τη σημασία της. Μιλάει για τα τροχαία δυστυχήματα και κυρίως τα θανατηφόρα δυστυχήματα στην Ευρώπη. Έχει ενδιαφέρον και για τη χώρα μας και θα ήθελα να δώσετε λίγο προσοχή. Αλλά αυτά μετά. Τώρα πάμε σε τίτλους ειδήσεων σιγά σιγά, αφού προηγουμένως πάρουμε μια μουσική ανάσα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διπλωματικό θρίλερ στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Χωρίς κοινή ανακοίνωση ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στην Ουάσιγκτον, η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Οι επαφές συνεχίζονται σήμερα στο Πεντάγωνο. Περισσότερα από 1.100 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο παρά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νέα ρύθμιση του νόμου Κατσέλη. Άμεσα ωφέλη για 100.000 δανειολήπτες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται σήμερα στις 11 το πρωί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Δύση και ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, υποστήριξε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Σε εξέλιξη το σχέδιο ελέγχων για τα καθάριστα οικόπεδα σε όλη τη χώρα. Προβλέπονται βαριά πρόστιμα. Συνελήφθη 43χρονη για εμπριδισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση στην Κερατέα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Εδώ είμαστε, τη Φωτεινή. Σα άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Χειροκροτάει. Λέει ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Και στέλνει αυτά τα emoji που δείχνει να χειροκροτάει. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Λέει καλημέρα. Από διαδρομή Τρίκαλα Λάρισα με 23 βαθμούς. Να σχολιάσουμε κάποια στιγμή τη στάση κάποιων Ελλήνων Ευρωβουλευτών που δεν υπερψήφισαν το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη Τουρκία. Δεν το έχω πρόχειρο τώρα. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω λάθος. Όμως διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ότι κάποιοι εκ των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ δεν το υπερψήφισαν, προτιμώντας την αποχή, γιατί διαφωνούσαν από ό,τι εξήγησαν οι ίδιοι με κάποιες πτυχές αυτού του ψηφίσματος, όχι με την ουσία του ψηφίσματος, αν δεν κάνω λάθος. Για όσους δεν το ξέρουν, το ψήφισμα αυτό καταδίκαζε την Τουρκία και για την στάση της στο Κυπριακό και για τις παραβιάσεις στην Ελλάδα και για την θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και για το κάζους μπέλι, δηλαδή σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έκανε, υιοθετούσε τις ελληνικές θέσεις. Δεν ξέρω, δεν έχω διαβάσει με πλήρη λεπτομέρεια γιατί κάποιοι διαφώνησαν εν πάση περιπτώσει και διαχώρισαν την θέση τους, αλλά αν δεν κάνω λάθος κάποιοι εκ των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Διορθώστε με αν κάνω λάθος και θα ζητήσω και συγγνώμη. Αλλά αυτή είναι η πρώτη πληροφόρηση που είχα, δεν έδωσα περισσότερο βάρος όμως αυτή την πληροφορία. Τώρα που είμαστε στο χώρο των ελληνοτουρκικών και των ευρωτουρκικών και όλα αυτά τα πράγματα, να σας πω ότι χθες είχαμε, ενδεχομένως θα το έχετε δει από χθες, είχαμε χθες πάλι παραβιάσεις και παραβάσεις στο Αιγαίο, μάλιστα οπλισμένων τουρκικών F-16, φυσικά αναχαιτίστηκαν από τα ελληνικά σε χρόνο ΔΤΕ, έγινε δηλαδή ό,τι προβλέπεται συνήθως, δεν προσφέρουν τίποτα ιδιαίτερο αυτές οι ιστορίες, απλά για ένα διάστημα μεγάλο διάστημα, λίγο πολύ τις είχαμε ξεχάσει. Τώρα φαίνεται ότι ακολουθεί διαφορετική τακτική, να το πω έτσι, η τουρκική ηγεσία ή τουλάχιστον η στρατιωτική ηγεσία της γειτονικής χώρας και στέλνει αεροπλάνα και μάλιστα οπλισμένα μέχρι πριν από λίγο καιρό, για παράδειγμα, αυτά που τα μόνα που πετούσαν στο Αιγαίο από τουρκικής πλευράς ήταν κάποια λεγόμενα κατασκοπευτικά αεροπλάνα ή κάποια drones ή κάποια τέτοια πράγματα. Χθες είχαμε, δεν ήταν η πρώτη φορά το τελευταίο διάστημα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν αρχίσει να πυκνώνουν οι εμφανίσεις τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών, οπλισμένων μάλιστα, στο Αιγαίο. Θα δούμε εάν αυτό είναι προάγγελος κάτι άλλο ή όχι. Βέβαια, αυτό κάνει πολλούς να αναρωτιούνται, εντάξει ρε παιδιά, πώς συμβαδίζει αυτό, για παράδειγμα, με τα ήρεμα νερά που λέμε ότι θέλουμε και υπάρχουν, επικρατούν αυτή την περίοδο ήρεμα νερά με την Τουρκία. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα και βάζει σε πολλούς σε σκέψεις. Αλήθεια είναι αυτό. Όπως βάζει σε πολλούς σε σκέψεις το τι πρόκειται να κάνει στο μέλλον η Τουρκία και αν θα συνεχίσει να κάνει, γιατί βλέψεις έχει, αν κάνει επεκτατικές κινήσεις ή όχι, γιατί πάρα πολλοί προβλέπουν κάτι τέτοιο. Χθες διάβαζα μάλιστα και μία ανάλυση ενός Ισραηλινού πρώην διοικητή της Μοσάντ, ο οποίος έλεγε αυτό που σας λέμε πάρα πολύ καιρό εδώ από αυτή την εκπομπή, ότι ένα από τα επόμενα μέτωπα του Ισραήλ θα είναι μοιραία με την Τουρκία, η οποία Τουρκία φροντίζει ή επιθυμεί, δεν το καταφέρνει πάντα, να επεκταθεί και προς την πλευρά μέσω της Συρίας, ίσως και μέσω του Ιράκ, αλλά εν πάση περιπτώσει να επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα που λέω Τουρκία, επειδή θα γίνει σε 2 εβδομάδες η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, το ξέρετε αυτό, σας είχαμε πει ότι θα είναι εκεί και ο Ντόναλντ Τραμπ πιθανότατα θα περάσει και από την Ελλάδα, δεν ξέρουμε αν θα περάσει τότε, αλλά σίγουρα θα περάσει, λέγανε οι πληροφορίες, ο κύριος Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, όπως και ο Υπουργός Πολέμου, ο κύριος Χέξε, θα περάσουν από την Ελλάδα καθοδόν για την Τουρκία. Χθες είχαμε πάρα πολλές συλλήψεις.

0: έναρξη στην Τουρκία και καλά αφενός ακροαριστερών ή κουρδικών οργανώσεων, αφετέρου λέει υποστηρικτών του Ισλαμικού κράτους. Αυτό το πράγμα κάποιες φορές μπορεί να είναι και στάχτη στα μάτια που λένε στην καθομιλουμένη, διότι υπάρχουν και διεθνείς εκθέσεις που λένε πλέον Ινστιτούτων, για παράδειγμα διεθνώς αναγνωρισμένων διπλωματικών, στρατιωτικών και στρατιωτικοπολιτικών κτλ, που λένε ότι η Τουρκία είναι ένας από τους κύριους υποστηρικτές τρομοκρατικών οργανώσεων, μεταξύ των οποίων και του Ισλαμικού κράτους, είτε της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, είτε της Χαμάς ή τραχαγύρευε. Βέβαια, κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Τώρα δεν την κάνουμε με 6 και 41 τώρα πρωί Τετάρτης. Μπορεί να θυμώσει μια κροάτρια, αλλά δεν πειράζει. Μιας και είμαστε στα διεθνή, στον ευρύτερο χώρο, και επειδή δεν έχουμε από το μέτωπο του... Δεν υπάρχει πόλεμος πια στη Μέση Ανατολή, τουλάχιστον με τη μορφή που τον είχαμε μάθει τις προηγούμενες ημέρες. Ξέρετε, με τέτοια ώρα σας ενημερώναμε πάντα για το τι γίνεται στον Περσικό κόλπο. Αυτή την περίοδο δεν γίνεται τίποτα από την άποψη των πολεμικών επιχειρήσεων. Να πούμε, δεν έχει βομβαρδισμούς, δεν έχει ντρόουνς, δεν έχει εκρήξεις, δεν έχει τέτοια πράγματα. Έχει όμως μία αγωνία ακόμα για το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς. Επαναλαμβάνω ότι τα στενά του Ορμούς δεν είναι κάτι το οποίο δεν μας αφορά. Αφορά αφενός την τιμή των καυσίμων τα οποία πληρώνουμε όταν βάζουμε, γεμίζουμε το ρεζερβάρ. Γεμίζουμε τρόπος του λέγει. Όταν βάζουμε βενζίνη, πάση περιπτώσει, στο ρεζερβάρ του αυτοκινήτου μας ή της μοτοσυκλέτας μας. Άρα ένα πράγμα που μας αφορά ούτως ή άλλως. Μας αφορά περισσότερο γιατί έχει να κάνει με τις τιμές της ενέργειας και οι τιμές της ενέργειας και των μεταφορικών επιβαρύνουν το κόστος της ζωής μας. Σε ένα μεγάλο βαθμό ο πληθωρισμός που υπάρχει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, σε ένα βαθμό, έτσι, δεν είναι ο μοναδικός λόγος, αλλά εν πάση περιπτώσει ένας βασικός λόγος είναι και τα κόστη τα μεταφορικά που είχαν εκτιναχθεί στα ύψη. Και αυτό μας αφορά. Γενικότερα μας αφορούν όλες αυτές οι εξελίξεις, έτσι. Μας αφορούν την τσέπη μας. Όχι το γεωστρατηγικό αποτύπωμα και το αυτό και το εκείνο και το άλλο, την τσέπη μας. Λοιπόν, διαβάζω σε έκθεση Ινστιτούτου, το οποίο ασχολείται με τις ναυτιλιακές μεταφορές, ότι 1150 πλοία, μικρότερα ή μεγαλύτερα, μεταξύ των οποίων και κάποια πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια, παραμένουν εγκλωβισμένα εκεί στον Περσικό κόλπο, δεν έχουν βγει ακόμα από τα στενά του Ορμούς για να πάνε στον προορισμό τους να μεταφέρουν τα προϊόντα με τα οποία είναι φορτωμένα, κυρίως πετρέλαιο, αλλά όχι μόνο, έχουν και διάφορα άλλα προϊόντα, όπως για παράδειγμα σιτάρι, ξέρω εγώ τι, το οποίο είναι ένα θέμα από μόνο του για την οικονομία του κόσμου. Ένα δεύτερο θέμα όμως που είναι επίσης σημαντικό είναι με αυτούς τους ανθρώπους που είναι πάνω στα πλοία, με τους ναυτικούς, όπου οι άνθρωποι είναι τώρα μέρες εγκλωβισμένοι εκεί. Κάποιοι είναι εγκλωβισμένοι από την 29η Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε δηλαδή η επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Είναι εγκλωβισμένοι εκεί, δεν μπορούσαν να φύγουν γιατί την επομένη έκλεισαν τα στενά του Ορμούς. Καταλαβαίνετε. Είναι ένα θέμα για αυτούς τους ανθρώπους και για τις οικογένειές τους. Υπάρχει επικοινωνία μεν, αλλά υπάρχει και αγωνία δε. Η κυρία Νίνα μας λέει τι τεράστιο μίσος είναι αυτό κατά του Ρονάλντο στην εκπομπή της ΕΡΤ. Γιατί το έχετε διακρίνει? Εγώ δεν ξέρω τώρα τι λέτε, αν υπάρχει μίσος ή όχι. Λέει είστε φαν του Μέση. Ναι, ωραία, ναι. Αλλά βγάζουν κάποιοι δημοσιογράφοι, λέει, χολή κατά του Ρονάλντο. Δεν το έχω παρατηρήσει, δεν το έχω παρακολουθήσει, να σας πω την αλήθεια. Ό,τι και να σας πω ψέματα θα είναι. Και δεν θέλω να σας πω ψέματα, κυρία Νίνα. Θέλω, δεν θέλω. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξανδρο. Δεν ακούμε τίποτα τελευταία για τη Συρία. Όλα καλά εκεί ξαφνικά? Γενικά μιλάω, δεν ακούγεται, όχι από εσάς μόνο. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι για τη Συρία, να σας πω την αλήθεια, επί του παρόντος. Δηλαδή δεν έχουν προκύψει κάποιες σοβαρές σημαντικές ειδήσεις. Ίσα-ίσα το μόνο που έχει προκύψει είναι ότι ο κύριος Σάρα, αυτός που κατέλαβε την εξουσία και έδιωξε τον Άσαντ, κατέλαβε την εξουσία με τα όπλα, έχει αρχίσει να γίνεται αποδεκτός από τη διεθνή κοινότητα μεταβαίων και κλάδων. Αυτό έχω καταλάβει. Μάλιστα ο Τραμπ τον είχε προτείνει να μπει στο Λίβανο για να καθαρίσει με τη Χεζμπολάχ. Ο Τραμπ είπε και αυτό. Καλώς την.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Έχετε βρει το πιο αγιογράφητο άνθρωπο του κόσμου και του κάνετε πλάκα.
0: Γιατί μου κάνουν πλάκα,
1: δηλαδή,
0: γιατί
1: πραγματικά. Πραγματικά, ναι, όμως, δηλαδή, πραγματικά.
0: Δεν μου κάνουν πλάκα. Εντάξει, με ενημερώνουν οι άνθρωποι.
1: Ναι. Τον μπερδεύετε το Διονυσάκο
0: μου. Αυτό, μην μπερδεύετε λίγο. Ναι,
1: αυτό,
0: εντάξει,
1: αυτό. Όσο για τον Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Ο Ρονάλντο, παιδιά, είναι ένας σπουδαίος παίκτης, τεράστιος παίκτης.
0: Βέβαια είναι.
1: Αλλά είναι κομπλεξικός.
0: Γιατί είναι κομπλεξικός?
1: Έχει κόμπλεξ απέναντι στο Μέση. Έχει πρόβλημα.
0: Όχι, εγώ το έλεγα και στην αρχή της εκπομπής. Ότι αυτό το πράγμα είναι λίγο.
1: Δεν είναι θέμα μπιφ.
0: Παιδί μου, όλοι ας πούμε, θέλουν ντε και καλά να δημιουργήσουν ένα δίπολο. Από τη μία ο Μέση, από την άλλη ο Ρονάλντο.
1: Όχι,
0: γιατί?
1: Όχι, ο Ρονάλντο το δημιουργεί αυτό.
0: Έλα μωρέ, που
1: βρες, άκου να δεις τώρα, με τη στάση του, με τις δηλώσεις του. Ο άνθρωπος αυτός κινείται εντελώς λάθος, γιατί είναι το εγώ του. Και αν ένας παίκτης δεν έχει μεγάλο εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να γίνει και μεγάλος παίκτης τώρα εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, όπως και να έχει, θέλει να σπάει και εκείνος κάποιο ρεκόρ πάντα, για να φαίνεται ότι είναι το ίδιο μισό που θεωρεί ότι είναι καλύτερος από το Μέση. Νομίζω ότι το έχει δηλώσει κιόλας.
0: Δικαίωμά του να θεωρεί ότι θέλει για τον εαυτό
1: του. Θέλω να πω ότι αυτός το έχει δημιουργήσει με τη στάση του. Δεν φταίει ο κόσμος. Ο κόσμος θα έλεγε: υπάρχουν δύο πολύ μεγάλοι παίκτες αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Ο ένας είναι ο Μέση και ο άλλος είναι ο Ρονάλντο. Ο ένας έχει κάποια χαρακτηριστικά, ο Μέση, ας πούμε, που τον κάνουν ξεχωριστό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος τώρα μαγεύει την μπάλα. Και έχει και ασυλία. Στους διαιτητές, κατά ψέματα. Αλλά έτσι είναι με τους μεγάλους παίκτες. Και απ' την άλλη είναι ο Ρονάλντο, ο οποίος είχε φοβερή ταχύτητα ακόμα και τώρα σε αυτή την ηλικία. Και έγινε ο πρώτος παίκτης που σκοράρει σε 6 διαφορετικά μουντιάλ.
0: Το ρεκόρ έσπασε και αυτός.
1: Ναι, εντάξει τώρα. Αλλά αυτά είναι για αυτούς τους δύο. Δεν είναι για κανέναν άλλον. Και για να λέμε εμείς.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Είχε φτιάξει μια περιουσία τεράστια. Ήταν ένα φτωχό παιδί, όπως και ο Μέση. Μια τεράστια περιουσία. Πώς το λένε, αξιοποίησε το ταλέντο του κτλ. Όλα τα άλλα τώρα δεν είναι ούτε μένος. Έχουμε εμείς. Έχουμε εμείς τώρα για τους παίκτες.
0: Για κανέναν.
1: Για κανέναν, ναι.
0: Σχεδόν.
1: Εντάξει.
0: Σχεδόν.
1: Μην υπερβάλλω.
0: Μερικές φορές, ναι. Μερικές φορές έχουμε και τέτοια. Κάναν θεματάκι.
1: Ναι.
0: Άμα βλέπουμε καμιά συμπεριφορά η οποία είναι περίεργη, αλλιώς δεν έχουμε.
1: Βέβαια.
0: Δεν τους ξέρουμε και τους ανθρώπους, παιδί μου.
1: Όχι, δεν τους ξέρουμε.
0: Κάποιοι νομίζουν ότι οι δημοσιογράφοι τους ξέρουμε όλους αυτούς. Δεν τους ξέρουμε, παιδιά.
1: Δεν
0: ξέρουμε πού είναι οι σάπες. Εγώ.
1: Ναι.
0: Που λέω λόγο, κατάλαβε. Το φεριπίν. Φεριπίν.
1: Αυτό είναι το.
0: Ναι.
1: Πραλίνα βγάζει από διάφορα πράγματα επίση.
0: Λοιπόν. Για πες.
1: Επειδή ήθελα να με ρωτήσει.
0: Τι, ήθελα να σε ρωτήσω για την. Ήθελα να συζητήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα.
1: Α, για την πολιτική.
0: Σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση.
1: Καλά, εντάξει, έχουμε χρόνο μέχρι να συνδεθούμε με την τηλεόραση. Τι θα ήθελε να συζητήσουμε. Για τη σκιώδη κυβέρνηση.
0: Αυτό για τη σκιώδη μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι, τι.
0: Ότι όλοι γράφουν, α πούμε, για τη σκιώδη κυβέρνηση. Επικεντρώνουν σε έναν άνθρωπο, ο οποίος μέχρι προχθές ήταν στο Πασόκ και τώρα έφυγε από το Πασόκ και πήγε στην Ελλάς. Και μάλιστα οι κακές γλώσσες λένε ότι έφυγε επειδή την έδρα στην Αχαΐα την έχει καπαρωμένη ο Γιώργος Παπανδρέου. Και γι' αυτό σηκώθηκε και έφυγε. Τώρα έτσι θα κρίνουμε τα πράγματα.
1: Το σκανδάμπι λέμε τώρα.
0: Νομίζω, αν θυμάμαι καλά το όνομα.
1: Σκανδάμπι, ναι.
0: Μου λέγει ένας φίλος, δεν λέω το όνομά του για να μην τον εκθέσω.
1: Όχι,
0: τον άνθρωπο.
1: Ναι, μην το πεις.
0: Μου λέγε είναι αυτός ο άνθρωπος, είναι σαν να έχεις μια σχέση με μια κοπέλα,
1: ναι.
0: 15 χρόνια,
1: ναι, ναι.
0: Αγαπημένη κτλ. Και,
1: ναι.
0: Και κάποια στιγμή να της πεις: αγάπη μου, αύριο παντρεύομαι μια άλλη. Καταλαβες.
1: Έτσι έκανε.
0: Έτσι μου το παρομοίασε ο φίλος αυτός, ο καλός. Ότι έτσι έκανε. Γιατί μέχρι και προχθές ήταν στα όργανα του Πασόκ, πριν από λίγο καιρό, ξέρω εγώ, ήταν γενικός γραμματέας κτλ.
1: Ναι, αλλά άμα να σου πω κάτι, θα κάνω εγώ το ρόλο της κοπέλας.
0: Με κάνεις.
1: Που την αφήνεις για να παντρευτείς μια άλλη. Ξαφνικά μια μέρα στην άλλη. Και αν με θεωρούσες δεδομένη τόσο καιρό.
0: Μπράβο, και είναι και αυτό. Ναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι λάθος.
0: Ναι, αλλά από την άλλη.
1: Το είναι λάθος.
0: Κάτι δείχνει και για την άλλη κοπέλα που τον δέχεται. Με τέτοια συμπεριφορά.
1: Καλά, εντάξει. Εντάξει.
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου.
1: Γιατί μπορεί να μην το ξέρει η κοπέλα.
0: Α, ναι.
1: Λες,
0: μπορεί.
1: Μπορεί να μην το
0: ξέρει. Και αυτό ήταν το σχόλιο μας για την σκιώδη κυβέρνηση.
1: Δεν, όχι.
0: Έχεις άλλο, είπε.
1: Εγώ θέλω να πω το εξής πράγμα. Γιατί μπερδεύουμε τον κόσμο. Όχι,
0: μισό. Να πούμε σε κάποιους ακροτές που μπορεί να μην ξέρουν για ποιο πράγμα μιλάμε. Ανακοίνωσε χθες τη σκιώδη κυβέρνηση η Ελλάς.
1: Ναι, που έχει μέσα.
0: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτή η Ελλάς. Όχι, δεν είναι. Να ακούσετε ταξίαρχος, ξέρω εγώ, αναβαθμίστη γη καρατομήθηκε. Όχι, μην περιμένετε τέτοια. Η Ελλάς ή άλλη η Ελλάς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχει αρκετό πρώην Πασόκ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Δεν ήταν ο μοναδικός. Α, βγαίνουμε ναι. τηλεόραση τώρα.
0: Βγαίνουμε ναι. τηλεόραση.
2: Βγήκατε ναι. ήδη.
1: Γεια σας.
0: Με μεγάλη μας χαρά.
1: Τι κάνετε.
0: Μας λείψατε χθες, αλλά ναι.
1: Ναι.
2: Ναι, χθες τι έγινε και αργήσαμε.
3: Πάλι ευγενής, ξέρεις τώρα.
1: Ευγενής, παιδιά, δεν έφευγε. Έβγαινε μέχρι το παρά ένα.
0: Εγώ φοβόμουν και για σήμερα που είχε να πει για τον νόμο Κατσέλη. Μην είχαμε άλλα.
2: Και εγώ ήμουν σίγουρη. Για σήμερα ήμουν σίγουρη.
1: Ναι. Γιατί μπορεί να πιάνε τις παραλλαγές του νόμου Κατσέλη, τα ψηλά γράμματα του νόμου Κατσέλη.
3: Αυτή εξήγησε όμως όλα, νομίζω τα βασικά.
1: Πάντα γράμματα. Τα ξέρει πολύ καλά ο Θεοδωρής μας.
0: Να ρωτήσω. Ναι. Αυτοί που δεν είχαν προσφύγει στον νόμο Κατσέλη.
2: Α. Ναι.
0: Οι οποίοι νόμο ήταν δανειολήπτες.
2: Δεν είχαν υπαχθεί.
0: Δεν είχαν υπαχθεί.
2: Ωραία.
0: Και οι οποίοι μπορεί να είχαν του κόσμου τα δάνεια ή κάποια εκ των δανείων αυτών ήταν σερβετικό φράγκο για παράδειγμα και να διπλασιάστηκε το δάνειό του κτλ.
2: Μάλιστα.
0: Με αυτού υπάρχει καμιά προ
3: έχουν άλλη ρύθμιση. Έχουν ήδη υπαχθεί κάπου.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά πρέπει να έχουν υπαχθεί κάτι. Μ' αρέσει που είπαν αυτή τη λέξη την καινούργια.
3: Συγγνώμη, γιατί λέγαμε το λεβεντικό φράγκο. Λέω, εκεί υπάρχει ρύθμιση, έχει υπαχθεί πολλοί κόσμος. Πάει αυτό, αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Ναι.
3: Εδώ είναι άλλο θέμα του νόμου Κατσέλη. Τώρα ποιου λε.
0: Αυτοί που δεν είχαν υπαχθεί πουθενά.
1: Δεν έχει να κάνει που έχει υπαχθεί. Αυτό.
2: Αυτοί που δεν είχαν υπαχθεί.
0: Αυτό λέω ρε παιδί μου. Μήπως δια τη τεθλασμένη, μήπως ωφεληθούν και αυτοί. Αυτό λέω. Μήπως υπάρχει κανένα τέτοιο πράγμα.
1: Όχι, πρέπει να έχει κάνει ρύθμιση, να έχει χάσει τη ρύθμιση, να έχει κάνει. Είναι διάφορε.
0: Μάλιστα.
2: Και τώρα αφορά μόνο.
1: Έχει εννέα ερωτήσει και απαντήσει. Διάβασε.
3: Όταν παίρνει ένα δάνειο. Οπουδήποτε στον κόσμο, οποιαδήποτε τράπεζα στον κόσμο, οποιοδήποτε καθεστώ, ο τόκο, να λέμε τόκο, υπολογίζεται από το κεφαλαίο. Επιστονικού κεφαλαίου. Έτσι είναι, αυτή είναι η πάγια τραπεζική πρακτική εδώ και αιώνες. Εδώ έχουμε μια συγκεκριμένη ρύθμιση ευνοϊκή για αυτούς τους ανθρώπους συγκεκριμένα. Αν μεθαύριο κάποιος άλλος προσφύγει και κερδίσει μια απόφαση, αυτό θα ανοίξει άλλους ανθρώπους.
0: Και αυτό, οπότε άκουγα και τον κύριο Πιερακάκη, αφορά 100.000 ανθρώπους.
3: Περίπου εκεί είναι υπολογισμένο.
0: 100.000 νοικοκυριά, να μην πούμε 100.000 ανθρώπους.
2: Ενεργή ρύθμιση.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
2: Άλλοι που είτε έχουν λίγοι ενδεχομένως, δεν ξέρω, που έχουν χάσει το σπίτι. Είτε
0: μ' άρεσε όμως το παράδειγμα
2: τελειώσει,
0: που είπε.
2: Τελειώσει, έχουν λήξει τις ρυθμίσεις.
0: Μ' άρεσε το παράδειγμα που είπε, ότι μπορεί κάποιος άνθρωπος να χρωστάει 70.000 και ξαφνικά να βρεθεί να χρωστάει μόλις 141 ευρώ. Μιλάμε, αν ήμουν στη θέση αυτού του ανθρώπου, πάρτι θα έκανα. Δηλαδή δεν θα ερχόμουν σήμερα για κομπή,
3: αλλά το λέω. Εντάξει, επειδή είναι, μιλάμε για νόμο Κατσέλη, πίσω από αυτό βέβαια, από πολλούς από αυτούς, κάποιοι είναι αυτοί οι λεγόμενοι στρατηγικοί κακοπληρωτές, το οποίο δυστυχώς ο νόμος Κατσέλη δεν το διαχώρισε, δεν το απασχόλησε, ήταν άλλες συνθήκες της εποχής, τώρα μην το κρίνουμε αυτή την ώρα. Αλλά πολλοί κρύβονται δραματικές ιστορίες ανθρώπων που σε ένα βράδυ χάσαν τα λεφτά τους, σε ένα βράδυ
0: έφυγαν
3: το κέντρο στο μαγαζί τους, μην
0: αντάξουν
3: οτιδήποτε.
0: Τώρα.
2: Και έτσι μιλάμε για πρώτη κατοικία για αυτά τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Τα είχαν πάρει μόνο για πρώτη κατοικία.
3: Λοιπόν, πάντως, εγώ από την ειδησιογραφία πρέπει να σας πω, ξεχωρίζω κάτι άλλο, γιατί αυτό είναι μικρή σημασία.
1: Τεράστια
3: σημασία είναι. Συνολικά, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά από την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, κλείνουν, αναγκαστικά κλείνουν. 32 δημοτικά και 43 νηπιαγωγεία.
1: Πώς
3: τα αριθμό, νομίζω, που διάβασα.
0: Κλείνουν ή συγχωνεύονται, ναι.
3: Τα συγχωνεύονται άλλα, δεν τα βάζω.
0: Ναι, γι' αυτό λέω.
3: Επιπλέον αυτό.
0: Η απόφαση αφορά και κάποια που κλείνουν και κάποια που συγχωνεύονται. Δηλαδή, πέραν του κλεισίματος έχουμε και συγχωνεύσεις.
3: Έχουμε συνολικά, λοιπόν, 75 σχολεία σε όλη την Επικράτεια, τα οποία τώρα λειτουργούν ή πέρυσι λειτουργούσαν. Και το Σεπτέμβριο δεν θα ξανανοίξουν 75 κουφάρια κτηρίων. Τώρα να λένε τα πράγματα όπως είναι.
2: Να σου πω κάτι. Άμα έχουμε 60.000 γεννήσεις πια, 60-65, και είχαμε 100.000 γεννήσεις πριν 10 χρόνια, στο μέλλον θα κλείσουν και άλλα σχολεία.
3: Είναι όμως δραματικό. Και άλλο το λέμε εμείς εδώ από την Αγία Παρασκευή του στούντιο, άλλο να στο χωριό να έχει ένα δημοτικό
2: νηπιαγωγείο.
3: Και να δει τι κλείνει αυτό. Είναι τεράστιο βάρος στην καρδιά, ρε παιδί μου. Το λέει, δηλαδή. Το βλέπεις προφανώς ότι είναι λίγη γεννήση. Όταν κλείνει το δημοτικό, κλείνει το νηπιαγωγείο, καταλαβαίνεις ότι ο τόπος.
1: Μαραζώνει.
0: Αυτό, μαρασμός.
3: Πεθαίνει. Δηλαδή, σκέφτεσαι όταν φύγουμε εμείς από τη ζωή, είναι ο άλλος, δεν έκαναν και 90, είναι 60.
2: Να.
3: Σου λέει, θα ζήσω, αλλά μισό αιώνα, μακάρι ο άνθρωπος. Αλλά όταν πεθάνω, θα πεθάνει μαζί με το χωριό.
1: Ναι, είναι, παιδε, εντάξει, ναι.
0: Είναι συγκλονιστικό και έχει και πολλές παραμέτρους. Δηλαδή, τώρα το ξαναήρθε στο προσκήνιο με αφορμή το κλείσιμο σχολείων ή τη συγχώνευση. Αλλά έβλεπα και ακόμα και εκθέσεις οι οποίες λένε, παιδιά, ότι το ασφαλιστικό μας εξαιτίας ακριβώς του δημογραφικού προβλήματος σε λίγα χρόνια θα τυναχθεί στον αέρα. Όχι στην Ελλάδα μόνο, σε όλη την Ευρώπη, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί δεν θα υπάρχουν εργαζόμενοι, εκτός αν γίνουν άλλες λύσεις.
1: Παιδιά, για να λυθεί αυτό το πράγμα, εντάξει, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και νομίζω ότι χρειάζονται πολύ ισχυρά κίνητρα κίνητρα όμως, δηλαδή όχι αστεία πράγματα.
0: Ρε παιδιά, όμως δεν είναι παλιά, ας πούμε. Παλιά δεν φτιάχναν οικογένεια επειδή είχαν κίνητρα.
1: Όχι, όχι, ναι, αλλά
0: φτιάχναν
1: τώρα αυτό χρειάζεται.
0: Επειδή ήταν τέτοιες οι αξίες, γιατί είχαν άλλη ιεράρχηση, για παράδειγμα, στο τι θα κάνω με την καριέρα μου κτλ.
1: Επειδή είμαστε όμως στο μη περαιτέρω, πρέπει να δοθούν ισχυρά κίνητρα για να φύγουν οι νέοι άνθρωποι από τα αστικά κέντρα τα μεγάλα, άμα θέλουν και άμα δεν έχουν προοπτική και άμα θεωρούν ότι πιέζονται πάρα πολύ, και να πάνε σε περιοχές, γιατί πια όλες οι περιοχές είναι προσβάσιμες, παιδιά. Δεν είναι τώρα όπως ήταν τα πράγματα. Δεν έρχεται η μόμα να σου ανοίξει το δρόμο άμα κλείσει, ας πούμε, ναι, από την κακοκαιρία. Δηλαδή υπάρχει πρόσβαση, είναι τα πράγματα. Δηλαδή,
0: ναι, αλλά εγώ επιμένω ότι δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό ή μόνο θέμα κινήτρων.
1: Τώρα,
0: δηλαδή παλιότερα δεν κάνανε οικογένειες. Δηλαδή δεν κάνανε, ναι, αλλά δεν κάνανε οικογένειες για να πάρουν επίδομα πολυτέκνου, ας πούμε. Κάνανε οικογένεια γιατί θέλανε να κάνουν οικογένεια. Ή γιατί θεωρούσαν ότι αυτό είναι ο σκοπός της ζωής τους. Θέλω να πω ότι αυτό είναι θέμα γενικότερο αξιών, δηλαδή, οι οποίες έχουν επικρατήσει και έχουν αλλάξει. Δεν είναι μόνο οικονομικό.
1: Όχι,
2: ειδικά τώρα με το ασφαλιστικό,
1: παιδιά,
2: που είπε πριν ο Διονύσης. Όλοι το ξέρουμε ότι περισσότερες χώρες στο συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό έχουν σύστημα αναδιανεμητικό, όχι κεφαλαιοποιητικό, που σημαίνει ότι οι νυν εργαζόμενοι πληρώνουν τους νυν συνταξιούχους. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι εγώ είχα τόσα ένσημα, έδωσα τόσα για να πάρω τόσα στη σύνταξή μου. Όχι, αυτό είναι για όσους έχουν κεφαλαιοποιητικό ουσιαστικά σύστημα. Εμείς πάμε, όπως και περισσότερες χώρες της Ευρώπης, με αναδιανεμητικό. Όμως θα πούμε κάτι αισιόδοξο τώρα, ότι ο κύριος Elon Musk έχει πει ότι με την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θα είναι ραγδαία τα επόμενα χρόνια, δεν θα χρειαστεί να δουλεύουμε και δεν θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Ούτε θα δουλεύουμε, ούτε λέει θα υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Άμα λοιπόν δεν δουλεύουμε και έχουμε πάρα πολύ, και έχουμε πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο, μπορεί να κάνουμε για παιδιά.
2: Ναι.
3: Επίσης στην Ελλάδα, που είναι μια χώρα που βασίζει τον τουρισμό και ο τουρισμός είναι από αυτόν που καθαρίζει τα ντομάτια κατά σεντόνια, ο σερβιτόρος, ο μπάρμαν, ο DJ, ο ξαπλωστράς, ο γακτοπλός, τι να σου πω, δεν βλέπω κάτι από όλα αυτά να το καθιστά η τεχνητή νοημοσύνη από αυτά τα επαγγέλματα που σου λέω. Ο μάγειρας, ο σεφ, ο σου σεφ, δηλαδή του έχω πιάσει μέχρι στιγμής 15.
0: Ο μπαρίστα, ο τουρισμός βασίζεται στην ανθρώπινη επαφή. Δηλαδή το α και το ω είναι η ανθρώπινη επαφή. Δεν είναι να σε ξαναγεί ένα μηχάνημα. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Είναι η ανθρώπινη επαφή το σημαντικότερο πράγμα. Άρα αυτά είναι από τα επαγγέλματα που δεν θα χαθούν.
1: Παιδιά, ακούστε, επειδή πρέπει να κλείσουμε σε λίγο. Η εποχή έχει αλλάξει πάρα πολύ. Οι εποχές έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Καταρχήν, οι γυναίκες αποφασίζουν να κάνουν σε πολύ μεγάλη ηλικία παιδιά και είναι και πιο δύσκολο. Λόγω της δουλειάς, γιατί λόγω της εξέλιξης. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό. Και το δεύτερο, αν σας έλεγα πριν 15 χρόνια ότι είδα ένα σιχ σε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, αν το πιστεύατε, είχε αλλάξει το πάντα. Δηλαδή, έβλεπα τον άνθρωπο τώρα.
2: Α, εσύ τότε όντως αυτό.
1: Τον είδα στη Μεσογείο.
3: Ναι.
1: Και έλεγα ένα σιχ πάνω σε ηλεκτρικό ποδήλατο.
3: Αλλά,
1: δηλαδή,
3: λοιπόν,
1: μπορεί να ξεκινήσει ένα ανέκδοτο.
3: Είναι παρατρία και δεν προλαβαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση, αλλά θα την κάνουμε αυτή τη μέρα τη συζήτηση και να φωνάξουμε και ειδικού. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα.
2: Για το δημογραφικό, λέει. Όχι,
3: για το δημογραφικό. Η διάσημη βάζει η Κατερίνα, που λέει γυναίκα. Ένα γυναικολόγο μίλαγα τις προάλλες, που του κουβέντιαζε μαζί του και μου λέει: ξέρεις πώς γυναίκες έρχονται και μου λένε ότι αν μας είχε πει κάποιος ότι πριν τα 30 είναι η γόνιμη ηλικία και ότι μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις παιδί σου, μπορεί να το είχα σκεφτεί να κάνω.
2: Ποια δεν το ξέρει αυτό.
3: Παιδιά, πάρα πολλές γυναίκες. Και εγώ αυτή την άποψη είχα που λες εσύ.
2: Εντάξει.
3: Και μου λέει ότι είναι πάρα πολλές που δεν το ξέρουν. Του το λένε οι πελάτες του ανθρώπου. Πώς το λέμε, στο γιατρό.
1: Κάτι δεν γίνεται σωστά, παιδιά.
2: Δικαιολογίες.
3: Δεν σου πω ότι είναι το μόνο αυτό το θέμα.
1: Εντάξει.
3: Αλλά ας βάλουμε και αυτή την παράμετρο. Λοιπόν, πάμε. Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας κυρίες και κύριοι και σε εσάς. Να πω, λέει ο κύριος Βαρσάμης, ότι παλιά το σούπερ μάρκετ μια οικογένεια ήταν 200-250 ευρώ, τώρα είναι πάνω από 500 το μήνα. Το ενίκιο ήταν περίπου 25-30% τώρα και είναι πάνω από 50%. Πώς να κάνουν μια οικογένεια. Ναι, αλλά δεν ήταν και οι αποδοχές οι ίδιες. Θέλω να πω, είναι ένα μέρος του προβλήματος και αυτό. Προφανώς και είναι ένα μέρος του προβλήματος. Δεν ήταν ούτε οι αποδοχές οι ίδιες. Εν πάση περιπτώσει, είναι πράγματα που πρέπει να τα δούμε και να τα συζητήσουμε κάποια φορά, όπως είπε και ο Κώστας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κύριε στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Το συνολικό κόστος της ρύθμισης εκτιμάται στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί μεταξύ του Δημοσίου και των τραπεζικών ιδρυμάτων. Η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του νότιου Λιβάνου και αντικατάστασή τους από τον Λιβανέζικο στρατό στο πλαίσιο πιλωτικού προγράμματος. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το ΟΜΑΝ, δημιουργώντας σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό νέο προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο για ελεύθερη διέλευση χωρίς επιβολή τελών. Περίπου 1.150 εμπορικά πλοία συνολικά παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό, σύμφωνα με τη Γερμανική Ασφαλιστική Αλιάνς. Η συνολική αξία πλοίων και φορτίων εκτιμάται σε περίπου 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Μπεζεσκιάν πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Μάχη με τουλάχιστον 13 όπλα, πιστόλια Καλάζνικοφ και καραμπίνα δόθηκε στην φωνική συμπλοκή στα Βορίζια με 2 νεκρούς την 1η Νοεμβρίου του 2025, σύμφωνα με τη βαλιστική πραγματογνωμοσύνη της αστυνομίας. Δεν ταυτοποιήθηκαν ωστόσο τα όπλα των φόνων. Από τύχη σώθηκαν πυροσβέστες όταν στη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς σε εργοστάσιο στο Εγάλιο κατέρευσε η οροφή. Επίσης συνελήφθη 43χρονη για 2 πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της Κερατέας. Χωρίς ρεύμα η Σεβαστούπολη στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κρυμαία έπειτα από ουκρανική επίθεση που στόχευσε ενεργειακές εγκαταστάσεις, παρότι τα συστήματα αεράμινας κατέριψαν 9 drones. Παράλληλα ένας νεκρός από ρωσικό βομβαρδισμό τα ξημερώματα στην Ανατολική Ουκρανία. Αντιμέτωποι με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται η Ευρώπη με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στο Βέλγιο 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της υπηρετικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμό Κέρκυρας. Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: do you say? Because it's not free, baby. You have to pay. Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δεκάδες πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες σε εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Βοτανικού στα όρια με το Αιγάλεο. Η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή παραμένει αποπνικτική, με τις αρχές να συνιστούν στους κατοίκους, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Το συνολικό κόστος της ρύθμισης εκτιμάται στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί μεταξύ του Δημοσίου και των τραπεζικών ιδρυμάτων. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Μπεζεσκιάν πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν την Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το Αμπού Ντάμπι, που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του Κολ, που έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή, αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούς, μέσω του οποίου διακινείται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το Ομάν. Η πρώτη ημέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Συγκλονίζει ο θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Η άτυχη μητέρα γέννησε φυσιολογικά, ωστόσο ένα 24ωρο μετά παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και κατέληξε. Την παροχή περισσότερων κινήτρων προς τους καταναλωτές για να συνεχίσουν τις πληρωμές με ηλεκτρονικά μέσα, κυρίως σε κλάδους επιρρεπείς στη φοροδιαφυγή, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεση νομισματικής πολιτικής για το 2026, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών ως όπλο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής σε κλάδους που κυριαρχούν ακόμη και τα μετρητά. Αντιμέτωπη με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται η Ευρώπη, με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στο Βέλγιο 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της υπηρετικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Το Φλαγκίνιο Πολιτιστικό Κέντρο παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Κέρκυρα τους τρεις Έλληνες τενόρους Χρήστο Δελιζόνα, Δημήτρη Παχσόγλου και Ανδρέα Καραούλη σε μια συναυλία υψηλής αισθητικής, όπου για μια και μοναδική βραδιά θα ερμηνεύσουν άριες και διάσημα τραγούδια. Συμμετέχουν ο βαρύτονος Παντελής Κοντός και η χοροδία Θωμάς Βλαγκίνης. Διευθύνει ο μαέστρος Ανδρέας Γκούσης. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ. Θέατρο Μον Ρεπό, Κέρκυρα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Συμφωνικό αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσεων. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Ερμηνεύουν Διονύση Τσαχνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τεσέρ. Συμμετέχουν ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Πάνος Μουζουράκης. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr.

Καλημέρα, καλημέρα. 9 λεπτά μετά τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99 και 3 στα FM. Ακούτε την εκπομπή στην πρώτη αναφορά. Στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Παγιάτης. 25 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Αν και έχει έτσι μια συννεφούλα, υγρασία θα την πούμε. Ας την πούμε υγρασία. Μάλιστα για το μεσημέρι προβλέπει και ασθενής βροχή. Εκεί γύρω στις 3 μας λέει ότι ενώ θα έχουμε 35 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε και βροχούλα. Και έτσι θα κυλήσει και η αυριανή ημέρα. Με πολύ ζέστη και που κάμια ψυχάλα. Ξεπερνάμε πλέον τα τριαντάρια. Εντάξει, τελειώνει και ο Ιούνιος θα μου πείτε. 24 σήμερα. Για την Κυριακή μάλιστα προβλέπει 36 βαθμούς Κελσίου. Αλλά έτσι με αραιή συννεφιά. Τώρα αυτό λογικά θα είναι όλη η υγρασία. Θα είναι κόλλα. Σήμερα έχουμε και την απεργία των εργαζομένων στον τουρισμό. Στις 11 το πρωί θα έχουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το εργατικό κέντρο. Χθες είχαμε τις φωτιές στις πλατείες. Ήταν το Αϊ Γιάννη του Λαμπατάρη.

Και από ό,τι φαίνεται, από ό,τι όλα δείχνουν, ξεκινάει από κομιδίν των σκουπιδιών. Στην Νότια Κέρκυρα υπήρξε ένα πρόβλημα με τη μεταφορά των απορριμμάτων, λόγω ότι έπρεπε πλέον τα σκουπίδια να μεταφέρονται στην Πάλερο, έπρεπε να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ. Ο Δήμος δεν είχε χώρο για να μαζεύει τα σκουπίδια και έτσι τα σκουπίδια παρέμεναν στους δρόμους για αρκετές μέρες. Όπως όλα δείχνουν, από σήμερα ξεκινάει κανονικά η αποκομιδή. Θα δούμε τι θα προλάβουν να μαζέψουν σήμερα.

Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του κυρκυραϊκού τύπου, ξεκινώντας από την εφημερίδα Ενημέρωση. Κεντρικός τίτλος, πολύ αλεύρι και από τη Γανίτα τίποτα. Η πορεία του ΕΣΠΑ παρουσιάστηκε στις συνεδρίες της Επιτροπής Παρακολούθησης με αισιόδοξους δείκτες. Η τρέχουσα περίοδος ίσως αποτελεί μία από τις τελευταίες ευκαιρίες για τα Ιόνια νησιά να αξιοποιήσουν υψηλά επίπεδα κοινοτικής χρηματοδότησης. Γι' αυτό και το πραγματικό ζητούμενο δεν είναι οι εντάξεις στα χαρτιά, αλλά η ταχύτητα υλοποίησης. Γιατί οι πολίτες δεν θα κρίνουν το ΕΣΠΑ από τις συνεδριάσεις των επιτροπών, αλλά από το αν θα έχουν νερό στις βρύσες τους, ασφαλέστερους δρόμους, καλύτερα σχολεία και μια παλιά πόλη που θα παραμείνει βιώσιμη για τους κατοίκους της, γράφει ο Γιώργος Κατσαΐτης για το πρώτο θέμα της εφημερίδας Ενημέρωση. Ο Νίκος Τρίαντος στη σκιώδη κυβέρνηση Τσίπρα για υποδομές και μεταφορές. Η Ελμότο ξεκινάει συνεργασία με την αθλητική λέσχη μοτοσυκλέτας, μια νέα ισχυρή συνεργασία για την ανάπτυξη του μοτοσυκλετισμού και της οδικής ασφάλειας. Και ιστορική βραδιά με το Χρυσό Πάνθεον των μεγάλων Ελλήνων συνθετών. Η Κερκυρά απέδειξε ότι μπορεί να φιλοξενεί παραγωγές υψηλού καλλιτεχνικού επίπεδου και να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό, προσφέροντας στο κοινό στιγμές που θα μείνουν ζωντανές στη μνήμη για πολλά χρόνια. Φωτογραφία στο θέμα. Η Μαρία Φοροντούρη πλαισιωμένη από την κυρία Κοσκινά, τον κύριο Μητσιά και τον Μάριο Φραγκούλη. Πάμε και στην εφημερίδα «Η Κέρκυρα σήμερα». Ξεμπλοκάρει η διαχείριση των απορριμμάτων στο Νότο, κεντρικός της τίτλος. Εγκρίθηκε με ΦΕΚ η μεταφορά 21 τόνων εκτός νησιού. Ευχαριστίες Γιάννη Καβαδία σε Στέφανο Γκίκα. Ο Γιάννης Καβαδίας είναι ο δήμαρχος του Νότου. Αλέκος Αυλονίτης, δεν προσφέρεται για ζητοκραυγές το κακό μας το χάλι. Όριστη κλίση το σοβαρό πρόβλημα που είχε προκύψει τις τελευταίες ημέρες με τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Νότια Κέρκυρα δίνει η έκδοση του νέου ΦΕΚ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το οποίο εγκρίνεται η μεταφορά περισσότερων από 21.000 τόνων αστικών αποβλήτων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις εκτός του νησιού. Πρόκειται για μια απόφαση ιδιαίτερης σημασίας για την Νότια Κέρκυρα, καθώς διασφαλίζει τη συνέχιση της διαχείρισης των αποβλήτων έως και το τέλος του 2027, σε μια περίοδο που το νησί βρίσκεται στην καρδιά της τουριστικής περίοδου και οι ανάγκες καθαριότητας είναι αυξημένες. Κεντρική φωτογραφία και στην Κέρκυρα σήμερα. Η συναυλία του Χρυσού Πάνθεον των μεγάλων Ελλήνων συνθετών επί της σκηνής Φαραντούρη, Μητσιάς, Φραγκούλης και 250 χοροδοί. Δικαίωση εργαζομένων και νέα ερωτήματα για το γυροκομείο. Το δικαστήριο βλέπει εκδικητική αντιμετώπιση πίσω από τις απολύσεις. Νέα σημαντική τροπή λαμβάνει υπόθεση του γυροκομείου Κέρκυρας μετά την απόφαση του δικαστηρίου επί των τακτικών ασφαλιστικών μέτρων, η οποία αφορά τις δύο εργαζόμενες μαγείρισες του Ιδρύματος. Κουραμάδες καταγγέλουν αδιαφορία του Δήμου για το πρόβλημα ίδρευσης, 10 χρόνια προβλημάτων και αυθαίρετες αποφάσεις. Ο στρατηγικός σχεδιασμός της ανάπτυξης να παραμείνει στις περιφέρειες, αυτό δήλωσε ο Γιάννης Τραπεκλής, επισημάσεις κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΣΠΑ Ιωνίων. Δίπεθε Κέρκυρας, οι βενετσιάνικες μπαρούφες ζωντανεύουν στο Μορεπό. Και πάμε και στα αθλητικά.
Σιρήνες του Βορρά, σημαντικές διακρίσεις στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Cheerleading 2026. Και ο Μαλαχάς στο βάθρο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παρατριάθλου.

0: Είδαμε και στις δύο εφημερίδες το θέμα με την Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΣΠΑ. Χθες πραγματοποιήθηκε η πέμπτη συνεδρία της Επιτροπής του Προγράμματος Ιόνια Νησιά 2021-2027 υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων Γιάννη Τραπεκλή, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Εθνικών Φορέων. Στην εισαγωγική τοποθέτηση, ο Περιφερειάρχης δεν περιορίστηκε σε μια τυπική αποτίμηση της πορείας του ΕΣΠΑ, αλλά έθεσε τις βάσεις για μια στρατηγική επαναπροσέγγιση της νησιωτικής ανάπτυξης, εστιάζοντας την κοινωνική συνοχή και την αθεκτικότητα των υποδομών. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Περιφερειάρχη Γιάννη Τραπεκλή.
1: Το οποίο οργανώσαμε, προχωρήσαμε σε και εντάχθηκαν τρεις νέοι άξονες του προγράμματός μας. Είναι η προσιτή κατοικία, η βιώσιμη διαχείριση υδάτινων πόρων και το σχέδιο της χαρακτηριστικής προβολής. Πραγματικά η προσιτή κατοικία είναι κάτι που έχουν αγκαλιάσει όλοι οι πολίτες. Βλέπουμε και το ενδιαφέρον τελευταίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι πραγματικά η περιφέρειά μας, η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, αλλά και οι νησιωτικές περιοχές της Μεσογείου, περιφέρειες, είναι βουτυγμένες στο πρόβλημα της κατοικίας. Είναι κάτι που δεν μπορεί να περιμένει. Πρέπει να έχουμε πολύ καλά τα κλασικά. Η περιφέρειά μας πρωταγωνίστησε σε αυτή την προσπάθεια και βεβαίως, όπως είπα, και η Επιτροπή Παρακολούθησης που ομόφωνα όλοι στηρίξατε. Και θέλω να ευχαριστήσω και όλα τα μέλη της Επιτροπής και της Αντιπροσωπείας της Πατρίδος μας που έδειξαν αυτό το μεγάλο και σημαντικό ενδιαφέρον. Θέλω να ξέρετε ότι με αφορμή τη δικιά μας παρουσία των μεσογειακών περιφερειών ήδη έχει ξεκινήσει ένας βαθύς διάλογος, διότι το θέμα δεν πάει να πούμε τους καρπάσουμε τα προβλήματα. Έχουμε μία περιφέρεια, τα Ιόνια Νησιά, όπου η ιδιωτική πρωτοβουλία πάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, την ίδια στιγμή οι δημόσιες υποδομές υποφέρουν, αλλά το σημαντικότερο, η συνοχή. Πρέπει να ρίξουμε το βλέμμα μας στη συνοχή. Έχουμε πετυχημένους επαγγελματίες, πετυχημένους στην ιδιωτική πρωτοβουλία εργαζόμενους, αλλά δυστυχώς η εκπαίδευση, η υγεία είναι το μυς όπου υστερούμε, διότι δυστυχώς κανένας και εμείς ακόμα στην περιφέρεια υπάλληλος δεν έρχεται και δεν στελεχώνει τις υπηρεσίες μας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε μια περιφέρεια των 230.000 κατοίκων, η οποία με τις υποδομές της και με την παρουσία της και για την ασφάλεια των εξωτερικών μας αγγίζουμε τα 6,5 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι η αποστολή είναι πάρα πολύ μεγάλη και δύσκολη. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πρέπει και το εθνικό σχέδιο και οι κυβερνήσεις, αλλά κυρίως η Ευρώπη, να δώσει μεγάλες και γενναία χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσουμε γρήγορα χθες να φέρουμε αυτή την ισορροπία στις τοπικές μας κοινωνίες. Θέλω να γνωρίζετε ότι η περιφέρεια δίνει 500 ευρώ το μήνα σε εργαζόμενους του δικούς μας, οι οποίοι δεν έχουν κατοικία στις περιφερειακές ενότητες, όμως κανένας δεν έρχεται. Δυστυχώς ακόμα και με αυτό το μικρό ποσό μέσα στο μεγάλο κόστος δεν έρχονται να αναλάβουν τα καθήκοντά τους, αν και διορίζονται την επόμενη μέρα που ψάχνουν να βγουν άλλη περιοχή. Ένα δεύτερο, το ίδιο γίνεται και στους γεωργικούς, το ίδιο γίνεται και στους εκπαιδευτικούς. Έχουμε καλό εισόδημα τέλος χρονιάς, αλλά το παιδί μας, το εγγόνι μας, είναι το δάσκαλο για να πάει σχολείο το παιδί το φθινόπωρο. Άρα καταλαβαίνετε, δεν έχουμε πετύχει πολλά πράγματα αν δεν λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Είναι μια βαθιά αποστολή που είναι ευθύνη όλων μας να απαντήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα σε άλλη περίπτωση και η ασφάλεια και πολλές υπηρεσίες θα καταρρεύσουν. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό σημείο, τουλάχιστον πετύχαμε και την αναθεώρηση το σκέλο να στηρίξουμε την ίδρυψη όσο μπορούμε τους δήμους οι οποίοι υποφέρουν και ταλαιπωρούνται, διότι καταλαβαίνετε τώρα υποδομές για 230.000 να θες να φιλοξενήσεις 6,5 εκατομμύρια, δεν αντέχει το σύστημα, πρέπει τα ανταναγκαστικά να είναι πολύ γρήγορα, τα χρηματοδοτικά αγκαλία να είναι στη διάθεση. Η γραφειοκρατία, ξέρω εγώ, δεν μπορεί να την αποφύγουμε, δεν λέω ότι θα τα αλλάξουμε. Πρέπει να απλοποιήσουμε κάποιες διαδικασίες. Απ' την μεριά, πάντα πρέπει να είμαστε στο πλαίσιο της νομιμότητας και της σωστής διαχείρισης. Όμως καταλαβαίνετε τη σημασία για μας, όπου υπάρχει διψηφία σε όλο το Ιόνιο, άλλους Δήμους περισσότερο, άλλους λιγότερο, το πρόβλημα είναι σημαντικό. Και εμείς μέσα από το ΕΣΠΑ με 20 εκατομμύρια ΕΣΠΑ με την υπερδέκρωση δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε όταν μόνο για την ΚΕΡΚΑ θα σας πω ότι χρειάζεται ένα πράγμα που στοιχίζει 200 εκατομμύρια. Το έχουμε χρόνια εξαγγείλει, το έχουν όλοι υιοθετήσει, έχουν γίνει μελέτες και αποδηλώσεις και δυστυχώς δεν υπάρχει επόμενο βήμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν έχει σημασία να κάνουμε πράγματα γιατί είναι ένα ζήτημα με την κλιματική αλλαγή και χρήση. Αν αυτό σήμερα είναι χρήσιμο και είναι αποτελεσματικό, ας κάνουμε απαλατώσεις, μονάδες αποσβήτησης, να φέρουμε νερό από άλλες περιοχές. Το πρόβλημα της ψυχρίας, θέλω να το κατανοήσουμε όλοι, είναι πολύ σημαντικό. Εμείς ευχαριστούμε την Επιτροπή που υιοθέτησε αυτή την πρόταση για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, αλλά είναι μια μικρή ανάσα προς τις ανάγκες που απαιτούνται για όλη την περιφέρειά μας και βεβαίως είναι και φοβερόσιμο από το τοπικό σχέδιος των κεντρικών κυβερνήσεων να απαντήσουν σε αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Τώρα ένα άλλο θέμα μας απασχολούν, όπως ξέρετε, και υπάρχει ένας διάλογος στο τελευταίο διάστημα. Οι ελληνικές περιφέρειες, όλες οι περιφέρειες, υποστηρίζουν ότι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 28-34, το οποίο θα πρέπει να συνδυάζει την αναγκαία ευρωπαϊκή φιλοδοξία με ισχυρή εδαφική θεμελίου, ουσιαστική συμμετοχή των περιφερειών και σεβασμό στην αρχή και πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και με πάγιο αίτημα την απλούστευση που είπαμε και προτίθεται των διαδικασιών χωρίς εκτός κοινωνικές. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι εμείς επιμένουμε ότι πρέπει ο σχεδιασμός να παραμείνει στις περιφέρειες. Είναι ένα μήνυμα το οποίο έχει αξία, γιατί μόνο τότε ενεργοποιείς την τοπική κοινωνία, περνάς τα προβλήματά τους, τις ανάγκες, τα αξιολογείς, τα ιεραρχείς και από εκεί και πέρα διεκδικείς τις χρηματοδοτήσεις. Καταλαβαίνετε ότι αν αυτό δεν συνεχίσουμε με τον σημερινό τρόπο και πάμε σε εθνικό επίπεδο, νομίζω ότι θα απομακρυνθούμε από τους περιφερειακούς σχεδιασμούς. Άρα δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία, αν θέλετε, και για εμάς τους ελετούς και τα περιφερειακά συμβούλια μας, η παρουσία στο στρατηγικό σχεδιασμό και στην ανάπτυξη του τόπου και στη διαχείριση των τοπικών προβλημάτων. Διότι βλέπετε ότι δύο θέματα σημαντικά, κανείς δεν τα είχε υποψιαστεί στο παρελθόν και δεν το ζούμε. Γιατί είναι διαφορετικές διαφορές, μουσικές περιφέρειες, ορεινές, διαστικές, είναι διαφορετική προσέγγιση. Άμα μιλήσουμε τώρα για κατοικία σε κάποιες άλλες περιφέρειες πατρίδας μας, δεν τους απασχολεί, γιατί πραγματικά η κατοικία είναι φθηνή. Εδώ όμως έχουμε άλλες ιδιαιτερότητες. Άρα αυτές οι προτεραιότητες πρέπει να κατατίθενται και να διεκδικούνται από την τοπική αυτοδιοίκηση του δεύτερου βαθμού σε συνδυασμό με τον πρώτο, ο οποίος είναι ο πυρήνας που τροφοδοτεί με τον ημάτα του τα προβλήματα της διπλανής πόρτας.

0: Όπως λέγαμε και νωρίτερα, σήμερα έχουμε την 24ωρη απεργία των ξέδοχων υπαλλήλων. Το Συνδικάτο είχε και μια συνάντηση με την Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας. Και αφού παρέθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τις παραβάσεις μάλλον που κάνουν οι ξενοδόχοι εναντίον των εργαζομένων, ζήτησαν και νέα συνάντηση για τις 15 Ιουλίου με σκοπό να υπογράψουν μια τοπική σύμβαση ξενοδόχων με το Συνδικάτο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων Κέρκυρας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Σταμάτη Πελάη, τον πρόεδρο του Συνδικάτου Ξενοδοχείων Υπαλλήλων και Εργατικού Κέντρου. Καλημέρα κύριε Πελάη.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα και στους αγροτές.
0: Πάμε να δούμε λίγο τα αιτήματα της σημερινής απεργίας.
1: Ναι, το κυριότερο και βασικότερο αίτημα είναι η αύξηση των μισθών. Οι μισθοί έχουν πιάσει πάτο και όταν λέμε έχουν πιάσει πάτο μπορεί να το δει κανείς ξεκάθαρα από το γεγονός ότι η βασική μισθή αυτή τη στιγμή τους οποίους ξεκινάει να οικοδομηθεί ο μισθός ενός εργαζόμενου στα ξενοδοχεία είναι οι ίδιοι με αυτούς που ήταν το 2011 αφού περάσαν από διάφορες μειώσεις. Φέτος μόλις έχουν φτάσει στο επίπεδο του 2011. Όμως ο ονομαστικός μισθός, ο βασικός, περίπου στα 1000 ευρώ που ήταν και το 2011 και τώρα, δεν έχει καμία σχέση με τον πραγματικό μισθό του 2011. Άλλες οι τιμές των προϊόντων, της βενζίνης, του ψωμιού, των τροφίμων κτλ. Το 2011, άλλες οι τιμές σήμερα. Όπως επίσης και άλλες οι ανάγκες της ζωής τότε σήμερα και άλλες σήμερα. Άρα λοιπόν έχουμε μια απώλεια τεράστια από το πραγματικό εισόδημα μέσα σε 15 χρόνια, όπου όλα αυτά τα χρόνια η κερδοφορία των εργοδοτών αυξήθηκε εντυπωσιακά. Είχαμε

0: παρέχει τις υπηρεσίες του για αυτούς τους τουρίστες είναι ο ίδιος στη Γέρκυρα. Και πανελλαδικά είναι μικρότερος. Από 150.000 που ήταν οι ξενοδοχοί πάλι το 2011 πανελλαδικά, είναι γύρω στις 110.000 αυτή τη στιγμή στα ξενοδοχεία.
1: Οπότε μιλάμε για υπερεργασία.
0: Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εδώ έχουμε ένα συνδυασμό έντασης της δουλειάς μεγαλύτερης, κερδοφορίας των εργοδοτών και από την άλλη είναι μισθούς οι οποίοι έχουν χάσει την αγοραστική τους αξία. Άρα μιλάμε μια ουσιαστική εξαθλίωση στον κλάδο, αν κανείς συνδέσει και την εποχικότητα, η οποία δεν αφήνει πολλά περιθώρια για να συμπληρωθεί εισόδημα, με δεδομένο ότι και το επίδομα ανεργίας και έχει κουτσουρευτεί από τον αρχικό νόμο, ο οποίος προέβλεπε να είναι στο 80% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη και σήμερα είναι περίπου στο 55%, αλλά και για όσο διάστημα διαρκεί η ανεργία του ανέργου, που τώρα δεν ισχύει αυτό γιατί έχουμε το γνωστό τρίμηνο. Άρα λοιπόν να τα αιτήματα ένα-ένα, αύξηση των μισθών απαραίτητη, υπάρχουν οι προϋποθέσεις, υπάρχει και η κερδοφορία για να δοθούν μεγάλες αυξήσεις, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς. Δεύτερο ζήτημα, η εντατικοποίηση της δουλειάς, και εδώ ζητάμε με συγκεκριμένο τρόπο να υπάρξει καθορισμός σύνθεσης προσωπικού και καθορισμός καθηκόντων, ούτως ώστε να είναι γνωστό εξ αρχής πόσοι εργαζόμενοι χρειάζονται ανάλογα με τις κλίνες και τους πελάτες, και αυτό ουσιαστικά είναι αναγκαίο και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, και έχει να κάνει και με τα αστέρια των ξενοδοχείων, έχει να κάνει και με τα κλειδιά κτλ. Άρα λοιπόν είναι συνδυαστικά τα αιτήματα τα οποία βάζουμε και σε ό,τι αφορά τις οικονομικές μας απολαβές και σε ό,τι αφορά τις συνθήκες εργασίας και σε ό,τι αφορά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εικόνα της τουριστικής οικονομίας. Διότι την ανάπτυξη αυτή που υπάρχει αυτή την ώρα στην τουριστική οικονομία δεν θα την έχουμε για πάντα. Είναι δεδομένο αυτό. Κάνει κύκλους ο τριτογενής τομέας της οικονομίας και δεν έχει σταθερή βάση για να μπορεί να στηριχτεί. Έτσι λοιπόν είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα αλλάξουν και οι τάσεις, θα αλλάξει και ο κόσμος σε περιοχές που θα πηγαίνει. Δυστυχώς ο τουρισμός είναι και ευάλωτος σε καταστάσεις όπως η πανδημία, όπως οι σεισμοί, όπως οι πόλεμοι και τα λοιπά που είναι πλέον διαδεδομένοι. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε να έχουμε σταθερές ποιοτικές υπηρεσίες τουριστικές για να έχει και προοπτική η δραστηριότητα, η οικονομική δραστηριότητα, αλλά και να απευθύνεται σε έναν κόσμο ο οποίος δουλεύει στον τόπο του, αμείβεται αξιοπρεπώς και μπορεί να καλύψει τις βασικές του ανάγκες με το εισόδημα αυτό. Και σήμερα αυτό δεν υπάρχει. Γι' αυτό και τα νέα παιδιά τα διώχνει αυτή η κατάσταση από τον τουρισμό. Και ενώ θα έλεγε κανείς ότι είναι ευχή ότι έχουμε μια οικονομική δραστηριότητα τεράστια και αναπτυσσόμενη στην περιοχή μας, που θα μπορούσε να απορροφήσει όλο το εργατικό δυναμικό και να έχει όφελος και η τοπική κοινωνία συνολικότερα, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι τα νέα παιδιά να σηκώνονται, να μεταναστεύουν, να φεύγουν είτε σε εσωτερική μετανάστευση είτε και στο εξωτερικό, και όχι για να πάνε να δουλέψουν ως πυρηνικοί φυσικοί ή ως μεγάλοι επιστήμονες ή ως μεγάλοι επιχειρηματίες και επαγγελματίες, αλλά για να εργαστούν καμαριέρες, σερβιτόροι, ρεσεψιονίστ στην Νορβηγία, στην Αυστρία, στην Ελβετία, σε άλλες εν πάση περιπτώσει χώρες όπου στον τομέα αυτό, εν πάση περιπτώσει, για την ώρα υπάρχουν καλύτερες απολαβές.
1: Βλέπουμε και τα τελευταία χρόνια, κύριε Πελάη, ότι δεν είναι μόνο τα νέα παιδιά που δεν πηγαίνουν στα ξενοδοχεία. Είναι και εργαζόμενοι, παλιοί εργαζόμενοι, που αποφασίζουν να αλλάξουν εντελώς, να μην ξαναπάνε σε ξενοδοχείο.
0: Ακριβώς, γιατί δεν αντέχουν. Καταρχήν κάνουν θράψη οι πρόωρες συντάξεις. Δηλαδή, έτσι όπως έχει φτιαχτεί και το ασφαλιστικό σύστημα, και επειδή πήγε στα 67, οι συντριπτικοί.

0: Την πλειοψηφία των ξενοδοχείων υπαλλήλων που φτάνει στα 62 βγαίνει σε πρόωρη συνταξιοδότηση, χάνοντας ακόμα και το δικαίωμα της αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης από την εργοδοσία. Λοιπόν, αρκεί να βγει να φύγει από το επάγγελμα γιατί δεν αντέχει. Στρέφεται σε άλλα επαγγέλματα εάν βρει ή εν πάση περιπτώσει οδηγείται ακόμα και σε περιπτώσεις όπου εργάζεται χωρίς ασφάλιση, είτε στα Airbnb είτε αλλού, όπου οι συνθήκες ενδεχομένως και για την ώρα να είναι πιο καλύτερες λόγω και της έλλειψης προσωπικού που υπάρχει, αλλά μπορεί να είναι και καλύτερες και οι απολαβές με λιγότερες ώρες δουλειά, ακριβώς λόγω της έλλειψης και λόγω της ανάγκης που έχουν αυτού του είδους οι επιχειρήσεις να λειτουργήσουν και να καλύψουν τις ανάγκες του. Κάτι όπου οι οργανωμένες επαγγελματικές ομάδες των ξενοδόχων και τα λοιπά δεν το έχουν καταλάβει. Και εμείς θέσαμε ζήτημα στην Ένωση Ξενοδόχων ότι δεν μπορεί να λέει ότι έχει έλλειψη προσωπικού και να μην παίρνει εκείνα τα απαραίτητα μέτρα, όπως την αύξηση μισθών, όπως την υπογραφή μιας τοπικής συλλογικής σύμβασης με βελτίωση και θεσμικών ζητημάτων και ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τις συνθήκες εργασίας, ώστε να προσελκύσει και εργαζόμενους και να μπορούν ανεκτά να εργαστούν στο επάγγελμα αυτό. Και μάλιστα να προσελκύσει και εκπαιδευμένους εργαζόμενους, άλλο μεγάλο κεφάλαιο, οι οποίοι θα παρέχουν και ποιοτικές υπηρεσίες και θα αναβαθμίζουν έτσι την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στα ξενοδοχεία και στον τουρισμό. Δυστυχώς αυτή η λογική δεν υπάρχει. Καταθέσαμε εμείς μια πρόταση χτες στη συνάντηση που κάναμε με την Ένωση Ξενοδόχων. Τους καλούμε για 15 Ιουλίου σε διαπραγμάτευση. Μας απαντήσαν ότι επιφυλάσσονται να μας απαντήσουν αν θα έρθουν ή όχι. Τα προηγούμενα χρόνια που έχουμε καταθέσει αντίστοιχες προτάσεις ούτε καν έχουν προσέλθει στο διάλογο. Και παράλληλα βέβαια, επειδή η Ένωση Ξενοδόχων ως πρόσχημα για να μην έρθει στο διάλογο λέει ότι την καλύπτει η πανελλαδική κλαδική σύμβαση και η εργατική νομοθεσία που υπάρχει.
1: Η εργατική νομοθεσία κυρίως.
0: Ναι, ωστόσο μία σειρά από επιχειρήσεις παραβιάζουν κατά κόρον αυτή την κλαδική σύμβαση. Τους δώσαμε 10 σημεία από τα οποία βλέπουμε συχνές παραβιάσεις και ζητήσαμε από τους ξενοδόχους στην Ένωση, επειδή μας απάντησε ότι δεν μπορεί να ελέγξει τους συναδέλφους της αν παρανομούν ή αν παρατυπούν και τα λοιπά, παρά μόνο να κάνει συστάσεις. Εμείς τους ζητήσαμε ως επίσημο όργανο που είναι και εκπροσωπή τους ξενοδόχους να μας απαντήσουν γραπτά σε αυτές τις επισημάνσεις που κάνουμε, για να δούμε και τη θέση την επίσημη της Ένωσης Ξενοδόχων. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι σε ελεύθερη οικονομία ζούμε, δεν μπορεί να επιβάλλει σε κανένα από τα μέλη της να λειτουργήσει με ποιο τρόπο θα λειτουργήσει. Αλλά ωστόσο έχει απόλυτη υποχρέωση να πει, ας πούμε, η Ένωση Ξενοδόχων, όταν εργαστεί κάποιος στο ρεπό του, πρέπει να αμυφθεί και να ασφαλιστεί αναλόγως, όπως το λέει η σύμβαση δηλαδή. Πρέπει να μπουν ένσημα πάνω από τα 25 και να φτάσει μέχρι 29 και 30 ο εργαζόμενος, αν είναι και 5 Κυριακές το μήνα. Αυτό θέλουμε την Ένωση Ξενοδόχων να το απαντήσει. Ή όπως επίσης πρέπει να μας απαντήσει η Ένωση Ξενοδόχων σχετικά με τον υπολογισμό των δικαιούμενων ρεπό. Είναι ή δεν είναι τα Σαββατοκύριακα του μήνα τα δικαιούμενα ρεπό, ανεξάρτητα αν το παίρνουμε Σαββατοκύριακο ή άλλες μέρες επειδή λειτουργούν οι επιχειρήσεις το ρεπό. Τα δικαιούμενα ρεπό βγαίνουν με βάση το πενθήμερο Δευτέρα Παρασκευή και τα Σαββατοκύριακα είναι ανάπαυση. Επομένως, αφού δούμε στο μήνα πόσα είναι τα Σαββατοκύριακα, βλέπουμε και πόσα είναι τα δικαιούμενα ρεπό στο μήνα. Για παράδειγμα, ο μήνας Μάιος είχε 5 Σαββατοκύριακα, έπρεπε να δοθούν 10 ρεπό, όπως και ο μήνας Αύγουστος. Λοιπόν, υπάρχουν ορισμένοι ξενοδόχοι που οριζόντια υπολογίζουν και αυθαίρετα 8 ρεπό για τους εργαζόμενους σε κάθε μήνα. Έτσι λοιπόν είναι 4 μεροκάματα και ένσημα τα οποία τα αφαιρούν από τους εργαζόμενους και δεν είναι ευτελές ποσόταν, βλέπουμε ποιες είναι οι ανάγκες της ζωής και ότι δεν φτάνουν ούτε αυτά τα ψίχουλα τα οποία υπάρχουν. Δεν μπορούν να περικόπτονται κι άλλα. Λοιπόν, σε αυτά και σε άλλα 8 σημεία έτσι που έχουμε βρει μπροστά μας, καλούμε την Ένωση Ξενοδόχων εγγράφως να μας απαντήσει. Για να μην λένε λοιπόν και οι εργοδότες ψέματα στους εργαζόμενους και τους παραμυθιάζουν, χωρίς βέβαια να κάνουν το αυτονόητο, να καλύπτουν και το σωματείο για να υποθεί και η άλλη πλευρά του τι ισχύει, και να προσπαθούν να κοροϊδέψουν ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ούτε λογιστικές ούτε νομικές γνώσεις στον κόπο και τον υδρότα τους έχουν και παρέχουν και τον εφέλουν και τον εδικαιούνται.
1: Βλέπετε σήμερα να έχετε συμμετοχή στην απεργία?
0: Κοιτάξτε να δείτε, έχει ήδη εκφραστεί ένα μέρος εργαζομένων εδώ και μέρες ότι θα απεργήσει. Εδώ φροντίσανε οι εργοδότες και κάνανε κάτι το οποίο βεβαίως δεν είναι σωστό. Καταρχήν, ο εργοδότης σύμφωνα με τον νόμο δεν μπορεί να παρεμβαίνει στη συνδικαλιστική δραστηριότητα και στο δικαίωμα του εργαζόμενου για το αν θα κάνει απεργία ή όχι. Εδώ λοιπόν μιλάμε και για ποινικά κολάσιμες ενέργειες. Ένα ζήτημα το οποίο κάνουν οι εργοδότες είναι να ρωτάνε τους εργαζόμενους και πιεστικά τις προηγούμενες μέρες αν θα απεργήσουν ή όχι. Ασκώντας με αυτόν τον τρόπο και με άλλα μέτρα που παίρνουν στη συνέχεια πίεση. Λοιπόν, ορισμένοι εργαζόμενοι, ένα μεγάλο μέρος, αρκετοί εργαζόμενοι εν πάση περιπτώσει, δηλώνουν ευθέως, δεν έχουν κανένα πρόβλημα, ότι θα απεργήσουν. Τι κάνει η εργοδοσία? Τους δίνει την ημέρα ανάπαυσης, την ημέρα της απεργίας.
1: Τους δίνει τον ΕΠΟ.
0: Ακριβώς, για να τους εκθέσει και στα μάτια των συναδέλφων και να μεταφέρει και την εικόνα ότι εδώ δεν αυτοί που βγήκαν στην απεργία, δεν βγήκαν απεργία, είχαν ρεπό. Ή και πολλές φορές να πέφτει και λάσπη ότι το ζητήσανε το ρεπό και ότι δεν απεργήσανε.
1: Για να μην χάσουν έχουμε, το λοιπόν, μεροκάματο, ναι.
0: Ακριβώς, έχουμε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα που εχθές οι συνάδελφοι αποστείλανε γραπτή επιστολή που απαιτούσανε να γραφτεί απεργία και όχι να χρεωθεί στα ρεπό τους η απουσία τους από το ξενοδοχείο, ζητώντας να τους αφαιρεθεί και το μεροκάματο και το ένσημο όπου έχει ως συνέπεια ένας απεργός. Γιατί
1: ακριβώς,
0: άλλο το ρεπό, άλλο η απεργία. Η απεργία έχει και κόστος για αυτόν που την κάνει. Λοιπόν, και ζητήσανε με έγγραφο, για ευνόητους λόγους δεν θέλω να πω ότι είναι ξενοδοχειακή μονάδα, αλλά είναι πολύ μεγάλη πεντάστερη, όπου υποχρεωθήκαν οι εργαζόμενοι να τους στείλουν επιστολή αυτή που τους είχε βγάλει σε ρεπό για να μην φανεί η απεργία τους. Έχουμε λοιπόν τέτοιο κόσμο που απεργεί, έχουμε και άλλο κόσμο που απεργεί από τα ξενοδοχεία. Στο τέλος της ημέρας και αύριο θα έχουμε σιγά σιγά μαζέψει το συνολικό αριθμό και να ξέρετε και το εξής, ότι οι συνάδελφοι σε πολλές περιπτώσεις μαζί με την απεργία βρίσκουν και μια ευκαιρία για ορισμένες ανάσες. Είναι τέτοια η ένταση της δουλειάς, είναι τέτοια η πίεση που η απεργία λειτουργεί και ως βάλσαμο για ξεκούραση, και πολλές φορές τους συναδέλφους αυτούς δεν τους βλέπουμε ούτε στις συγκεντρώσεις, παρότι εμείς επιμένουμε ότι πρέπει να γίνει και στη συγκέντρωση η παρουσία μας εκεί, γιατί μας λένε συνάδελφοι το ξέρουμε και τα λοιπά, αλλά βρήκαμε μία μέρα να κοιμηθούμε, βρήκαμε μία μέρα να ξεκουραστούμε, βρήκαμε μία μέρα να κάτσουμε με τα παιδιά μας που δεν τα βλέπουμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Πελάιφ, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχόμαστε να πετύχει η απεργία σας, να κερδίσετε αυτά που διεκδικείτε.
0: Σε όσους μας ακούνε, καλούμε 11 η ώρα στο εργατικό κέντρο, στη συγκέντρωση, γιατί ο αγώνας συνεχίζεται.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, γεια σας.

Κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε. Μουσικά θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Κερκίδας και στους 99 και 3 στα FM. Αμέσως μετά το Δελτίο ακολουθεί με 2 ώρες ενημερωτική εκπομπή η Μαρίνα Μοσχάτ. Από τη Μαργαρίτα Βαρθύποτα στο μικρόφωνο και το Σπύρο Παγιάτη που ρυθμίζει τον ήχο. Σας ευχόμαστε μια υπέροχη μέρα. Καλή συνέχεια.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Η 27η Διεθνή Συνάντηση Χορευτικών Συγκροτημάτων ΣΥΝΙΕΣ 2026. Μια εκδήλωση θεσμός για τα πολιτιστικά δρόμενα της Κέρκυρας. Από τις 24 έως 28 Ιουνίου με παρουσιάσεις χορευτικών συγκροτημάτων στη Κεντρική και Βόρεια Κέρκυρα. Χορευτικές ομάδες από την Κώστα Ρίκα, την Ινδία, την Ισπανία, τη Βουλγαρία και την Κέρκυρα θα ενώσουν διαφορετικές κουλτούρες και παραδόσεις σε έναν τάμωμα φιλίας και πολιτισμού. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Ελένης Τσιριμιάνγκου, ιδρυτικού μέλους του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου των Σινιών.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ψηφίζεται σήμερα η ρύθμιση ανάσα για πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Το συνολικό κόστος της ρύθμισης εκτιμάται στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί μεταξύ του Δημοσίου και των Τραπεζικών Ιδρυμάτων. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που προγραμματίζουν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας η συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισητισμού τουρισμού. Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και ποτών θα συγκεντρωθούν έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Σε στάση εργασίας από τις 10 έως τις 2 μετά το μεσημέρι προχωρούν οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας. Προγραμματίζουν συγκέντρωση στις 11 έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στη Μητροπόλεως. Στη σημερινή απεργία συμμετέχουν οι οικοδόμικοι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στις 11 στην πλατεία Κάνικος. Σε 24 ώρια απεργία και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών προχωρούν οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες. Κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αυξημένο φόρτο εργασίας και υποβάθμιση των υπηρεσιών. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το Αμπουντάμπι που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του κόλπου έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούζ μέσω του οποίου διακινείται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούζ μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το Ομάν. Η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον, χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Στον εισαγγελέα οδηγείται η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Το θύμα υπέστη τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Συγκλονίζει ο θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Η άτυχη μητέρα γέννησε φυσιολογικά, ωστόσο ένα 24ωρο μετά παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο των Αθηνών όπου και κατέληξε. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δεκάδες πυροσβέστες για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Βοτανικού στα όρια με το Αιγαλέο. Αντιμέτωπη με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται η Ευρώπη, με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στη Δυτική Γαλλία μάλιστα 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Στο Βέλγιο 2-17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Το Φλαγκίνιο Πολιτιστικό Κέντρο παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Κέρκυρα τους τρεις Έλληνες τενόρους Χρήστο Δελιζόνα, Δημήτρη Παχσόγλου και Ανδρέα Καραούλη σε μια συναυλία υψηλής αισθητικής, όπου για μια και μοναδική βραδιά θα ερμηνεύσουν άριες και διάσημα τραγούδια. Συμμετέχουν ο βαρύτονος Παντελής Κοντός και η χοροδία Θωμάς Φλαγκίνης. Διευθύνει ο μαέστρος Ανδρέας Γκούσης. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ. Θέατρο Μον Ρεπό, Κέρκυρα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Συμφωνικό αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσεων. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Ερμηνεύουν Διονύση Τσακνή, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τεσέρ. Συμμετέχουν ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Πάνος Μουζουράκης. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους φίλους ακράτες ελληνικής ραδιοφώνιας. Καλή σας μέρα από την ΕΡΤ και έρχεται από τους 99 και 3 μεγάκυκλους στα FM και από το ΕΡΤΕΚ, όπου μας ακούτε ζωντανά από το κινητό σας τηλέφωνο, το λάπτοπ σας, τον υπολογιστή σας. Εδώ είμαστε και θα μείνουμε για δύο περίπου ώρες μέχρι τις 11. Η Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο, παρέα με το Σπύρο Παγιάτη που ρυθμίζει τους ήχους. Και είναι σήμερα Τετάρτη, 24 του μηνός Ιουνίου. Να έχουμε ηρεμία, να έχουμε μια καλή μέρα. Προσοχή λίγο στους δρόμους, ξέρετε τα γνωστά. Θέλει λίγο τα μάτια σας να είναι εκεί, στο πεδίο και συγκεκριμένα στο δρόμο, πουθενά αλλού. Να μην ασχολείστε με τίποτα άλλο όταν οδηγείτε. Να κοιτάτε μπροστά σας. Χαμηλές ταχύτητες και όλα θα πάνε καλά. Είναι οι τηλεφωνικές γραμμές. Είναι οι αριθμοί που μπορείτε να καλείτε ανά πάσα στιγμή θέλετε για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Και μας αρέσει αυτή η επικοινωνία, την επιδιώκουμε, τη θέλουμε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας που στέλνετε και στα προσωπικά μας προφίλ στο Facebook, στο X, στο Instagram, στο TikTok, στο WhatsApp, στο Viber. Είμαστε εκεί για να σας ενημερώνουμε, είμαστε παντού για να σας ενημερώνουμε. Ό,τι θέλετε παίρνετε τηλέφωνο και κυρίως θέλουμε να σας ακούμε. Τη γνώμη σας, την άποψή σας, αυτό που θέλετε να πείτε, εδώ είμαστε. Μην ανησυχείτε, μας βρίσκετε παντού. Και φυσικά όταν είστε μαζί μας δεν θα έχετε και κενά στην ενημέρωση. Τα μαθαίνετε όλα. Γρήγορη ματιά στον καιρό. Βλέπω τώρα στο Earth News, στην Ισπανία λέει, φλέγεται η Ιβηρική, 45 βαθμούς στη Μαδρίτη. Προηγουμένως έδειχνε στη Γαλλία 40. Τι γίνεται βρε παιδιά μου όλα αυτά, ναι. Την αλλαγή του κλίματος έχουμε κάνει, μα τι ωραία πράγματα έχουμε κάνει στον πλανήτη, πόσο ωραία έχουμε διαμορφώσει το κλίμα, ε, και τα λουζόμαστε. 40 βαθμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Φοβερό, πραγματικά φοβερό. Όσον αφορά τώρα εμείς, γιατί υπάρχει ένα κλίμα κάψωνα, ένα γενικό κλίμα, το οποίο έχει αλλάξει και έχει ανεβάσει τις θερμοκρασίες στα ύψη σε πολλές περιοχές της Ευρώπης. Τι θα γίνει εδώ στην Ελλάδα? Από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Α, Ιταλία βλέπω, 1000 άνθρωποι λέει κατέληξαν στα επίγοντα. Καμίνη και Ιταλία. Κόλαση του Δάντη. Λοιπόν, δεν θα έχουμε τόσο ψηλές θερμοκρασίες λέει εμείς. Τουλάχιστον τώρα εδώ στην περιοχή μας και γενικότερα στη χώρα μας, ο υδράργυρος δεν θα σκαρφαλώσει έτσι ψηλά. Μακάρι. Να δούμε τι θα κάνει εδώ στην Κέρκυρα όμως που μας ενδιαφέρει, γιατί σήμερα θα έχουμε μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία και ηλιοφάνεια. Αύριο μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου και ηλιοφάνεια. Την Παρασκευή θα έχουμε 34 βαθμοί Κελσίου και ηλιοφάνεια, αλλά από το απόγευμα και μετά θα έχει και λίγο συννεφιά. Ενδέχεται και να βρέξει. Ξέρετε που εμείς είμαστε υπέρμαχοι των δικαιωμάτων των βροχών και των καταιγίδων. Αυτό τη βροχή δεν τη θέλουμε. Δεν είναι τίμια. Δεν είναι. Είναι να μας ξεγελάσει λίγο και να μας τα κάνει χειρότερα. Αυτό είναι το κακό. Και το χειρότερο βέβαια όλων είναι ότι δεν πέφτει η θερμοκρασία κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου και αργά το βράδυ. Σάββατο 35, μια χαρά. Κυριακή 35, όχι 37 την Κυριακή. Απ, τι έγινε εδώ. 37 την Κυριακή. Εντάξει. Σάββατο Κυριακή θα μου πείτε, είναι λίγο να πάμε στις παραλίες. Προσέξτε όμως και πώς πηγαίνετε στην παραλία. Όχι κατά μεσήμερο. Πιο αργά, λίγο να πέσει όλο αυτό, όλη αυτή η κάψα. Για να μπορέσουμε να το ευχαριστηθούμε κιόλας και αν έχουμε και παιδιά, ακόμα χειρότερα που δεν πρέπει να πηγαίνουμε με τίποτα στις παραλίες και στην ακτή να κάνουμε τον μπάνιο μας μεσημέρι. Να περιμένουμε λίγο και μες στις 6, ε.
Και Δευτέρα πάλι 35 άρια. Και την Τρίτη, δεν λέει για, τρίτη, για την Τρίτη, αλλά μια υποψία την έχουμε. Λοιπόν, καλό κουράγιο. Έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Επαναλαμβάνω, όχι αυτό το οποίο γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, που πραγματικά υποφέρουν οι άνθρωποι με τα 40 και 40+. Αλλά όπως και να έχει, και για μας αυτό η υγρασία, και η υγρασία και ψηλά ποσοστά υγρασίας λίγο μας τσακίζει. Υπομονή, καλοκαίρι είναι, θα περάσει. Που θα πάει, θα περάσει. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα που θα μας συνοδεύσουν τις επόμενες ημέρες. Να σας πούμε και τι άλλο έχουμε σήμερα, έτσι ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ημέρας. Για να σας πω και τούτο. Έχουμε 1, 2, 3, 4 πολύ μεγάλα κρουαζιερόπλοια που προσεγγίζουν ή έχουν ήδη προσεγγίσει το λιμάνι της Κέρκυρας. Princess Anne ήρθε από τις 7, θα μείνει μέχρι τις 4. Τι κόσμο έχει τούτο μέσα? 5.189. Τι είναι αυτό, οικοδομικό συγκρότημα ολόκληρο. Norwegian Pearl ήρθε στις 7, μένει μέχρι τις 5, 2.394. MSC Harmonia έρχεται τώρα, 9 η ώρα, μένει μέχρι τις 6, 2.679 δυναμικότητα. MSC Fantasia έρχεται στη 1, μένει μέχρι τις 9, 3.959 επιβάτες. Ωχ, Παναγία μου, πολύς κόσμος έτσι. Πόσοι είναι? 5 και 5, 10, 13, 14.000 σύνολο. Ναι, είναι πολύ, με συγχωρείτε. Είναι πολύς κόσμος. Όποιος θα βγει, θα περιηγηθεί. Λεωφορεία, εκδρομές. Πολύς κόσμος. Θα μου πείτε, δεν θέλουμε τον κόσμο? Φυσικά και τον θέλουμε. Φυσικά και επιδιώκουμε να έρχεται κόσμος. Φυσικά και χαιρόμαστε πάρα πολύ που πάει καλά η κρουαζιέρα. Αλλά απ' την άλλη θέλουμε και να είναι μια χρηστή διαχείριση της κρουαζιέρας. Δηλαδή, το λέμε και άλλες φορές και θα το ξαναπούμε και θα μιλήσουμε και με τον Όλκε. Δεν ξέρω αν τα καταφέρουμε σήμερα λόγω χρόνου, αλλά ίσως αύριο να το κάνουμε. Να μας πει πώς γίνεται όλο τούτο εδώ, δηλαδή να ξεμπλοκάρει κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή να μην έρχονται όλοι, βρε παιδί μου, την ίδια μέρα. Γιατί τώρα να έχουμε 14.000 και χθες, ας πούμε, δεν είχαμε καμία κρουαζιέρα, λέμε. Ή αύριο μπορεί να έχουμε 2. Τώρα δεν έχω το πρόγραμμα μπροστά μου, αλλά γενικά έχουμε και πολλές φορές που είναι 2 κρουαζιέρες, είναι 1 κρουαζιέρα. Και πώς μπορούν αυτά να γίνουν λίγο διαφορετικά? Ένα διαφορετικό προγραμματισμό και μια διαφορετική οργάνωση. Πόση φορά τα λέμε, πόσο καιρό τα λέμε? Ω, καλά, εντάξει. Ούτε και ξέρω. Ούτε και θυμάμαι.

Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Νίκο Τρίαντο, ο οποίος είναι γνωστός μηχανικός, ήταν και πρόεδρος στο ΤΕΕ, στο Παράρτημα Κέρκυρας Τεχνικού Επενδυτηρίου, ο οποίος συγκαταλέγεται στα στελέχη που θα διαμορφώσουν και θα παρακολουθήσουν τις πολιτικές θέσεις του ΕΛΑΣ, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Καθώς αναλαμβάνει τον τομέα των υποδομών και των μεταφορών. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, που γνωρίζει κυρίως θέματα που έχουν να κάνουν με το τεχνικό και το αναπτυξιακό μέρος. Ήταν μάλιστα μεταξύ των 300 που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του ΕΛΑΣ. Και θέλουμε να ξέρουμε αν θα τον δούμε και σε κάποιο έτσι λίγο πιο ενεργητικό πολιτικό ρόλο. Τον κύριο Τριαντό θα τον συναντήσουμε σε πολύ λίγο. Τηλεφωνικά θα κάνουμε τη συνέντευξη με τον κύριο Τριαντό. Σε λίγο εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Α, δεν σας είπαμε το χάρτη επικινδυνότητας και για σήμερα, που το λέμε κάθε μέρα από όταν μπήκαμε στην αντιπυρική περίοδο. Για να ξέρουμε, γνωρίζουμε. Λοιπόν, είμαστε στο γαλάζιο πάλι, είμαστε στη χαμηλή κατηγορία. Στη μέση μάλλον, όχι στη χαμηλή. Η μέση κατηγορία είναι το γαλάζιο, το πράσινο είναι η χαμηλή. Είμαστε λοιπόν στη μέση. Έχουμε στην υψηλή κατηγορία, στο κίτρινο, αρκετές περιοχές της χώρας. Βλέπω εδώ Αττική, Εύβοια, με τις Πελοποννήσου, ένα κομμάτι της Κρήτης, μισή Κρήτη. Τα νησιά, τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, πιθανότατα λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν και στις περιοχές αυτές. Γι' αυτό θέλουμε πάρα πολύ προσοχή. Γενικά θέλουμε πάρα πολύ προσοχή, ό,τι δείκτη επικινδυνότητας και να έχουμε. Να σας πούμε επίσης ότι η πυροσβεστική επέβαλε πρόστιμο, διοικητικό πρόστιμο, 8.775 ευρώ στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης στην περιοχή του Τεμπλώνη για την πυρκαγιά που ξέσπασε προχθές. Α, θα θυμάστε. Έχει να κάνει το πρόστιμο με τα μέτρα πυροπροστασίας. Και φυσικά υπάρχει η προανάκριση, το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε τέτοιες περιπτώσεις κάνει τη δουλειά του. Για να δούμε ακριβώς τα αίτια. Λοιπόν, αλλά πρόστιμα, παιδιά, υπάρχουν. Είναι εδώ, κρέμονται πάνω από το κεφάλι μας και καλά κάνουν, για όσους δεν βάζουν μυαλό, για όσους δεν τηρούν τον νόμο, για όσους δεν ακολουθούν τις σχετικές διατάξεις, για όσους δεν εφαρμόζουν αυτά που λένε οι σχετικές υπηρεσίες και οι αρμόδιες υπηρεσίες. Εντάξει, και επειδή υπάρχει πάντα ο κίνδυνος μια φωτιά να ξεφύγει, ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να συμπεριφερθεί μια φωτιά. Όποιοι λοιπόν έχουν τέτοιου είδους συμπεριφορές και κάνουν του κεφαλιού τους, υπάρχει και ο πέλεκης του νόμου, πάντα.

Λοιπόν, στο Νότο ξεκίνησε η μεταφορά των σκουπιδιών. Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ, που λέει ότι εγκρίνεται η μεταφορά περισσότερων από 21.000 τόνων αστικών αποβλήτων του Δήμου Νότιας και ο Αρκύρας σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις εκτός του νησιού. Σύμφωνα με το Δήμο, γιατί έδωσε και μια ανακοίνωση στη δημοσιότητα ο Δήμος, λόγω του αυξημένου όγκου των απορριμμάτων που έχει συσσωρευτεί, η πλήρης αποκατάσταση της εικόνας του Δήμου θα γίνει τις επόμενες ημέρες και καλεί όλους τους πολίτες να συνεργάζονται, κυρίως για την σωστή εναπόθεση των απορριμμάτων στους κάδους. Τα ρίχνουμε όπως και όπως, βλέποντας ότι υπάρχει μια πολύ δύσκολη έτσι κατάσταση. Είχαμε τον κύριο Γκίκα που έκανε μια ανάρτηση λέγοντας ότι ξεπεράστηκε το εμπόδιο σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και με την υπογραφή του νέου ΦΕΚ από τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, τον κύριο Γραφάκο, δίνεται άμεση και οριστική λύση στην ασφυκτική κατάσταση που δημιουργήθηκε τις τελευταίες μέρες στη Νότια Κέρκυρα. Οι διαδικασίες ξεμπλοκάρουν, λέει ο κύριος Γκίκας, η απομοιδή ξεκινά χωρίς αναβολή.

με την ισχύ της απόφασης να ξεκινάμε σαν και να εκτείνεται έως τις 31 12 του 27, διασφαλίζοντας λέει την ομαλότητα στην παροχή για όλη αυτή την κρίσιμη περίοδο. Έχουμε όμως και μια άλλη ανακοίνωση από πλευράς του κυρίου Αυλονίτη, ο οποίος λέει ότι δεν μπορούσε να βαφτεί η ολιστική λύση και άμεση τη μεταφορά απορριμμάτων εκτός Κέρκυρας και να ζητοκραυγάζεις γι' αυτό. Δεν είναι λύση η μεταφορά, πολύ περισσότερο δεν είναι οριστική. Και δεν το λέω εγώ, λέει ο κύριος Αυλονίτης. Το είπε ο κύριος Μητσοτάκης ένα χρόνο πριν γίνει πρωθυπουργός. Ο Μητσοτάκης από την Κέρκυρα είχε πει επιλέξει η μεταφορά των απορριμμάτων εκτός Κέρκυρας δεν θεωρώ ότι είναι μια βιώσιμη λύση. Θα μας στοιχήσει ακριβά αυτή η υπόθεση, δεν είναι μια λύση εφικτή, δεν είναι μια λύση που τελικά είναι σωστή. Αρχές του 2020 η μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων της Κέρκυρας θα δημοπρατηθεί με στόχο να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2022. Ήταν η δέσμευση του Υπουργού Περιβάλλοντος τον Οκτώβριο του 2019. Και από τότε, λέει ο κύριος Αυλονίτης, η μεταφορά των απορριμμάτων από μια έκτακτη συνθήκη έχει γίνει μια πανάκριβη συνήθεια που πλήττει ευθέως την τσέπη των Κερκυραίων και μας εκθέτει συνολικά ως νησί. Δεν προσφέρεται λοιπόν για ζητοκραυγές το κακό μας το χάλι, ούτε για λογικές κατόπιν ενεργειών, ούτε και θα ευχαριστήσουμε κανέναν υπουργό καμίας κυβέρνησης που κάνει μπαλώματα πάνω στο κουφάρι της Κέρκυρας. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι πολλά χρόνια παιδευόμαστε με τα σκουπίδια. Η αλήθεια είναι ότι πολλά έχουμε ακούσει για τα σκουπίδια. Πολλές υποσχέσεις. Και από τους μεν, και από τους δε, και από τους προηγούμενους, και από τους προπροηγούμενους, και από τους τωρινούς, και από τους προπροπροπροηγούμενους. Σκουπίδια έχουμε ακούσει. Και τι δεν έχουμε ακούσει. Τι έχουμε δει. Όχι πολλά πράγματα. Και τώρα που τα παίρνουμε και ταξιδάκι, τα σκουπίδια μας, μια χαρά, πάνε έρχονται. Λεφτά πολλά, έτσι, γι' αυτό, πάρα πολλά λεφτά, που επιβαρύνεται η τοπική αυτοδιοίκηση. Από αυτά που δεν έχει. Τι μας είχαν επιθυμάστε. Ότι δεν θα επιβαρυνθεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Τι θυμάμαι και εγώ τώρα κάθομαι και θυμάμαι ορισμένα πράγματα. Μα γιατί το κάνω αυτό. Λοιπόν, δεν θα επιβαρυνθεί λέει η τοπική αυτοδιοίκηση. Θα υπάρχει η ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα κάτι πράγματα που μου έρχονται στο νου. Λοιπόν. Αλλά έχετε κάτι να μας πείτε εδώ, ε. Ξέρετε. Στο πόστο μας. Πάμε σε ένα τραγούδι. Θα επιστρέψουμε να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Τριάντο και να μιλήσουμε μαζί του σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Τρίαντο, μας περιμένει στο τηλέφωνο. Συγγνώμη. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τρίαντο, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μασχάτη.
0: Καλημέρα. Το έλεγα και προηγουμένως στην εισαγωγή που έκανα ότι αναλαμβάνεται τον τομέα υποδομών και μεταφορών στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στο ΕΛΑΣ. Και ήσασταν και από τους 300 που είχατε υπογράψει, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ήσασταν από τους 300 που είχατε υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Ήθελα να σας ρωτήσω, το περιμένατε ότι θα συμμετάσχετε τελικά στη σκιώδη, έτσι όπως το λέμε εμείς, στη δημοσιογραφική κυβέρνηση αυτή, του Αλέξη Τσίπρα, του ΕΛΑΣ?
1: Για να είμαι ειλικρινής, όχι. Δεν το περίμενα. Είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε τις προηγούμενες μέρες. Εντάξει, δεδομένου κιόλας ότι εγώ ζω και στην Κέρκυρα, δεν είμαι στην Αθήνα. Τέλος, μου προτάθηκε, το αποδέχτηκα και πορευόμαστε από εδώ και πέρα.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ένα από τους δύσκολους τομείς αυτός που πήρες αναλάβατε, που έχει να κάνει με τις υποδομές, με τις μεταφορές και ιδιαίτερα με τις υποδομές, και μιλάμε για τα νησιά, γιατί κακά τα ψέματα, πέρα από το γενικό, φαντάζομαι έχει και ένα άρωμα Ιωνίου όλο αυτό.
1: Μοιραία, έτσι είναι,
0: ναι,
1: αφού
0: είναι.
1: Από εδώ κατάγομαι, λογικό είναι αυτό το θέμα. Αλλά ξέρετε, είναι τόσο πολύ στην αρχή, τόσο πολύ στη φάση του σχεδιασμού και της αρχικής φάσης, που κανείς πρέπει να τα δει λίγο πιο προσεκτικά. Ξεκινάς από το γενικό και προχωράς στο πιο ειδικό.
0: Υπάρχουν ωστόσο κάποιες προτεραιότητες που ήδη έχετε μέσα στο μυαλό σας ή που ίσως έχετε συζητήσει και με τους υπόλοιπους συνεργάτες σας ή και τον ίδιο τον πρόεδρο?
1: Τώρα, για να έχετε και μια πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει.

0: πρόταση.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Αυτά λοιπόν πρέπει να γίνουν οργανωμένα, πρέπει να γίνουν με πρόγραμμα. Δεν μπορεί να είναι πρόχειρα. Υπάρχει όμως μια γενική αρχή, την οποία αυτή μπορώ να σας την πω, και καταρχήν είναι αυτή η γενική κατεύθυνση την οποία κανείς πρέπει να έχει, έχοντας υπόψη του τις υποδομές, τα έργα κλπ. Δεν είναι το ουσιώδες πρόβλημα η απουσία χρηματοδοτήσεων και πόρων. Το ουσιώδες πρόβλημα είναι πώς τους πόρους που κανείς έχει διαθέσιμους μπορεί να τους μετατρέψει σε πραγματικά έργα. Γιατί ξέρετε κι εσείς, όπως και εγώ, διότι παρακολουθείτε την, το τι γίνεται στο νησί, αλλά και πανελλήνια, ότι οι καθυστερήσεις στην ορίμανση έργων, στην υλοποίηση έργων είναι τεράστιες.
0: Τεράστια,
1: άρα λοιπόν η απόσταση μεταξύ χρηματοδότησης και αποτελέσματος αποτελεί σήμερα την ουσιώδη πρόκληση του συστήματος των δημοσίων επενδύσεων.
0: Είναι και κάτι που υπόθηκε και στην Επιτροπή Παρακολούθησης.
1: Μπράβο,
0: χθες,
1: αυτό
0: ναι.
1: Λοιπόν, όχι μόνο χθες.
0: Γενικά, αλλά επειδή ήταν και χθες, ναι, επειδή ήταν και χθες, γι' αυτό το λέω, είπα το συγκεκριμένο χρόνο.
1: Σωστά το λέω. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο οπωσδήποτε πρέπει να μπει σαν προτεραιότητα και τοπικά και κεντρικά, ούτως ώστε να κερδίσουμε χρόνο, να κερδίσουμε χρήματα. Γιατί υπάρχουν δημοσιονομικές συνέπειες από την καθυστέρηση και ορειμάνσεων. Υπάρχουν αναπτυξιακές συνέπειες, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, ό,τι θέλετε. Εάν λοιπόν μειωθεί ο χρόνος υλοποίησης των έργων και δεδομένου ότι υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, το θέμα είναι όχι ότι δεν μας φτάνουν τα λεφτά, το θέμα είναι ότι στο τέλος της προγραμματικής περίοδου, ας πούμε, για να πάρουμε ένα κομμάτι, μένουν λεφτά τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί.
0: Ναι.
1: Για να γίνει λοιπόν αυτό, χρειάζεται μια διαφορετική αρχιτεκτονική, μια διαφορετική οργάνωση, και αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ θα έβλεπα ότι θα πρέπει να γίνει σε πρώτο χρόνο. Και τοπικά.
0: Επειδή. Και εθνικά λέτε. Ναι. Είναι.
1: Ναι.
0: Επειδή όπως είπατε και εσείς, αυτό είναι κάτι το οποίο μας ταλαιπωρεί πολλά χρόνια, δεν είναι κάτι το
1: ναι.
0: σημερινό. Και με δεδομένο ότι δεν έχει γίνει ποτέ κάτι προς το να αλλάξει αυτή η κατεύθυνση, να πάρουμε έναν άλλο δρόμο. Τι θα κάνετε τώρα εσείς το διαφορετικό, τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει το διαφορετικό, έτσι ώστε όλη αυτή η νοοτροπία και όλο αυτό το σύστημα που πιθανόν να έχει και βαθιές ρίζες να μπορεί να αλλάξει και να έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τις χρηματοδοτήσεις με έναν διαφορετικό τρόπο.
1: Εσείς ωραία το ρωτάτε, κυρία Μοσχάτ. Εγώ δεν ξέρω να σας το πω ακόμα. Σας είπα ποιο είναι το πρόβλημα και ποια είναι η βάση πάνω στην οποία καταρχήν νομίζω ότι πρέπει να εργαστούμε. Θέλει πάρα πολύ δουλειά αυτό το πράγμα, θέλει πολύ σκέψη. Και όλο αυτό είναι κάτι το οποίο πλέον έχει γίνει, να σας πω, τόσο πιεστικό που δεν πάει άλλο. Ξέρετε, η πραγματικότητα είναι ότι η επιστήμη, η γνώση, η τεχνολογία τρέχουν με ηλικιώδεις ταχύτητες.
0: Ναι, βέβαια. Δεν τις προλαβαίνουμε πια. Έχω την εντύπωση.
1: Το πολιτικό περιβάλλον είναι στάσιμο, μην πω ότι πάει και κατά πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ της ταχύτητας της τεχνολογίας και του πολιτικού περιβάλλοντος, και αν δεν τρέξει και το πολιτικό περιβάλλον με αυτές ή με ανάλογες ταχύτητες, το χάσμα θα μεγαλώσει και ξαφνικά θα βρεθούμε σε μια κατάσταση που οι ισχυροί της τεχνολογίας, όποια είναι η βούλησή τους, θα επιβάλλουν σε όλη την κοινωνία, σε όλο τον κόσμο, κάτι το οποίο θα είναι ανεξέλεγκτο. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι οπωσδήποτε αναγκαίο να κάνουμε κάτι σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, να μικρύνουμε τους χρόνους, να αξιοποιήσουμε τις χρηματοδοτήσεις, να έχουμε αποτελέσματα τα οποία θα έχουν κοινωνικό αντίκτυπο θετικό, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εξορροπήσουμε λίγο την κατάσταση που σας περιέγραψα πριν. Δεν είναι λοιπόν ό,τι ήταν πριν από 10 χρόνια. Τώρα μας έχει πνίξει αυτή η κατάσταση. Και οπωσδήποτε θα πρέπει να δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Και
1: σας είπα το πρόβλημα, η λύση είναι δύσκολη.
0: Η λύση είναι δύσκολη, χαίρομαι πολύ. Ναι. Το θέμα είναι ότι τα βασικά προβλήματα, και τα ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, τις Κέρκυρες αυτή τη στιγμή, γιατί με έλεγα και προηγουμένως για τα σκουπίδια στον Νότο, ας πούμε, είναι αυτό. Είναι τα απορρίμματα που ακόμα δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Είναι το νερό που ακόμα δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Θέλει πολλά λεφτά για να γίνουν αντικατάσταση αγωγών, να γίνουν έργα, υποδομή κτλ.

0: Και όλα του τα δόθε μας φέρνουν προς τα πίσω, με την έννοια ότι φτάνουμε σε σημείο με διακοπές πολύ ωραίες, 24 ώρες κάποιες των περιπτώσεων, σκουπίδια στους δρόμους όπως είδαμε στο Νότο προχθέ μέχρι χθες, με μια κατάσταση απερίγραπτη που δεν ξέρουμε αν θα επαναληφθεί και σε ποια άλλη περιοχή θα επαναληφθεί.
1: Ναι,
0: αυτά εδώ λοιπόν είναι τα δύο βασικά. Έχουμε και άλλα βέβαια, όπως και το δικό δίκτυο, και μπορούμε να πούμε και άλλα πολλά. Αλλά θεωρώ ότι είναι από τα βασικότερα, γιατί επηρεάζουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και την βασική οικονομία της Κέρκυρας, που είναι ο τουρισμός.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Λοιπόν, με αυτά, δηλαδή, τι γίνεται? Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας είχε από εδώ, από το αναπτυξιακό συνέδριο, πει ότι το θέμα με τα φράγματα είναι φαραωνικό έργο, να μην το προχωρήσουμε. Υπήρξε εμπλοκή. Μετά, με τα σκουπίδια, όταν είχε αναλάβει ο κύριος Νικολούζος, άφησε το ΣΔΙΤ κατά μέρος. Πήγαμε λίγο σε μια άλλη διαδικασία καθυστερήσεις. Είχαμε τα σκουπίδια του 18. Μετά μεταφέρεται εικόνες περίεργες και όχι πολύ καλές. Έχουμε να προσάψουμε, θέλω να πω, και στη συγκεκριμένη αυτή, στο συγκεκριμένο πρόσωπο, αν θέλετε, πολιτικό,
1: ναι,
0: ορισμένα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κακή εικόνα της Κέρκυρας.
1: Κύριε Μοσκάτε, έτσι είναι, όπως το περιγράφετε. Δεν είναι κάτι άλλο. Αλλά είναι ένα ζήτημα, είναι το τι έχει γίνει στο παρελθόν, και ένα ζήτημα είναι τι μπορεί κανείς να κάνει σήμερα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θέλει πολλή δουλειά. Είναι δυσεπίλητα προβλήματα αυτά, τα οποία, όπως σας είπα, ούτε παίρνει κάποιος μία απόφαση και άλλαξε η κατάσταση, ούτε είναι κάτι το οποίο με τόσα χρήματα το λύσαμε. Θέλει δουλειά και θέλει δουλειά υποδομής. Σωστά το λέτε. Είναι αυτά τα βασικά προβλήματα της Κέρκυρας. Δεν είναι μόνο αυτά, αλλά αυτά είναι τα κυρίαρχα της καθημερινότητας.
0: Ναι, νομίζω είναι αυτά το νούμερο 1 και το νούμερο 2, για να μην πω το νούμερο 1 και τα 2. Ναι, έχουν
1: στην πρώτη. Και να σας πω την αλήθεια, το νερό είναι μάλλον πιο κρίσιμο, θα το δούμε δηλαδή στο μέλλον πιο άμεσο. Δεν είναι μόνο η βλάβες, είναι και η επάρκειά του, είναι και πόσο
0: η ποιότητα, όλα.
1: Ναι, και πόσο η Κέρκυρα μπορεί να αντέξει την πίεση, την πληθυσμιακή, η οποία είναι εποχιακή. Τι κάνεις, μεγαλώνεις διαρκώς τις υποδομές? Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι πολύ παραγωγικό, δεν είναι... Άντε το αντιμετωπίσαμε με μια αντιβίωση ευρέως σφάσματος, που λέμε.
0: Ναι, θέλει πολλή δουλειά. Από ό,τι κατάλαβα, θέλει πολλή δουλειά, πολλή σκέψη. Θα έχετε πολλές εργατόρες μπροστά σας για να δείτε όλα αυτά τα θέματα με τους συνεργάτες σας και τους ανθρώπους έτσι, που θα είναι κοντά σας. Και υπάρχει βέβαια και το θέμα της σύνδεσης των νησιών μεταξύ τους. Ένα άλλο επίσης, έτσι, για να το πάμε λίγο στην περιφέρεια, έτσι, να διευρύνουμε λίγο την εικόνα. Επίσης κάτι το οποίο υπήρχε παλαιότερα, επί ΣΥΡΙΖΑ νομίζω είχε γίνει, ναι. Η σύνδεση, αν θυμάστε, των νησιών με ένα συγκεκριμένο πλοίο, σταματάει. Ξανάρχεται, ξανασταματάει.
1: Το οποίο δεν είμαι σίγουρος για αυτό που σας λέω, αλλά νομίζω ότι τώρα πάλι έχει σταματήσει.
0: Σταματήσει.
1: Δεν έχω την πληροφόρηση την πλήρη για αυτό το θέμα, αλλά έχω αυτή την αίσθηση, αφού μου το επιβεβαιώνεται. Ναι, το ξέρω. Αυτό.
0: Άρα μιλάμε πάλι για μια οπισθοχώρηση. Μιλάμε, οπισθοχωρούμε και εδώ.
1: Έτσι. Πρέπει να βρεθούν όμως λύσεις οι οποίες θα είναι πιο μόνιμες, θα βοηθάνε τα νησιά, και δεν αρκεί να συνδέσεις τα νησιά μεταξύ τους με ένα μεταφορικό μέσο. Πρέπει να υπάρχει και πολλαπλή σύνδεση. Δηλαδή, ακόμα και κατανάλωση προϊόντων που παράγονται στο ένα νησί, να τροφοδοτούν το άλλο, να υπάρχει μια διασύνδεση ουσιώδης μεταξύ των νησιών της περιφέρειας. Τα ζητήματα είναι πολλαπλά.
0: Καταλαβαίνω ότι είστε στην αρχή.
1: Ναι, είναι πολύ στην αρχή. Δηλαδή, δεν έχω να σας πω και πολλά πάνω στο ζήτημα.
0: Πιστεύουμε όμως, επειδή είστε ένας άνθρωπος που έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του, όλα αυτά τα χρόνια, ότι θα κάνει την προσπάθειά σας τουλάχιστον.
1: Μπράβο, ακριβώς. Ακριβώς. Το βάλατε στη σωστή βάση.
0: Λοιπόν, και ελπίζουμε να πάτε καλά, γιατί μας ενδιαφέρει να πάει καλά και η Κέρκυρα και μας ενδιαφέρει ναι, ο τόπος κυρίως. Θα ήθελα όμως έτσι να μου πείτε και κάτι έτσι, κάπως λίγο πιο προσωπικό. Πώς πήρατε την απόφαση, επειδή είστε ένας άνθρωπος ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια με κάποιο τρόπο αποφεύγατε λίγο να εμπλακείτε.
1: Ναι.
0: Παρά το γεγονός ότι πολλοί σας είχαν προσεγγίσει. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
1: Ναι.
0: Τελικά αποφασίσετε να το κάνετε το βήμα. Τι ήταν αυτό που έπαιξε καταλυτικό ρόλο?
1: Θα σας πω, δεν είναι, δύο βασικές σκέψεις είναι. Η μία είναι η εξής, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει η απόλυτη ανάγκη για να λειτουργεί η δημοκρατία, να υπάρχει πέραν του ενός ισχυρός πόλος στο πολιτικό πεδίο. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
0: Mm-hmm.
1: Θεώρησα λοιπόν ότι αυτή η προσπάθεια μπορεί να αποτελέσει αυτόν τον ισχυρό πόλο. Και προσέξτε, δεν μιλάω για δύο πόλους, δύο κατελάχιστο πόλους.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λοιπόν είναι μια ανάγκη την οποία εγώ αναγνωρίζω προκειμένου να λειτουργεί η δημοκρατία σωστά. Και αυτό το πράγμα σήμερα δεν συμβαίνει. Το δεύτερο είναι, και δεν έχει ευθύνη η Νέα Δημοκρατία γι' αυτό, έτσι. Η Νέα Δημοκρατία είναι ο ισχυρός πόλος που είναι. Την ευθύνη την έχουν όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι είναι κατακερματισμένοι σε ένα εκατομμύριο κομμάτια, όπως όλοι ξέρουν. Το δεύτερο είναι το εξής, ότι γίνεται από το μηδέν ένας νέος πολιτικός φορέας που απευθύνεται στο ευρύ φάσμα, ας πούμε, του προοδευτικού χώρου. Η συμμετοχή μου σε αυτό μπορεί στον ελάχιστο βαθμό στον οποίο εγώ συμμετέχω σαν ιδρυτικό μέλος, και όσο μου αντιστοιχεί να το συνδιαμορφώσω. Δεν μπαίνω δηλαδή σε έναν χώρο ο οποίος είναι ήδη διαμορφωμένος, οπότε θα πρέπει να ακολουθηθεί μια χαραγμένη από πάνω πολιτική. Και επιπλέον αυτός ο χώρος, έτσι όπως είναι, όπως στείνεται αυτή τη στιγμή, έχει τα χαρακτηριστικά της, ας πούμε, τη δημοκρατία από κάτω προς τα πάνω και όχι από πάνω προς τα κάτω. Δεν υπάρχει δηλαδή μια κομματική ας πούμε αρχή η οποία καθορίζει τις γραμμές από πάνω και από κάτω την ακολουθούν. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά, τα κύρια χαρακτηριστικά συνοπτικά, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ πιο σύνθετα και πολύ πιο αναλυτικά. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία με έκαναν να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, σας ευχόμαστε καλή δύναμη.
1: Και δεν έφτιαξε καμία προσωπική φιλοδοξία.
0: αυτό τώρα, τι σημαίνει τώρα, ότι δεν θα σας δούμε ίσως υποψήφιο?
1: Όχι, ναι, δεν θα με δείτε.
0: Δεν θα σας δούμε.
1: Όχι, όχι, αυτή είναι η βούλησή μου αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη.
0: Άρα έχετε στο μυαλό σας βγάλει το γεγονός να είστε υποψήφιος με το κόμμα στις βουλευτικές
1: εκλογές? Στην παρούσα φάση.
0: Στην παρούσα φάση. Λοιπόν, ωραία. Έχουμε και το Εθνικό Συμβούλιο τη συνεδρίαση.
1: Το Σάββατο
0: 27 του μηνός, που σηματοδοτεί την έναρξη των εργασιών ενός νέου οργάνου. Και περιμένουμε το επόμενο οργανωτικό βήμα και από εκεί και πέρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε, φαντάζομαι.
1: Σωστά. Και εγώ τα περιμένω. Σωστά.
0: Να είστε καλά, κύριε Τρίαντε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε. Γεια σας. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής μας, την πρώτη μας ώρα. Η Μαρίνα Μοσχάτη είναι στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παγιάτης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Είμαστε στην Τετάρτη 24 του μηνός Ιουνίου και προχωράμε. Να έχουμε μια καλή όμορφη ήρεμη μέρα, ελπίζουμε. Και εμείς τώρα θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα πάμε στην Αθήνα. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα. Ακούμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε θέματα πολιτιστικά. Γιατί έχουμε πολύ όμορφες πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Κέρκυρα. Αυτό το διάστημα, γενικά το καλοκαίρι, έχουμε πολύ όμορφες εκδηλώσεις. Γιατί έχουμε τη δυνατότητα των χώρων που δεν έχουμε το χειμώνα. Δεν έχουμε πολιτιστικούς χώρους το χειμώνα τώρα για να αναπτυχθούν πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και καλά και καλά αυτές που γίνονται. Το καλοκαίρι είναι αλλιώς όμως. Πλατείες, φρούρια, ανάκτορα, πλατείες των χωριών. Όμορφοι χώροι που έχουν διαμορφωθεί σε διάφορες περιοχές, που δίνουν αυτή τη δυνατότητα στα πολιτιστικά σωματεία να παρουσιάζουν τις δουλειές τους και να περνάμε όλοι, να περνούν αυτοί και να περνάμε και εμείς πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, όλα αυτά όμως σε λίγο. Επαναλαμβάνω, πάμε στα δελτία ειδήσεων και επιστροφή εδώ ζωντανά στο στούντιο της ΕΡΤ Κέρκυρας στους 99 και 3 μεγάκυκλους FM.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ψηφίζεται σήμερα η ρύθμιση ανάσα για πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας. Ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής. Οι επιπλέον θετικές προβλέψεις για 100.000 δανειολήπτες είναι η απάντηση τόσο στο Πασόκ και την κυρία Αποστολάκη, όσο και σε όσους επέμεναν όλες αυτές τις ημέρες να ασκούν ένα απίστευτο λαϊκισμό, πατώντας πάνω στην αγωνία χιλιάδων οικογενειών για το αν και εφόσον εμείς θα έρθουμε να εφαρμόσουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων, όπως τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που προγραμματίζουν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Στις 11 το πρωί, έξω από το Υπουργείο Εργασίας, στη συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισητισμού τουρισμού, την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών θα συγκεντρωθούν έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Σε στάση εργασίας έως τις 2 το μεσημέρι προχωρούν οι εμπόροι, οι υπάλληλοι της Αθήνας. Προγραμματίζουν συγκέντρωση στις 11 έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στη Μητροπόλεως. Στη σημερινή απεργία συμμετέχουν οι οικοδόμικοι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν και αυτοί στις 11 στην πλατεία Κάνιγκος. Σε 24ωρη απεργία και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών προχωρούν οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες, κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αυξημένο φόρτο εργασίας και υποβάθμιση των υπηρεσιών. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι από το Άμπου Ντάμπι, που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του κόλπου, έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή, αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούς, μέσω του οποίου διακινείται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκε από το Όμαν. Πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον, χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Στον εισαγγελέα οδηγείται 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Το θύμα έφερε τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Συγκλονίζει ο θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Η άτυχη μητέρα γέννησε φυσιολογικά, ωστόσο 24ωρο μετά παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και κατέληξε. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δεκάδες πυροσβέστες για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε χθες σε εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Βοτανικού στα όρια με το Αιγάλεο. Αντιμέτωπιμένα από τα εντονότερα κύματα καύσωμα των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται η Ευρώπη με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στη Δυτική Γαλλία, μάλιστα, 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Στο Βέλγιο, 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή του σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της πυρωτικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια, έως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και για τη δεύτερη μας ώρα. Είμαστε από τις 9 παρέα, μένουμε μέχρι τις 11 εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στους 99 και 3 μεγάκυκλους στο FM και στο AirTeco. Μάρινα Μοσχάτου στο μικρόφωνο, Γιώργος Χαρτζάβαλος για τη δεύτερη ώρα μαζί μας στη ρυθμίση των ήχων. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μάκη Πουλημένο, είναι αντιδήμαρχος υπεύθυνος για το πράσινο. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Μοσχάτου.
0: Λοιπόν, ήθελα να συζητήσουμε για το θέμα των καθαρισμών, γιατί είναι ένα ζήτημα τώρα αυτό που απασχολεί πάρα πολύ γενικά, και είδαμε πρόσφατα ότι κάνατε και ένα καθαρισμό στο άλσος των φυλακών. Είχαν γίνει και επαφές και με την πυροσβεστική υπηρεσία το προηγούμενο διάστημα και με το, και τους κατοίκους εκεί της περιοχής, οι οποίοι ανησυχούν και καλά κάνουν κατά την άποψή μου, και γενικότερα είναι μια, υπάρχουν παρεμβάσεις σε εξέλιξη από πλευράς του Δήμου για να καθαριστεί ό,τι μπορεί να καθαριστεί, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, και οι δυνάμεις σας δεν είναι ανεξάντλητες. Για να δούμε τι γίνεται.
1: Φυσικά, εμείς κάναμε μια παρέμβαση στο άλλο στους φυλακών. Στο σχεδιασμό μας δεν είναι μόνο το άλλο στους φυλακών, είναι πάρα πολλά σημεία. Όπως έχουμε και, έχουμε και αρκετά συνεργεία, είναι σε καθημερινή βάση έξω. Ναι. Και μια επόμενη παρέμβαση μεγάλη που θα γίνει είναι στις εργατικές κατοικίες του Αγίου Ιωάννη. Αλλά πέρα από αυτό τα συνεργεία δεν σταματάνε καθόλου. Είναι καθημερινά και κάνουμε παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία της πόλης και όπου χρειαστεί. Μην ξεχνάμε ότι ήταν ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, με πάρα πολύ βροχή, και η βλάστηση είναι αρκετά μεγάλη. Δεν θέλει μόνο μία φορά να κάνουμε ένα κόψιμο στα χόρτα, θέλει συνεχώς συντήρηση. Έτσι είναι, και αυτό φαίνεται.
0: Άρα λοιπόν, τώρα, το άλσος των φυλακών, τα πάρουμε ένα-ένα. Έχει καθαριστεί σωστά,
1: έχει καθαριστεί, έχει γίνει μια μεγάλη παρέμβαση στο άλσος των φυλακών. Εκεί που θα ήθελα να επισημάνω εγώ είναι είτε το άλσος των φυλακών, είτε στη Γαρίτσα, είτε οπουδήποτε κάνουμε μια παρέμβαση. Αυτό που με λυπεί πάρα πολύ και θα το ξαναπώ, ότι μέσα στα χόρτα ή μέσα στα βάτα ή ειδικά μέσα στους θάμνους,
0: στο άλσος της Γαρίτσας, σκουπίδια.
1: Γενικά, πάνε και βάζουν σκουπίδια. Ναι, ναι. Ή πάνω στα τραπεζάκια είναι γεμάτο μπουκάλια, αναψυχτικά. Δηλαδή αυτό δεν, δηλαδή, ενώ έχει καλαθάκια στα 20 μέτρα, τα αφήνουν όλα επάνω. Και μέσα στους θάμνους είναι ανεξέλεκτη η κατάσταση από τα σκουπίδια.
0: Ναι. Δεν αυτό είναι το ποιόν του καθενός, συγγνώμη, δηλαδή είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με την παιδεία μας και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας και σεβόμαστε τον εαυτό μας και μετά το περιβάλλον μας.
1: Σίγουρα έτσι είναι, αλλά δεν μπορούμε κι εμείς να τους κυνηγάμε από πίσω. Τα συνεργεία μας, είτε είναι η καθαριότητα, είτε η καθημερινότητα, είτε το πράσινο, είναι κάθε μέρα στο πεδίο.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν. Άρα ολοκληρώσατε τις παρεμβάσεις στο άλσος των φυλακών, θα πάτε στις εργατικές κατοικίες στον Άγιο Ιωάννη.
1: Όπως έχουμε, συντηρούμε πάντα. Είναι η Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Σήμερα υπάρχει ένα συνεργείο προς την πλατεία που κάνει πιο, κλαδεύει τα δέντρα για, που είναι η σταθμή ταξί, που περνάνε πεζοί που έχουν χαμηλώσει. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας το ίδιο. Στο τένις επίσης το ίδιο. Όπου υπάρχει ανάγκη γίνεται ευπρεπισμός. Είμαστε κάθε μέρα στο πεδίο.
0: Ναι. Θα πηγαίνατε και σήμερα και στους καρουσάδες, αν κάνω λάθος.
1: Πού στους καρουσάδες?
0: Όχι. Κάπου μου είχατε πει ότι θα πηγαίνατε.
1: Στους κουραμάδες.
0: Στους κουραμάδες, ναι, συγγνώμη, ναι. Μπερδεύτηκα. Μισό λεπτό. Ναι, μπερδεύτηκα. Εντάξει.
1: Ναι, κάναμε μια παρέμβαση μεγάλη εκεί σε ένα δέντρο που ήταν στο κεντρικό δρόμο στους κουραμάδες.
0: Στους κουραμάδες,
1: ναι. Ναι, και τελείωσε και αυτό από το πρωί. Ήμουνα και εγώ παρόν εκεί από τις 7.30 ώρα το πρωί.
0: Αυτό ήταν δέντρο το οποίο δυσκόλευε λίγο ή εμπόδιζε την κυκλοφορία.
1: Δυσκόλευε λίγο την κυκλοφορία, ναι, δυσκόλευε λίγο την κυκλοφορία.
0: Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις, γιατί βλέπουμε κατά καιρούς, είτε είναι χόρτα που έχουν αναπτυχθεί, είτε είναι κάποια θάμνη που κρύβουν ακόμα και τις πινακίδες του κώδικου της κυκλοφορίας, είτε είναι κάποια δέντρα, κάποια κλαδιά που βγαίνουν.
1: Όπου χρειαστεί κάνουμε παρέμβαση. Μην ξεχάσετε και να μην ξεχνάμε ότι το χειμώνα που ήταν η μεγάλη κακοκαιρία, υπήρχαν κατολιστήσεις, ακραία καιρικά φαινόμενα, σχεδόν σε όλο το Δήμο κάναμε παρεμβάσεις, αποκοπή δέντρων, πάρα πολλά. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη δουλειά σχεδόν σε όλο το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας.
0: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια, όπου μπορούσατε πηγαίνατε για να ελευθερώσετε και τους χώρους και τους δρόμους και σε κάθε περίπτωση να αποσυμφορήσετε τα σημεία. Τώρα κόσμο έχετε? Σας φτάνει ο κόσμος?
1: Όχι, δεν φτάνει ο κόσμος. Μακάρι να είχαμε περισσότερο κόσμο, να μπορούσαμε να ανταποκριθούμε σε πιο πολλά σημεία πιο γρήγορα. Να μην υπάρχει έστω η μικρή καθυστέρηση, να είχαμε πιο πολλά άτομα στο πεδίο. Θα ήμασταν πιο πολύ ευχαριστημένοι.
0: Ναι. Για πόσα άτομα δηλαδή μιλάμε τώρα, τι έχετε στη διάθεσή σας?
1: Στη διάθεσή μας έχουμε 20 άτομα.
0: Για όλο το Δήμο.
1: Είναι για όλο το Δήμο. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι όταν λέμε 20, ότι 20 άνθρωποι είναι στο πεδίο. Η υπηρεσία Πρασίνου, παράδειγμα, έχει και τη φύλαξη του κημητηρίου, έχει τη φύλαξη του Μωροεπό, έχει και άλλες αρμοδιότητες, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Ναι, ναι. Με το Μωροεπό τι γίνεται?
1: Το Μωροεπό κάναμε μια παρέμβαση. Κάναμε μια παρέμβαση στις προηγούμενες μέρες. Να σκεφτείτε ότι εμείς που κάνουμε και καθαρισμούς στα δημοτικά οικόπεδα, ο μεγαλύτερος όγκος των οικοπαίδων είναι στην περιοχή από το κανόνι. Πρέπει να περνάνε και τα 40 οικόπεδα.
0: Τα οποία πρέπει να καθαριστούν, ναι.
1: Τα οποία έχουμε καθαρίσει σχεδόν όλα.
0: Τα οποία έχουν
1: όλα.
0: Καθαριστεί όλα.
1: Ναι,
0: μιλάμε
1: ναι,
0: για δημοτικά.
1: Για δημοτικά οικόπεδα, ναι. Για δημοτικούς και ακοινόχρηστους χώρους.
0: Ναι. Γιατί τώρα μου λένε για Φιγαρέτο ότι είναι ακαθάριστα οικόπεδα. Στο Δεμπόνου είναι ακαθάριστα οικόπεδα. Επειδή γίνεται και πολλής λόγος τώρα για το ακαθάριστο οικόπεδο και το ότι πρέπει να κάνουμε κι εμείς οι δημότες, και καλώς πρέπει να παρεμβαίνουμε στις περιουσίες μας. Είναι όμως και ένα ζήτημα τι γίνεται και με τις δημοτικές περιουσίες, με τα δημοτικά δηλαδή οικόπεδα.
1: Σίγουρα, εμείς δεν σταματάμε επειδή έληξε η ημερομηνία και πρέπει να δηλωθούμε στην πλατφόρμα. Εμείς συνεχίζουμε καθημερινά. Το πρόγραμμα είναι καθημερινό, είτε να παρεύουμε σε οικόπεδα, είτε σε κοινόχρηστους χώρους, είτε μικρές είτε μεγάλες παρεμβάσεις. Δεν σταματάμε. Είναι ο προγραμματισμός αυτός που δεν μπορούμε να σταματήσουμε ούτε να αφήσουμε κάτι.
0: Ναι. Και είναι λογικό, γιατί αλίμονο αν αφήσετε τώρα αυτή την περίοδο και όλη αυτή την εποχή που έχει και σχέση με τις φωτιές, όλο αυτό.
1: Σίγουρα δεν είναι μόνο αυτά. Στην αρμοδιότητά μας είναι και όλα τα άλση. Πρέπει να γίνει ευπρεπισμός. Να γίνονται κάποια χειροκίνητα αποτίσματα. Καθαρισμοί μέσα στα άλση. Δεν είναι. Είναι πολλές οι αρμοδιότητες του Πρασίνου και πιστεύω ότι η υπηρεσία, και αυτό φαίνεται προς τα έξω, ότι ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είστε τώρα στη Γαρίτσα, στον Ανεμόμυλο.
1: Στον Ανεμόμυλο, ναι, ναι.
0: Όπου και εκεί παρεμβαίνετε.
1: Παρεμβαίνουμε, εδώ έχουμε μία μικρή βλάβη σε ένα δίκτυο του αυτόματου ποτίσματος. Έχουν έρθει τώρα τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ για να αποκατασταθεί.
0: Για να αποκατασταθεί και αυτό το κομμάτι. Ναι, γιατί βέβαια. Είναι και οι βλάβες, είναι και που βγάζουν και όλες και προβλήματα κάθε φορά.
1: Σίγουρα, όταν είναι παλαιά δίκτυα πολλών ετών, σίγουρα υπάρχουν κάποιες βλάβες. Το θέμα είναι να μπορούν να αντιμετωπίζονται γρήγορα και να γίνεται γρήγορη η αποκατάσταση και να υπάρχει άμεση υδροδότηση, γιατί και ο κόσμος δίκιο έχει, αγανακτισμένος είναι, οι επιχειρήσεις είναι που πρέπει να λειτουργήσουν. Δεν αδιαφορούμε όμως, είμαστε σε καθημερινή βάση στο πεδίο.
0: Ο κόσμος όμως, ξέρετε, αγανακτεί όχι από αυτό το οποίο βλέπει σήμερα. Έχει συσσωρευμένα προβλήματα στο
1: σίγουρα,
0: κεφάλι του και στο μυαλό του. Πολλά
1: χρόνια
0: και πολύ καιρό. Και ξέρεις, είναι καμιά φορά η σταγόνα, αυτό που λέμε η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι.
1: Σίγουρα, αυτό. Σίγουρα. Όμως αυτό που θέλω να επισημάνω από αυτό που βλέπω και από την εμπειρία μου, ότι το κεντρικό κράτος, είτε είναι σε καθαρισμούς από χόρτα, είτε είναι σε άλλες παρεμβάσεις, είτε για τα δίκτυα της ίδρευσης, δίνει αρμοδιότητες στους δήμους χωρίς να έχει τα εφόδια.
0: Ναι, το έχουμε πει πολλές φορές.
1: Χωρίς να έχει τις
0: χρηματοδοτήσεις. Δεν έχετε λεφτά.
1: Ναι, χωρίς να δίνει χρηματοδοτήσεις. Τα φορτώνονται όλα οι Δήμοι, όχι μόνο στην Κέρκυρα, αυτό γίνεται πανελλαδικά. Ναι. Ή προσπαθούν να συγκρίνουν ένα Δήμο της Αθήνας με το Δήμο της Κέρκυρας που δεν έχει καμία σχέση σε έκταση, είτε σε δημοτικά οικόπεδα, είτε στο πράσινο.
0: Λοιπόν, είναι πολλά τα προβλήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δυστυχώς είναι πολλά τα προβλήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και κυρίως αυτό το οποίο λέτε, οι πόροι, οι χρηματοδοτήσεις, η στήριξη.
1: Η πολιτική είναι φίλη μας, αλλά πρέπει να υπάρχει και αποτέλεσμα για το νησί μας.
0: Ναι. Αυτό. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, κύριε Πουλημένη. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Πάμε λίγο να δούμε τα πολιτιστικά μας, γιατί σας τάξαμε ότι θα έχουμε και πολιτιστικά και μάλιστα πολύ καλά πολιτιστικά δρόμενα που έχουμε μπροστά μας, πολύ όμορφες εκδηλώσεις. Πάμε σε μια εκδήλωση που ξεκινάει σήμερα, τριήμερο ουσιαστικά, που ξεκινάει σήμερα. Είναι κάτι το οποίο το συναντάμε κάθε χρόνο. Δεν είναι κάτι που μας εκπλήσει, είναι κάτι που μας εκπλήσει μάλλον, αλλά ευχάριστα. Η 27η Διεθνή Συνάντηση Χορευτικών Συγκροτημάτων ΣΥΝΙΕΣ 2026, 27η, επαναλαμβάνω, Διεθνή Συνάντηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι 27 χρόνια οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Πίσω από όλο αυτό που γίνεται κάθε φορά υπάρχουν και συγκεκριμένοι άνθρωποι, να ξέρετε. Νομίζω αυτό είναι γνωστό και είναι ορατό διαγύμνο οφθαλμό. Όπως για παράδειγμα ο πρόεδρος του συλλόγου, του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Σινιών, ο κ. Γιάννης Γαρνέλης, τον οποίο φιλοξενούμε πάρα πολύ συχνά σε αυτήν εδώ την εκπομπή και με πολύ χαρά τον υποδεχόμαστε και πάλι. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Μεγαλώσατε έναν υγιή θεσμό. Τον κάνατε 27 ετών.
1: Πάμε στα 27, ναι. Εσύ στα 27 έτος, όπως είπατε, το φεστιβάλ με πολύ μεγάλη προσπάθεια, κόπο, αγώνα, έτσι και με πολύ δυνατό το αίσθημα της προσφοράς από τους εθελοντές, προχωράμε δυνατά για να μπορέσουμε να βγάλουμε σε πέραση το 27ο φεστιβάλ και ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά, με δυσκολίες, αντιξιότητες που υπάρχουν έτσι γενικά στο πλανήτη, γιατί έχουμε φιλοξενούμενους από αρκετά σημεία της γης, που θα πω ότι έχουμε από Ινδία, από Ισπανία, από Βουλγαρία, από Κωνσταρίκα, έχουν φτάσει από οι ίδιοι αποστολές στο νησί.
0: Έχετε πιάσει όλα τα σημεία του πλανήτη.
1: Προσπαθούμε κάθε χρόνο να έχουμε έτσι όσο μπορούν πιο δυνατές ομάδες και διαφορετικούς πολιτισμούς, ώστε να μπορέσουμε να εμπλουτίζουμε κάθε χρόνο τις γνώσεις μας, αλλά και να δίνουμε και στο ευρύ κοινό έτσι μια καλή παρουσία βλέποντας και άλλους πολιτισμούς.
0: Ναι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο γίνεται κάθε χρόνο και είναι ένας θεσμός πλέον, δεν είναι κάτι δηλαδή που περιμένεις να υπάρξει πρόβλημα. Είναι κάτι το οποίο είμαστε σίγουροι πρώτον ότι θα γίνει, δεύτερον ότι θα έχει μια συνέχεια και μια συνέπεια δηλαδή, και δεύτερον και κυριότερον κάθε χρόνο ανεβάζεται και το επίπεδο.
1: Κάθε χρόνο, όπως το λέτε και εσείς, προσπαθούμε να δίνουμε ένα τόνο μεγαλύτερο από τον προηγούμενο και βλέποντας και τα λάθη μας που κάνουμε, προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε χρόνο με χρόνο και να δίνει ένα καλό αποτύπωμα πρωτίστως για το σύλλογό μας, για την περιοχή μας, για την Κέρκυρα ολόκληρη, και θα τολμήσω να πω και για την Ελλάδα, γιατί αυτές οι ομάδες οι οποίες φιλοξενούνται εδώ αυτές τις ημέρες βλέπουν πράγματα πέραν από τα ωραία μέρη που έχει η Κέρκυρα να τους προσφέρει. Βλέπουν και πράγματα από την τοπική μας παράδοση, ζωή, γιατί ζουν αυτοί με εμάς στο χώρο, στην περιοχή μας απάνω. Επομένως, τις μέρες αυτές προσπαθούμε να είμαστε όσο μπορούμε πιο πολύ κοντά στο πραγματικό μας εαυτό, θα έλεγα, για να δείξουμε κι εμείς το δικό μας πολιτισμό.
0: Μα είναι μια ανταλλαγή όλα αυτά, μια ανταλλαγή πολιτισμών, μια ανταλλαγή κουλτούρας, μια ανταλλαγή νοοτροπίας, μια ανταλλαγή ζωής ουσιαστικά, τρόπου ζωής. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο, βλέπουν εκείνοι εμείς πώς συμπεριφερόμαστε, παίρνουν πράγματα και κυρίως υπάρχει αυτός ο συνδετικός κρίκος που ενώνει όλους τους λαούς και είναι η τέχνη, είναι η μουσική, είναι ο χορός, ο πολιτισμός.
1: Ακριβώς αυτό, έτσι στην πενθήμερη διαμονή του στην ουσία εδώ που έχουμε αυτά τα σύνολα. Όπως είπα πρωί, πέραν το ότι θα δουν έτσι τις ομορφιές του τόπου, προσπαθούμε να κάνουμε και κάποια πράγματα τα οποία υπήρχαν παλιότερα και προσπαθούμε να προσφέρουμε ξανά όπως παλιά παιχνίδια, γαστρονομία, η οποία στην ουσία μας δείχνουν από τη δικιά τους κουζίνα και τη δικιά μας κουζίνα. Η κεραμική, έχουμε το τελευταίο διάστημα, μιας και έχουμε το εργαστήριο κεραμικής στην Πόρτα Σινιών με τα κορίτσια εκεί, τα οποία δείχνουν για την κεραμική πράγματα στα γκρουπάκια. Υπάρχουν διάφορα καινούργια, έτσι, συνεχώς κάθε χρόνο να βολτίζουν διάφορα πράγματα το φεστιβάλ για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε και εμείς να...
0: Ναι, να το πούμε αυτό. Ναι, έτσι πρέπει. Τις ρίζες μας. Είναι αυτό το οποίο είπατε, ότι δεν είναι μόνο οι μέρες αυτές που γίνονται οι παρουσιάσεις, τα χορευτικά κτλ. Είναι και μέρες οι οποίες τις αφιερώνετε στο να βρουν, να δουν τον τόπο σας εκεί πάνω στην Βόρεια Κέρκυρα, να δουν το σύλλογο και όλα αυτά τα οποία κάνει, σε όλα αυτά τα οποία δραστηριοποιείται αυτή η ανταλλαγή, η γαστρονομική ανταλλαγή που γίνεται με τις διάφορες κουζίνες που μπλέκονται την τελευταία μέρα, νομίζω είναι αυτό.
1: Αυτό είναι την Κυριακή, την τελευταία μέρα. Μας ετοιμάζουν φαγητό από τον τόπο τους και γίνεται ένας συνδυασμός των δικών μας και των δικών τους.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, να δούμε λίγο τις μέρες. Σήμερα γίνεται η έναρξη.
1: Να. Σήμερα Τετάρτη είναι η έναρξη στην Αχαράβη της 9 παρατέταρτο. Επομένως θα συμμετέχουν όλα τα γκρουπ τα ξένα συν τον Σύλλογο Γυναικών Αχαράβες, που είναι η πρώτη μέρα του φεστιβάλ μας με έναρξη, όπως είπαμε, στην Αχαράβη, μια παράδειγμα, στην πλατεία Δημαρχείου. Την επόμενη μέρα χορευτική είναι η Παρασκευή, που θα μας βρει στο Περιστέλιο, πάλι 9 παρατέταρτο, με τα ίδια χορευτικά συγκροτήματα του εξωτερικού, συν τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σινιών και του Χορευτικού Ομίλου Κέρκυρας. Και θα γίνει μια παρέλαση, όπως γίνεται κάθε χρόνο, από τις 7.30 ώρα από τον πεζόδρομο της Ευγενείου Βουλγάριος, θα καταλήξει στο παλάτι, και όπου εκεί θα γίνει η κεντρική εκδήλωσή μας. Και μετά η τρίτη μέρα χορευτική είναι το Σάββατο, που γίνεται στην Αγία Βαρβάρα στην Πόρτα, στη Σινιάς, απάνω στο χωριό μας, όπου εκεί θα είναι ξανά οι ξένες ομάδες, συν το Πολιτιστικό Σύλλογο Σινιών, της Κασιόπης και του Καβαλουρίου.
0: Ωραία, ναι.
1: Πάλι 9 παρατέταρτο. Έτσι να πούμε για το φετινό φεστιβάλ μας, ότι είναι αφιερωμένο στο ιδρυτικό μέλος του συλλόγου μας, το οποίο μας άφησε, είναι η Ελένη Τυρινιάγκου. Ένα άτομο το οποίο ξεκίνησε μαζί με κάποια άτομα της εποχής, το 83 ξεκίνησαν το Πολιτιστικό Σύλλογο Σινιών, και οφείλουμε τα άτομα αυτά να τα, έστω και με τον τρόπο αυτό, να τα τιμήσουμε για την προσφορά τους στο Σύλλογο και στον τόπο. Επίσης, θα ήταν παράδειγμα μου να μην αναφερθώ και στην, παρότι οι εκδηλώσεις έχουν έτσι ένα χαρακτήρα που γίνονται χρόνια για εσάς, η βραδιά, η αποψινή, θα θέλαμε να την αφιερώσουμε στον εκλογικόν πρώην δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Προβατά, ο οποίος και αυτός έδωσε το στίγμα του στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι και η βραδιά, η αποψινή, θα ήταν αφιερωμένη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 27η συνάντηση, διεθνή συνάντηση των χορευτικών συγκροτημάτων στις Σινιές. Ξεκινάμε σήμερα και μέχρι και το Σάββατο. Να πούμε σήμερα και πάλι στην Αχαράβη, την Παρασκευή στην πόλη, στο Περιστήλιο, και το Σάββατο στις Σινιές. Μια χαρά. Λοιπόν, σας
1: περιμένουμε με έσοδος ελεύθερης για το κοινό.
0: Ναι, βεβαίως είναι ελεύθερης. Ο καθένας μπορεί να έρθει να κάνει τη βόλτα του, να κάνει το μπάνιο του, να πάει να δει τα όμορφα μέρη εκεί πέρα στη Βόρεια Κέρκυρα.
1: Ακριβώς.
0: Και να παρακολουθήσει και τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις με τα χορευτικά συγκρίματα από την Ινδία, την Ισπανία, την Κωνσταντίνα, την Βουλγαρία, τον Πολιτιστικό Σύλλογο των Σινιών, το Χορευτικό Όμιλο Κέρκυρα, την Κασιόπη, το Καβαλούρι και την Αχαράβη. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Να είστε καλά εσείς. Να είστε καλά. Γεια σας.

καιρό να σε δω. Μα δεν γίνεται άλλο, στο μυαλό μου το άδειο, να γυρνάς μόνο εσύ, κι η χαρά μου μισή.

0: Λοιπόν, να πάμε και σε ένα ακόμη πολιτιστικό. Είπαμε, θα σας δώσουμε πολύ ωραίες ιδέες και πολύ ωραίες προτάσεις κυρίως για το τι έχουμε μπροστά μας, τι μας περιμένει και πόσο ωραίες δουλειές γίνονται στην Κέρκυρα. Γιατί καμιά φορά βλέπουμε μόνο τα στραβά, μόνο τα γκρίζα, αλλά ξέρετε υπάρχει και πολύ φως. Υπάρχει πολύ φως που έρχεται από τα πολιτιστικά σωματεία, από εκείνα τα παράθυρα των πολιτιστικών σωματείων και είναι ελπιδοφόρο ότι κάτι γίνεται, κάτι κινείται στην Κέρκυρα και τουλάχιστον προς τη σωστή κατεύθυνση με θετικό πρόσημο. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Διπεθέτη της Κέρκυρας, Πέτρος Γάλιας, μαζί μας. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα στους ακροατές σου. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ετοιμάζετε ωραία πράγματα στο Διπεθέ για τις 3, 4, 5 και 6 του μηνός Ιουλίου. Βενετσιάνικες μπαρούφες.
1: Βεβαίως, είναι ενδιαφέρον. Από τα πολύ αγαπημένα έργα του Κάρλο Κοντόνι, σε μια μετάφραση του Άγγελου Χιρδάρη από τα βενετσιάνικα στα κερκυραϊκά, χρησιμοποιεί πάρα πολύ τη διάλεκτο του Ισυπαίθρου της Κέρκυρας.
0: Την πιο λαλιά μας, ναι, ναι.
1: Ναι, είναι, δηλαδή οι Κερκυραίοι θα το ευχαριστούν πάρα πολύ και όσοι δεν ξέρουν ότι είναι το πιο λαλιά μας θα ευχαριστηθούν διότι βγάζουν νόημα, είναι πολύ καθαρό. Είναι μια κωμωδία που ξεκαρδιζόμαστε εμείς κάθε βράδυ, φτιάχνουμε σηκώτη που το ετοιμάζουμε. Ναι. Ελπίζω και ο κόσμος να το ευχαριστηθεί όπως και εμείς. Είναι μια κωμωδία ηθών, είναι μια κωμωδία χαρακτήρων. Ο Μέγας Γκολντόνι είναι αυτός που δημιούργησε τη γέφυρα από την κομμωδία Ντελάρτε στο σύγχρονο θέατρο, στη σύγχρονη κωμωδία.
0: Και δημιούργησε και την κωμωδία χαρακτήρων. Έχει βάλει αυτούς τους χαρακτήρες, μάλιστα της μεσαίας τάξης κυρίως φυσιογνωμίες.
1: Ακριβώς. Και έχουμε στο έργο υπάρχει και η άρχουσα τάξη. Υπάρχουν οι αρχόντες, ναι, της Βενετίας, υπάρχουν και οι ψαράδες.
0: Ναι,
1: αυτή. Είναι στην Κάντια, που είναι σε ένα επίνιο της Βενετίας, ένα ψαροχώρι, μια ψαρογειτονιά, που εκεί γίνονται όλα τα παστρόκια.
0: Ναι.
1: Είναι οι άντρες, είναι πολλές μέρες στη θάλασσα ανοιχτά από τη λαγκούνα για να ψαρέψουν, για να βγάλουν ψαριά και οι γυναίκες μόνες τους στη γειτονιά δεν έχουν τι να κάνουν από το να τσακώνονται και να δημιουργούν συνέχεια μπαρούφες και παστρόκια που λέμε και γίνεται χαμός ακόμα και όταν έχουν οι άντρες από τη μεγάλη ψαριά, η χαρά κρατάει κάποια
0: λίγο,
1: τα λαγουδάνε, χορεύουνε, γλεντάνε και μετά αμέσως μέσα στο γλέντι αρχίζει και το επόμενο παστρόκι. Οπότε είναι, οι καυγάδες και η μπαρούμιση είναι η μία διαδέχεται την άλλη. Και ο κόσμος νομίζω ότι θα ευχαριστεί πάρα πολύ αυτό το μαλλιοτράβημα που είναι.
0: Ναι, το οποίο έτσι είναι λίγο, είναι γνώριμο σε εμάς αυτό όλο.
1: Ναι, ναι.
0: Το σκηνικό.
1: Είναι οι παλιές γειτονιές.
0: Είναι οι παλιές γειτονιές. Ναι.
1: Να ξέρετε ότι το προσεγγίσαμε πολύ τρυφερά εδώ το έργο. Δηλαδή, βλέπεις ακόμα και την ώρα που τσακώνονται, δεν είναι επικίνδυνοι, δεν είναι βίαιοι, είναι αστείοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, βγάζουν γέλιο. Ο τρόπος που τσακώνονται, οι λέξεις που χρησιμοποιούν, οι κινήσεις που χρησιμοποιούν, ο τρόπος που απευθύνεται ένας στον άλλον, βγάζει γέλιο. Γιατί βλέπεις ότι είναι καλοί άνθρωποι, αγαπιούνται. Δηλαδή, εκεί που τσακώνονται, αν κάποιος κοντάψει, τρέχουν να τον βοηθήσουν. Δηλαδή, είναι η εναλλαγή της καλοσύνης και της γκρίνιας είναι το κάτι συναρπαστικό. Σε δευτερόλεπτα αλλάζουν οι διαθέσεις τους.
0: Ναι.
1: Και είναι αυτό που λέω ότι είναι ανεμοφούητη. Το είχαμε πει και στην.
0: Το έχουμε ξαναπεί αυτό.
1: Στην Αντέλα.
0: Ναι, στην Αντέλα.
1: και έτσι τελειώνει το έργο. Λέει, οι άνθρωποι στον τόπο μας είναι, λέει, όπως όλοι οι άλλοι στο σύμπαντα κόσμο, μόνο λίγο πιο ανεμοφούητη, αν με καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Κάπως έτσι είμαστε.
1: Και ακριβώς,
0: υπάρχουν, δηλαδή, υπάρχει αυτοί οι χαρακτήρες, δηλαδή,
1: ναι,
0: υπάρχουν και σήμερα.
1: Υπάρχουν, ναι, ναι.
0: Υπάρχουν.
1: Είναι αναγνωρίσιμοι, είναι άμεσα αναγνωρίσιμοι. Βλέπεις τους γειτονές σου, τις σχέσεις σου, τους γονείς σου, τα βλέπεις όλα, βλέπεις.
0: Ναι,
1: σε ένα χωριό στην Κέρκυρα και τους αναγνωρίζεις τους ανθρώπους, ή στο Καμπιέλο, ή στις παλιές γειτονιές, στη Γαρίτσα, ξέρω εγώ.
0: Και βλέπεις και τις ομοιότητες και με απέναντι, έτσι, με την Νότια Ιταλία κυρίως.
1: Ακριβώς.
0: Όπου βρέθηκα
1: και με τη Βενετία.
0: Πρόσφατα και με τη Βενετία. Ναι. Δεν έχω άμεση άποψη για τη Βενετία, αλλά για την Νότια Ιταλία που βρέθηκα και όλες πρόσφατα, έτυχα σε ένα παρόμοιο συμβάν. Δηλαδή από το ένα παράθυρο στο άλλο. Ναι, ναι, από το ένα παράθυρο στο άλλο σε καντούνι. Λοιπόν, και λέω,
1: όπα. Είναι ίδια, είναι Κέρκυρα.
0: Είναι Κέρκυρα.
1: Φυσικά, τη Μαρία μου, το συγκλονιστικό είναι ότι χρησιμοποιούμε μουσικές παραδοσιακές στην Ενετή, βενετσιάνικες παραδοσιακές μουσικές. Μεταγραμμένες για μικρή ορχήστρα που είναι ζωντανή επί σκηνής. Έχουμε μαντολίνα, έχουμε ακορντεόν, έχουμε κιθάρ, έχουμε κρουστά. Όλα αυτά γίνονται όπως και στη μαγική μας πόλη.

0: ζωντανά επισκηνής όλη η μουσική, είναι ζωντανές, δεν υπάρχει τίποτε χωρασμένο και το τραγούδι, η ηθοποιή τραγουδάρα. Και αν ακούσεις αυτές τις μουσικές, νομίζεις ότι δεν είναι κυριακές μουσικές. Είναι η μουσική συγγένεια με τη Βενετία, είναι το κάτι άλλο. Τα, οι δύο παραδοσιακές μουσικές, έτσι, τα δύο παραδοσιακά της Κέρκυρας, η παραδοσιακή μουσική της Κέρκυρας και η παραδοσιακή μουσική της Βενετίας. Είναι, αρχίζει με μαντολίνο, ακούς ακορντεόν, οπότε είναι η κερκυριακή υπέφραση. Και εγώ έβαλα στίχους αυτοελληνικούς, αλλά στίχους όχι μετάφραση από τους στίχους τους παραδοσιακούς. Έβαλα, γιατί τώρα γονεί ρόλοι, έτσι, για να συνεχίζει η ροή της παράστασης. Τα τραγούδια δεν είναι διαλύματα, είναι μέσα στη ροή της παράστασης, mm-hmm. εκεί που τσακώνονται, εκεί που φιλιώνουν, εκεί τραγουδάνε και το
1: τραγουδάνε, τραγουδάνε
0: και, το, mm-hmm. και τη φιλία τους και την αγάπη τους και το ρομαντισμό τους.
1: Μα δεν είναι εντυπωσιακό είναι αυτό που κάνουμε και εμείς εδώ σαν Έλληνες, βέβαια, γενικά, αλλά και με το ταπεραμέντο της Μεσογείου, δηλαδή ότι τραγουδάμε και τον πόνο μας.
0: Βέβαια.
1: Και τη χαρά μας. Βέβαια. Με τον ίδιο τρόπο.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ναι. Έτσι είναι. Μέσα από το τραγούδι και το χορό.
1: Ναι.
0: Η παράδοση της Ελλάδας έτσι είναι. Είναι που λέμε ανοίγει διάπλατα τις φτερούγες του άνθρωπος όταν χορεύει, είτε αγκαλιάζει τον άλλον, είτε είναι μόνος του, είτε είναι χέρι-χέρι, και εκφράζει τον πόνο, τη χαρά, τη δυστυχία, την ξενιτιά, το πένθος, όλα τα πάντα. Όλα μέσα από το τραγούδι και το χορό.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η μεσογειακή. Η δημοτική χορή, νομίζω, σε όλο τον κόσμο, αλλά ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στην Ισπανία, είναι πολύ ζωντανό αυτό το κομμάτι της μουσικής και του τραγουδιού.
1: Και έχουμε και πολύ ξεχωριστούς συντελεστές.
0: Νομίζω ότι είναι μια πολύ δυνατή ομάδα.
1: Ναι.
0: Είμαι πολύ συγκινημένος και πολύ χαρούμενος που δουλεύω μαζί τους. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα και αυτό δεν είναι λόγια. Είναι πραγματικά, θα το δει ο κόσμος. Φαίνεται από το κέφι που έχουν στην παράσταση. Ο Άκης, είπαμε, κάνει ο Χιρδάρης τη μετάφραση εκεί και τα σκηνικά και τα κοστούμια. Mm-hmm. Έχω κάνει τη σκηνοθεσία, τους στίχους της μουσικής. Επέλεξα τη μουσική, έκανα τους στίχους των τραγουδιών, τη χορογραφία και φωτισμού. Και έχω βάλει και κάποια κείμενα, κάποιες παρεμβολές μέσα και τη διασκευή του όλου πράγματος. Ο Γιώργος ο Βλάχος έχει κάνει την ενορχήστρωση, τη διδασκαλία των τραγουδιών και τη δημιουργία της ορχήστρας, τη διδασκαλία της ορχήστρας. Και τώρα να πούμε για τους ηθοποιούς μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να πάρουμε κατά οικογένεια. Στη μία οικογένεια είναι ο Παντελής ο Κοντός με τη Μαριέτα τη Σαβανή, τον Βαγγέλη τον Ζήκο, τον Μιχάλη τον Κομαριανό και την Κατερίνα τον Γιωργάκη.
1: Είναι μια οικογένεια αυτή.
0: Είναι μια οικογένεια. Και η άλλη οικογένεια απέναντι, αυτές οι δύο οικογένειες κυρίως τσακώνονται, είναι η Σοφία Τόμπρου με τον Βασίλη τον Παϊπέτη, με την Ιωνέτα την Πανδύ, τη Δέσποινα τη Μωρατίδη και τον Αλέξανδρο τον Δαρμανή. Είναι η Νότια Δαρμανή είναι η αρχόντισσα του τόπου.
1: Mm-hmm.
0: Ο Δημήτρης Ζοντάλας είναι ο σύνδεσμος που αυτός μας εξηγεί το έργο, που κάνει τα σχόλια ανάμεσα στο έργο.
1: Mm-hmm.
0: Και είναι και μια πενταμελής ορχήστρα που λέμε η Βενετιάνικη μας ορχήστρα, που είναι πέντε παιδιά, τα δύο είναι από το Πανεπιστήμιο και τα τρία είναι από το Μουσικό Σχολείο. Δηλαδή έχουμε όλες τις. Ό,τι καλύτερο έχει αυτός ο τόπος το έχουμε ενώσει.
1: Να τους πω, τους έχω μπροστά μου, ίσως να μην τους θυμάσαι όσο να τους πω εγώ. Ο Ανδρέας Αλαμάνος, ο Πάρης Αυλονίτης, Μαρία Γαρνέλη, Στέφανος Μαζαράκης, Ιωάννα Σαΐνη και Γρηγόρης Χιούς. Σωστά.
0: Μπράβο.
1: Ωραία.
0: Μπράβο.
1: Για να πούμε και τα παιδιά μας, από τη Βενετσιάνικη μπάντα. Ωραία. Ναι. Και πάμε. 3, 4, 5 και 6.
0: 5 και 6. Είναι 4 παραστάσεις, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, 9.30 ώρα το βράδυ. Mm-hmm. Γιατί θέλαμε να έχει αρχίσει να ανοιχτώνει για να φτιάξουν τους φωτισμούς μας. Γιατί να μην είναι νωρίς, γιατί ακόμα η μέρα είναι πολύ μεγάλη και έχει φως. Και να πούμε ότι ο κόσμος να έρθει να το ευχαριστηθεί. Θα περάσει πάρα πολύ ωραία, αυτό το υπογράφω. Και να πούμε και για μια άλλη παράσταση που κάνουμε στις 30 του Ιουνίου, στην Πανσέλινο του Ιουνίου. Αυτή είναι με ελεύθερη είσοδο, είναι ένα αφιέρωμα στο Μάνο Ελευθερίου. Είναι μια παράσταση που τη σχεδιάζαμε να γίνει το Μάρτιο στα γενέθλιά του, αλλά έκλεισε το θέατρο και έτσι έμεινε ορφανή αυτή η παράσταση. Και να που στεγάστηκε τώρα, εμεινάστηκε και θα στεγαστεί στο Μον Ρεπό. Και νομίζω ότι και του Ελευθερίου, του Μάνου, του υπέροχου μας Μάνου, θα το άρεσε πολύ περισσότερο στο Μον Ρεπό. Κάτω από τον ένα στον ουρανό.
1: Νομίζω, ναι. Έτσι, κάτω από το φεγγάρι, ναι.
0: Κάτω από το φεγγάρι, την Πανσέλινο. Θα έρθει ο Άρης ο Βλάχος και η Αναστασία Γιέδεν με την μπάντα τους από την Αθήνα. Είναι το γκρουπ που έκανε, που μελοποίησε τις δύο τελευταίες ποιητικές συλλογές του Ελευθερίου. Όταν εμείς κάναμε τη Δαντέλα στην Κέρκυρα, του είχα πει να μου φτιάξει τους στίχους και μου πρότεινε σαν συνθέτη τον Άρη, ο οποίος και Άρης ήρθε στην Κέρκυρα, που είχε καταγωγή από την Κέρκυρα, και έγραψε τη μουσική για τη Δαντέλα. Και έτσι θα παίξουν, το πρώτο μέρος θα είναι τραγούδια που έγραψε ο Μάνος Ελευθερίου για την Κέρκυρα, για το ΔΠΘ, για τη Μάνα Κουράγιο και για την Αντέλα. Μετά θα είναι τα αγαπημένα τραγούδια, τα μεγάλα τραγούδια του Ελευθερίου από όλες τις γενιές, από το Θοδωράκι, το Χατζηδάκι μέχρι και τα νέα παιδιά που γράψανε, το Θηβαίο, το Μικρούτσικο και τα νέα παιδιά τώρα, το Βλάχο και αυτές τα τραγούδια του. Και υπάρχει και ένα τρίτο μέρος προς το τέλος της βραδιάς, θα κρατήσει ένα τρίτο της βραδιάς που θα παίξουν τα παιδιά αυτά ένα ποτ πουρί από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια όλων των συνδετών. Κραουνάκι.
1: Μπράβο. Άρα θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά και αυτή στις 30 Ιουνίου, ναι, στο Mont Repos. Ναι. Ελεύθερη εκεί η είσοδος, να πούμε.
0: Αυτή είναι με ελεύθερη είσοδο, γιατί έχουμε υποσχεθεί στον κόσμο ότι θα ξαναζωντανεύσουμε τις Πανσελλήνες. Και ξεκινάμε από την Πανσέλινα του Ιουνίου.
1: Ω, ναι, να το κάνετε. Περιμένουμε, ναι, πραγματικά να ξαναζωντανεύσουμε τις Πανσελλήνες.
0: Ετοιμάζουμε και τις άλλες δύο, θα τα πούμε κάποια στιγμή.
1: Ωραία, ναι, έχουμε
0: να
1: το χρόνο μας μπροστά.
0: Έχουμε περισσότερες πληροφορίες.
1: Έχουμε μπροστά μας.
0: Στην παρούσα να πούμε ότι υπάρχει εισιτήριο, γιατί είναι μια πάρα πολύ ακριβή παραγωγή, μεγάλη παραγωγή. Και το ΔΠΘ δεν έχει χρήματα πολλά. Πρέπει κάπως να το στηρίξουμε. Το βάλαμε 15 ευρώ για να μπορούν όλοι να έρθουν. Δεν βάλαμε κανένα, ενώ είναι 19 άνθρωποι σκηνής, βάλαμε ένα πολύ σεμνό εισιτήριο για να μπορούν όλοι οι φίλοι μας να έρθουν να το απολαύσουν το έργο.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Και να φροντίσουν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους, γιατί φαντάζομαι ότι πολλοί κόσμος θα θέλει να παρευρεθεί σε αυτή την ωραία
0: παράσταση. Υπάρχει στο ticket box, προπόληση στο ticket box.
1: Ωραίτητα.
0: Που υπάρχει κάποια μικρή έκπτωση στην προπόληση.
1: Ωραία.
0: Είναι διαφορετική τιμή στην πόρτα από ότι στην προπόληση.
1: Είναι πάντα,
0: είναι 2 ευρώ διαφορά, νομίζω, κάτι τέτοιο.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, Μαρίνα,
1: για την πολύ ωραία.
0: Ένα υπέροχο καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, παραγωγή που ετοιμάζεται για τα πολύ ωραία πράγματα που έχουμε μπροστά μας. Να έχουμε ένα καλοκαίρι δημιουργικό και φωτεινό. Φως θέλουμε, φως στη ζωή μας.
0: Φως. Φως για να αντιστεκόμαστε και να σερβούμε τα σκοτάδια μας που μας πλημμυρίζουν γύρω-γύρω και μας φωνάνε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Πέτρο μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μαρίνα μου, καλημέρα.

0: να πούμε, και μια που μιλάμε βεβαίως για εκδηλώσεις και για την εκδήλωση που έχουμε σήμερα, που διοργανώνει το Φλαγκίνιο Πολιτιστικό Κέντρο, με τους τρεις τενόρους στο More Point, με τους Χρήστο Δελιζώνα, Δημήτρη Παξόγλου και Ανδρέα Καραούλη, μαζί τους η μεικτή χοροδία Θωμάς Φλαγκίνης, ο βαρύτονος Παντελής Κοντός, τη χοροδία διευθύνει ο μαέστρος Ανδρέας Γκούσης, μια ιδιαίτερη ξεχωριστή βραδιά λυρικής μουσικής στο χώρο του Μον Ρεπό με αγαπημένες μελωδίες και χοροδιακή συμμετοχή σε μια κατεξοχή καλοκαιρινή συναυλία στην Κέρκυρα. Επαναλαμβάνω, στις 9. Έχει εισιτήριο. Και αυτό, και αυτή η συναυλία έχει εισιτήριο. Έχω την εντύπωση ότι είναι στα 15 ευρώ. Θα σας πω αμέσως. Το θέμα είναι ότι, ξέρετε, καμιά φορά γκρινιάζουμε, δεν ξέρω τι, αλλά πρέπει να στηρίζουμε τα σωματεία. Τα σωματεία, ξέρετε, 15 ευρώ είναι, ναι. Τα σωματεία, ξέρετε, δεν έχουν απεριόριστα ποσά να διαχειριστούν για να κάνουν εκδηλώσεις. Βασίζονται σε αυτά τα ποσά τα οποία δίνουμε εμείς για να πάμε να παρακολουθήσουμε μια ωραία παράσταση. Και είμαι και της άποψης κάποιες φορές ότι η τέχνη πρέπει να πληρώνεται. Όταν θες να δεις, δηλαδή, μια ωραία παράσταση, θες να δεις, να πας σε ένα ωραίο μουσείο, να δεις ωραίους πίνακες ζωγραφικής που να σ' αρέσει ένας καλλιτέχνης τα λοιπά, αυτό πρέπει να το πληρώνουμε. Όχι στα ύψη, προσέξτε. Όχι να μην μπορείς να είναι απρόσιτη τέχνη λόγω αυτού, αλλά να υπάρχει πάντα ένα εισιτήριο το οποίο να είναι προσιτό και κάποιος που θέλει πραγματικά να πει, εγώ θα το διαθέσω αυτά τα χρήματα γιατί μου αρέσει και θέλω να πάω να γλυκάνω την ψυχή μου. Γιατί αυτό είναι. Όταν παρακολουθείς τέχνη, οποιαδήποτε μορφή της, γλυκαίνεις την ψυχή σου. Και κάποια στιγμή αυτό πρέπει να έχει και έναν αντίτιμο να το πληρώνεις. Να πληρώνεις, να βλέπεις αυτό το οποίο κάποιος πραγματικά έχει δώσει όλη του τη ζωή για να το δημιουργήσει. Ή έχει δώσει πάρα πολύ από το χρόνο του. Ή έχει δώσει πάρα πολύ από τον εαυτό του. Λοιπόν, ανάλογα με την περίπτωση, έτσι μιλάμε πάντα, δεν είναι θέσφατο. Λοιπόν, αυτό. Τι λέτε, φεύγουμε? Φεύγουμε. Είναι 57 λεπτά μετά τις 10. Η Μαρίνα Μοσχάτα στο μικρόφωνο, παρέα με τον Γιώργο Χαρτζάβαλο και τον Σπύρο Παγιάτη. Και να είστε καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο πρωινό. 11 η ώρα σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαργαρίτα Βάρθη. 12.30 τα λέμε με το δελτίο ειδήσεων, το αναλυτικό. Και αύριο η ενημέρωση ξεκινάει από τις 7. Εμείς θα βρεθούμε στις 9. Καλή συνέχεια, γεια σας.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
0: Η 27η Διεθνή Συνάντηση Χορευτικών Συγκροτημάτων ΣΥΝΙΕΣ 2026. Μια εκδήλωση θεσμός για τα πολιτιστικά δρόμενα της Κέρκυρας. Από τις 24 έως 28 Ιουνίου με παρουσιάσεις χορευτικών συγκροτημάτων στη Κεντρική και Βόρεια Κέρκυρα. Χορευτικές ομάδες από την Κώστα Ρίκα, την Ινδία, την Ισπανία, τη Βουλγαρία και την Κέρκυρα θα ενώσουν διαφορετικές κουλτούρες και παραδόσεις σε έναν τάμωμα φιλίας και πολιτισμού. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Ελένης Τσιριμιάνγκου, ιδρυτικού μέλους του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου των Σινιών.
2: Συμφωνικό αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσεων. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Ερμηνεύουν Διονύση Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τεσέρ. Συμμετέχουν ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Πάνος Μουζουράκης. Διεύθυνση ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Ξεκίνησε η αποκομιδή των απορριμμάτων στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ των σχετικών αποφάσεων. Δεν προσφέρεται για τις ζητοκαραβιές ή αλλιώς συγχαρητήρια μεταξύ υπουργών ή κατάντια της Νότιας Κέρκυρας, τονίζει ο βουλευτής Αλέκος Αυλονίτης στην ανακοίνωσή του. Ο Κερκυραίος πρώην πρόεδρος του ΤΕ Νίκος Τρίαντος στη σκιώδη κυβέρνηση Τσίπρα αναλαμβάνει τον τομέα υποδομών και μεταφορών. Οι 24ωροι απεργία σήμερα από το Συνδικάτο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων ζητούν αύξηση μισθών και υπογραφή τοπική σύμβαση με την Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας. Αυτή την ώρα συγκέντρωση έξω από το εργατικό κέντρο. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 8.775 ευρώ επιβλήθηκε από υπαλλήλους πυροσβεστικής ιδιοκτήτη επιχείρηση στην περιοχή Τεμπλώνη για λοιπή μέτρα πυροπροστασίας. Ξεκινά σήμερα η 27η Διεθνή Συνάντηση Χορευτικών Συγκροτημάτων ΣΥΝΙΕΣ 2026, η οποία θα διαρκέσει έως τις 28 Ιουνίου. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.
1: Η ώρα είναι 11. ΕΡΤ News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισιτισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που προγραμματίζουν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισιτισμού, τουρισμού αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο Εργασίας, έξω από τα γραφεία του ΣΕΒΗ, εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και ποτών στην πλατεία Κάνικος. Οι οικοδόμικοι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο. Σε στάση εργασίας μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι προχωρούν οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας, οι οποίοι συγκεντρώνονται έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στη Μητροπόλεως. Σε 24ωρη απεργία και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών προχωρούν οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες. Κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αυξημένο φόρτο εργασίας και υποβάθμιση των υπηρεσιών. Στη Βουλή ψηφίζεται σήμερα η νομοθετική ρύθμιση που σηματοδοτεί κέρυες αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Με τη ρύθμιση αυτή, η πολιτεία διασφαλίζει την πλήρη καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, βάζοντας οριστικό τέλος στις ασάφειες που ταλαιπωρούσαν χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις. Το μέτρο περιλαμβάνει η αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής, σημείωσε. Οι επιπλέον θετικές προβλέψεις για 100.000 δανειολήπτες είναι η απάντηση τόσο στο ΠΑΣΟΚ και την κυρία Αποστολάκη, όσο και σε όσους επέμεναν όλες αυτές τις ημέρες να ασκούν έναν απίστευτο λαϊκισμό, πατώντας πάνω στην αγωνία χιλιάδων οικογενειών για το εάν και εφόσον η κυβέρνηση θα εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν την Γάζα. Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Κάντερκέιτ και το βελγικό ένταλμα σύλληψης. Μιλώντας στο Sky, χαρακτήρισε την όλη υπόθεση μπούρδα και το ένταλμα άκυρο με τον τρόπο που εκδόθηκε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έλαβε ποτέ μίζες. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι δεν έχει κληθεί για εξηγήσεις από τη βελγική δικαιοσύνη παρά μόνο από κάποιους αστυνομικούς. Στον εισαγγελέα οδηγείται η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Το θύμα έφερε τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Διάσωση 83 μεταναστών που επέβαιναν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται σήμερα σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Αττική.
1: Ο καιρός.
2: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της υπηρετικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr
1: Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 9 λεπτά μετά από τις 11. Καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Κανονικά ξεκινάμε με τα μηνύματά σας, θα τα διαβάσουμε σε λίγο, γιατί έχουμε κοντά μας τον κύριο Άγγελο Κουντουριάννη. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων. Θα μας βοηθήσει λίγο με το θέμα των ρευματοκλοπών που έχει έρθει στη δημοσιότητα μετά από συλλήψεις οι οποίες έχουν γίνει. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους, σε περίπτωση που μας κλέβουν δηλαδή το ρεύμα και δεν παίρνουμε χαμπάρι. Πώς γίνεται αυτή η ιστορία? Καλημέρα κύριε Κουντουριάννη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, εσάς και τους ακροατές σας. Το θέμα δεν είναι αν μας κλέβουνε. Κάποιοι κλέβουν για να μην πληρώνουν.
0: Ναι. Δεν επιβαρύνεται το λογαριασμό αυτός που έχει τον...
1: Στο σύνολο ναι, επί του συνόλου ναι.
0: Α, επί του συνόλου, όχι ότι έρχεται και κλέβει από το δικό μου ρολόι.
1: Όχι, δεν κλέβω από το δικό σας. Παράδειγμα, εγώ κάνω ρευματοκλοπή στο δικό μου το ρολόι και δεν πληρώνω. Επιβαρυνόμαστε όλοι εν δυνάμει από αυτό το πράγμα.
0: Και πώς γίνεται αυτή η ιστορία? Καταρχήν είμαι σίγουρος ότι θέλει κανένα ηλεκτρολόγο ή κάποιον που να έχει μάθει τη διαδικασία, έτσι.
1: Θα πάμε σε αυτό στο τέλος. Ποια είναι η διαδικασία και το ποιον θέλει, ποιος κάνει τη ρευματοκλοπή? Πολύ χοντρικά να σας πω, ας πούμε ότι υπάρχουν τρεις μέθοδοι ρευματοκλοπής. Ο πιο απλός και ο πιο χαζός τρόπος είναι να βγάλεις τα καλώδια εκτός του μετρητή. Δηλαδή να μην περνάει ο μετρητής για μέτρηση. Βέβαια αυτό είναι οφθαλμοφανέστατο και φαίνεται. Θα φανεί πάρα πολύ εύκολα, ακόμα και στον καταμετρητή που έχετε να μετρήσει το ρολόι. Mm-hmm. Ο άλλος τρόπος είναι να κάνεις μια παρέμβαση στον πίνακα του σπιτιού, τον οποίο δεν θέλουμε ούτε να το συζητάμε, γιατί αυτός είναι ο πιο επικίνδυνος για να σκοτωθεί άνθρωπος από ηλεκτροπληξία. Αλλά βέβαια είναι πολλοί που το κάνουν, γιατί δεν υπολογίζουν. Δηλαδή το αποτέλεσμα να προδώσουν λιγότερα λεφτά μετράει περισσότερο το ενδεχόμενο να σκοτωθεί ένας άνθρωπος στο σπίτι και με το ενδεχόμενο να σκοτωθεί και το δικό μας το παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Ο τρίτος τρόπος είναι ο smart, ο έξυπνος. Έχει διάφορους έξυπνους τρόπους, οι οποίοι παρεμβάσεις δεν μπορούμε να τους πούμε τεχνικά, αλλά παρόλα αυτά γίνονται και από το κύκλωμα αυτό που πιάσανε, με αυτό είχε να κάνει, με τους έξυπνους τρόπους παρέμβασης των μετρητών. Οι μετρητές είναι δύο ειδών, οι αναλογικοί, οι παλιοί δηλαδή, αυτοί που ξέρουμε το ρολογάκι, και οι νέοι πλέον οι ψηφιακοί. Όσο πιο έξυπνος είναι, τόσο και πιο έξυπνη εντός εισαγωγικών τεχνολογία θέλεις για να τον παρακάμψεις και να τον κάνεις να γράφει.
0: Ναι, αλλά εντάξει, επειδή είναι και πυρηνική φυσική, φαντάζομαι ότι υπάρχει κόσμος που αν ενδιαφέρεται, τη βρίσκει τη λύση για την κομπίνα.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν είναι και το ενδιαφέρον όλων μας, εμάς τουλάχιστον την πλευρά του κλάδου. Τι είπατε ξεκινώντας, θέλει ηλεκτρολόγο να το κάνεις. Αυτό θέλουμε να μάθουμε όλοι μας. Για μας το αποτέλεσμα της έρευνας. Η έρευνα λέει ότι πιάσανε 105 ανθρώπους και η ζημιά για το ΔΔΕ είναι περίπου προσεγγιστικά 9 εκατομμύρια ευρώ. Το ζητούμενο δεν είναι τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ποιος το έκανε από την πλευρά του τεχνικού κόσμου. Αν δεν βρούμε ποιος το έκανε, να πάρουμε κεφάλια, θα ξαναγίνεται συνέχεια. Αυτό φωνάζουμε τόσα χρόνια σαν τεχνική. Θέλουμε να δούμε ποιοι είναι. Είναι αδιούχοι ηλεκτρολόγοι οι οποίοι είναι μέλη στα σωματεία μας και στην ομοσπονδία μας? Είναι τεχνικοί οι οποίοι δεν είναι μέλη? Είναι τεχνική.
0: Καλά, εσείς το λέτε από τη μεριά τη δικιά σας τη συνδικαλιστική.
1: Ναι,
0: η σημασία έχει να βρει.
1: Όχι, δεν είναι συνδικαλιστική. Είναι κοινωνική.
0: Τη συνδικαλιστική το λέω με την καλή έννοια. Να δείτε αν είναι συνάδελφοί σας, και αν βρουν τον κλάδο σας.
1: Να πάρουμε κεφάλι, αλλά βεβαίως πρέπει να δούμε αν δεν είναι, το ποιοι είναι. Γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να είναι και από άλλη πλευρά, την οποία δηλαδή πρέπει και ο ΔΔΕ να δει λίγο τα εσωτερικά του. Τι γίνεται. Ξέρετε, η εξαγωγή τεχνογνωσίας γίνεται από μέσα προς τα έξω. Δεν γίνεται από έξω προς τα μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν καταλαβαίνετε.
0: Λοιπόν, ένα τελευταίο ερώτημα άσχετο με αυτό, μιας και σας έχουμε κοντά μας. Γενικά ο Έλληνας έχει συνείδηση καταναλωτική όσον αφορά στη διαχείριση του ρεύματος?
1: Όχι ιδιαίτερα, μπορώ να πω. Η νέα γενιά ναι, η παλαιότερη γενιά όχι.
0: Και λέω ένα παράδειγμα για όποιον απορεί. Υπάρχει το μειωμένο τιμολόγιο κάποιες ώρες. Ξέρει ποιες είναι να το κάνει. Υπάρχουν συσκευές που μάλλον αξίζει να αγοράσεις καινούργιες παρά να κρατάς τις παλιές. Πονάει λίγο την ώρα της αλλαγής, αλλά μέσα στο έτος γίνεται απόσβεση. Αυτά τα κάνουμε, τα ξέρουμε, τα κατέχουμε.
1: Το δεύτερο μέρος, δηλαδή να πάρεις ενεργειακά λιγότερο ενεργοβόρες συσκευές και πλέον μάθαμε.
0: Είναι καταπληκτικό πώς αλλάζει ο τρόπος που συμπεριφέρεσαι στο σπίτι όταν βλέπεις τι έκαψα χθες, τι έκαψα προχθές, τι έκαψα πριν ένα μήνα, τι καίει τώρα.
1: Αυτό πρέπει να το δείξει κάποιον να το καταλάβει. Αν δείξετε σε έναν.
0: Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να είναι υποχρεωτικό. Γιατί καλά είναι τις πλάκες το κόστος και η εξοικονόμηση που κάνεις είναι τεράστια. Δηλαδή, λέω παράδειγμα. Θερμοπομπό σε δωμάτιο που δεν είναι κανένας μέσα.
1: Ναι.
0: Που δεν είναι κανένας μέσα στο δωμάτιο. Κανένας από την Παρασκευή μέχρι τη Δευτέρα. Έχει ξεχαστεί και καίει, ξέρετε τι καίνε αυτά, έτσι. Με αυτό το μηχάνημα ξαφνικά βλέπεις εκτοξεύεται η κατανάλωση. Λες, κάτσε να δω τι τρέχει με στο σπίτι μου. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι.
1: Ναι. Αληθινό. Αυτή είναι η θεωρία. Πρέπει όμως, τι γίνεται. Εδώ χρειαζόμαστε αργό και την πολιτεία. Δηλαδή, πρέπει να βγουν προγράμματα τα οποία τα προγράμματα να είναι μικρά, ευέλικτα και να απευθύνονται σε όλο τον κόσμο. Και στον κόσμο των 920 ευρώ, θέλω να πω και αυτού που είναι το βασικό και του μεγαλύτερου. Δεν γίνεται να βγει ένα πρόγραμμα και να πρέπει να κάνει μια μεγάλη πρόταση για να καταφέρει να ενταχθεί στο πρόγραμμα.
2: Αλλά τι πρόγραμμα, κύριε Κουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκ
1: κατανάλωση. Το ζητούμενο είναι να έχει.
0: Όταν τη βλέπει, αποκτά και συνείδηση τι είδε όμω.
1: Εντάξει, απλά έρχεται η ώρα να αλλάξει ένα κλιματιστικό το οποίο έχει κάποιο κόστος. Ναι. Γίνανε κάποια προγράμματα, το αλλάζω ψυγείο, αλλάζω κτλ. Τα οποία γίνανε γρήγορα και κλείσανε. Έτσι, το αλλάζω θερμοσύμφωνα, αλλάζω ψυγείο, αλλάζω κλιματιστικό. Αυτά θα πέναν ανοιχτά και να τρέχουν συνέχεια.
0: Μόνο ηλεκτρολόγο δεν αλλάζω.
1: Ηλεκτρολόγο, δεν το ζητούμε να αλλάξει ηλεκτρολόγο. Το ζητούμε είναι να πάρει αδιούχο ηλεκτρολόγο. Αυτό σας ενημερώνει σωστά, αλλά ακόμα και αν κάνει λάθος, αυτός είναι υπεύθυνος και μπορεί να δεχτεί ευθύνες. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και κλείνοντας, θέλω να πω ότι το σημαντικό στην αγορά είναι να υπάρχουν επαγγελματίες. Γι' αυτό λέμε από την αρχή να δούμε ποιος κάνει τη ρευματοκλοπή. Γιατί την χρεωνόμαστε στην πλάτη μας, εντός εισαγωγικών, ο όρος ηλεκτρολόγοι. Και δεν είναι πάντα έτσι.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουντουργιάννη. Όχι, ήσασταν και σαφείς. Μπορεί να γίνεται και από μέσα. Το είπατε ξεκάθαρα. Η έρευνα θα το δείξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά,
0: Νίκη. Γεια χαρά, γεια χαρά. Και ο άνθρωπος, για να το λέει, κάτι μπορεί να έχει ακούσει.

Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι επειδή το ρεύμα είναι και κάτι έτσι αόρατο, δηλαδή την ώρα που γράφει το κοντέρ, εμείς δεν είμαστε εκεί για να το βλέπουμε, έτσι δεν είναι. Το βλέπουμε όταν έρθει η ώρα να το πληρώσουμε. Εάν κάποιος μπορεί και το ελέγχει, εγώ έτσι το ξεκίνησα αυτό πριν πάρα πολλά χρόνια, γιατί κάτι μου ξέφευγε μέσα στο σπίτι και μου το είπε ένας ηλεκτρολόγος, όντως. Δεν γίνει ιστορικό, μην φαντάζεσαι, δεν κοιτάς όλη την ώρα τι γίνεται με την κατανάλωση, αλλά που και επειδή έχει στατιστικά αυτό, όταν κάτι είναι πάρα πολύ ακραίο, αναγκαστικά κάθεσαι και το ψάχνεις. Και λες, για να δω τώρα αυτό, γιατί ξέρω εγώ, χθες 3 η ώρα ξαφνικά βλέπω 4 κιλοβατόρες εκεί που κανονικά είμαι στις 080. Λοιπόν, μια δούμε λίγο τα μηνύματά σας.

Λοιπόν, εδώ ο κύριος Γιώργος λέει ότι ο εκπρόσωπος του κυρίου Τσίπρα μας είπε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Επειδή δεν το κάνουν. Ο κύριος Βασιλιάδης, καμιά κουβέντα για την εγκληματική καταστροφή των βαρέων μηχανημάτων, εξόριξη, λιγνίτη κτλ. Το είχατε στείλει και χθες, νομίζω. Το διαβάσατε και χθες, το είπαμε και σήμερα. Κάνουμε άνω κάτω την ατμόσφαιρα και τα βάζουμε με το ψαράκι, λέει ο κύριος Λιόκουρας. Λευτεριά στο λογοκέφαλο. Τώρα δεν τα έχετε τα δίκια σας. Αλλά δεν το κάνουμε άνω κάτω εμείς. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Τώρα εμείς πρέπει να αντιμετωπίσουμε το. Περιπτωσιολογικά τη συνέπεια.

0: Λοιπόν, κάτι στείλει εδώ μήνυμα ένας φίλος, το οποίο δεν βγάζει νόημα. Αυτοί που κάνουν πρώτη τη δουλειά κάνουν λάθη. Πες τη χρωμοδομή, κάτι έχετε γράψει λάθος μάλλον. Λοιπόν, θα τα δούμε στη συνέχεια τα υπόλοιπα, γιατί πρέπει να καλημερίσουμε την πρόεδρο του Συμβολιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, την κυρία Ελένη Κοντογεώργου. Τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, επειδή χθες υπήρχε και μια έτσι, σαν γιορτή για το κτηματολόγιο κτλ., θέλαμε τη γνώμη σας, αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι είσαστε και σε μια αποχή, έτσι δεν είναι?
1: Θα σας πω και για τα δύο. Όσον αφορά την εκδήλωση η οποία έγινε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αφορούσε την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του κτηματολογίου πανελλαδικά και το τι έργο έχει επιτελεστεί τον τελευταίο καιρό από το 2019 μέχρι σήμερα, όπου τώρα έχει κτηματογραφηθεί το 99% της χώρας με την ενσωμάτωση και της Κρήτης και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, Λίμνου, Λέσβου κλπ. Υπάρχει ακόμα, και όταν λέμε ότι έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση, εννοούμε ότι κάθε ακίνητο οπουδήποτε βρίσκεται στην Ελλάδα έχει έναν μοναδικό αριθμό, τον αριθμό του κτηματολογίου, ακριβώς το ΚΑΕΚ, όπως το λέμε με τα αρχικά του. Υπολείπεται ακόμα το 1% για να ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση. Αναφέρθηκαν στην κατάργηση των υπόθηκων φυλακίων και την ενσωμάτωση αυτών.
0: Κυρία Κοντογεώργου, γιατί τα ξαναλέμε αυτά όμως τώρα? Τα κάναμε ρεπορτάζ χθες, εντάξει μας.
1: Ακριβώς επειδή μου είπατε για την εκδήλωση που έγινε χθες. Ήταν γενικά μια ανασκόπηση γεγονότων.
0: Το ερώτημα ήθελα να σας κάνω, νομίζω ότι κάτι θα λέγατε. Καταρχήν, ας πούμε μετά για την αποχή. Εσείς οι συμβολιογράφοι είστε οι άνθρωποι που άμεσα, νομίζω μαζί με τους δικηγόρους και εμάς, έρχεστε σε επαφή με το κτηματολόγιο. Από τη μέχρι τώρα λειτουργία του, θεωρείτε ότι είναι όλα καλά, υπάρχουν ζητήματα
1: που πρέπει... Όχι, δεν είναι όλα τέλεια. Εκείνο όμως το οποίο πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι έχει παρουσιαστεί μια σημαντική βελτίωση. Διότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή πληρώνουμε τα λάθη της πρώτης φάσης κτηματογράφησης, διότι ενδεικτικά πήγαινε ο καθένας και δήλωνε ό,τι ήθελε και τώρα ερχόμαστε με αντιπαραβολή, με τα συμβόλαια, με τους χάρτες, με συντεταγμένες κλπ. Και βλέπουμε
0: μπήκε μια αυστηρή τάξη.
1: Ακριβώς, που θα έπρεπε να μπει, γιατί και το δημόσιο να ξέρει τι του ανήκει και να μην ανοίγονται οι ορέξεις καταπατητών, αλλά και ο κάθε πολίτης να ξέρει τι έχει, τι είναι αυτό το ακίνητο από άποψη πολεοδομικής, φορολογικής, τοποθεσίας. Οπότε
0: λέω εδώ μου στέλνει μήνυμα ένας συνάδελφός σας, μας στέλνει μάλλον. Το κτηματολόγιο λέει δεν πρέπει να έχει προθεσμίες για τη διεκπαιρέωση των υποθέσεων. Ορισμένα καθυστερούν πολύ στην έκδοση πιστοποιητικών καταχώρησης.
1: Ακριβώς αυτό έχει δίκιο όποιος είτε συνάδελφος είτε πολίτης, εξαρτάται από το κτηματολογικό γραφείο, διότι κάποια κτηματολογικά γραφεία είναι υποστελεχωμένα και ταυτόχρονα με την ενοποίηση των υπολείπων υποθηκοφυλακίων σε ένα κτηματολογικό γραφείο έχει υπάρξει φόρτος εργασίας και παρατηρούνται καθυστερήσεις που μπορούν να φτάσουν και πολλούς μήνες όσον αφορά την καταχώρηση των πράξεων.
0: Να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι αυτοί οι πολλοί μήνες σημαίνουν ότι κάποιος ο οποίος θέλει να κάνει μεταβίβαση δωρεά ή αγορά δεν μπορεί να το κάνει.
1: Το κάνει με την επιφύλαξη, γιατί να σας πω, αναρτάται το συμβόλαιο προς καταχώρηση. Βλέπει ο άλλος ότι έχει γίνει μια αγοραπολισία, μια γονική παροχή, μια αποδοχή κληρονομιάς. Απλά δεν έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση με την έκδοση και του σχετικού πιστοποιητικού.
0: Μπορείς να χτίσεις.
1: Μπορείς
0: να χτίσεις.
1: Φυσικά μπορείς να χτίσεις.
0: Χωρίς να έχει γίνει αυτή η ανάρτηση που λέτε κτλ.
1: Η ανάρτηση γίνεται. Το πιστοποιητικό δεν έχει εκδοθεί, δεν έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση. Η ανάρτηση γίνεται και φαίνεται ότι εκκρεμεί αίτηση προς καταχώρηση. Αυτό φαίνεται, το βλέπει ο πολίτης. Το αποτέλεσμα περιμένει μόνο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να πάρει το σχετικό πιστοποιητικό.
0: Ναι. Άρα χωρίς αυτό το πιστοποιητικό ο μηχανικός δεν μπορεί να εκδώσει άδεια.
1: Δεν το γνωρίζω, γιατί πολλοί από ό,τι ακούω από μηχανικούς και λοιπά τους ενδιαφέρει μόνο η υποβολή της αίτησης. Αυτό που σας είπα, που γίνεται. Όχι το πιστοποιητικό. Εξαρτάται ίσως και από τις πολυοδομίες. Δεν μπορώ να σας απαντήσω συγκεκριμένα στο.
0: Ωραία, πάντως εσείς συμφωνείτε ότι είναι. Νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι εντάξει.
1: Υπάρχει μία.
0: Ήρθαμε στο σύγχρονο αιώνα με το κτηματολόγιο, γιατί ήμασταν σε κάποιο περασμένο.
1: Ναι.
0: Αλλά ακόμα έχει δουλίτσες να γίνει αυτά τα που εντοπίζουν όλοι τα προβλήματα. Καθυστέρηση συνήθως νομίζω ότι είναι.
1: Η καθυστέρηση είναι το πρόβλημα και επίσης ότι παρότι υπάρχει εγχειρίδιο νομικού ελέγχου, δηλαδή τι πρέπει να ελέγχει ο κάθε προϊστάμενος κάθε κτηματολογικού γραφείου και να προχωρεί στη συνέχεια στην καταχώρηση και στην έκδοση αυτού του πιστοποιητικού με κάποια κτηματολογικά γραφεία, ευτυχώς λίγα, υπάρχει πρόβλημα διότι οι προϊστάμενοι δεν ακολουθούν τους κανόνες που τους έχει δώσει η νομική υπηρεσία του κτηματολογίου.
0: Που σημαίνει?
1: Και εκεί δημιουργούνται προβλήματα. Δηλαδή μια πράξη, για να γίνω πιο σαφής, η οποία μπορεί άνετα να καταχωριστεί, και να λέω καταχώρηση ενώ να εκδοθεί και το σχετικό πιστοποιητικό στο Α κτηματολογικό γραφείο, στο Β κτηματολογικό γραφείο να ταλαιπωρηθεί και ο συμβολιογράφος και ο πολίτης, ζητώντας κατά την άποψη του προϊσταμένου του κτηματολογικού γραφείου το Α ή Β, είτε συμπληρωματικό έγγραφο.
0: Άρα λέτε, όταν φτιάχνετε ένα συμβόλαιο το οποίο περνάει στο Α γραφείο, στο Β μπορεί να κοπεί. Να σας το στείλει πίσω, να κάνετε διορθώσεις και τα λοιπά.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, γιατί κάνετε αποχή? Για τις διαθήκες, νομίζω.
1: Πρώτον, να προσδιορίσουμε. Η αποχή δεν γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Uh-huh. Υπάρχουν 9 συμβολιογραφικοί σύλλογοι. Ο μεγαλύτερος είναι της Αθήνας. Όλη η υπόλοιπη Ελλάδα δημοσιεύει κανονικά τις διαθήκες, εκτός από την Αθήνα, με μία απόφαση που έχει ληφθεί στην Γενική Συνέλευση των Μελών. Το αίτημα, για ποιο λόγο γίνεται η αποχή, να προσδιοριστεί το όριο της ευθύνης κατά τη δημοσίευση της διαθήκης. Το Υπουργείο έσκυψε με ενδιαφέρον πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και νομοθέτησε προσδιορίζοντας ότι ο συμβολαιογράφος ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια. Παρόλα αυτά δεν θεωρήθηκε ικανοποιητική αυτή η απόφαση του Υπουργείου και η αποχή συνεχίζεται. Μάλιστα. Αλλά σας λέω μόνο από τον Σύλλογο της Αθήνας.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και όταν λέω...
0: και όταν λέτε...
1: Παρακαλώ.
0: Κλείστε τη φράση σας.
1: Όχι, απλά είναι τοπικής αρμοδιότητας, ωραία, θα μπορούσαμε, ωραία, να πούμε. Ωραία.
0: Να είστε καλά, καλημέρα κύριε Κοντογιώργη.
1: Σας ευχαριστώ, καλή σας μέρα.
0: Η πρόεδρος του Συμβολιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, η κυρία Νικολέτα, στέλνει ένα μήνυμα, μάλλον είναι μηχανικός, και λέει δεν είναι έτσι. Οι πολυοδομίες δεν εκδίδουν άδειες χωρίς τα πιστοποιητικά του χρηματολογίου, τα τελικά πιστοποιητικά, τα οποία καθυστερούν υπερβολικά. Έτσι είναι. Ο μηχανικός δεν προχωράει την άδεια αν δεν πάρει αυτό το χαρτί. Τώρα τι λένε οι συμβολιογράφοι? Ότι κάποια γραφεία κτηματολογικά αργούν γιατί δεν έχουν πολύ κόσμο, γιατί μπορεί να έχουν αυξημένη κίνηση σε σχέση με άλλες περιοχές, και ταυτόχρονα δεν υπάρχει και ομοιομορφία στο πότε εγκρίνεται ή πότε έχουμε απορρίψεις σε ένα συμβόλαιο. Αυτό είναι ωραίο, είναι ελληνικό. Κάθε γραφείο γράφει τους κανόνες του. Λίγο υπερβολικό το είπαμε αυτό. Λοιπόν, όμως δεν είναι έτσι. Δεν είναι απλό. Το ότι δεν μπορεί το σύστημα. Δηλαδή, κάναμε το μεγάλο, κάναμε το δύσκολο, κάναμε το χοντρό, φτιάξαμε κτηματολόγιο. Και τώρα να καθόμαστε και να ασχολούμαστε με τα εύκολα. Διότι θα σας πω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Υπήρξε περίοδος στην οικοδομή που η παλέτα, τα τούβλα, είχαν 90 ευρώ. Μετά από ένα χρόνο είχαν 190. Ένας που του καθυστερήσαν 6-7 μήνες την άδεια, έφυγε από το 90 που θα έχτιζε, ένας κατασκευαστής, ένας ιδιώτης κτλ. Και πήγε στο 190. Κάθε μέρα που δεν προχωράει αυτή η δουλειά, κάποιος επιβαρύνεται με λίγο, πολύ ή περισσότερο κόστος.

Λοιπόν, και είναι κρίμα αυτά τα απλά γραφειοκρατικά, διαδικαστικά κτλ. Να μην τα αντιμετωπίζουμε, διότι τη βαριά, την καλή, τη σωστή, την απαραίτητη δουλειά που ήταν να γίνει το κτηματολόγιο, το κάναμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νέα ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, αλλαγή στον υπολογισμό στους τόκους και μικρότερες δόσεις για τα κόκκινα δάνεια. Η ρύθμιση καλύπτει την απόφαση του Αρείου Πάγου και διευρύνει το κομμάτι της αναδρομικότητας, είπε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών ο Μύρος Τσάπαλος. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας συναντάται ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Σε 24 ώρες απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν σήμερα εργαζόμενοι σε τουρισμό, εστίαση, οικοδομικό κλάδο και περιφέρειες. 4 διαδηλώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας. Ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον η πρώτη ημέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, χωρίς κοινή ανακοίνωση των δύο πλευρών. Οι τεχνικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, λέει το Πακιστάν. Τραγωδία στη Μυτιλήνη, 36χρονη γιατρός έχασε τη ζωή της μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Στη Γαλλία, περίπου 68.000 νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα λόγω βλάβης σε μετασχηματιστή που συνδέεται με τη ζέστη. Συνολικά 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Λοιπόν, το Γραφείο Προϋπολογισμού στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, έκανε μια καταπληκτική δουλειά σχετικά με μια έρευνα την οποία έφερε, ολοκλήρωσε, για το στεγαστικό πρόβλημα. Βγαίνουν καταπληκτικά στοιχεία, φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι τα έχουν ψάξει με όλους τους δυνατούς τρόπους, που δείχνουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Καταρχήν, το Airbnb είναι κάτι του τύπου 1,5% πρόβλημα στο συνολικό. Βέβαια, σε κάποιες περιοχές είναι μεγαλύτερο το ποσοστό, έτσι Κουκάκι, Πετράλου, Ναθησίου, εκεί γύρω-γύρω, Ερμού. Προφανώς εκεί δεν είναι το 1% του προβλήματος, είναι υψηλότερο. Τα κλειστά ακίνητα τα υπολογίζονται σε όλη τη χώρα, βέβαια. Δεν ξέρω μήπως βάζουν και τίποτα εξοχικά μέσα, γιατί μου φαίνεται μεγάλος αριθμός. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί που κάτσαν και το ψάξαν, 1,8 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αποθεματικού. Έχουμε σπίτια στην Ελλάδα. Υπάρχει πρόβλημα ότι δεν είναι ανοιχτά. Γιατί κάποια είναι του δημοσίου, κάποια τα κρατάνε τα φαντ και πάρα πολλά δεν είναι αξιοποιήσιμα. Δεν είναι αξιοποιήσιμα γιατί είναι μπλεγμένες οι κληρονομιές, γιατί μπορεί να υπάρχουν χρέη που δεσμεύουν τις μεταφορές ή γιατί δεν υπάρχουν λεφτά για ανακαίνιση. Εν ολίγης, οι ερευνητές βλέπουν ότι το 1 τρίτο του αποθέματος κατοικιών δηλώνεται ως κενό. Την περίοδο του μνημονίου από το 11 μέχρι το 21, τα περισσότερα χρόνια από αυτά τα περάσαμε στο μνημόνιο, αυξήθηκαν οι κατοικίες στη χώρα. Μικρός αριθμός, 3,5%. Αλλά αυξήθηκαν. Τι μειώθηκε? Ο αριθμός των σπιτιών που ήταν προς ενίκιο, δηλαδή μειώθηκε κατά 10%. Και ο αριθμός αυτών που προσφέρονταν κενές κατοικίες προς πώληση μειώθηκε 33%. Εν ολίγης, ακόμα και τα δύσκολα χρόνια χτίστηκαν κάποια σπίτια, αλλά αυτά που βγαίνουν στα αλήθεια στην αγορά εκείνη την περίοδο μειώνονται και μειώνονται πάρα πολύ. Επίσης έχει παγώσει η κατασκευή, ακόμα και τώρα που δεν βρίσκεις σε μάστορα, που δεν βρίσκεις σε εργάτη, που δεν βρίσκεις σε εργολάβο, που δεν βρίσκεις σε καμία περίπτωση να κάνεις τη δουλειά σου, χτίζονται πολύ πολύ πιο λίγα σε σχέση με την περίοδο πριν από την κρίση. Θα πει τώρα κάποιος, γιατί τότε δεν βρίσκουμε μαστόρια και τα λοιπά? Γιατί έχουν περάσει 12 χρόνια, βγήκανε στη σύνταξη, αλλάξανε επάγγελμα, πήγανε στο εξωτερικό, δεν μπαίνουν τα καινούργια τα παιδιά στην οικοδομή. Λοιπόν, και ένας τεράστιος αριθμός είναι μπλοκαρισμένος στα κτηματολόγια, στα κληρονομικά, στα μπερδέματα, στα χρέη που έχουν οι κληρονόμοι. Και δεν μπορεί, και μένει το σπίτι, περνάνε τα χρόνια, βαριώνται οι άνθρωποι να ασχοληθούν, προχωράνε τη ζωή τους και τα αφήνουν εκεί να ρημάζει και να μαραζώνει. Και μιλάμε για χιλιάδες ακίνητα.

λέω ένα απλό παράδειγμα, σπίτι που δεν δηλώθηκε στο κτηματολόγιο, μέσα σε μια πολυκατοικία που έχει δηλωθεί όλοι οι άλλοι και όλα είναι κανονικά κτλ. Πάμε να περιμένει κανένα δύο χρόνια να γίνει το δικαστήριο. Δεν μπορεί να μην υπάρχει πιο σύντομο τρόπο. Σπίτι το οποίο το κράτος το έδωσε σε κηδεμόνα, το 50% είναι ιδιοκτησία εξωτερικού, το 50% είναι εσωτερικού. Αυτούς τους ξέρουμε ποιοι είναι στο εσωτερικό. Έχουμε το πρόβλημα με τους άλλους που είναι στο εξωτερικό. Το παίρνει κηδεμόνας, δικηγόρος, ο οποίος δεν σηκώνει καν το τηλέφωνο στο εσωτερικού για να προχωρήσει δουλειά. Και ένα σωρό τώρα, άμα κάτσεις και τα ψάξεις, υπομονή να έχεις.

Δέσποινα είναι πολύ κοντά μας. Α, να σας πω κάτι. Η πρόβλεψη λέει ότι όλο αυτό θα ερεμήσει με τα καινούργια που μπαίνουν, με αυτά που ανακαινίζονται κτλ. Στο τέλος της δεκαετίας. Έχουμε δηλαδή μπροστά μας μια πενταετία και υπολογίζουν. Καλά, αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις, αλλά μια εκτίμηση μπορεί να γίνει ότι θα κινηθούν 25-30% προς τα κάτω όλα.

Έχουμε έναν ισχυρό σεισμό, κυρίες και κύριοι, που έγινε πριν από λίγη ώρα στην Κάρπαθο. Η πρώτη μέτρηση λέει ότι είναι στα 5 Ρίχτερ.

0: Έχετε κάποια εκτίμηση?
1: Εντάξει, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Νομίζω ότι είναι ένας από τους πολλούς σεισμούς που γίνονται στην περιοχή αυτή του ελληνικού τόξου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ιδιαίτερα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Παρακαλώ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, ωραία ψύχρεμα και τα λοιπά. Στην Ελλάδα είμαστε συνηθισμένοι στους σεισμούς, ειδικά σε κάποιες περιοχές, περισσότερο από ό,τι σε άλλες, και οι άνθρωποι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Και το πρώτο που πρέπει να κάνεις, Δέσποινα, ποιο είναι? Άστο. Να χτίζεις γερά σπίτια. Αυτό νομίζω ότι έχει λύσει ο οικοδομικός κανονισμός στην Ελλάδα, είναι αυτός που πρέπει να είναι.
2: Ναι, θυμάμαι στην περιοχή μου που είναι αρκετά σεισμογενή στη Δυτική Ελλάδα. Θυμάμαι τον πατέρα μου χρόνια.
0: Πάνω από το βλάκι ή κάτω από το βλάκι?
2: Κάτω.
0: Τα λες αυτά.
2: Έλεγε ότι βάλτε σίδερο, δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνετε. Βάλτε πάνω, παραπάνω σίδερο.
0: Ναι, εκεί, γιατί στην περιοχή του Ιωνίου έχουμε, είναι σεισμογενή περιοχή. Θα έχει ζήσει ο άνθρωπος.
2: Αρκετά.
0: Και το σεισμό της Κεφαλονιάς.
2: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Γιατί δεν χρειάζεται να μένει στην Κεφαλονιά για να περάσει το σοκ που υπέστη ο πληθυσμός τότε.
2: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν.
2: Να ξεκινήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δόθηκε στη δημοσιότητα η κατάθεση που έδωσε ο Bill Gates στις αρχές Ιουνίου στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων σχετικά με τις σχέσεις του με τον Epstein. Είπε στους βουλευτές λοιπόν ότι οι συναντήσεις με τον Epstein περιορίζονταν μόνο σε επαγγελματικά θέματα, ότι δεν τον είδε ποτέ να διαπράττει έγκλημα και ότι δεν υποψιάστηκε ότι οι γυναίκες που ταξίδευαν μαζί του ήταν θύματα εμπορίας ανθρώπων. Προσπάθησε όμως να χρησιμοποιήσει ο Jeffrey Epstein πληροφορίες για τις εξωσυζυγικές σχέσεις του Gates προκειμένου να ξαναμπεί στη ζωή του, διότι ο πρώην
0: κεφαλής... Ήταν ένα
2: από
0: τα κόλπα που έκανε ο Epstein, έτσι έβρισκε κάτι να σε εκβιάζει. Νομίζω λέει τελικά δεν με εκβιάζει. Λέει, αλλά το άφηνε να εννοηθεί.
2: Ναι, αλλά όταν αναφέρεις τη λέξη εκβιασμό μέσα στην, στην κατάθεση.
0: Τέλος πάντων, προκύπτει από όλα αυτά ότι με πόσες θα έχει τότε ο Bill Gates?
2: Τρεις. Ναι. Ήταν τρεις.
0: Ρωσίδες και οι τρεις.
2: Βέβαια παραδέχτηκε ότι τα έκανε λάθος.
0: Που ήταν Ρωσίδες?
2: Όχι, που είχε τις εξωσυζυγικές σχέσεις. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, η μία ήταν πυρηνική φυσικός. Η άλλη κυρία ασχολιόταν με τον Bridge. Η τρίτη, ξέρεις? Όχι.
2: Όχι, δεν ξέρω. Δεν,
0: του είχε στείλει εκείνη την εποχή κάποιο νέο απέλη ο Gates και αυτός του είχε στείλει κάτι mail που τα περιέγραφε όλα αυτά για να εκβιάσει αυτός τον Gates. Αυτά βρήκε
2: και
0: ο Epstein.
2: Και επίσης, το πρόσωπο το οποίο έδωσε όλες αυτές τις πληροφορίες ήταν ο επιστημονικός σύμβουλος κατά τον Bill Gates, ο δικός του. Του Gates, ναι. Ο Μπόρις Νίκολιτς.
0: Ο οποίος του έγραφε: έχω κουραστεί να σου ψάχνω τεράλ. Αυτά είναι κάτι διαγερτικά ναρκωτικά, τα οποία τα ζητούσε η κυρία που έπαιζε Bridge.
2: Μάλιστα.
0: Είναι να μην μπλέξει,
2: παιδί μου. Ναι.
0: Δεν ησυχάζει.
2: Λοιπόν.
0: Να σε τρώω, Gates, ας πούμε, και να ψάχνει να βρει, γιατί είναι παράνομο αυτό.
2: Δεν πρέπει. Αφού σε καλούνε στην επιτροπή, δεν πρέπει να πεις κάτι.
0: Για τα αντιεργατικά, λέω. Λοιπόν, πάμε
2: τώρα στην.
0: Πάντως, τώρα όλοι καταλαβαίνουμε γιατί με τέτοια έτσι, απαξία γυναίκα του δημόσια αποχώρησε από αυτή τη σχέση και την εταιρεία.
2: Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Μπορούσε.
0: Ναι, το πούμε. Μπορούσε να το συγχωρέσει.
2: Πρέπει να έχει μεγάλη καρδιά.
0: Λέω τις επιλογές.
2: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Θα μπορούσε, αλλά δεν. Από ό,τι φαίνεται, κοίταξε να δεις. Ήταν ένα διαζύγιο το οποίο κόστησε αρκετά, αλλά της έδωσε.
0: Έχει ο άνθρωπος, μην τον λυπάσαι. Για πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν, πάμε στην Ολλανδία. Η Ολλανδική λοιπόν κυβέρνηση επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι ένα παιδί κάτω των 12 ετών υποβλήθη σε υποβοηθούμενη ευθανασία βάσει νόμου που ισχύει από το 2024. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, το παιδί έπασχε από σοβαρή ασθένεια και η διαδικασία έγινε στο τέλος του 2025. Δεν δόθηκαν προσωπικά στοιχεία βέβαια, αλλά η υπόθεση εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές αν ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που παιδί κάτω από τα 12 ετών υποβάλλεται σε ευθανασία από τότε που ψηφίστηκε ο νέος νόμος. Να σου πω, πριν το 2002 νομιμοποιήθηκε στην Ολλανδία η υποβοηθούμενη ευθανασία. Και επίσης ότι τα παιδιά από 12 μέχρι 15 ετών χρειάζονταν τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα. Οι ανήλικοι 16 και 17 οι

0: Οι έπρεπε να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης απόφασης, αλλά η συγκατάθεσή τους δεν ήταν απαραίτητη και το 24 αποφασίζεται ότι επιτρέπεται η ευθανασία των παιδιών κάτω από 12 ετών.
1: Ωραία.
2: Πάνω στο παιδάκι θα είχε κάποια πάθηση η οποία
0: δεν μπορούσε, δεν υπήρχε
2: ούτε θεραπεία ούτε ποιότητα ζωής καμία.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, μεταφερόμαστε τώρα στην Ισλανδία, που μετά από περίπου 2 χρόνια, 2 φάλαινες, μάλλον ξεκίνησε η...
1: Λοιπόν, θα σε διακόψουμε, γιατί έχουμε το διάλογο του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
3: Στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες προφανώς συνδέονται και με την πορεία της εθνικής οικονομίας, εκφράζω και πάλι την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι φαίνεται να υπάρχει μια καταρχάς συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, και εκφράζω βέβαια την ευχή μου ότι δεν θα έχουμε πρόσθετες αναταράξεις τους επόμενους μήνες, έτσι ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ και να υπάρξει πια και μια κανονικοποίηση στις διεθνείς αγοράς ενέργειας. Η πρόσφατη νέα αύξηση του πληθωρισμού που είδαμε και στη χώρα μας αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Οι τιμές έχουν αποκλιμακωθεί σημαντικά και αρχίζουμε πια να βλέπουμε και το αποτέλεσμα αυτής της αποκλιμάκωσης στις τιμές τόσο της βενζίνης όσο και του ντίζελ, κάτι το οποίο μας κάνει συγκρατημένα αισιόδοξους ότι θα επανέλθουμε στα ζητήματα τουλάχιστον των καυσίμων σε μια λογική κανονικότητας. Από εκεί πέρα όμως, κύριε Πρόεδρε, προφανώς το χρέος της ελληνικής κυβέρνησης είναι να στηρίζει την ελληνική οικονομία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και πολύ καιρό με παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε μετά τον COVID. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών. Η διαφορά με την Ελλάδα είναι ότι εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Σήμερα, όπως ξέρετε, ψηφίζεται στην Βουλή ένα σημαντικό νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο αυτό περιλαμβάνει και μέτρα στήριξης της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην ακρίβεια. Αναφέρω ενδεικτικά τα 150 ευρώ για κάθε παιδί, τα οποία θα καταβληθούν εντός των επόμενων εβδομάδων, αλλά και την αύξηση της μόνιμης στήριξης που δίνουμε στους συνταξιούχους από τα 250 στα 300 ευρώ που θα καταβληθεί το μήνα Νοέμβριο. Είμαστε σε θέση να μπορούμε να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, ακριβώς επειδή η πορεία της οικονομίας μας είναι θετική και επειδή η πολιτική μας της δημοσιονομικής πειθαρχίας έχει αυτά αποτελέσματα. Επιστρέφουμε λοιπόν με απλά λόγια το μέρισμα της συλλογικής ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία, στο μέτρο πάντα, να το τονίσω αυτό, των δυνατοτήτων μας. Όμως το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια κρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στον νόμο Κατσέλη και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση σε επίπεδο αρείου πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της, ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας. Αυτό σημαίνει ότι κεφάλαια τα οποία είχαν καταβληθεί θα συνυπολογίζονται πια έναντι του συνολικού ύψους του δανείου. Οι δανειολήπτες θα δουν μια σημαντική μείωση της δόσης τους και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε, μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν, με δικαιοσύνη και με σεβασμό προς τους έντιμους δανειολήπτες, οι οποίοι με μεγάλη προσπάθησαν να είναι συνεπείς στις ρυθμίσεις προκειμένου να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να σώσουν το σπίτι τους. Μία ακόμα παρατήρηση κλείνω την εισαγωγική μου έτσι τοποθέτηση, κύριε Πρόεδρε, η οποία αφορά το συνολικό επίπεδο της δημόσιας συζήτησης γύρω από τα θέματα της οικονομίας. Η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί και να λαμβάνει πρωτοβουλίες με γνώμονα την πραγματική κατάσταση των δημόσιων οικονομικών. Γι' αυτό και δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται με ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού. Η χώρα πλήρωσε πολύ ακριβά την καλλιέργεια τέτοιων υπερβολικών προσδοκιών. Θεωρώ ότι ένας από τους λόγους που υπάρχει μια καχυποψία απέναντι στο πολιτικό σύστημα έχει να κάνει και με το γεγονός ότι στο παρελθόν πολιτικές δυνάμεις έταξαν στους πολίτες πράγματα τα οποία προφανώς ήταν παντελώς αδύνατο να υλοποιήσουν. Και επειδή σιγά σιγά εισερχόμαστε και στον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησης, είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες να μπορούν να ξεχωρίζουν μεταξύ του είναι πραγματικά εφικτό και κοστολογημένο και τι συνιστά μια παροχή, μια επιταγή ουσιαστικά χωρίς αντίκρισμα.
4: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για αυτή την προπεριγραφή των θεμάτων τα οποία θα συζητήσουμε εν συνεχεία στην τακτική μηνιαία συνάντησή μας. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι είναι ανακουφιστική η ανακοίνωση της Συμφωνίας Ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή. Και ελπίζω και εγώ, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτές οι 60 μέρες που εδόθησαν ως προθεσμία για τις διαβουλεύσεις οριστικοποίησης της συμφωνίας και των όρων της θα κυλήσουν ομαλά και δεν θα οδηγήσουν σε πισωγυρίσματα ή σε αναστατώσεις της συμφωνίας, γιατί όλους αυτούς τους μήνες της σύγκρουσης με το Ιράν, η επίδραση στην οικονομία και στη ζωή των χωρών οι οποίες δεν μετέχουν ούτως ή άλλως σε αυτή τη διένεξη ήταν δραματική, θα έλεγα. Πήρα και εγώ, όπως και η Βουλή και εσείς και όλοι μας, την έκθεση της διοικήσεως του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος για το 25-26. Φαίνονται εκεί με στοιχεία πιστικά οι επιπτώσεις της κρίσης στην οικονομία της Ευρωζώνης. Και παρά τα αυτά, κύριε Πρόεδρε, φαίνεται πως η ελληνική οικονομία, παρά την μείωση της αναπτυξιακής πορείας στην Ευρωζώνη, η ελληνική οικονομία συνεχίζει παρά τα αυτά, λόγω της ανθεκτικότητας τάστης, να αναπτύσσεται με μεγαλύτερους ρυθμούς από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι κεφάλαιο που ανήκει στην κυβέρνηση, δεν είναι κεφάλαιο που ανήκει προσωπικά σε κανέναν, είναι κεφάλαιο που ανήκει στον ελληνικό λαό και αυτές οι δυνατότητες της οικονομίας που σας επιτρέπουν να κάνετε αυτά τα οποία κάνετε λελογισμένα και με προσοχή θα βοηθήσουν ώστε να υποστηριχθεί η κοινωνική συνοχή και η κοινωνική ειρήνη, τα οποία είναι και συνταγματικά αποδεκτά. Είναι στόχοι του ιδίου του συντάγματος, το οποίο θεωρεί σαν υποχρέωση της κυβέρνησης να ασχολείται με την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και συνοχής. Κύριε Πρόεδρε, προφανώς βαθμιδών μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν από τις εκλογές. Έχουμε εμπειρία εκλογών. Προφανώς θα υπάρξουν και υπερβολές, θα υπάρξουν και εντάσεις. Το θέμα είναι να κρατηθούμε μακριά από πειρασμούς που θα εκτροχιάσουν την οικονομία και θα τις αφαιρέσουν τις δυνατότητες που επιτρέπουν να βοηθούνται τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας. Η ρύθμιση που ανακοίνωσε χθες στα Γιάννενα ο Υπουργός Οικονομικών με αφορμή ένα αναπτυξιακό συνέδριο που γινόταν εκεί στην πατρίδα μου είναι μια ρύθμιση ακριβώς που αφορά ανθρώπους που η κοινωνία και το κράτος και η πολιτεία τους χρωστά μια δεύτερη ευκαιρία. Και αυτή την δεύτερη ευκαιρία με βάση μια απόφαση του Αρείου Πάγου όχι μόνο την νομιμοποιείτε και την θεσμοθετείτε αλλά και την διευρύνετε. Γιατί δεν την περιορίζεται μόνο ανάμεσα στους διαδίκους, δηλαδή δεν θα ωφεληθούν της ρυθμίσεως μόνοι όσοι έκαναν προσφυγή στον Άριο Πάγο, αλλά όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Και επίσης δεν θα ισχύει από τώρα και μετά, αλλά θα ισχύει και από προχθές και μετά, από το παρελθόν και μετά, θα έχει δηλαδή αναδρομική ισχύ. Και έτσι με βάση αυτόν τον υπολογισμό των τόκων που θα είναι τόκοι που θα υπολογίζονται με βάση τη δόση και όχι με βάση το συνολικό ποσόν, θα πάρει μια μεγάλη ανάσα όλος αυτός ο κόσμος, ο οποίος υπολογίζεται σε 100.000 και βρίσκεται στην διαδικασία της ενεργού ρυθμίσεως. Κύριε Πρόεδρε, επανέρχομαι στο θέμα του ότι μπαίνουμε σιγά σιγά σε προεκλογική διάταξη. Θυμάμαι, κύριε Πρόεδρε, ήσασταν κι εσείς, ήμουν κι εγώ στη Βουλή όταν έσκασε η μεγάλη κακουχία της de facto χρεοκοπίας της χώρας και τα παράπονα του κόσμου, τα παράπονα των πάντων για τη χρεοκοπία και την αδυναμία της χώρας να ανταποκριθεί στις διεθνείς της υποχρεώσεις, τις δανειακές, ήταν γιατί αυτό έσκασε τόσο ξαφνικά και κανείς δεν μας προειδοποιούσε για την κατάσταση της οικονομίας, γιατί φαινόταν όλα ρόδινα και ξαφνικά όλα απεδείχθησαν σκοτεινά και υπήρξαν και παράπονα και γκρίνιες, δεν θα έλεγα δικαιολόγητες, για θεσμούς οι οποίοι όφυλαν να προειδοποιούν δυναμικά και παραστατικά και πιστικά για την πορεία της οικονομίας. Αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί. Γι' αυτό και τώρα, κύριε Πρόεδρε, δεν πρόκειται να χτίσουμε γύρω μας τείχη, όπως λέει και ο ποιητής, και να παγιδευτούμε μέσα στα τείχη και να μην ακούσουμε κρότων χτιστών ή ήχων, όπως λέει. Ο κρότος των χτιστών και ο ήχος είναι οι προειδοποιήσεις. Οπότε πολύ καλά κάνει η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση πρέπει να το κάνει αυτό. Προστατεύει τη δημοσιονομική σταθερότητα και πειθαρχία. Μπορεί η λέξη πειθαρχία συχνά σε ένα μεσογειακό λαό να φαντάζει βάρος, αλλά η πειθαρχία ήταν αυτή που έλειψε και οδηγηθήκαμε στην τραγωδία της χρεοκοπίας. Τώρα λοιπόν, χάρη σε αυτή τη δημοσιονομική και μακροοικονομική πειθαρχία, έχετε περιθώριο και τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου να διευρύνετε και να κάνετε κάποιες στοχευμένες παροχές, δεν θα τις αποκαλούσα προεκλογικές, αλλά παροχές οι οποίες βοηθάνε στην κοινωνική συνοχή. Είμαι συνεπώς όλος αυτιά για να ακούσω λεπτομέρειες για αυτό το σχέδιο και για ενδεχομένως περαιτέρω μέτρα στήριξης της κοινωνικής συνοχής, όχι προεκλογικής φύσεως και συνήθειας, αλλά μέτρα τα οποία πηγάζουν από την δυνατότητα της οικονομίας να μπορέσει να σταθεροποιήσει την κοινωνική σύγκληση και να βοηθήσει τις αδύναμες κοινωνικές τάξεις.
2: Αυτό είστε, κυρίες και κύριοι, ο διάλογος, ο τυπικός πάντοτε που γίνεται, αλλά φτύγονται και αρκετά ουσιαστικά θέματα ανάμεσα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό.

κύριος Καραγιάννης λέει ότι χθες μια επιστήμονας όσον αφορά στο στεγαστικό και πνευμογραφικό είπε ότι στο 4% της εδαφικής έκτασης που είναι η Αττική ζει ο μισός πληθυσμός της χώρας, αν έχουμε ασχολιώσει με κάτι. Αυτά είναι γνωστά, αυτά τι να πούμε. Συμβαίνει και αλλού. Υπάρχουν χώρες που είναι χειρότερο το ποσοστό, αλλά πρέπει να το διαχειριστούμε. Η κυρία Μπάκα λέει ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα με το κτηματολόγιο και τα πέρα δόθε. Και το ρολόι λέει ότι πρέπει να φύγουμε, να δώσουμε το μικρόφωνο στο συνάδελφο για το δελτίο ειδήσεων και συναδέλφου για το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Ευαγγελία Μπαλτατή με το Δημήτρη Τάκη. Να είστε καλά, να έχετε μια ωραία μέρα. Γεια χαρά.

Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σεισμός 5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:25, μόλις 7 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της Καρπάθου. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 15,9 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα να στηρίζουμε την κοινωνία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Στο διάλογο που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης. Αναφορικά με τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομίας για τα δάνεια με τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Κλείνουμε, πρόσθεσε, μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς. Η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα τα δημόσια οικονομικά, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού. Η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά. Σήμερα η ψήφιση της ρύθμισης του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που υποχρέωνε τις τράπεζες να υπολογίζουν τους τόκους στη δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής. Οι επιπλέον θετικές προβλέψεις για 100.000 δανειολήπτες είναι η απάντηση τόσο στο Πασόκ και την κυρία Αποστολάκη, όσο και σε όσους επέμεναν όλες αυτές τις ημέρες να ασκούν έναν απίστευτο λαϊκισμό, πατώντας πάντων στην αγωνία χιλιάδων οικογενειών για το εάν και εφόσον κυβέρνηση θα εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. Η δικαστική απόφαση ήρθε να κρίνει ποια είναι η ορθή ερμηνεία μιας διάταξης που ισχύει από το 2010, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό, Κώστα Τσουκαλάς. Αυτά που φέρνει τώρα η κυβέρνηση, εμείς τα είχαμε φέρει με τροπολογίες πριν αποφανθεί δικαιοσύνη οριστικά και η κυβέρνηση τις απέριτε και έλεγε όχι, γιατί είχε πει στα φανς να κάνουν business plan και να υπολογίζουν τους παράνομους στόκους, είπε ο κύριος Τσουκαλάς. Τρεις τροπολογίες κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, προτείνοντας νέα ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις, τη θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού και εκτεταμένες αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των κινητοποιήσεων εργαζομένων πολλών κλάδων, όπως τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών, μεταξύ άλλων, ζητούν υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισητισμού, τουρισμού έξω από το Υπουργείο Εργασίας, έξω από τα γραφεία του ΣΕΒΗ, εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών, στην πλατεία Κάνιγκος Οικοδόμ και εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο. Σε στάση εργασίας έως τις 2 προχωρούν οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στην Οδό Μητροπόλεως. Οι τεχνικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, λέει το Πακιστάν. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το Άμπου Ντάμπι, που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του κόλπου, έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή, αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούς. Η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτελεί δήλωση ήττας της Αμερικής, δήλωσε ο Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας. Τόνισε ότι η ασφάλεια στη Μέση Ανατολή πρέπει να διασφαλίζεται από τις χώρες της περιοχής. Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για την μπλοκή του στο σκάνδαλο Καταργέτ και το βελγικό ένταλμα σύλληψης. Μιλώντας στο Sky, χαρακτήρισε την όλη υπόθεση μπούρδα και το ένταλμα άκυρο με τον τρόπο που εκδόθηκε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έλαβε ποτέ μίζες. Όπως εξήγησε η αμοιβή του από τη ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, ήταν πλήρως συγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δηλωνόταν κανονικά στην εφορία.
1: Ο καιρός.
0: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρή βοριάδια αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας, στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, έως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η 27η Διεθνή Συνάντηση Χορευτικών Συγκροτημάτων ΣΥΝΙΕΣ 2026. Μια εκδήλωση θεσμός για τα πολιτιστικά δρόμενα της Κέρκυρας. Από τις 24 έως 28 Ιουνίου με παρουσιάσεις χορευτικών συγκροτημάτων στη Κεντρική και Βόρεια Κέρκυρα. Χορευτικές ομάδες από την Κώστα Ρίκα, την Ινδία, την Ισπανία, τη Βουλγαρία και την Κέρκυρα θα ενώσουν διαφορετικές κουλτούρες και παραδόσεις σε έναν αντάμωμα φιλίας και πολιτισμού. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Ελένης Τσιριμιάνγκου, ιδρυτικού μέλους του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου των Σινιών.

always swimming.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Η 27η Διεθνή Συνάντηση Χορευτικών Συγκροτημάτων ΣΥΝΕΣ 2026. Μια εκδήλωση θεσμός για τα πολιτιστικά δρόμενα της Κέρκυρας. Από τις 24 έως 28 Ιουνίου με παρουσιάσεις χορευτικών συγκροτημάτων στη Κεντρική και Βόρεια Κέρκυρα. Χορευτικές ομάδες από την Κώστα Ρίκα, την Ινδία, την Ισπανία, τη Βουλγαρία και την Κέρκυρα θα ενώσουν διαφορετικές κουλτούρες και παραδόσεις σε ένα αντάμωμα φιλίας και πολιτισμού. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Ελένης Τσιριμιάνγκου, ιδρυτικού μέλους του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου των Σινιών.
5: Το Φλαγκίνιο Πολιτιστικό Κέντρο παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Κέρκυρα τους τρεις Έλληνες τενόρους Χρήστο Δελιζόνα, Δημήτρη Παχσόγλου και Ανδρέα Καραούλη σε μια συναυλία υψηλής αισθητικής, όπου για μια και μοναδική βραδιά θα ερμηνεύσουν άριες και διάσημα τραγούδια. Συμμετέχουν ο βαρύτονος Παντελής Κοντός και η χοροδία Θωμάς Φλαγκίνης. Διευθύνει ο μαέστρος Ανδρέας Γκούσης. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ. Θέατρο Μον Ρεπό, Κέρκυρα.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.

0: Ξεκίνησε η αποκομιδή των απορριμμάτων στο Δήμο Νότια Κέρκυρα μετά τη δημοσίευση των ΦΕΚ των σχετικών αποφάσεων. Δεν προσφέρεται για ζητοκραυγές ή αλληλοσυγχαρητήρια μεταξύ υπουργών η κατάντια τη Νότια Κέρκυρα με ταχύδιν σκουπίδια στου δρόμου επιμέρη, τονίζει ο βουλευτή Αλέκο Αυλονίτη. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 8.775 ευρώ επιβλήθηκε από υπαλλήλους πυροσβεστικής σε ιδιοκτήτη επιχείρησης στην περιοχή Τεμπλώνη για λοιπή μέτρα πυροπροστασίας. Ο Κερκυραίος πρώην πρόεδρος του ΤΕ Νίκος Τρίαντος, η σκιώδη κυβέρνηση Τσίπρα, αναλαμβάνει τον τομέα υποδομών και μεταφορών. 24 ώρια απεργία σήμερα από το Συνδικάτο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων ζητούν αύξηση μισθών και υπογραφή τοπικής συλλογικής σύμβασης. Ξεκινά σήμερα η 27η Διεθνή Συνάντηση Χορευτικών Συγκροτημάτων ΣΥΝΙΕΣ 2026 που θα διαρκέσει έως 28 Ιουνίου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 24 Ιουνίου. Ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία είναι η Μαρίνα Μοσχάτ. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Κανονικά πραγματοποιείται από σήμερα η αποκομιδή των απορριμμάτων σε όλες τις δημοτικές ενότητες στη Νότια Κέρκυρα. Προς τον ίδιο διακοπή εξοριστικά, καθώς εκδόθηκαν τα ΦΕΚ, εξασφαλίζοντας την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας. Λόγω του αυξημένου όγκου απορριμμάτων που έχει συσσωρευτεί, η πλήρης αποκατάσταση της εικόνας του Δήμου θα γίνει σταδιακά τις επόμενες μέρες. Στο μεταξύ, σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κέρκυρα ασκεί με δήλωσή του ο βουλευτής Κέρκυρας Αλέκος Αυλονίτης. Ο κ. Αυλονίτης επισημαίνει ότι η μεταφορά των απορριμμάτων έχει μετατραπεί από έκτακτη συνθήκη σε μια πανάκριβη συνήθεια που πλήττει οικονομικά τους Κερκυραίους και εκθέτει το νησί. Επιπλέον επισημαίνει ότι η παρούσα κατάσταση δεν προσφέρεται για ζητοκραυγές ή αλληλοσυγχαρητήρια μεταξύ υπουργών, χαρακτηρίζοντας τις τρέχουσες ενέργειες ως μπαλώματα πάνω στο κουφάρι της Κέρκυρας. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 8.775 ευρώ επιβλήθηκε χθες από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διπίν Κέρκυρας στον ιδιοκτήτη επιχείρηση στην περιοχή Τεμπλώνη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων για παράβαση της πυροσβεστικής διάταξης 9 του 24 αναφορικά με μέτρα πυροπροστασίας. Η φωτιά έχει ξεσπάσει το μεσημέρι της Δευτέρας ενώ χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής δεν επεκτάθηκε. Υπεύθυνος του τομέα υποδομών και μεταφορών στη σκιώδη κυβέρνηση που ανακοινώθηκε χθες από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ορίστηκε ο μηχανικός Νίκος Τρίαντος, πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ. Ο κ. Τρίαντος, μιλώντας στην ΕΡΤ και Κέρκυρας, επεσήμανε ότι το σημαντικότερο πρόβλημα στον τομέα της ανάπτυξης είναι ο τρόπος με τον οποίο οι διαθέσιμοι πόροι μπορούν να μετατραπούν σε έργα ανάπτυξης και αυτό αποτελεί και τη σημαντικότερη πρόκληση.
1: Δεν το περίμενα. Είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε τις προηγούμενες μέρες. Εντάξει, δεδομένου κιόλας ότι εγώ ζω και στην Κέρκυρα, δεν είμαι στην Αθήνα. Τέλος μου προτάθηκε, το αποδέχτηκα και πορευόμαστε από εδώ. Ξέρετε, είναι τόσο πολύ στην αρχή, τόσο πολύ στη φάση του σχεδιασμού και της αρχικής φάσης που κανείς πρέπει να τα δει λίγο πιο προσεκτικά. Ξεκινάς από το γενικό και προχωράς στο πιο ειδικό. Τώρα, για να έχετε και μια πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει, δεν έχω συζητήσει ούτε με τον πρόεδρο αναλυτικά, ούτε με τους συνεργάτες. Η πρώτη, μάλιστα, συνάντηση που θα γίνει θα είναι το επόμενο Σάββατο, παραμεθάβριο δηλαδή. Και από εκεί και πέρα θα είναι η έναρξη της όλης διαδικασίας. Τώρα, πράγματα στο μυαλό μου έχω, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο χρειάζεται συζήτηση, η προσπάθεια είναι συλλογική, δεν είναι ατομική και όπως σας είπα ακόμα είμαστε πριν και από την αρχή. Αυτά λοιπόν πρέπει να γίνουν οργανωμένα, πρέπει να γίνουν με πρόγραμμα, δεν μπορεί να είναι πρόχειρα. Υπάρχει όμως μια γενική αρχή την οποία αυτή μπορώ να σας την πω και καταρχήν είναι αυτή η γενική κατεύθυνση την οποία κανείς πρέπει να έχει έχοντας υπόψη του τις υποδομές, τα έργα κλπ. Δεν είναι το ουσιώδες πρόβλημα η απουσία χρηματοδοτήσεων και πόρων. Το ουσιώδες πρόβλημα είναι πώς τους πόρους που κανείς έχει διαθέσιμους μπορεί να τους μετατρέψει σε πραγματικά έργα. Γιατί ξέρετε κι εσείς όπως και εγώ ότι οι καθυστερήσεις στην ορίμανση έργων, στην υλοποίηση έργων είναι τεράστιες. Άρα λοιπόν η απόσταση μεταξύ χρηματοδότησης και αποτελέσματος αποτελεί σήμερα την ουσιώδη πρόκληση του συστήματος των δημοσίων επενδύσεων. Αυτό είναι κάτι το οποίο οπωσδήποτε πρέπει να μπει σαν προτεραιότητα και τοπικά και κεντρικά, ούτως ώστε να κερδίσουμε χρόνο, να κερδίσουμε χρήματα. Γιατί υπάρχουν δημοσιονομικές συνέπειες από την καθυστέρηση ορειμάνσεων και υπάρχουν αναπτυξιακές συνέπειες, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, ό,τι θέλετε.
0: Η πέμπτη συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Ιόνια Νησία 2021-2027 πραγματοποιήθηκε χθες στην Κέρκυρα υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Γιάννη Τρεπεκλή με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Εθνικών Φορέων. Στην εισαγωγική τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης δεν περιορίστηκε σε μια τυπική αποτίμηση της πορείας του ΕΣΠΑ, αλλά έθεσε τις βάσεις για μια στρατηγική επαναπροσέγγιση της νησιωτικής ανάπτυξης, εστιάζοντας στην κοινωνική συνοχή και την ανθεκτικότητα των υποδομών. Οι βασικοί άξονες της εισήγησης του κ. Τρεπεκλή συνοψίζονται στα εξής. Κοινωνική στεγαστική πολιτική, υποδομές και πίεση από τον τουρισμό, περιφερειακός σχεδιασμός και κεντρική διακυβέρνηση και επιτάχυνση του προγράμματος.
2: Μέσα από τον διάλογο τον οποίο οργανώσαμε, προχωρήσαμε σε και εντάχθηκαν τρεις νέοι άξονες του προγράμματός μας. Είναι η προσιτή κατοικία, η βιώσιμη διαχείριση υδάτινων πόρων και το σχέδιο της τουριστικής προβολής. Πραγματικά η προσιτή κατοικία είναι κάτι που έχουν αγκαλιάσει όλοι οι πολίτες. Βλέπουμε και το ενδιαφέρον τελευταίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι πραγματικά η περιφέρειά μας, η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, αλλά και οι νησιωτικές περιοχές της Μεσογείου, περιφέρειες, είναι βουτυγμένες στο πρόβλημα της κατοικίας. Είναι κάτι που δεν μπορεί να περιμένει. Πρέπει να έχουμε πολύ καλά τα ανακλαστικά. Η περιφέρειά μας πρωταγωνίστησε σε αυτή την προσπάθεια και βεβαίως, όπως είπα, και η Επιτροπή Παρακολούθησης που ομόφωνα όλοι στηρίξατε. Και θέλω να ευχαριστήσω και όλα τα μέλη της Επιτροπής και της Αντιπροσωπείας της Πατρίδος μας που έδειξαν αυτό το μεγάλο και σημαντικό ενδιαφέρον. Θέλω να ξέρετε ότι με αφορμή τη δικιά μας παρουσία των μεσογειακών περιφερειών ήδη έχει ξεκινήσει ένας βαθύς διάλογος. Διότι το θέμα δεν πάει να δούμε τους καρπάσουν τα προβλήματα. Έχουμε μια περιφέρεια, τα Ιόνια Νησιά, όπου η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι, πάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Την ίδια στιγμή οι δημόσιες υποδομές υποφέρουν, αλλά το σημαντικότερο, η συνοχή. Πρέπει να ρίξουμε το βλέμμα μας στη συνοχή. Έχουμε πετυχημένους επαγγελματίες, πετυχημένους στην ιδιωτική πρωτοβουλία εργαζόμενους, αλλά δυστυχώς η εκπαίδευση, η υγεία είναι τομείς όπου υστερούμε, διότι δυστυχώς κανένας και εμείς ακόμα στην περιφέρεια υπάλληλος δεν έρχεται και δεν στελεχώνει τις υπηρεσίες μας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε μια περιφέρεια των 230.000 κατοίκων, η οποία στις υποδομές της και με την παρουσία της και για την ασφάλεια των επιστημών μας αγγίζουν τα 6,5 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι η αποστολή είναι πάρα πολύ μεγάλη και δύσκολη. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πρέπει και το εθνικό σχέδιο και οι κυβερνήσεις, αλλά κυρίως η Ευρώπη, να δώσει μεγάλες και γενναία χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσουμε γρήγορα χθες να φέρουμε αυτή την ισορροπία στις τοπικές μας κοινωνίες.
0: Σε 24 ώρια απεργία προχώρουν σήμερα εργαζόμενοι στον επισητισμό και στον τουρισμό, ενώ πραγματοποίησαν και συγκέντρωση διαμαρτυρία στις 11 στο εργατικό κέντρο. Το Συνδικάτο διεκδικεί αμοιβές και εργασιακά δικαιώματα που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων. Παράλληλα, χθες πραγματοποίησαν συνάντηση με την Ένωση Ξενοδόχων, στην οποία έθεσαν ζητήματα όπως η εντατικοποίηση της εργασίας, η χαμηλή μισθή και οι παραβιάσεις της κλαδικής σύμβασης, ενώ κατατέθηκε και πρόταση για υπογραφή τοπικής συλλογικής σύμβασης εργασίας.
3: Το κυριότερο και βασικότερο αίτημα είναι η αύξηση των μισθών. Οι μισθοί έχουν πιάσει πάτο και όταν λέμε έχουν πιάσει πάτο μπορεί να το δει κανείς ξεκάθαρα από το γεγονός ότι οι βασικοί μισθοί αυτή τη στιγμή τους οποίους

0: ξενοδοχεία για να παρέχει τις υπηρεσίες του για αυτούς τους τουρίστες είναι ο ίδιος στη Κέρκυρα. Και πανελλαδικά είναι μικρότερος. Από 150.000 που ήταν οι ξενοδοχοί πάλι το 2011 πανελλαδικά, είναι γύρω στις 110.000 αυτή τη στιγμή στα ξενοδοχεία. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εδώ έχουμε ένα συνδυασμό έντασης της δουλειάς μεγαλύτερης, κερδοφορίας των εργοδοτών και από την άλλη είναι μισθούς οι οποίοι έχουν χάσει την αγοραστική τους αξία, άρα μιλάμε μια ουσιαστική εξαθλίωση στον κλάδο, αν κανείς συνδέσει και την εποχικότητα η οποία δεν αφήνει πολλά περιθώρια για να συμπληρωθεί εισόδημα, με δεδομένο ότι και το επίδομα ανεργίας και έχει κουτσουρευτεί από τον αρχικό νόμο, ο οποίος προέβλεπε να είναι στο 80% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη και σήμερα είναι περίπου στο 55%, αλλά και για όσο διάστημα διαρκεί η ανεργία του ανέργου, που τώρα δεν ισχύει αυτό γιατί έχουμε το γνωστό τρίμηνο.
1: Σοβαρό πρόβλημα στέγαση των εκπαιδευτικών στα τουριστικά νησιά αναδεικνύει η ΕΛΜΕ, καταγγέλλοντας ότι και φέτος πολλοί αναπληρωτές και νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με εξώσεις υπέρογγες αυξήσεις ενοικίων πριν ακόμα ολοκληρωθεί η σχολική χρονιά. Παράλληλα, ασκεί κριτική σε Υπουργείο, Δήμος και Περιφέρεια για έλλειψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης και ζητά άμεσες λύσεις για την εξασφάλιση αξιοπρεπούς και οικονομικά προσιτής στέγασης των εκπαιδευτικών στα νησιά.
2: Κάθε χρόνο συμβαίνει το Σεπτέμβριο να ψάχνουν οι συνάδελφοι να βρουν σπίτι και να μην βρίσκουν. Κάθε χρόνο να κάποιους να τους διώχνουν από τα δωμάτια κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα. Κάθε χρόνο στο τέλος του καλοκαιριού να υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου επειδή χρειάζονται τα σπίτια για τον τουρισμό να διώχνουν τους συναδέλφους και αυτοί να αναγκάζονται είτε να μένουν σε ξενοδοχεία, είτε να φιλοξενούνται, είτε οτιδήποτε άλλο. Έχουμε προσπαθήσει πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια, κάνουμε παρεμβάσεις σε όλα τα δημοτικά συμβούλια προκειμένου να λυθεί το ζήτημα της στέγασης, αλλά ακόμα καμία λύση δεν έχει βρεθεί. Και να τονίσω ότι εξαιτίας αυτού του πολύ μεγάλου προβλήματος υπάρχουν και πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαμβάνονται είτε αναπληρωτές είτε ακόμα και ως νεοδιοριστοί και δεν αποδέχονται το διορισμό τους. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί βέβαια οι οποίοι δεν δηλώνουν καν την Κέρκυρα, όπως όχι μόνο την Κέρκυρα βέβαια, έτσι, και άλλους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, δεν τα δηλώνουν καν, γιατί είναι δυσβάσταχτο το κόστος της καθημερινότητας. Και να πούμε ότι ακόμα εδώ και στο τέλος της χρονιάς, έχουμε τελειώσει τη χρονιά, τα μαθήματα έχουν τελειώσει, οι εξετάσεις έχουν τελειώσει. Ακόμα υπήρχαν δεκάδες κενά σε όλο το νησί που δεν καλύφθηκαν ποτέ. Γίνεται ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τη δημόσια εκπαίδευση. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία το μόνο που τη νοιάζει είναι να κάνει αναθεώρηση στο άρθρο 16. Μια κυβέρνηση η οποία ευνοεί πάρα πολύ τα ιδιωτικά σχολεία και αφήνει τα δημόσια έρμεο των συνθήκων και της κατάστασης. Έχουμε μια πολιτική η οποία εφαρμόζεται τα τελευταία 30-40 χρόνια, όπου δεν δίνει καμία σημασία στους εκπαιδευτικούς, καμία κυβέρνηση δεν έδωσε προτεραιότητα. Και φαίνεται το ότι δεν έδωσε προτεραιότητα, ότι ακόμα και τώρα υπάρχουν τα κενά, υπάρχουν τα προβλήματα με τη διαβίωση, υπάρχουν τα προβλήματα με τα σπίτια και δεν προτίθεται και δεν σκέφτεται κανένας να κάνει το παραμικρό για αυτό το πράγμα.
1: Σε καθαρισμούς σε άλση αλλά και σε διάφορα σημεία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας προχωράει η υπηρεσία Πρασίνου. Πρόσφατα έγινε παρέμβαση στο άλσος των φυλακών, ενώ συνεχίζονται καθαρισμοί σε Μόρεπο, άλσος Γαρίτσας και στην περιφέρεια του Δήμου. Ο αντιδήμαρχος Μάκης Πυλημένος μίλησε στην ΕΡΤ.
3: Εμείς κάναμε μια παρέμβαση στους άλλους φυλακών. Στο σχεδιασμό μας δεν είναι μόνο το άλσος φυλακών, είναι πάρα πολλά σημεία. Όπως έχουμε και αρκετά συνεργεία, είναι σε καθημερινή βάση έξω. Και μια επόμενη παρέμβαση μεγάλη που θα γίνει είναι στις εργατικές κατοικίες του Αγίου Ιωάννη. Αλλά πέρα από αυτό τα συνεργεία δεν σταματάνε καθόλου. Είναι καθημερινά και κάνουμε παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία της πόλης και όπου χρειαστεί. Μην ξεχνάμε ότι ήταν ένας πολύ δύσκολος χειμώνας με πάρα πολύ βροχή και η βλάστηση είναι αρκετά μεγάλη. Δεν θέλει μόνο μία φορά να κάνουμε ένα κόψιμο στα χόρτα, θέλει συνεχώς συντήρηση. Έτσι είναι, και αυτό φαίνεται. Γίνει μια μεγάλη παρέμβαση στους άρρωστους φυλακών. Εκεί που θα ήθελα να επισημάνω εγώ είναι είτε το άρρωστο φυλακών, είτε στη Γαρία.

0: πίτσα είτε οπουδήποτε κάνουμε μια παρέμβαση, αυτό που με λυπεί πάρα πολύ και θα το ξαναπώ, ότι μέσα στα χόρτα ή μέσα στα βάτα ή ειδικά μέσα στους θάμνους,
1: σκουπίδια.
0: Γενικά πάνε και βάζουν σκουπίδια. Ή πάνω στα τραπεζάκια είναι γεμάτο μπουκάλια, αναψυχτικά. Δηλαδή αυτό δεν, δηλαδή, ενώ έχει καλαθάκια στα 20 μέτρα, τα αφήνουν όλα επάνω. Και μέσα στους θάμνους είναι ανεξέλεκτη κατάσταση από τα σκουπίδια. Κάναμε μια παρέμβαση μεγάλη εκεί σε ένα δέντρο που ήταν στο κεντρικό δρόμο Σκουραμάδες. Ναι, και τελείωσε και αυτό. Από το πρωί. Ήμουνα και εγώ παρόν εκεί από τις 7.30 ώρα το πρωί. Όπου χρειαστεί κάνουμε παρέμβαση. Μην ξεχάσετε και να μην ξεχνάμε ότι το χειμώνα που ήταν η μεγάλη κακοκαιρία, υπήρχαν κατολιστήσεις, ακραία καιρικά φαινόμενα, σχεδόν σε όλο το Δήμο κάναμε παρεμβάσεις, αποκοπή δέντρων, πάρα πολλά. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη δουλειά σχεδόν σε όλο το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας.
1: Ναι. Κόσμο έχετε?
0: Όχι, δεν φτάνει ο κόσμος. Μακάρι να είχαμε περισσότερο κόσμο, να μπορούσαμε να ανταποκριθούμε σε πιο πολλά σημεία πιο γρήγορα. Να μην υπάρχει έστω η μικρή καθυστέρηση, να είχαμε πιο πολλά άτομα στο πεδίο. Θα ήμασταν πιο πολύ ευχαριστημένοι. Η διάθεσή μας έχουμε 20 άτομα για όλο το Δήμο. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι όταν λέμε 20, ότι 20 άνθρωποι είναι στο πεδίο. Η υπηρεσία Πρασίνου, παράδειγμα, έχει και τη φύλαξη του κημητηρίου, έχει τη φύλαξη του Μωρεπό, έχει και άλλες αρμοδιότητες, δεν είναι μόνο αυτό.
1: Ξεκινά σήμερα από την Αχαράβη 27η Διεθνή Συνάντηση Χορευτικών Συγκροτημάτων Σινιάς 2026, η οποία θα διαρκέσει έως και στις 28 Ιουνίου. Στη φετινή συνάντηση θα συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα από την Βουλγαρία, την Κωνσταρίκα, την Ισπανία και την Ινδία.
2: Το φεστιβάλ με πολύ μεγάλη προσπάθεια, κόπο αγώνα, έτσι και με πολύ δυνατό το πέσημα της προσφοράς από τους εθελοντές, προχωράμε δυνατά για να μπορέσουμε να βγάλουμε σε πέραση το 27ο φεστιβάλ και ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά με δυσκολίες, αντιξιότητες που υπάρχουν έτσι γενικά στον πλανήτη, γιατί έχουμε φιλοξενούμενους από αρκετά σημεία της Αιγής, που θα πω ότι έχουμε από Ινδία, από Ισπανία, από Βουλγαρία, από Κωνσταρίκα, έχουν φτάσει από ίδια αποστολές στο νησί. Προσπαθούμε κάθε χρόνο να έχουμε έτσι όσο μπορούμε πιο δυνατές ομάδες και διαφορετικούς πολιτισμούς, ώστε να μπορέσουμε να εγκλωτίζουμε κάθε χρόνο τις γνώσεις μας, αλλά και να δίνουμε και στο ευρύ κοινό έτσι μια καλή παρουσία βλέποντας και άλλους πολιτισμούς. Κάθε χρόνο, όπως το λέτε και εσείς, προσπαθούμε να δίνουμε ένα τόνο μεγαλύτερο από τον προηγούμενο και βλέποντας και τα λάθη μας που κάνουμε, προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε χρόνο με χρόνο και να δίνει ένα καλό αποτύπωμα πρωτίστως για το σύλλογό μας, για την περιοχή μας, για την Κέρκυρα ολόκληρη. Και θα τολμήσω να πω και για την Ελλάδα, γιατί αυτές οι ομάδες οι οποίες φιλοξενούνται εδώ αυτές τις ημέρες βλέπουν πράγματα πέραν από τα ωραία μέρη που έχει η Κέρκυρα να τους προσφέρει. Βλέπουν και πράγματα από την τοπική μας έτσι, παράδοση, ζωή, γιατί ζουν αυτοί με εμάς στο χώρο, στην περιοχή μας απάνω. Επομένως, τις μέρες αυτές προσπαθούμε να είμαστε όσο μπορούμε πιο πολύ κοντά στον πραγματικό μας εαυτό, θα έλεγα, για να δείξουμε κι εμείς τη δικιά μας, το δικό μας πολιτισμό.
1: Θεατρική παράσταση αφιερωμένη στο Μάνο Ελευθερίου παρουσιάζει την 3η 30 Ιουνίου στις 9.30 στο Θέατρο Ένα Βλαχοπούλου Μοντρεπό το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας. Η παράσταση πραγματοποιείται στην Πανσέλινο του Ιουνίου με ερμηνευτές την Αναστασία Έδεν και τον Άρη Βλάχο. Τη σκηνοθετική επιμέλεια έχει ο Πέτρος Γάλλιας που μίλησε στην ΕΡΤ Κέρκυρας.
3: Στην Πανσέλινο του Ιουνίου, αυτή είναι με ελεύθερη είσοδο, είναι ένα αφιέρωμα στο Μάνο Ελευθερίου. Είναι μια παράσταση που τη σχεδιάζαμε να γίνει το Μάρτιο στα γενέθλιά του, αλλά έκλεισε το θέατρο και έτσι έμεινε ορφανή αυτή η παράσταση. Και να που στεγάστηκε τώρα, εμεινάστηκε και θα στεγαστεί στο Μοντρεπό. Και νομίζω ότι και του Ελευθερίου, του Μάνου, του υπέροχου μας Μάνου, θα του άρεσε πολύ περισσότερο στο Μοντρεπό. Κάτω από το Φεγγάρι, την Πανσέλινο, θα έρθει ο Άρης ο Βλάχος και η Αναστασία Γέδεν με την πάντα του από την Αθήνα. Είναι το γκρουπ που έκανε, που μελοποίησε τις δύο τελευταίες ποιητικές συλλογές του Ελευθερίου. Όταν εμείς κάναμε τη δαντέλα στην Κέρκυρα, του είχα πει να μας φτιάξει τους στίχους και μου πρότεινε σαν συνθέτη τον Άρη, ο οποίος και Άρης ήρθε στην Κέρκυρα, που έχει καταγωγή από την Κέρκυρα, και έγραψε τη μουσική για τη δαντέλα. Και έτσι θα παίξουν, το πρώτο μέρος θα είναι τραγούδια που έγραψε ο Μάνος Ελευθερίου για την Κέρκυρα, για το ΔΠΘ, για τη Μάνα Κουράγιο και για τη δαντέλα. Μετά θα είναι τα αγαπημένα τραγούδια, τα μεγάλα τραγούδια του Ελευθερίου από όλες τις γενιές, από το Θοδωράκι, το Χατζηδάκι μέχρι και τα νέα παιδιά που γράψανε. Το Θηβαίο, το Μικρούτσικο και τα νέα παιδιά τώρα, το Βλάχο και αυτές τα τραγούδια του. Και υπάρχει και ένα τρίτο μέρος προς το τέλος της βραδιάς, θα κρατήσει ένα τρίτο της βραδιάς που θα παίξουν τα παιδιά αυτά ένα potpourri από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια όλων των συμμετών. Κραουνάκι, αυτή είναι με ελεύθερη είσοδο, γιατί έχουμε υποσχεθεί στον κόσμο ότι θα ξαναζωντανέψουμε τις Πανσελλήνους. Και ξεκινάμε από την Πανσέλινο του Ιουνίου.
1: Το Φλαγκινίο Πολιτιστικό Κέντρο διοργανώνει τη μουσική εκδήλωση «Τρεις τενόροι κονσέρτο στην Κέρκυρα» σήμερα σε 9 στο Μόρεπο. Στη συναυλία συμμετέχουν οι Χρήστος Δελιζόνας, Δημήτρης Παξόγλου και Ανδρέας Καραούλης μαζί με τη μεικτή χοροδία Θωμάς Φλαγκινής και τον βαρύτονο Παντελή Κοντό. Τη χοροδία διευθύνει ο μαέστρος Ανδρέας Γκούσης. Ο Παντελής Κοντός μίλησε στην ΕΡΤ.
4: Είναι αλήθεια ότι στην Κέρκυρα υπάρχει μια έλλειψη πολιτιστικής υποδομής. Το καλοκαίρι όμως μας δίνεται αυτή η δυνατότητα με χώρους όμορφους όπως είναι αυτό το Μόρεπο να κάνουμε τέτοιες εκδηλώσεις. Φέτος το Φλαγκίνιο Πολιτιστικό Κέντρο επέλεξε να κάνουμε μια όμορφη κλασική βραδιά όπως αρέσει στους παγιούς Κερκυραίους, φέρνοντας εδώ τρεις από τους καλύτερους Έλληνες τενόρους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τον κύριο Χρήστο Θελιζόνα, τον κύριο τον Δημήτρη τον Παξόγλου και τον Ανδρέα τον Καραούλη, σε μια όμορφη η βραδιά στο Μόρεπο, όπως είπαμε, τις 9 το βράδυ, την Τετάρτη στις 9 το βράδυ, μαζί με την χοροδία του Φλαγκίνιου Πολιτιστικού Κέντρου του Θωμάς Φλαγκίνης. Και βαρύτονος θα είμαι εγώ, θα τραγουδήσω και εγώ μαζί με την Ελένα Ζουσουέρεφ και ένα όμορφο ντουέτο. Αυτή η βραδιά θα είναι ύμνος στις άριες των τενόρων. Τα παιδιά αυτά θα έρθουν να ερμηνεύσουν γνωστές και άριες του παγκόσμιου ρεπερτορίου. Θα περάσουμε έτσι μια όμορφη βραδιά σε αυτό το ιδηλιακό μέρος όπως είναι το Μόρεπο. Τέτοιες βραδιές πρέπει η Κέρκυρα να τις θυμά και όλες βέβαια, γιατί είναι κόπος των πολιτιστικών σωματείων, αλλά αυτή είναι μια ιδιαίτερη βραδιά. Είναι μια υψηλής αισθητικής βραδιά και θεωρώ ότι θα τη τιμήσουν οι Κερκυραίοι με την παρουσία τους την Τετάρτη το βράδυ στο Μόλεπο. Ο Ανδρέας Ογκούσης, που κάνει και την προετοιμασία και έχει οργανώσει αυτή το καλλιτεχνικό μέρος της βραδιάς.
1: Την τέταρτη θελοντική ομοδοσία διοργανώνει η Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρα σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρα και το Σύλλογο Θελοντών Αιμοδοτών Πανδότη, Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6 έως 9 το βράδυ στο κτίριο της Παλαιάς. Παράλληλα, θα πραγματοποιούνται εγγραφές σε θελοντών δοτών μυελού των νοστών, ενώ σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό θα συγκεντρώνονται τρόφιμα μακράς διαρκείας για οικογένειες που έχουν ανάγκη. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Καλώς ο καιρός σήμερα στην Βρετανική Ελλάδα σύμφωνα με την ΕΜΗ. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο και την συνταξία Μαρίνα Μοσχάτ. Συνεργάστηκε η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Χαρτζάβαλος. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Συμφωνικό αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσεων. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Ερμηνεύουν Διονύση Τσακνή, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τεσέρ. Συμμετέχουν ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Πάνος Μουζουράκης. Διεύθυνση ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr.
4: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλ Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών. Τετάρτη 24 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σήμερα η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη που δολοφονήθηκε από τον ενοικιαστή της στα Χανιά. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση στον ανακριτή, την Παρασκευή ο καθομολογία δολοφόνος. Στον εισαγγελέα 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψε ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σε κατασκευαστική εταιρεία και μεσητικό γραφείο στις Κυκλάδες. Ξανά στους δρόμους οι αγρότες στο πλαίσιο τριήμερων κινητοποιήσεων που έχει εξαγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Σεισμική δόνηση 5 Ρίχτερ νοτιοανατολικά της Καρπάθου. Ταρακουνήθηκαν οι κάτοικοι σε Κάσο, Κάρπαθο και την ευρύτερη περιοχή. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.

0: Σήμερα γίνεται η κηδεία της 45χρονης που δολοφονήθηκε από τον ενοικιαστή της, ο οποίος θα οδηγηθεί στον ανακριτή την Παρασκευή με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δηλώντας πλέον μετανιωμένος διαστόματος του δικηγόρου του Γιάννη Τρικύλη. Να πάμε στην Κατερίνα Πολύσου και στα Χανιά. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έχουμε σήμερα το τελευταίο δύο στην άτυχη γυναίκα που έπεσε θύμα μια στρικτή δολοφονία, βασανισμού για δολοφονία ουσιαστικά, μέσα σε κλίμα πένθωση και βαθιά συγκίνηση. Οικογένεια, συγγενείς, φίλοι, οικογενήτης είπαν το τελευταίο δύο στην άτυχη Σταυρού Λεβεντάκη, στο χωριό της, στο Βαρύπετρο. Η εξώδια ακολουθία έγινε στον ιερό ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος. Να υπενθυμίσουμε ότι η γυναίκα είχαν χαθεί τα ίχνη από 30 Μαΐου. Μέσα από την εντελεχή έρευνα της αστυνομίας βρέθηκε άγρια δολοφονημένη και παρά τις προσπάθειες του δράστη να παραπλανήσει συνειδητά τις αρχές, μέσα από μια πολύ καλά συντονισμένη αστυνομική έρευνα και επιχείρηση, οδηγήθηκε στην ομολογία ο δράστης που ήταν ενίκαιζε και το σπίτι της. Αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και άλλες πλημμυριωματικού χαρακτήρα κατηγορίες. Θα ζήτησε περαιτέρω προθεσμία και πήρε για να απολογηθεί την Παρασκευή. Mm-hmm. Δηλώνει δια του δικηγόρου του μετανιωμένος, αλλά οι συγγενείς ωστόσο του Σταυρού Λεβεντάκη ζητούν τόσο απονομή της δικαιοσύνης όσο και ότι θα καταθέσουν μήνυση εκτός από τον σε βάρος του δράστη και σε βάρος της συζύγου του για τον αποξιωτικό τρόπο που μίλαγε για την εκλειπούσα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υποστήριξε ότι το μερίο αποτέλεσμα προήλθε μετά από έντονο καυγά, ήταν τη στιγμή, είπε χαρακτηριστικά. Κάποιος ο οποίος δεν μετανιώνει, δεν ομολογεί, υποστήριξε ο δικηγόρος. Ωστόσο, καθομολογεί ο δράστης. Να υπενθυμίσουμε ότι προσπαθούσε να προσανατολίσει τις έρευνες των αρχών με πλήθος αντιφάσεων και αστήρικτων ισχυρισμών, με πολλά ψέματα, ακόμα και σε μπροστά στις κάμερες των μέσων ενημέρωσης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Πολύσου. Από τα πρώτα 24 ώρα μετά τη δήλωση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη, οι αστυνομικές έρευνες είχαν επικεντρωθεί στον σημερινό κατηγορούμενο. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο ET News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου, όπως εξήγησε η διερεύνηση της υπόθεσης, παρουσίασε εξ αρχής μια σημαντική δυσκολία, καθώς η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε με καθυστέρηση.
2: Ουσιαστικά υπήρχε μια αντικειμενική δυσκολία σε αυτήν την υπόθεση, ότι καθυστέρησε αρκετά να δηλωθεί η εξαφάνιση της γυναίκας αυτής και είναι απόλυτα κατανοητό, καθώς το βασικό μέλος της οικογένειας, ο αδερφός της, νοσηλευόταν σε νοσοκομείο. Βέβαια, από τη στιγμή που δηλώθηκε, μέσα στα δύο πρώτα 24 ώρα, οι αστυνομικοί είχαν στοχεύσει στο συγκεκριμένο άνθρωπο και στη συγκεκριμένη οικία, καθώς κατάφεραν να βρουν βιντεολογικό υλικό, παρόλο που είχε διαγραφεί το βασικό βιντεολογικό υλικό από τον κατηγορούμενο. Στη συνέχεια έγινε ανάκτηση από τους αστυνομικούς, κατάφεραν να βρουν ότι η γυναίκα προς την περιοχή που βρίσκεται η κατοικία και δεν αποχωρεί ποτέ από αυτή ζωντανή, όπως αποδείχθηκε. Έτσι εστίασαν σε αυτόν τον άνθρωπο, βέβαια δεν του επέτρεψαν ποτέ να αντιληφθεί ότι είναι ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνισή της και κατ' επέκταση για την εγκληματική ενέργεια σε βάρος της. Βοήθησε πάρα πολύ και οφείλουμε να το πούμε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών που έστειλε άμεσα κλιμάκιο στα Χανιά και μέσα σε 24 ώρες μάλιστα είχαμε καταφέρει να έχουμε και τις πρώτες απαντήσεις από στοιχεία τα οποία είχαν καθαριστεί επιμελώς από το δράστη, καθώς έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια να καλύψει τα ίχνη του. Ευτυχώς όμως το επιστημονικό προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας και η τεχνολογία μας βοήθησε πολύ, με αποτέλεσμα να έχουμε την εξιχνίαση του εγκλήματος. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να διαπιστωθεί κατά την ανάκριση και το κίνητρο, το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει από την ελληνική αστυνομία, παρά το όσο έχει αναφέρει στην ομολογία του ο κατηγορούμενος, αλλά και αν υπήρχε με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή σε ό,τι διέπραξε ο κατηγορούμενος ή αν κάποιος είχε γνώση του τι ακριβώς διέπραξε και ουσιαστικά επέθελε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει διαπιστωθεί, όμως θα ξεκαθαρίσει κατά την ανάκριση. Είναι ένα από τα άτομα που εξετάστηκαν κατά την προανάκριση για αυτή την υπόθεση. Θα σας εξηγήσω κάτι. Επειδή ακριβώς αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται πολλά χρόνια στην περιοχή, είχε ενσωματωθεί πλήρως με την τοπική κοινωνία. Κανένας από την τοπική κοινωνία δεν μπορούσε να πιστέψει ότι εμπλέκεται με κάποιο τρόπο στην δολοφονία αυτής της γυναίκας. Από τη στιγμή που υπήρχαν και άρεστες σχέσεις μεταξύ τους. Άλλωστε είχε απασχολήσει μόνο μία φορά την ελληνική αστυνομία και μάλιστα για δικήματα του κοινού ποινικού δικαίου και δεν στοχοποιούνταν από κανέναν όσο δράσει αυτής της εγκληματικής ενέργειας. Είναι απόλυτα κατανοητό και η δική του οικογένεια να θεωρεί ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αθώος. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι έχουμε την ομολογία του κατηγορούμενου. Έχει περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο αφαίρεσε τη ζωή αυτής της γυναίκας. Κάτι που ταυτίζεται και με την ιατροδικαστική εξέταση του θύματος. Και υπάρχουν και αρκετά στοιχεία σε βάρος του τα οποία φυσικά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε.
0: Πάμε τώρα στην άλλη υπόθεση, στο διπλοφωνικό, στον Λόγκο, όπου εκεί οι έρευνες συνεχίζονται φυσικά και οι αρχές εστιάζουν στην ταυτοποίηση ορφανού βιολογικού υλικού που εντοπίστηκε στο σπίτι. Ο Νίκος Γιαπρακάς είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι. Και οι έρευνες συνεχίζονται, όπως επίσης και οι αναλύσεις στα κυματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου έχει μεταφερθεί πλήθος στοιχείων τα οποία σχετίζονται με την συγκεκριμένη υπόθεση. Υπάρχει κάποιο βιολογικό υλικό το οποίο θεωρείται ορφανό, με την έννοια ότι δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα σε ποιον ανήκει. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Heart News, εντοπίστηκαν δύο τμήματα από τρίχες στο μαχαίρι, το οποίο βρέθηκε κάτω από το σώμα της νεκρής γυναίκας. Η μία φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες μας, να ανήκει στην ίδια. Ωστόσο, το άλλο τμήμα δεν έχει ταυτοποιηθεί, δεν φαίνεται να ανήκει σε κάποιον από τους τρεις εμπλεκόμενους, δηλαδή τα δύο θύματα ή τον 65χρονο, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό αυτοφωνικό στον Λόγκο Αιγίου. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε την ολοκλήρωση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων σε όλα τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν το πάζ της συγκεκριμένης υπόθεσης, ενώ σημαντική αναμένεται να είναι και η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία επίσης έχει καθυστερήσει και δεν έχει παραδοθεί ακόμα για να βγει και στο φως της δημοσιότητας, δεν έχει ολοκληρωθεί και αναμένουν και οι αστυνομικοί σημαντικά στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση. Πάντως, από την πλευρά της, η κυρία Δημοβλίδου, μιλώντας στην εκπομπή συνδέσεις του Earth News, είπε ότι είναι υποδιερεύνηση ακόμα το αν υπήρχε κάποιο άλλο άτομο στο σπίτι την ώρα του εγκλήματος, καθώς πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις οι οποίες γίνονται στα στοιχεία τα οποία έχουν συλλεχθεί για να καταλήξουμε σε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Σε μια ακόμα συγκλονιστική υπόθεση θα πάμε για τη συνέχεια και στην Λέσβο, όπου εκεί μια γιατρός έφυγε από τη ζωή ευνηδίως λίγες μέρες μετά τον τοκετό της. Η Μυρσίνη Τζινέλη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μυρσίνη.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, είναι συγκλονισμένη όλη η τοπική κοινωνία εδώ στη Λέσβο, η ιατρική κοινότητα, το νοσοκομείο όπου εργάστηκε το ΕΚΑΒ, που εργαζόταν τον τελευταίο χρόνο, από την απώλεια μιας 36χρονης γυναίκας, όπως είπες, λίγες μέρες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού. Την Παρασκευή το μεσημέρι γέννησε η γυναίκα με φυσιολογικό τοκετό και το Σάββατο παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Πραγματοποιήθηκαν ιατρικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν, όπως ενημερωθήκαμε από το νοσοκομείο. Την Δευτέρα το πρωί η γυναίκα διασωληνωμένη μπήκε στη ΜΕΘ και στη συνέχεια κρίθηκε ότι πρέπει να γίνει αεροδιακομιδή. Πράγματι, την Τρίτη το απόγευμα πραγματοποιήθηκε αεροδιακομιδή της στο Αττικό νοσοκομείο, αλλά η γυναίκα κατέληξε πριν προλάβει να φτάσει στο νοσοκομείο. Να σου πω ότι, όπως αποκαλύπτει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ σε συλληπιτήριο μήνυμά του, την Τρίτη το πρωί πραγματοποιήθηκε και χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης, χωρίς να διαπιστωθούν υπολείμματα του τοκετού. Και πραγματικά έτσι όλοι περιμένουμε απαντήσεις στο πώς έφυγε αυτή η γυναίκα. Γιατρός και η ίδια, γιατρός και ο σύζυγός της. Να σας πω ότι στη μευτική κλινική του νοσοκομείου της Μυτιλήνης βρίσκεται το κοριτσάκι της και πραγματικά όλοι είναι συγκλονισμένοι εδώ στην Λέσβο από την τραγική αυτή είδηση.
0: Πραγματικά και όχι μόνο στη Λέσβο, νομίζω όλοι είμαστε συγκλονισμένοι ακούγοντας αυτή την τόσο τραγική περίπτωση. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη Τζινέλη. Να επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη και να πάμε στα δικαστήρια, όπου εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης. Έχουμε δύο σημαντικές υποθέσεις σήμερα. Αφενός η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του συντρόφου της στην Άνω Πόλη πηγαίνει στον εισαγγελέα και από ό,τι λέει η αστυνομία, δύο ήταν τα μαχαίρια με τα οποία του επιτέθηκε. Καλό μεσημέρι, Κώστα Καντούρη.
5: Καλό μεσημέρι από το δικαστήριο, όπως είπαμε και χθες. Με δύο μαχαίρια κατηγορείται ότι προκάλεσε τρία τραύματα στον 24χρονο σύντροφό της, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Το οικογενειακό επεισόδιο έγινε χθες το πρωί με κατηγορούμενη την 29χρονη, η οποία φέρεται ότι του προκάλεσε τρία τραύματα, ένα στο πνεύμονα, ένα στην κοιλιά και ένα στο χέρι, με σοβαρότερο αυτό του πνεύμονα, γι' αυτό και χειρουργήθηκε χθες ο 24χρονος, πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ στην εισαγγελέα, ασκήθηκε σε βάρος της ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση και για παράνομη οπλοχρησία για τα δύο μαχαίρια που χρησιμοποίησε και παραπέφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία για τις επόμενες ημέρες.
0: Να πάμε και στην άλλη υπόθεση, Κώστα, που έχουμε για την εγκληματική οργάνωση με τις ρευματοκλοπές. Έρχονται νέα στοιχεία στο φως. Αυτοί πηγαίνουν στην εισαγγελία, οι κατηγορούμενοι και αυτοί.
5: Ναι, είναι έξω από το γραφείο του εισαγγελέα και οι πέντε. Οι βασικοί κατηγορούμενοι πρόκειται για ένα 52χρονο, ένα 40χρονο και, ένα 43χρονο. Μαζί του συνελήφθησαν και άλλοι δύο, οι αδερφοί του ενός και ένας συνάδελφος του δεύτερου, οι οποίοι έχουν περιφερειακό ρόλο, δηλαδή κατηγορούνται μόνο για ρευματοκλοπή. Το βασικό είναι ότι οι τρεις τους φέρονται ότι από το 2017 μέχρι σήμερα έκαναν τουλάχιστον 600 παρεμβάσεις σύμφωνα με το κατηγορητήριο σε μετρητές του ΔΕΒΙΕ, είτε αναλογικούς είτε ψηφιακούς. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρέμβασή τους με ειδικό λογισμικό στους ψηφιακούς μετρητές και κατάφερναν να παρουσιάζουν μειωμένη κατανάλωση ρεύματος από την πραγματική και έτσι χρεώνονται πολύ λιγότερα χρήματα οι καταναλωτές που κυρίως είναι επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις. Μάλιστα συγκεκριμένοι φέρονται ότι εισέπραταν χρήματα γι' αυτό από τους καταναλωτές από 2 ως 6.000 ευρώ ανά περίπτωση. Τι εννοώ, ότι σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται ότι ήταν συνδρομητική η σχέση τους, δηλαδή πήγαιναν κάθε εξάμηνο, ανανέωναν τον λογισμικό και εισέπραταν κάθε εξάμηνο χρήματα. Υπάρχουν και περιπτώσεις όμως που εισέπραξαν και άπαξ χρήματα, καλύπτοντας όλη την περίοδο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, 371.000 ευρώ πήραν όλο αυτό το διάστημα, ενώ η ζημία του ΔΕΔΙΕ ανέρχεται σε 9 εκατομμύρια και 163.000 ευρώ. Αν θυμάμαι καλά, 163.000 ευρώ πρόκειται για 103 περιπτώσεις ρευματοκλοπής σε Αττική, Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Πελοπόννησο και Θεσσαλία, σε διαφορετικά, αλλά ακόμη και δύο απάτες με φωτοβολταϊκά, δηλαδή κατάφεραν το ειδικό αυτό λογισμικό να τοποθετήσουν σε φωτοβολταϊκά συστήματα, παρουσιάζοντας ότι έδιναν περισσότερο ρεύμα από αυτό που πραγματικά έδιναν στον ΔΕΔΙΕ. Αναμένεται να σχηθούν σε λίγο διώξει σε βάρος τους, όταν αυτή την ώρα μπαίνουν στον εισαγγελέα, αναμένεται να σχηθούν διώξει σε βάρος τους, προκειμένου να παραπευθούν το πιθανότερο στον ανακριτή. Η ζημία του ΔΕΔΙΕ, όλο αυτό το ΔΕΔΙΕ, την είπαμε τη ζημία του ΔΕΔΙΕ, απλώς να προσθέσω ότι βρέθηκαν στην κατοχή τους για όλες αυτές τις περιπτώσεις τουλάχιστον 1.000 μολυτοσφαγίδες διαφόρων τύπων που φαίνεται ότι τοποθετούσαν στους μετρητές της ΔΕΗ, στους οποίους παρενέβαιναν.
0: Μάλιστα, απολύτως οργανωμένο το κύκλωμα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα Καντούρη. Να πάμε τώρα και στο Ηράκλειο να δούμε εκεί τι γίνεται με την υπόθεση του μακελιού στα Μπορίζια. Σήμερα οι δύο προφυλακισμένοι για το μακελιό πηγαίνουν στην ανακρίτρια Ηρακλείου και αυτή τη φορά η απολογία αφορά το σκέλος της υπόθεσης για την έκρηξη του αυτοσχέδιου μηχανισμού στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Λιγόλεπτη ήταν η παραμονή του στα δικαστήρια για τα δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης, πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την Παρασκευή, μεθαύριο, μαζί με τα άλλα τρία μέλη της οικογένειας. Άρα δηλαδή την ερχόμενη Παρασκευή και τα πέντε μέλη της οικογένειας Καργάκη θα περάσουν το κατόφλι των δικαστηρίων για να απολογηθούν στο πλαίσιο των ερευνών της αστυνομίας για την έκρηξη της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου του 2025. Την επόμενη μέρα, την 1η Νοεμβρίου, είχαμε το μακελιό στο κεντρικό δρόμο των Βοριζίων. Να πούμε ότι οι δύο που πήγαν σήμερα και πήραν την προθεσμία είναι οι άνδρες που φαίνονται στο επίμαχο βίντεο, ο ένας να πυροβολεί με το Καλάσνικοφ και ο δεύτερος να βρίσκεται ακριβώς πίσω του. Και ενώ οι άλλοι τρεις που συμπληρώνουν την πεντάδα την Παρασκευή είναι αυτοί που ήταν ήδη στις φυλακές όταν έγινε το μακελιό και τους οποίους επισκέφτηκε ο Φανούρης Καργάκης, το θύμα, λίγες ώρες πριν την έκρηξη. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να δόθηκε εντολή από τη φυλακή για να μπει η βόμβα στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ένα γεγονός που πυροδότησε τις εξελίξεις που είχαμε και το μακελιό της επόμενης μέρας, όπου πέρα από το Φανούρη Καργάκη έχασε τη ζωή της και η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Οπότε την ερχόμενη Παρασκευή, λόγω και της ταυτόχρονης παρουσίας των πέντε μελών της οικογένειας Καργά και αναμένεται και ισχυρή παρουσία της αστυνομίας και παρουσία βέβαια των συγγενών τους, όπως ήταν και σήμερα το πρωί έξω από τα δικαστήρια του Ηρακλείου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ξανά στους δρόμους σήμερα οι αγρότες των Μαλγάρων στο πλαίσιο τριήμερων κινητοποιήσεων που είχε εξαγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλονίκης από Μάλγαρα, Κίμινα, Χαλάστρα και άλλα χωριά συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους στην πλατεία και στη συνέχεια μετακινήθηκαν προς τον κόμβο των Μαλγάρων. Ο Τίμος Φακαλής βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Τίμο.
7: Καλό μεσημέρι, Γέλη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, τα δεκάδες τρακτέρ βρίσκονται παραταγμένα στον κόμβο των Μαλγάρων. Έχει στηθεί ένα φράγμα από κλούβα των ΜΑΤ και ουσιαστικά εμποδίζει τα τρακτέρ να βγουν πάνω στην εθνική οδό. Νωρίτερα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία των Μαλγάρων, πραγματοποίησαν πορεία μέχρι την παράκαμψη της εθνικής. Θα σου πω ότι 100.000 τόνοι ζιού παραμένουν αδιάθετοι στα σιλό των Κιμήνων, της Χαλάσσας και των Μαλγάρων. Είναι μεγάλο το πρόβλημα και όπως τονίζουν, τα ζητήματα πλέον ξεπερνούν τους αγρότες της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Αυτό που τονίζουν είναι ότι έχει αυξηθεί κατά πολύ το κόστος παραγωγής, 20% τα φυτοφάρμακα, 30% το πετρέλαιο, ενώ όπως αναφέρουν, η κυβέρνηση τους είχε υποσχεθεί 70 ευρώ αναστρέμα αποζημίωση στο ρύζι, κάτι το οποίο ακόμη δεν έχουν δει στους λογαριασμούς τους και μετατίθεται αυτή η υπόσχεση από μήνα σε μήνα. Παράλληλα, βάζω στο τραπέζι και το ζήτημα της μυδικής, του τριφυλιού δηλαδή, καθώς έχει δοθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποζημίωση για τις περιοχές που έχουν χτυπηθεί από την ευλογιά, αποζημίωση de minimis για το τριφύλι. Ωστόσο, εξαιρείται από αυτή την αποζημίωση ο νομός Θεσσαλονίκης και είναι κάτι για το οποίο αντιδρούν εδώ οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων. Και όπως αναφέρουν, αν δεν λυθούν τα προβλήματα που τους ξεπερνούν, θα κλιμακώσουν το επόμενο διάστημα της κινητοποίησης τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο. Σε ρυθμούς κινητοποίησεων βρίσκονται και οι αγρότες στην Λάρισα. Νωρίτερα, βέβαια, είχαμε και άλλο τύπο κινητοποίηση από το εργατικό κέντρο της πόλης με σωματεία και συνδικάτα στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής κινητοποίησης για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο τώρα. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Με πορεία προς τα γραφεία της υπευθέρωσης εργασίας ολοκληρώθηκε η απεργιακή κινητοποίηση που διοργάνωσε σήμερα το Εργατικό Κέντρο της Λάρισας σήμερα το πρωί μαζί με συνδικάτα, το Συνδικάτο Γάλακτος, το Θύμων και Ποτών, Τουρισμού, Επισητισμού αλλά και το Συνδικάτο των Οικοδόμων στο πλαίσιο της 24ωρης μεταλλικής απεργιακής κινητοποίησης που κηρύχθηκε βεβαίως η υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η αυξήση αλλά και τα μεταποστασία, ιδιαίτερα εν μέσω του φέρους. Σε όλους αυτούς τους κλάδους βεβαίως που κινητοποιήθηκαν σήμερα και πραγματοποίησαν και την πορεία. Τώρα το απόγευμα στις 8.30 ώρα το ράδι τη σκητάλη παίρνουν οι αγρότες εδώ, οι οποίοι θα φέρουν τα τρακτέρ τους μέσα στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης που έχει αποφασίσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Όπως αναφέρει βεβαίως και στο σχετικό κάλεσμα η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομού Λάρισας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες περισσεύουν και χειροτερεύουν και η μόνη απάντηση διεκδίκηση και διεξόδου είναι οι κινητοποιήσεις ώστε να δυναμώσει η πίεση προς την κυβέρνηση και να διεκδικήσουν οι αγρότες το αυτονόητο, δηλαδή να πληρωθούν για όσα τους χρωστάνε. Στο τέλος του μήνα έχουν ανακοινωθεί πληρωμές από οφειλές από επιδοτήσεις, οικολογικά και βιολογικά σχήματα που όμως δεν είναι σίγουρο τουλάχιστον όπως αναφέρουν οι αγρότες αν θα πραγματοποιηθούν στο σύνολό τους. Και βεβαίως οι ίδιοι μέσω της κινητοποίησης αυτής ασκούν πίεση ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Οι δυσκολίες για την παρούσα περίοδο είναι δεδομένες. Να πούμε ότι είναι από τις ελάχιστες φορές, είναι η πρώτη φορά που μέσα στην αιχμή των αγροτικών εργασιών διοργανώνονται κινητοποίησεις στον Θεσσαλικό κάμπο. Η οικονομική αντοχή των αγροτών βρίσκεται στο κόκκινο. Και βεβαίως μέσω της σημερινής κινητοποίησης ζητούν να προχωρήσουν οι διαδικασίες των πληρωμών και για τις επιδοτήσεις και για τα οφειλόμενα, αλλά και το κυριότερο να υλοποιηθούν και οι δεσμεύσεις που είχαν αναδειχθεί από την πλευρά της κυβέρνησης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανασυνδεσμού αλλά και του Δυτικού Πρωθυπουργού στις πολλήμερες κινητοποίησεις που έγιναν στα τέλη του περασμένου χρόνου και τις αρχές του τρέχοντος έτους. 55 μέρες κινητοποίησης είχαμε και βεβαίως είχαν καταλήξει σε κάποια. Τουλάχιστον την ικανοποίηση κάποιων ετοιμάτων, τα οποία όπως υποστηρίζουν οι αγρότες δεν έχει γίνει το παραμικρό μέχρι στιγμής και γι' αυτό το λόγο συνεχίζουν να βρίσκονται στους δρόμους. αναμένεται να έρθουν στην κεντρική πλατεία στις 8.30 το βράδυ, βεβαίως στο πλαίσιο της κινητοποίησης αυτής, και δηλώνουν ότι δεν θα υποστηρούν τη σημαία του αγώνα, ζητώντας παράλληλα να ανασταλούν και οι διώξεις που έχουν ασκηθεί εναντίον των αγροτών που συμμετείχαν στις κινητοποίησεις, τότε τις προηγούμενες αλλά και παλαιότερες. Και γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, έχουν προγραμματίσει στο άμεσο μέλλον να ξεκινήσουν οι πανταρικοί συνδυαστικοί επιτροπή των μπλόκων και έναν ενημερωτικό κύκλο ταχών με όλα τα κόμματα στο Κοινοβούλιο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να πάμε και στην Καλαμάτα, όπου και εκεί είχαμε το πρωί συγκέντρωση διαμαρτυρίας από αγρότες και κτηνοτρόφους της Μεσσηνίας, έξω από το κτίριο της Περιφέρειας. Ο Κώστας Γαζούλης είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Κώστα.
9: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά στους δρόμους βγήκαν ξανά σήμερα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας, λίγους μήνες μετά τα πολυήμερα μπλόκα και τις κινητοποιήσεις του περασμένου χειμώνα, παραγραμματοποιώντας μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας εδώ στην Καλαμάτα. Η κινητοποίηση, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, Αγγέλη, εντάσσεται στο πλαίσιο των πανελλαδικών δράσεων που αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, με τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου να υποστηρίζουν τα προβλήματά τους που τους οδήγησαν στα μπλόκα τα Χριστούγεννα. Όχι μόνο δεν έχουν επιληθεί, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις έχουν οξυνθεί. Οι συγκεντρωμένοι λόγο έκαναν για εκρηκτική αύξηση του κόστου παραγωγής, καθυστερήσεις πληρωμές ενισχύσεων και αποζημιώσεων, καθώς και για αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν πολλοί παραγωγοί λόγω των χαμηλών τιμών στα αγροτικά προϊόντα. Ιδιαίτερη αφαναφορά θέλω να σου πω ότι έγινε και για την ελαιοπαραγωγή στη Μεσσηνία, με τους αγρότες να επισημαίνουν ότι η τιμή του ελαιολάδου πλέον βρίσκεται κάτω από το κόστος παραγωγής, γεγονός που, όπως τονίζουν, καθιστά ασύμφορη τη συνέχιση της καλλιεργητικής δραστηριότητας για πολλούς παραγωγούς. Θέλω να σου πω ότι από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γκέλη, επισημαίνεται ότι έως το τέλος Ιουνίου αναμένεται να πραγματοποιηθούν σημαντικές πληρωμές προς τον αγροτικό κόσμο που αφορούν οικολογικά σχήματα και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Σύμφωνα μάλιστα με το Υπουργείο, οι καθυστερήσεις σχετίζονται με τη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και τους εντατικούς ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή καταβολή αυτών των ενισχύσεων. Οι αργότερες πάντως από την πλευρά τους, και να κλείσουμε αυτό, ξεκαθάρισαν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους εφόσον δεν δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Μια σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εντοπίζοντας αδήλωτα έσοδα ύψους 3,1 εκατομμυρίου ευρώ σε κατασκευαστική εταιρεία και μεσητικό γραφείο στις Κυκλάδες. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
10: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Η υπόθεση φοροδιαφυγής αυτή ήρθε στο φως, όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕ, επίτα από στοχευμένους ελέγχους και αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων ανάλυσης δεδομένων, τα οποία αποκάλυψαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών συναλλαγών και των στοιχείων που είχαν δηλωθεί, που είχαν δηλώσει οι συγκεκριμένες εταιρείες στις φορολογικές αρχές για το 2024. Σύμφωνα με την ΑΔΕ, λοιπόν, οι ελεγκτές αντόπισαν μέσω ανάλυσης ακίνητα που προβάλλονταν στην ιστοσελίδα του μεσητικού γραφείου ως ολοκληρωμένες πωλήσεις. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο που έγινε στα γραφεία της επιχείρησης και την εξέταση των σχετικών εντολών, διαπιστώθηκε ότι σημαντικό μέρος των προμηθειών τελικά δεν είχε δηλωθεί. Η μεσητική εταιρεία είχε αρχικά εμφανίσει καθάριστα έσοδα 1 εκατομμύριο ευρώ και ζημιές περίπου 260.000 ευρώ. Ωστόσο, μετά τον έλεγχο, τα δηλωθώντα έσοδα σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 1,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η επιχείρηση εμφάνισε τελικά κέρδη 230.000 ευρώ. Η έρευνα των ελεγκτών επεκτάθηκε και στην κατασκευαστική εταιρεία, που εμφανιζόταν ως πολίτρια σε αρκετές από τις συγκεκριμένες συναλλαγές. Και εκεί διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιές 47.000 ευρώ, γεγονός που προκάλεσε φυσικά υποψίες στις φορολογικές αρχές. Μετά την ολοκλήρωση και αυτού του ελέγχου, η κατασκευαστική εταιρεία προχώρησε σε τροποποιητική δήλωση, ανεβάζοντας τελικά τα δηλωθέντα έσοδα στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη της στις 600.000 ευρώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Και από τις Κυκλάδες να πάμε στα Δωδεκάνησα, όπου εκεί είχαμε μια ισχυρή σεισμική δόνηση 5 Ρίχτερ νοτιοανατολικά της Καρπάθου. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
11: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι μια ισχυρή δόνηση 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 11 και 25 το πρωί στον θαλάσσιο χώρο νοτιοανατολικά της Καρπάθου και νότια της Κάσου. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στα δύο νησιά. Σύμφωνα με όσα μας είπε νωρίτερα ο δήμαρχος της ηρωικής νησού Κάσου, ο Μιχάλης ο Ερωτόκριτος, η δόνηση ήταν έντονη, συνοδευόταν από έντονο βουητό, αλλά δεν έχουν καταγραφεί προφανώς θύματα ούτε και ζημιές. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία. Πρέπει να σας πω ότι και από την πολιτική προστασία του Δήμου Καρπάθου εκδόθηκε νωρίτερα μία ανακοίνωση που συστήνει στους πολίτες και τους τουρίστες ψυχραιμία, αλλά επίσης συστήνει σε όλους να αποφεύγουν να είναι κοντά σε ετοιμόρροπα κτίσματα και να κινούνται στους δρόμους, ιδιαίτερα σε κάποιους, γιατί η Κάρπαθος είναι πολύ ορεινή και έχει και δρόμους ορεινούς, να προσέχουν το τυχόν θέματα κατολισθήσεων. Είναι βέβαια, πρέπει να πω, νησιά που είναι συνηθισμένα σε τέτοιου μεγέθους δονήσεις. Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο και αυτό αφορά την Κάρπαθο, γιατί εκεί η αστυνομία Καρπάθου ξιχνίασε μία σπήρα η οποία είχε σαν στόχο ηλικιωμένους. Είναι ιδιαίτερα ευρηματικοί αυτοί που θέλουν να εξαπατήσουν πολίτες. Εδώ λοιπόν είχαμε δύο νεαρούς που συνελήφθησαν, έναν άντρα και μία κοπέλα, οι οποίοι τηλεφωνούσαν σε πολίτες στην Κάρπαθο, εμφανίζονταν ως λογιστές ή βοηθοί λογιστών και τους ζητούσαν να καταγράψουν και να μετρητά κοσμήματα, χρυσές λίρες, οτιδήποτε τέτοιο, να τους τα δώσουν, να τα καταγράψουν για να επιδοτηθούν, λέει, από το κράτος και να αποφύγουν την φορολόγησή τους. Κατάφεραν να πείσουν δύο ηλικιωμένες γυναίκες, οι οποίες τους παρέδωσαν χρήματα, κοσμήματα και χρυσές λίρες. Ωστόσο, ευτυχώς η αστυνομία κινήθηκε πολύ γρήγορα. Συνέλαβαν την κοπέλα την ώρα που ήταν στο λιμάνι της Καρπάθου για να επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά. Εκείνη είχε πάνω της μέρος από τα χρήματα και τα κοσμήματα, τα χρυσαφικά που είχαν πάρει από τις δύο ηλικιωμένες. Στην συνέχεια εντοπίστηκε ένα κατάλημα στο οποίο είχαν αποκρύψει τα υπόλοιπα και εκεί, αφού το παρακολούθησαν οι αστυνομικοί, συνέλαβαν και τον νεαρό, ο οποίος πήγε εκεί με σκοπό να παραλάβει τα κλοπημαία. Υπάρχουν λοιπόν δύο που έχουν συλληφθεί, αυτοί απολογούνται σήμερα, πρέπει να σας πω. Αναζητούνται ωστόσο και δύο άλλα άτομα τα οποία φέρεται να ήταν μέλη της συμμορίας. Όπως λέει η αστυνομία, λειτουργούσαν με συντονισμένες ενέργειες, διακριτούς ρόλους αλλά και συγκεκριμένη μεθοδολογία.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ.
12: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: στον Βόλο θα πάμε για τη συνέχεια, εκεί όπου η Ένωση Καταναλωτών υποδέχεται με επιφυλάξεις τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών «Πόσο κάνει». Ο πρόεδρος της Ένωσης, Κωνσταντίνος Λιχναρόπουλος, σημείωσε ότι η εφαρμογή μπορεί να προσφέρει με χρήσιμες πληροφορίες, ωστόσο απέχει αρκετά από το να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για τα νοικοκυριά. Η Ελένη Μανώλη είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Ελένη.
1: Καλησπέρα και από μένα. Όπως σημειώνει ο κύριος Λιχναρόπουλος, η πλατφόρμα αυτή έρχεται να αντικαταστήσει το παλιότερο e-καταναλωτής, το οποίο χαρακτηρίζει όμως ανεπαρκές λόγω των παλών λαθών και δυσλειτουργιών που παρουσίαζε. Παρά τη βελτίωση όμως, επισημαίνει ότι σήμερα η νέα εφαρμογή δεν περιλαμβάνει όλους τους κωδικούς προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά, ενώ δεν συνεργάζεται με το σύνολο των αλυσίδων σούπερ μάρκετ της χώρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η αναγραφή της τιμής ανά κιλό ή λίτρο, στοιχείο που βοηθά ουσιαστικά τον καταναλωτή να συγκρίνει προϊόντα. Παράλληλα, αναδεικνύει η πλατφόρμα και τις κυκλικές προσφορές που εφαρμόζουν μεγάλες αλυσίδες, δίνοντας έτσι μια καλύτερη εικόνα των διαθέσιμων εκπτώσεων. Ωστόσο, υποστηρίζω ότι τα στοιχεία δεν προέρχονται από επιτόπια καταγραφή στα ράφια, όπως κάνουν οι ενώσεις καταναλωτών που παρακολουθούν και αυτές, αλλά από τα τμήματα πωλήσεων των σούπερ μάρκετ, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει αποκλίσεις μεταξύ της τιμής που βλέπει ο καταναλωτής στην εφαρμογή και εκείνης που τελικά συναντά στο κατάστημα. Ιδιαίτερη αναφορά τέλος έκανε και στις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, εκτιμώντας ότι στο μέλλον θα μπορούσε να συνδυαστεί, και η Ένωση Καταναλωτών Βόλου προχωρά προς αυτή την κατεύθυνση, να συνδυαστεί λοιπόν με τις πλατφόρμες σύγκρισης τιμών, υπολογίζοντας όχι μόνο το κόστος των προϊόντων, αλλά και το κόστος μετακίνησης προς διαφορετικά καταστήματα. Όπως ανέφερε, μόνο μέσα από τέτοιες σύνθετες αναλύσεις μπορεί να προκύψει η πραγματική εξοικονόμηση για τον καταναλωτή. Είναι ένα πρώτο βήμα λοιπόν, αλλά χρειάζονται και άλλα για να λειτουργήσει σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την έντονη διαφωνία τους με την πρόσφατη προκήρυξη μόνιμων θέσεων ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ εκφράζουν οι νοσοκομιακοί γιατροί της Υπήρου, τονίζοντας ότι οι προβλεπόμενες προσλήψεις δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων της περιοχής. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
2: Ναι, Γκέλη, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν για τα νοσοκομεία της Υπήρου και της Λευκάδας, σύμφωνα με τους ίδιους λοιπόν προκηρύχθηκαν 56 θέσεις, ενώ το εξτάμενα κενά, και εδώ έγκυται η μεγάλη διαφορά, ξεπερνούν τις 200. Οι γιατροί αναφέρονται σε ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Φυλιατών και Λευκάδας, επισημαίνοντας ότι οι συνθήκες εργασίας αλλά και οι χαμηλές αποδοχές δυσκολεύουν την προσέλκυση νέων γιατρών στο δημόσιο σύστημα υγείας. Παράλληλα, δε, σημειώνω ότι απαιτείται ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με μόνιμο προσωπικό, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των υγειονομικών μονάδων της περιοχής Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Ανεμοζάλη. Να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδου, μου είπατε. Θα πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας για να δούμε πώς εντείνονται όλο και περισσότερο οι πιέσεις προς το Υπουργείο Υποδομών να επαναφέρει το μέτρο της δωρεάν διέλευσης των επαγγελματικών οχημάτων από τα διόδια. Καλό μεσημέρι, Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, όντως έχουμε κλιμάκωση των αντιδράσεων για την κατάργηση της δωρεάν διέλευσης επαγγελματικών οχημάτων επιχειρήσεων της Θράκης από τα διόδια της περιοχής μας, επί της Εγνατίας Οδού εννοώ τα διόδια. Έχουν καταθέσει τώρα ερωτήσεις για αυτό το θέμα και ο βουλευτής Εύρω της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Παπαδάκης, και οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης. Κοινό είναι το αίτημα. Ζητάνε άμεσες ενέργειες από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την επαναφορά του μέτρου της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών οχημάτων που έχουν έδρα τη Θράκη. Τώρα να σας πω ότι το αίτημα της επαναφοράς αυτής της ατελούς διέλευσης έχει γίνει θέμα και από την Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ με χθεσινή ανακοίνωσή της. Τονίζει ότι δικαίως ντόπιοι επαγγελματίες και επιχειρήσεις διαμαρτύρονται και καταγγέλουν την κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η απαλλαγή αυτή δεν ήταν προνόμιο αλλά ένα αντισταθμιστικό μέτρο και ελάχιστη αναγνώριση των αντικειμενικών μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του Εύρου, αλλά και άλλων παραμεθόριων περιοχών, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, η οποία προκαλεί και αυτό το αυξημένο κόστος μετακίνησης και μεταφοράς αγαθών. Την ίδια ώρα, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, η ΕΣΕ, ενισχύει με δική της επιστολή προς το Υπουργείο το αίτημα που ήδη έχει διαβιβάσει στο Υπουργείο και η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης για την επαναφορά του μέτρου απαλλαγής διοδίων για τις επιχειρήσεις της Θράκης, επισημένοντας ότι η κατάργησή του αυξάνει σημαντικά το λειτουργικό και μεταφορικό κόστος των τοπικών επιχειρήσεων και δημιουργεί νέα εμπόδια στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τα επιμελητήρια Αρκαδίας και Μεσσηνίας με έτοιμά τους ζητούν από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση την άμεση παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σε δράση που έχει να κάνει με την οικονομική ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπηρετικών περιοχών, καθώς και την αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης, γιατί υπάρχει ένα πρωτοφανές επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως θα μας πει τώρα ο Σταύρος Ορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
4: Και μάλιστα η είδηση συγκεκριμένη είναι στην επικαιρότητα, μιας και έχουμε και τον κύριο Παπαθανάση σήμερα στην Αρκαδία και στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, Γκέλη. Πράγματι υπάρχει αυτή η επιστολή έτοιμα των δύο επιμελητηρίων που έχει να κάνει με τη δράση που αφορά ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις περιοχές της δίκης αναπτυξιακής μετάβασης, όπως λέγεται. Εστιάζοντας λοιπόν στο θέμα της δίμηνης καθυστέρησης που σημειώθηκε στο άνοιγμα του συστήματος, είναι το του ΟΠΣ και το πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων, τα επιμελητήρια ζητούν την άμεση παράταση της προθεσμίας υποβολής, ώστε οι επιχειρήσεις και οι μελετητές που ετοιμάζουν τους φακέλους να μπορέσουν γρήγορα να αναπληρώσουν το χρόνο, γιατί δεν είχαν χρόνο για αυτό. Υπάρχει, όπως επικαλούνται, μεγάλο ενδιαφέρον, το ανέφερες και εσύ, ζητούν γενναία αύξηση του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης δράσης, δηλώνοντας πως καμία βιώσιμη επιχείρηση δεν πρέπει να μείνει εκτός χρηματοδότησης, γιατί έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον αν κατατεθούν φάκελοι αρκετοί, ίσως να μην φτάνουν τα χρήματα δηλαδή της χρηματοδότησης. Γι' αυτό και ζητούν να αυξηθεί ο προϋπολογισμός. Υποθέτω ότι θα το θέσουν στις συναντήσεις σήμερα και στον κύριο Παπαθανάση στη Μεγαλόπολη. Και βέβαια στέλνουν με την επιστολή μήνυμα πως καμία βιώσιμη επιχείρηση δεν πρέπει να μείνει εκτός χρηματοδότησης. Την ίδια στιγμή που τρέχουν και άλλα προγράμματα στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης, της μεταλιγνητικής Μεγαλόπολης.

0: Κινήσει οι πρώτοι αγώνες με τις ομάδες της Νικόπολης Τρέβεζας έναντι της ομάδας των Χανίων της Κρήτης. Οι αγώνες ήδη έχουν ξεκινήσει, είναι τα νέα τα παιδιά να συμμετέχουν με ιδιαίτερη θερμότητα στους αγώνες αυτούς, καθώς πρόκειται για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Παίζων, που για πρώτη φορά φιλοξενείται στην Περιφερειακή Ενότητα Αθλώνας. Είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για την ανάδειξη του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης, αλλά και για την ανάδειξη ακόμα και της δικιάς μας περιοχής και όλες τις ομάδες που φιλοξενούνται εδώ, στις 8 ομάδες που δίνουν το δικό τους τελικό, σε μια περιοχή που προσφέρεται για αθλητικό τουρισμό και σε μια περιοχή που προσφέρει και πολύ καλές υποδομές για την διεξαγωγή τέτοιων πανελληνίων πρωταθλημάτων, όπως αυτό της καλαθοσφαίρισης που φιλοξενούμε εδώ στην περιοχή της Λόρνας. Τις επόμενες μέρες θα διοργανωθεί και μια πολύ σημαντική επιστημονική προπονητική ημερίδα, το Σάββατο συγκεκριμένα 27 Ιουνίου, με κεντρικό θέμα η αθλητική ανάπτυξη των νεαρών αθλητών καλαθοσφαίρισης. Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόνας, με την ημερίδα να είναι αφιερωμένη στη μνήμη του προπονητή Νίκου Δημητρίου, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε το άθλημα με ήθος και πάθος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Από την Φλόρινα θα πάμε στην κοντινή Κοζάνη και πιο συγκεκριμένα στην οδό νησί Καρπερό, η οποία βελτιώνεται από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τους Δήμους Γρεβενών και Δεσκάτης. Η Φωτεινή Γαλογάβρου είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Φωτεινή.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου υποδομής που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στις μετακινήσεις μεταξύ Γρεβενών και Δεσκάτης, προχωράει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση για την βελτίωση της οδού νησί Καρπερό, όπως πολύ σωστά προείπες, ενός δημοτικού οδικού άξονα μήκους 10,75 χιλιόμετρων, ο οποίος θα συνδέει απευθείας τους δύο δήμους και θα εξυπηρετεί κατοίκους, αγρότες και ακτινοτρόφους της ευρύτερης περιοχής. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και οι Δήμαρχοι Γρεβενών Κυριάκος Σταταρίδης και Δεσκάτης Δημήτρης Κώτας. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το έργο θα συμβάλλει στη μείωση του χρόνου πρόσβασης προς τις δομές υγείας, θα διευκολύνει τη σύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο Ε65 και θα ενισχύσει την αναπτυξιακή προοπτική των τοπικών κοινοτήτων. Το τμήμα που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Γρεβενών εκτείνεται από το νησί έως τη γέφυρα του Αλιάκμονα, ενώ το υπόλοιπο τμήμα βρίσκεται στο Δήμο Δεσκάτης. Παράλληλα, προβλέπεται η ανακατασκευή τριών ακόμα οδών που οδηγούν στο Πάρκο Αναψυχής Νησίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και στην Ιδροληψία Αλιάκμονα. Τώρα, σε λίγες μέρες θα δοθεί σε κυκλοφορία και το τελευταίο τμήμα του Ε65 Καλαμπάκα, Κόμβος Εγνατία στα Γρεβενά. Έτσι, με το δρόμο νησί Καρπερό, η περιοχή θα αποκτήσει άμεση πρόσβαση στους βασικούς οδικούς άξονες. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 6,3 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από τον πυλώνα 3 του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, ενώ οι απολυτριώσεις θα καλυφθούν από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη οδική σύνδεση αποτελεί διαχρονικό αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Οι πρώτες μελέτες για τη βελτίωση και ασφαλτόστρωση του άξονα έχουν δρομολογηθεί ήδη από το 2022 και αφορούσαν οδικό τμήμα μήκους περίπου 11 χιλιόμετρων. Το έργο θεωρείται κομβικής σημασίας για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, τη στήριξη του πρωτογενού τομέα και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Μία μέρα πριν τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο Ρηβατικός Πεζοπορικός Σύλλογος Ικαρίας απευθύνει κάλεσμα στους κατοίκους και τους φορείς του νησιού να καταθέσουν παρατηρήσεις. Ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι. Χρησιμοποιώντας έτσι και την παρέμβαση του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, στο οποίο συμμετείχε και αυτό στη διαβούλευση για το νέο ειδικό χώρο ταξικό των ΑΠΕ, τονίζει ότι σύμφωνα με την παρέμβασή του, βέβαια, το προτινόμενο σχέδιο δεν αποτελεί ουσιαστικά νέο χώρο ταξικό πλαίσιο, αλλά παρατείνει και νομιμοποιεί τις προβληματικές ρυθμίσεις του ισχύοντος πλαισίου που ήταν το 2008. Επισημαίνει δε ότι οι μεταβατικές διατάξεις επιτρέπουν τη συνέχιση της αδειοδότησης και υλοποίησης χιλιάδων έργων ΑΠΕ με βάση το παλιό καθεστώς, ακόμα και σε περιοχές όπου το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηρότερους περιορισμούς. Το επιμελητήριο τέλος υποστηρίζει ότι το σχέδιο δεν στηρίζεται σε επαρκή επιστημονικά δεδομένα για τη φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων, ούτε εξετάζει επαρκώς τις σωρευτικές επιπτώσεις των έργων απέστη βιοποικιλότητα, τα δάση, τα ύδατα, τα εδάφη και το τοπίο. Να πούμε, μιλώντας και με τον εκπρόσωπο της κίνησης για την προστασία των νησίδων, κ. Παπαστά, μας είπε ότι

0: Πλέον αφού λίγη διαβούλευση αυτή τη σημερινή ημέρα, ότι οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να ανασκουμποστούν και να αγωνιστούν για να προστατεύσουν τις περιοχές τους από τυχόν τέτοιου είδους τοποθετήσεις ανεμογεννητριών αλλά και φωτοβολταϊκών.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του ειδικού ταρτάν για τα κουλουάρ του Στίβου στο πανθρακικό στάδιο της Κομοτηνής, ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα και όλοι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, μετά από σχεδόν 5 χρόνια, ολοκληρώθηκε επιτέλους αυτό το έργο της τοποθέτησης νέου ταρτάν στον Στίβο του Εθνικού Πανθρακικού Σταδίου Κομοτηνής. Και πλέον οι αθλητές, οι σύλλογοι θα έχουν τον χώρο τους να γυμνάζονται και να προπονούνται, διότι όλα αυτά τα χρόνια αναγκαζόντουσαν να πηγαίνουν ακόμη και σε γειτονικές πόλεις για προπόνηση. Τώρα, ένα κομμάτι αυτό. Ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση αυτού του έργου ξεκινά η αυτοψία του περιμετρικού χώρου για την κατασκευή και κερκίδας. Ένα πολύχρονο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, για το οποίο ο πρόεδρος του Πανθρακικού Σταδίου Κομοτηνής, Γιώργος Κυμπαρίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ Κομοτηνής, είπε ότι υπάρχει εξασφαλισμένο κονδύλι και άρα μετά τη χωροθέτηση του σημείου θα τρέξουν οι διαδικασίες. Αναμένεται και επίσκεψη του Υφυπουργού Αθλητισμού, του κ. Βρούτση, για να δει από κοντά και ο ίδιος την κατάσταση. Συνάμα τώρα, σε συνεργασία με το Δήμο Κομοτηνής, όπως είπε ο κ. Κυμπαρίδης, θα αναμορφωθεί και το γήπεδο ποδοσφαίρου του σταδίου με την αντικατάσταση του χλωοτάπητα και του αρδευτικού συστήματος. Και, όπως αποκάλυψε στην Ερκομοτηνής, ο πρόεδρος του Πανθρακικού Σταδίου Κομοτηνής, στις σκέψεις της νέας διοίκησης που ανέλαβε το περασμένο Δεκέμβριο, είναι και η δημιουργία χώρου άθλησης ατόμων με αναπηρία. Όλα αυτά λοιπόν σε συνδυασμό με τα ήδη υπάρχοντα γήπεδα μπάσκετ και τένις που υπάρχουν αναμένεται να μεταμορφώσουν το Πανθρακικό Στάδιο Κομοτηνής σε μια κυψέλη, σε έναν πολυχώρο αθλητισμού για κατοίκους, για αθλητές, για αθλούμενους. Γκέλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Πετρακόπουλε. Να επιστρέψουμε στα δυτικά και να πάμε να δούμε πώς ολοκληρώνονται και παραδίδονται οι εργατικές κατοικίες στην Κυρακαλή Γρεβένων μετά από 19 ολόκληρα χρόνια. Η Δέσποινα Μαρατίδου είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Δέσποινα.
3: Καλησπέρα, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς μετά από 19 χρόνια αναμονή σε αυτή τη στιγμή για τους δικαιούχους των εργατικών κατοικιών στην Κυρακαλή Γρεβενών να παραλάβουν επιτέλους τα κλειδιά των νέων του σπιτιών. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η τελετή παράδοση θα πραγματοποιηθεί αύριο παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως, καθώς και της διοικήτριας της ΔΥΠΑ, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός έργου με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία για την περιοχή και το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Οι 80 λοιπόν εργατικές κατοικίες της Κυρακαλής αποτελούν ένα έργο που απασχόλησε επί σειρά ετών την τοπική κοινωνία, με δεκάδες οικογένειες να περιμένουν την ολοκλήρωση του οικισμού. Οι εργατικές κατοικίες κατασκευάστηκαν με στόχο τη στέγαση εργαζομένων και οικογενειών της περιοχής. Η πορεία του έργου, ωστόσο, πέρασε από πολλές καθυστερήσεις και εμπόδια, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να περιμένουν επί σειρά ετών την ολοκλήρωσή τους. Η αυριανή παράδοση τώρα των κλειδιών σηματοδοτεί και το τέλος μιας μακράς περίοδου αναμονής, την έναρξη μιας νέας, αν θέλετε, καθημερινότητας για τους δικαιούχους. Η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας βεβαίως αναδεικνύει και τη σημασία που αποδίδεται στην ολοκλήρωση του οικισμού, ο οποίος θεωρείται ένας από τα σημαντικότερα στεγαστικά έργα που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Η παράδοση των κατοικιών αναμένεται να αποτελέσει μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή τόσο για τους δικαιούχους όσο και για την τοπική κοινωνία, η οποία επί χρόνια βέβαια παρακολουθούσε την πορεία του έργου μέχρι την τελική ολοκλήρωσή του επί 19 ολόκληρα χρόνια. Γέλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Ξεκίνησε η αποκομιδή των απορριμμάτων μετά το πρόβλημα που είχε προκύψει λόγω λήξης της σύμβασης με το εργοστάσιο υποδοχής εκτός Κέρκυρα στα νότια του νησιού. Η Μαρίνα Μοσχάτη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κανονικά πραγματοποιείται από χθες η αποκομιδή σε όλες τις δημοτικές ενότητες στο Νότο. Είχε λήξει σύμβαση με το τελικό αποδέκτη με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τεράστιοι όγκοι σκουπίδιων σε πάρα πολλές περιοχές. Χθες λοιπόν δημοσιεύθηκε το σχετικό ΦΕΚ με το οποίο εγκρίνεται η μεταφορά συνολικής μέγιστης ποσότητας 21.000 τόνων αστικών αποβλήτων του Δήμου σε νόμιμα λειτουργούσε εγκαταστάσεις, εκτός των νησιών βέβαια. Η απόφαση προβλέπει τη διοχέτευση των απορριμμάτων και στη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων της Διάδημα στη Δυτική Μακεδονία και στο χώρο υγειονομικής ταφής της Παλέρου στην Ιταλοκαρνανία, και είναι μια απόφαση που θα ισχύσει μέχρι το 31/12/2027. Ωστόσο, υπήρχε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κέρκυρα από τον βουλευτή, τον κ. Λέκα Καπλονή, τον βουλευτή Κέρκυρας, ο οποίος επισημαίνει ότι η μεταφορά των απορριμμάτων έχει μετατραπεί από έξαχτη συνθήκη σε μια πανάκριβη συνήθεια που πλήττει οικονομικά τους Κερκυραίους και εκθέτει το νησί. Επιπλέον, επισημαίνει ότι η παρούσα κατάσταση δεν προσφέρει τη διαζητοκρατία. Η αλληλοσυγχαρητήρια μεταξύ υπουργών, χαρακτηρίζοντας τις τρέχουσες ενέργειες μπαλώματα πάνω στο κουφάρι της Κέρκυρας. Στο μεταξύ, η αποκομιδή συνεχίζεται με τα απορριμματοφόρα του Δήμου, με το Δήμο ωστόσο να εκτιμά ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 4 μέρες για την επιστροφή στην πρώτερη κατάσταση.
1: Ευχαριστούμε πολύ την Μαρίνα. Να πάμε τώρα να δούμε στα Χανιά και πάλι την Κατερίνα Πουλίσου για να μας πει αυτή τη φορά για την αρνητική, ομόφωνα αρνητική χθεσινή γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου σε ό,τι αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη χωροθέτηση και εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νομό Ρεθύμνου. Κατερίνα, σε ακούμε.
5: Γέλη, καλό απόγευμα και πάλι. Να πούμε ότι έχουν προηγηθεί αντίστοιχες αρνητικές αποφάσεις ομόφωνες από τα Δημοτικά Συμβούλια στον Δήμο Αγίου Βασιλείου και Αμαρίου στο Ρέθυμνο. Το σκεπτικό της αρνητικής νομοδότησης στην έγκριση εγκατάστασης των 7 ανεμογεννητριών και των 7 αιωλικών πάρκων, καθώς και τα συνοδά έργα σε 13 περιοχές της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου, εστιάζει στο γεγονός ότι η σχεδιαζόμενη επένδυση έχει σοβαρούς περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς κινδύνους, οι οποίοι ενδέχεται να ζημιώσουν άμεσα τους μόνιμους κατοίκους, τη βιοποικιλότητα και τις αναπτυξιακές προοπτικές των περιοχών, αφού μεγάλο μέρος είναι σε περιοχή Natura. Το κείμενο γνωμοδότησης που συνοψίζει το σύνολο των προβληματισμών από πλευράς της Δημοτικής Αρχής Ρεθύμνου έχει ήδη σταλεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης, η οποία θα κληθεί να γνωμοδοτήσει επίσης μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για το θέμα. Μιλώντας στην ΕΡΤ Χανιών, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ο κ. Γιάννης Ταταράκης, ανέφερε ότι σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ο σχεδιασμός προβλέπει την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε έκθεση που ξεπερνά τα 28.000 στρέμματα σε περιοχές των τριών Δήμων. Πρόκειται για έργα που περιλαμβάνουν εκτεταμένες διανοίξεις, βελτιώσεις οδών, υποσταθμούς και δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, επιφέροντας πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον. Είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά όχι με αυτόν τον άκρητο τρόπο και χωρίς την διαβούλευση της πολιτείας των επιχειρήσεων με την τοπική αυτοδιοίκηση του κ. Σταδεράκης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι και οι τρεις δήμοι σκοπεύουν να προσφύγουν με όλα τα νόμιμα μέσα στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση του έργου.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Ως ο 8ος Δήμος της Ελλάδας που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, πιστοποιήθηκε και ο Δήμος Δράμας. Η Ρένα Πανταζόγλου θα μας ενημερώσει. Ρένα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ναι, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αριθμεί περισσότερες από 1.900 πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και αποτελεί και έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς συνεργασίας για τη δημόσια υγεία και την βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Η πιστοποίηση τώρα ήρθε ως αποτέλεσμα της συστηματικής προετοιμασίας και της στοχευμένης εργασίας που υλοποίησε ο Δήμος Δράμας τον τελευταίο χρόνο με επίκεντρο την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη, την κοινωνική πολιτική και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Και χαρακτηριστικά να αναφέρουμε τις οικονομικές και υλικές παροχές όπως το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, τα κοινωνικά φροντιστήρια και την υποστηρικτική διδασκαλία για μαθητές που γίνονται κάθε χρόνο με τη συνεργασία των ιδιοκτητών φροντιστήριων της Δράμας, τα ευρωπαϊκά προγράμματα κοινωνικής στήριξης και η δράση ισότητας των με την πρόσφατη λειτουργία και του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών, τα εξειδικευμένα προγράμματα που υλοποιεί κατά των διακρίσεων και στήριξη της οικογένειας. Η ένταξη και επιστοποίηση του Δήμου Δράμας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλεων δεσμεύει φυσικά το Δήμο για τη συνέχιση πολιτικών και δράσεων που πράγουν την υγεία, την ανθεκτικότητα και την ευημερία των πολιτών, με τη συνεργασία όμως πλέον και την τεχνογνωσία του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας και των Ευρωπαϊκών Πόλεων μελών του Δικτύου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Ρένα. Να πάμε και μία τελευταία βόλτα στον Ανδρέα Παπαδημητρίου και τη Ζάκυνθο, να δούμε εκεί τι γίνεται με τις φωλιές των χελωνών που καταγράφει ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνος Αρχαίλων. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
7: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και οι χελώνες και η καταγραφή προχωρά πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε περίπου Τα περσινά επίπεδα, τα οποία επίσης ήταν πολύ υψηλά. Μιλάμε για 500 πολλές χελωνών, περισσότερες από 500 πολλές χελωνών. Έχουν ήδη μπει οι κλωβοί. Οι αρμόδιοι του Αρχαίλων είναι εδώ και εργάζονται καθημερινά και είναι νέα παιδιά οι περισσότεροι, πρέπει να το πούμε αυτό. Ο κόσμος σε σχέση με παλιότερα χρόνια σέβεται πολύ περισσότερο και τις απαγορεύσεις οι οποίες έχουν μπει και τις φωλιές τις ίδιες των χελωνών, κυρίως τις παραλίες που έχει πάρα πολύ κόσμο. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ψαράδες. Αξίζει να πούμε ότι πριν από αρκετές δεκαετίες, βέβαια, από εκεί που η χελώνα ήταν ο εχθρός του ψαρά, πλέον έχει γίνει ο καλύτερος συνέτερός του. Και αυτό γιατί? Γιατί η φύση θηρευτής η χελώνα κυνηγά τόσο τις μέδουσες, οι οποίες να πούμε ότι φέτος και φέτος δεν υπάρχουν στη Ζάκυνθο καθόλου, αλλά μάθαμε φέτος εσγάτως ότι είναι και μεγάλος εχθρός του λαγοκέφαλου και ίσως είναι μία από τις περιπτώσεις της Ζάκυνθος που δεν έχει ακόμα σημειωθεί, δεν έχει βρεθεί ακόμα, δεν έχει ψαρευτεί κάποιο λαγοκέφαλο.
1: Ίσως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να γεμίσουμε την Ελλάδα με χελώνες για να διώξουμε τους λαγοκέφαλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανδρέα. Κλείνουμε όπως κάθε μέρα με μια γιορτή πολιτισμού, τα φετινά Ορέστια 2026. Παίρνει τον Μπρι. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, και από μένα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα που άνοιξε αυλαία στις 19 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως και την ερχόμενη Κυριακή, ο Δήμος Ορεστιάδας προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στις καθιερωμένες εκδηλώσεις πολιτισμού και μνήμης, οι οποίες φέτος τιμούν τη συμπλήρωση 103 χρόνων από την ίδρυση της νεότερης πόλης της Ελλάδας, μιας πόλης που γεννήθηκε μέσα από τη δοκιμασία της προσφυγιάς. Στο μήνυμά της, η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι η ιστορική διαδρομή της Νέας Ορεστιάδας βασίστηκε στη δύναμη, την εργατικότητα και το όραμα των ανθρώπων της, οι οποίοι μετέτρεψαν το δράμα του ξεριζωμού σε δημιουργία. Τα Ορέστια 2026 φιλοδοξούν να αναδείξουν τη δημιουργική ψυχή του τόπου, ενώνοντας το παρελθόν με το παρόν και φέρνοντας κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας. Το σημερινό πρόγραμμα λοιπόν περιλαμβάνει δύο εκδηλώσεις. Στις 7.30 το απόγευμα στο πολιτιστικό πολύκεντρο της πόλης παρουσιάζεται το βιβλίο του Αθανάσιου Ιωάννου Γουρίδη με τίτλο «Δήμος Ορεστιάδας, όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού», το οποίο αποτελεί μια σημαντική καταγραφή της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής. Ενώ στις 9 το βράδυ, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο, θα φιλοξενηθεί η εκδήλωση με τίτλο «Τραγουδώντας την Αγάπη», μια χοροδιακή συνάντηση με έντεχνα, λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Ότι σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Στη Θεσσαλία αύριο θα έχουμε νεφώς αυξημένες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός ήταν γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στο Ιόνιο θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά και βόρεια το πρωί. Άνεμη βόρεια, βορειοδυτική 3 με 5, στο Αιγαίο 6, τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 7, μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 31 με 33 τοπικά και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Ελένη Ατρού, στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα, στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Η ανάσα είναι σίγουρα μεγάλη για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτους νόμου Κατσέλη που φέρει η νομοθετική ρύθμιση που συζητείται αυτή την ώρα στη Βουλή. Μην τα έχουμε πει και από χτες, τα λέμε συνεχώς. Μειώνει αισθητά τις μηνιαίες δόσεις, περιορίζει σχεδόν στο μηδέν τους τόκους και επιταχύνει την αποπληρωμή των δανείων. Και επιπλέον έχει και αναδρομική ισχύ, κάτι που φέρνει πρόσθετο οικονομικό όφελος για τους δικαιούχους. Όλα αυτά για όσους βέβαια προστατεύονται, γιατί υπάρχουν και τρεις κατηγορίες δανειοληπτών που εξαιρούνται και εκεί εστιάζεται πλέον το ενδιαφέρον και εστιάζει την κριτική της και η αντιπολίτευση πέρα από τις κατηγορίες προς την κυβέρνηση για το ζήτημα της αναδρομικότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απέρριψε η Ολομέλεια του Αριουπάγου την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την πενταετή ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων, κρίνοντας ότι η προσφυγή ήταν απαράδεκτη. Η θητεία τους έχει ανανεωθεί για 2 έτη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, τη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε εξέλιξη στη Βουλή η συζήτηση για τη ρύθμιση των δανείων του νόμου Κατσέλη. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου 500 εκατομμύρια αφορούν τη μελλοντική ελάφρυνση των δανειοληπτών και περίπου 200 εκατομμύρια την αναδρομική αποκατάσταση για ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, ενημέρωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το βάρος αυτό δεν μετακυλείται μονομερώς στους φορολογούμενους. Κατηγορηματικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο σκάνδαλο Qatargate ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, υποστηρίζοντας ότι όλες οι αμοιβές του ήταν νόμιμες και δηλωμένες. Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης καταγράφηκε στη Γαλλία στους 38,2 βαθμούς, η μέση μέγιστη θερμοκρασία, ενώ ο καύσωνας έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στα νοσοκομεία και κλείσιμο χιλιάδων σχολείων. Και ο καιρός εδώ σε εμάς, υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. 32 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και από την εσωτερική επικαιρότητα και από το εξωτερικό. Καμίνι θυμίζουν ήδη πολλές χώρες στη Δυτική Ευρώπη από το παρατεταμένο και ισχυρό κύμα καύσωνα που έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους, κυρίως στην Γαλλία, και το οποίο συνδέεται με ένα ιδιαίτερο μετεωρολογικό φαινόμενο που ονομάζεται ο Mega Block. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους ανταποκριτές μας στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να μας ενημερώσουν για την κατάσταση που επικρατεί και τα προβλήματα που καταγράφονται. Αλλά να ξεκινήσουμε πρώτα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα των ημερών. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές και φέρνει ανάσες σε περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες έρχεται μετά την απόφαση του Αριουπάγου που υποχρεώνει τις τράπεζες να υπολογίζουν τους τόκους στη δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει τη συνολική εικόνα και θα μας πει περισσότερα. Τα λέγαμε και από χθες, Κώστα, από την πρώτη στιγμή αναλυτικά, μας τα πες και με παραδείγματα για την ανακούφιση που φέρνει η ρύθμιση σε χιλιάδες δανειολήπτες. Όμως υπάρχουν αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση και από πολίτες γιατί η συγκεκριμένη τροπολογία δεν καλύπτει τρεις κατηγορίες δανειολήπτων. Να δούμε ποιες είναι αυτές. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους αγροτές μας. Βεβαίως δεν καλύπτει όλους τους δανειολήπτες όσους μπήκαν, δηλαδή όσοι μπήκαν στο νόμο Κατσέλη. Να πούμε λοιπόν ότι η ευνοϊκή ρύθμιση, η νέα ρύθμιση, έχουν γίνει πολλές σχετικά με τον νόμο Κατσέλη, ευθυγραμμίζεται με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων επί της μηνιαίας δικαστικής δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου, εξαιρεί ρητά και αφήνει εκτός συγκεκριμένες κατηγορίες αφιλετών. Σύμφωνα λοιπόν με τη ρύθμιση που πήγε και συζητείται σήμερα στη Βουλή, εφαρμόζεται αποκλειστικά σε όσους έχουν ενεργή δικαστική ρύθμιση και παραμένουν συνεπείς προστατεύοντας την κύρια κατοικία τους. Εξαιρούνται τώρα όσοι δανειολήπτες έχουν κηρυθεί έκτοτε, δηλαδή δανειολήπτες που σταμάτησαν να πληρώνουν τις δόσεις τους για σειρά μηνών ή ετών και έχουν χάσει οριστικά την προστασία του νόμου Κατσέλη. Επίσης, όσοι έχουν ολοκληρώσει την αποπληρωμή, υποθέσεις που έχουν ήδη περατωθεί, όπου η οφειλή εξοφλήθηκε, για παράδειγμα με φάπαξ καταβολή του υπολείπου, και η κύρια κατοικία έχει ήδη διασωθεί οριστικά. Αποκλείονται και αυτοί. Επίσης, όσοι έχουν ρυθμίσει μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού, οφειλέτες λοιπόν, που επέλεξαν τις διατάξεις του εξοδικαστικού μηχανισμού, θυμίζω είναι νόμος του 2019, καθώς και οι δικές τους μηνιαίες δόσεις συνεχίζουν να υπολογίζονται ως τοκοχρεωτικές επί του συνολικού ποσού της ρύθμισης. Δηλαδή δεν άλλαξε κάτι εδώ για αυτούς που είναι στον εξοδικαστικό, στον υπολογισμό των μηνιαίων δόσεων. Τίποτα απολύτως. Και όσοι διεκδικούν αναδρομικά χωρίς ενεργή ρύθμιση, και αυτοί αποκλείονται. Στις περιπτώσεις των έκτοτων ή των περατωμένων ρυθμίσεων, τυχόν καταβληθέντα ποσά, υπερβάλλοντα ποσά, που δόθηκαν παρά επιπλέον ποσά δηλαδή, από το παρελθόν, δεν αναζητούνται αναδρομικά, προκειμένου να μην ανοίξουν ξανά δικαστικές υποθέσεις ακόμη δεκαετίας. Επίσης, υπάρχει ένα άλλο ερώτημα που τίθεται. Ποιοι μπήκαν σε αυτή τη ρύθμιση, ποια είναι η περίμετρος, ποιους καλύπτει χρονικά, χρονολογικά να το πω καλύτερα. Να πούμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένας χρονικός περιορισμός ως προς το πότε εντάχθηκε ένας δανειολήπτης στο νόμο Κατσέλη. Αρκεί η ρύθμισή του να παραμένει ενεργή. Η διάταξη τώρα που συζητείται στη Βουλή καλύπτει αναδρομικά όλες τις αποφάσεις, ανεξάρτητα από το έτος έκδοσής τους. Μπορεί να εκδόθηκαν το 12, ο νόμος είναι από το 10. Είτε μπορεί να εκδόθηκαν το 18, μπορεί να εκδόθηκαν τα τελευταία 2-3 χρόνια. Το μοναδικό ουσιαστικό χρονικό όριο είναι η 5η Ιουνίου 2026, να είναι δηλαδή ενεργή η ρύθμιση αυτή την ημερομηνία. Που είναι η ημερομηνία, θυμίζω, που δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Δεν ξέρω αν θέλεις να με ρωτήσεις κάτι γρήγορα πάνω σε αυτά.
6: Νομίζω το έχουμε καλύψει. Ακούσαμε και το νωρίτερα εδώ στο Sterling News Radio 105,8. Μίλησε και ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Και μάλιστα ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές για τις ενστάσεις που υπάρχουν για αυτές τις κατηγορίες δανειολήπτων που μένουν εκτός. Και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την.
7: Ναι, ένα στοιχείο να πω μόνο αν έγινε γρήγορα για την αναδρομικότητα, πάλι έχει ενδιαφέρον. Εάν η ρύθμιση είναι ενεργή σήμερα, mm-hmm. όλα τα επιπλέον ποσά τόκων που πλήρωσε κάποιος παράνομα τα προηγούμενα χρόνια. Το καπέλο που λέμε. Επειδή οι τράπεζες και τα funds servicers υπολόγιζαν τόκο σε όλο το κεφάλαιο, αναγνωρίζονται αναδρομικά. Αυτά λοιπόν τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί στο παρελθόν δεν επιστρέφονται στο χέρος μετρητά, να το έχουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι,
6: αλλά
7: αξιοποιούνται για τη μείωση της οφειλής. Δηλαδή, συμψηφίζονται με τις επόμενες μηνιαίες δόσεις, μειώνουν το αναπομείναν κεφάλαιο και εν τέλει οδηγούν σε ταχύτερη απεξάρτηση και συντομότερη λήξη της ρύθμισης. Θα αποπληρώσει δηλαδή νωρίτερα κάποιος αυτά που οφείλει. Κατακλείδη να πούμε ότι το πότε μπήκε κάποιος στον νόμο δεν παίζει κανένα ρόλο.
6: Κανένα ρόλο, ναι. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που είπες, γιατί δεν μην περιμένει κάποιος να πάρει λεφτά στο χέρι, απλά θα πει ψαλίδι από εδώ και πέρα στις οφειλές που χρωστάει έχει μπροστά του. Έτσι, Κώστα Τσάπαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος ρωτήθηκε εδώ στον σταθμό μας, στο News 15,8, για τις ενστάσεις που υπάρχουν για αυτές τις κατηγορίες δανειοληπτών που μένουν εκτός. Για να τον ακούσουμε.
8: Όσον αφορά αυτούς οι οποίοι έχουν ξοφλήσει τα δάνειά τους, η υπόθεση έχει ολοκληρωθεί, έχει προστατευτεί η κατοικία, έχει ολοκληρωθεί η δανειακή σύμβαση, επομένως δεν προβλέπεται κάτι για αυτούς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες υποθέσεις οι οποίες φαντάζομαι έχουν κηρυχθεί έκτοτες. Έχουν παράξει όμως νομικά αποτελέσματα. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι αν ανοίξουν αυτές οι υποθέσεις και υπάρξει μια αναδρομική επανεξέτασή τους, θα ανοίξει και μια σοβαρή νομική και συστημική αβεβαιότητα. Γιατί θα χρειαζόταν να ανοίξουν ξανά χιλιάδες παλιές υποθέσεις, πολλές από τις οποίες βασίζονται σε δικαστικές αποφάσεις δεκαετίας κάποιες από αυτές. Επομένως, νομικά θα ήταν και συστημικά θα ήταν κάτι το εξαιρετικά αβέβαιο και επικίνδυνο mm-hmm. να γινόταν κάτι τέτοιο. Και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με όρους αναδρομικότητας σε αυτή την πτυχή. Από εκεί και πέρα, στις περιπτώσεις που ο οφειλέτης έχει εκπέσει από τη ρύθμιση, σημαίνει ότι δεν έχει καταβάλει και σημαντικό αριθμό δόσεων, έτσι. Ναι. Άρα δεν τίθεται θέμα αναδρομικής επιστροφής για ποσά που δεν πληρώθηκαν ποτέ στην ουσία. Τώρα, από εκεί και πέρα για τον εξοδικαστικό, εκεί ξέρετε ότι μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τις ρυθμίσεις που είχαν στο παρελθόν. Έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη και μπαίνουν σε ένα ευνοϊκό καθεστώς που λέγεται εξοδικαστικός μηχανισμός. Μέσω του εξοδικαστικού, όσοι δανειολήπτες του νόμου Κασέλη μπήκαν, απόλαυσαν όταν μπήκαν και συνεχίζουν να απολαμβάνουν μια σειρά από προνόμια. Με την έννοια το ότι επειδή είναι ακριβώς ευάλωτοι, είχαν και κούρεμα, είχαν και πολλές δόσεις, είχαν και ένα επιτόκιο 3%, είχαν και δυνατότητα επιμήκυνσης ουσιαστικά της οφειλής τους. Άρα έχει ήδη υπάρξει μια βελτιωμένη προστασία για αυτούς τους ανθρώπους και για να προστατεύσει και το σπίτι τους προφανώς.
6: Αυτά λοιπόν είπε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών εδώ στο News Radio 105,8 στο ραδιοφωνό μας και στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Σουκαλάς, ο οποίος ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου καταρχάς τι θα κάνει το κόμμα του. Θα υπερψηφίσει την τροπολογία.
9: Είναι αυτό εν μέρη που ζητούσαμε πριν 2 εβδομάδες όταν ο κύριος Καραγκάκης είχε πει το αμήνυτο ότι θα βρει χρυσή τομή μεταξύ της απόφασης και των συμφερόντων των φαντς. Τους εκθέσαμε, αναδείξαμε στην κοινωνία ότι η κυβέρνηση πήγε να παίξει το παιχνίδι συντεγμένων συμφερόντων και νομίζω ότι η κυβέρνηση κατάλαβε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, ότι θα έχει πολύ μεγάλο κόστος και αναγκάζεται να εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση. Το αυτονόητο. Η δικαστική απόφαση δεν θεσπίζει ποτέ νέο κανόνα. Η δικαστική απόφαση ήρθε να κρίνει ποια είναι η ορθή ερμηνεία μιας διάταξης που ισχύει από το 10.
6: Ναι.
9: Αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ η απόφαση είναι αστειότητες. Τα ακούν οι νομικοί και γελάνε όλοι. Δεν έχει βρεθεί ένας νομικός να πει ότι είναι θολή, το λέει μόνο η κυβέρνηση. Όταν έρχεται η απόφαση να ερμηνεύσει άρθρο νόμου και να πει τι ήθελε να πει ο νομοθέτης, δεν βρει νέο κανόνα, ερμηνεύει το παρελθόν. Προφανώς είχε αναδρομικότητα η απόφαση.
10: Άρα θα την ψηφίσετε εσείς ή όχι.
9: Μα είναι αυτό το οποίο προτείναμε. Εξαίρεση ένα πράγμα, βέβαια, να ξέρετε, ότι εμείς είχαμε πει και κάτι ακόμα. Δεν είναι μόνο το να εφαρμοστεί αναδρομικά για όσους είναι σήμερα στον νόμο.
6: Λοιπόν, το πολυνομοσχέδιο, όπως καταλαβαίνουμε, αποτελεί ήδη πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι οι προβλεπόμενες παροχές ήταν επαρκείς και καθυστερημένες, κάνοντας λόγο για επιδόματα που δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά τα προβλήματα των πολιτών. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας Δάχτυρα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα από τη συζήτηση, η οποία είναι σε εξέλιξη ακόμα, Ανδρέα. Σωστά, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο σήμερα της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ολομέλεια, καθώς συζητείται από το πρωί το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που περιλαμβάνει διατάξεις για το ακατάσχετο των 1.600 ευρώ, την επιστροφή ενοικίου, τις ρυθμίσεις πάγιων οφειλών σε 72 δόσεις, το στεγαστή ταβάνια σε ελβετικό φράγκο, τον παράνομο τζόγο, αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου. Οι σημερινές απεργιακές κινητοποιήσεις το κυβερνητικό αφήγημα περιμέτρων ανακούφισης, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος μεταξύ άλλων διερωτήθηκε με ποια μεζούρα η κυβέρνηση μετρά τις ανάγκες ενός παιδιού στα 150 ευρώ. Ο κ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε μικρό κλάσμα τα μέτρα της κυβέρνησης σε σχέση με τη φορολογία του λαού και επιτέθηκε σε Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα ότι τρέχουν να ανακοινώσουν μέτρα, αλλά στο πλαίσιο της δημοσιονομικής ισορροπίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και την απόφαση του Αρείου Πάγου, τόνισε πως η αναπρομή της απόφασης πρέπει να οδηγήσει στην αφομοίωση του οφειλόμενου κεφαλαίου για τα δάνεια που εξυπηρετούνται, για όσους έχουν αποπληρώσει τα δάνεια στην επιστροφή του επιπλέον ποσού και για όσους έχουν χάσει τη ρύθμιση λόγω του ότι δεν μπορούσαν να καταβάλουν τους υπέρογκους τόκους που λανθασμένα υπολόγιζαν τράπεζες και σέρβισες να ξαναανοίξουν τις υποθέσεις τους. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, είπε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης, όπως των 72 δόσεων, αφήνει πάρα πολλούς απ' έξω και ζήτησε 120 δόσεις γιατί τα χρέη των πολιτών διωγγώνονται. Διερωτήθηκε ποια είναι τα προβλήματα τα οποία έχει επιλύσει η κυβέρνηση το τελευταίο, όλα τα προηγούμενα 7 χρόνια και σημείωσε ότι η δίθεν ρύθμιση για τα δάνεια αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση δεν είναι υπηρέτης των δανειολητών αλλά των τραπεζών. Και μάλιστα λέγοντας ότι η πρόταση του κόμματός του είναι ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράζει το δάνειο όσο το αγοράζουν τα φαντς. Μάλιστα επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας κλακαδόρους του κυρίου Μητσοτάκη, ορισμένους συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού. Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νεατσιός, αφού χαρακτήρισε θείασο την κυβέρνηση Μητσοτάκη και ότι είναι συνώνυμη της διαφθοράς, σχολίασε την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, λέγοντας ότι με απλά λόγια η κυβέρνηση λέει στο δανειολήπτη: αναγνωρίζω ότι ο τρόπος του υπολογισμού ήταν λαθασμένος, αλλά θα σε αποκαταστήσω μόνο αν αντέξεις να πληρώσεις μέχρι σήμερα. Απέναντι στην κριτική της αντιπολίτευσης, και να πούμε ότι τώρα στο βήμα της Ολομέλειας βρίσκεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος και θα ακολουθήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Αυγουλάκης.
6: Από την κυβέρνηση, ποιος απάντησε στην κριτική αυτή?
11: Ο κ. Πυρακάκης, ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος είπε ότι η ελληνική οικονομία γίνεται πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και πιο εξωστρεφής, και αυτό ακριβώς υπηρετούν οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, λέγοντας επίσης ότι η ουσία της πολιτικής της κυβέρνησης είναι ότι δεν αφήνουμε τα προβλήματα να χρονίζουν, τις αδικίες να διαιωνίζονται και τις στρεβλώσεις να παγιώνονται. Αναφερόμενος ειδικά στη τροπολογία για τους δανειολήπτες, οι δανειολήπτες είπε ότι η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να θεσμοθετήσει αναβρωμικότητα, αλλά όπως είπε, δεν κάναμε το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο, αλλά το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη. Και στο πλαίσιο αυτό εξήγησε ότι το συνολικό κόστος της ρύθμισης που ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ δεν μετακυλείται αποκλειστικά στο κράτος, αλλά θα το επομιστούν τόσο οι τράπεζες όσο και το σχήμα κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής ανάλογα με τα ποσά που έχει εισπράξει κάθε πλευρά. Σχολιάζοντας τις τάσεις της αντιπολίτευσης, είπε ότι κάποιοι εμφανίστηκαν ως αυτόκριτοι υπερασπιστές των δανειολητών, ζητώντας όμως λιγότερα από όσα φέρνουμε εμείς σήμερα, ενώ κάποιοι είπαν την υπόθεση ως μια ευκαιρία πολιτικής εκμετάλλευσης. Έκανε ειδική αναφορά επίσης και στον νόμο Κατσέλη, ασφαλιζόντας την αποτελεσματικότητά του, είπε χαρακτηριστικά ότι δεν προστάτευσε με την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα όλους όσοι πραγματικά είχαν ανάγκη, ούτε όμως απέτρεψε την κατάθεση του πλαισίου. Το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο κ. Πυρακάκης, που υπερασπίστηκαν αυτό το πλαίσιο, πληροδότησαν στη χώρα μια βραβευτική βόμβα που παρήγαγε διαρκώς αβεβαιότητα.
6: Είχαμε απάντηση από το Πασόκ στις κατηγορίες αυτές των δύο τύπων.
11: Είχαμε από τον Παύλο Γερουλάνο, ο οποίος είπε ότι εμείς τόσα χρόνια ζητούσαμε να ρυθμιστεί το τοπίο και μας λέγατε λαϊκιστές. Και απευθυνόμενος προσωπικά στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, είπε ότι όταν ήταν στο Πασόκ δεν είχε πρόβλημα με τον νόμο Κατσέλη, αλλά ως Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα. Επίσης και ο Κώστας Μπάρκας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι θα έπρεπε το Υπουργείο Οικονομικών να βοηθήσει τους ανθρώπους που βρίσκονται σε δυσκολία. Η τροπολογία έχει ένα κενό, υποστήριξε. Δεν βάζει στο πλαίσιο όλους τους ανθρώπους που ενώ είχαν υπακτεί στον νόμο Κατσέλη έχασαν τη ρύθμιση αυτή. Γρηγόρη.
6: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Earth News Radio 105,8.
6: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 μένουμε στην πολιτική ατζέντα, μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στο νομοσχέδιο για τα νέα μέτρα στήριξη προς τους δανειολήπτες, στάθηκε ο Πρωθυπουργός κάτι συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δίνοντας έμφαση στη ρύθμιση που αφορά πάνω από 100.000 δανειολήπτες.
12: Όμως το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια κρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στον νόμο Κατσέλη και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση σε επίπεδο αρείου πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας.
6: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Ταχτή Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες, Άγιε. Καλό μεσημέρι.
13: Ακριβώς, καλό μεσημέρι για εμένα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν στη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο θέμα των δανείων που εντάσσεται στον νόμο Κατσέλη. Κρίνει μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς υποκείδωση ο Μητσοτάκης. Ενώ αναφερόμενο συνολικά στα νομοσχέδια για μέτρα στήριξης, ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με παρατεταμένες αυξήσεις τιμές βασικών προϊόντων. Έχουμε, είπε, τη δυνατότητα από το πλεόνασμα να στηρίζουμε την κοινωνία και αναφερόμενο στα συνολικά μέτρα στήριξης, τόνισε πως είμαστε σε θέση να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, γιατί η πορεία της οικονομίας είναι θετική. Διεμήνυσε δε πως η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί προνόμενα τα δημόσια οικονομικά, αφαίνοντας αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως πρέπει πολύ να είναι προσεκτική και επιφυλακτική σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, αφού όπως σημείωσε η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν. Ειδικά για την συμφωνία των 14 σημείων μεταξύ των ΗΠΑ και Ιράν, εύχομαι, είπε, να μην υπάρξουν πρόσθετες αναταράξεις στους επόμενους μήνες, ενώ σημείωσε πως η άνοδος του πληθωρισμού στους τελευταίους μήνες, η οποία οφείλεται στην άνοδο τιμών του πετρελαίου, οι οποίες έχουν αποκλιμακωθεί, θα δούμε αποκλιμακωθεί να περνάει και τιμές και είμαι αισιόδοξος για την επιστροφή στην κανονικότητα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν.
6: Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις. Μένει στην τηλεφωνική σου γράμμιση, Άγιε, γιατί έχουμε και συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι ουσιαστικά είναι χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία και να επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης σε αυτήν.
12: Εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Είμαστε σε θέση να μπορούμε να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, ακριβώς επειδή η πορεία της οικονομίας μας είναι θετική και επειδή η πολιτική μας της δημοσιονομικής πειθαρχίας έχει αυτά αποτελέσματα. Επιστρέφουμε λοιπόν με απλά λόγια το μέρισμα της συλλογικής ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία, στο μέτρο πάντα, να το τονίσω αυτό, των δυνατοτήτων μας.
6: Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός έθεσε τα βέλη του και κατά της αντιπολίτευσης και με φόντορη δημόσια ζήτηση γύρω από τις νέες παροχές.
12: Δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού.
6: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν τις εκλογές, σχολίασε από την πλευρά του Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να παραμείνουμε μακριά από πειρασμούς που θα μπορούσαν, όπως είπε, να εκτροχιάσουν την οικονομία.
14: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν από τις εκλογές, έχουμε εμπειρία εκλογών, προφανώς θα υπάρξουν και υπερβολές, θα υπάρξουν και εντάσεις. Το θέμα είναι να κρατηθούμε μακριά από πειρασμούς που θα εκτροχιάσουν την οικονομία και θα τις αφαιρέσουν τις δυνατότητες που επιτρέπουν να βοηθούνται τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας.
6: Τώρα, πέρα από τα όσα υπόθηκαν το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, Αγιβαγιάννη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα, γιατί είχαμε και χθες τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για την ολοκλήρωση του κλιματολογίου και ουσιαστικά καταλάβαμε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα στείλει το μήνυμα συνέχισης των μεταρρυθμίσεων και μάλιστα να θέσει ως ορίζοντα την Ελλάδα του 2030.
13: Ακριβώς. Επιλέγουν λοιπόν στην κυβέρνηση να θέτει την πολιτική ατζέντα με τα βάση τα όσα η κυβέρνηση σχεδιάζει αλλά και υλοποιεί το στίγμα, όπως είπες και εσύ, της στρατηγικής αυτής έδωσης εκ νέου ο Πρωθυπουργός εχθές στη συζήτηση για την πορεία του κλιματολογίου, ενώ η συνεχής αναφορά του Πρωθυπουργού στον ορίζοντα του 2030 και όχι μόνο του Πρωθυπουργού, μόνο τυχαία δεν θεωρείται στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Αντιθέτως, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, αποτελεί το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο επιχειρεί να συνδέσει τη σημερινή κυβερνητική θητεία με την ανάγκη πολιτικής συνέχειας και σταθερότητας μετά τις εκλογές του 27 και το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι η αλλαγή της χώρας δεν αποτελεί έργο μιας τετραετίας, αλλά μια διαρκή διαδικασία που απαιτεί χρόνο και πολιτική συνέπεια. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το σύνθημα το είπαμε, το κάνουμε, το οποίο δεν έχει μετατραπεί. Έχει μετατραπεί σε κεντρικό επικοινωνιακό εργαλείο για τη Νέα Δημοκρατία με επιλογή του Ενεστώτα, η οποία δεν είναι επίσης τυχαία, καθώς αποσκοπεί να υπογραμμίσει πως το κυβερνητικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Το συγκεκριμένο μήνυμα δεν έχει περάσει και στις περιοδίες υπουργών και βουλευτών που έχουν ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα και σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη και το προεκλογικό πρόγραμμα που καταρτίζεται, θα συνιστά μια δέσμη ρεαλιστικών δεσμεύσεων που αποτελεί ουσιαστικά ένα νέο συμβόλαιο ευθύνης με την κοινωνία. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι περιγράφονται το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ως ένα συνεκτικό πλαίσιο σημαντικό μεταρρυθμίσεων για την Ελλάδα του 2030 για τη μεταρρύθμιση του κράτους και τη μάχη με το αποκαλούμενο βαθύ κράτος. Και στόχο βέβαια της κυβέρνησης είναι το προεκλογικό πρόγραμμα να έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Εξού και η κοινωνική πολιτική διαχρώνεται σε τέσσερις άξονες για τη στήριξη της οικογένειας, την αντιμετώπιση του εργαστικού, τις ίσες ευκαιρίες σε όλους, αλλά και την περιφερειακή ανάπτυξη.
6: Τώρα, επειδή είμαστε σε μια ουσιαστικά προεκλογική περίοδο, σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, τα έχουμε ξαναπεί, χωρίς να έχουν προκηρυχθεί όμως επισήμως. Είχαμε χθες από τον Αλέξη Τσίπρα την ανακοίνωση της κοιόδους κυβέρνησής του. Πώς σχολιάζουν την εξέλιξη αυτή από το Μαξίμου, τι λένε οι κυβερνητικές πηγές?
13: Στην κυβέρνηση δεν σχολιάζουν τις σχετικές ανακοινώσεις τελεχών, τουλάχιστον επισήμως από την Ελλάδα. Ανεπισήμως αναφέρουν πως υπάρχουν παλιά και νέα πρόσωπα. Ουσιαστικά σημασία έχει το πολιτικό σχέδιο που θα παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας και οι επιτελείς του. Επιμένουν βέβαια να επανέρχονται στα βασικά ζητήματα τα κυβερνητικά, λέγοντας πως οι πολίτες έχουν λόγους να στηρίξουν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία. Γνωρίζουμε, όπως αναφέρουν τον κύριο Τσίπρα, γνωρίζουμε και την πολιτική που θα ακολουθήσει.
6: Άγη Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα πάμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς μετά τις πρόσφατες εσωκομματικές αναταράξεις, στο ΠΑΣΟΚ καταγράφεται σαφής επιστροφή σε κλίμα ενότητας και συσπήρωσης, με αφορμή και τις εκδηλώσεις για τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του Ανδρέα Παπανδρέου. Το απόγευμα, στελέχη και φίλοι του κόμματος δίνουν ραντεβού στο Καλέτζια Χαΐα, στη γενέτρια της οικογένειας Παπανδρέου, σε μια εκδήλωση με ισχυρό συμβολισμό και έντονο πολιτικό φορτίο. Το βλέμμα πάντως στρέφεται στην ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, από την οποία αναμένεται τα πολιτικά μηνύματα για την επόμενη μέρα του κινήματος. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νότια Νιά, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ για το παρασκήνιο και των επόμενων κινήσεων στη Χαρλάου Τρικούπη. Νότι, αυτοί που μένουν και αυτοί που φεύγουν, όπως λέγεται το τραγούδι του παλιού του Πουλόπουλου, ρελάντ.
13: Και αυτοί που έρχονται, και αυτοί που
6: και αυτοί
13: στρέφουν.
6: Που έρχονται, ακριβώς, βέβαια. Γιατί λένε οι πληροφορίες ότι το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί ρελάντ με αιχμή τις πολιτικές μεταγραφές και τη στρατηγική διεύρυνση, απαντώντας κινήσεις στελεχών που φεύγουν προς το κόμμα του, προς την Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα.
13: Ναι, υπάρχει μια κινητικότητα μεταξύ των δύο χώρων. Μπορεί να μην παραδέχονται ότι είναι όμορφοι, αλλά στην πράξη αυτό φαίνεται. Έτσι λοιπόν, με φόντο φυσικά τη σημερινή συγκινησιακή φόρτιση εκδήλωση για τα 30 χρόνια, χτες συμπληρώθηκε 30 χρόνια από την επιδημιακού ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρωθυπουργού, υπουργού στελέχους της δημόσιας ελληνικής πολιτικής για μισό αιώνα περίπου, του Ανδρέα Παπαδρέου, στο Καρέτζι, στην γενέτρα των Παπαδρέου, θα μιλήσουν φυσικά ο γιος του, τον Παπαδρέου, το ιστορικό στέλεχος και προγραμματέας του κόμματος, ο Κώστας Καραβέλης, και οπωσδήποτε, άψα τελευταίο γιατί είναι αναμενόμενο, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα υπάρξουν μηνύματα εκεί, αλλά νομίζω το ενδιαφέρον βρίσκεται σε αυτό που ορθώς Γρηγόρη ανέδειξε εισαγωγικά, στην κινητικότητα μεταξύ των δύο χώρων.
6: Ακριβώς,
13: δηλαδή, υπάρχει ο κύριος Σκανδάμης, γενικός γραμματέας, σε σειρά ετών, 5 ολόκληρα χρόνια σε Υπουργείο Δικαιοσύνης, επί ΠΑΣΟΚ, πρώτα-πρώτα επί Χάρη Καστανίδη, αλλά στη συνέχεια οι κυβερνήσεις πέφταν, αλλάζαν, ήταν ακίνητος σε εκείνο το κρίσιμο πόστο μέχρι το 2015 και ο Σκανδάμης.
15: έχει πάει πλέον ως το μεριάκι στο και ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοινώθηκε από την Ελλάδα και την Τσίπρα και μάλιστα ευνηδιαστικά, κάτι για το οποίο δεικτικά έλεγαν στελέχη του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα στελέχη που γνωρίζουν το χώρο της Αχαΐας συμπτωματικά, διότι εκεί ήταν υποψήφιος, αλλά εκεί ο ΠΑΣΟΚ εκλέγει έναν μόνο βουλευτή, τον Γιώργο Παδρέου, που ως πρώην πρωθυπουργός εκλέγεται χωρίς σταυρό. Και λένε ότι πάει να εκλεγεί με το κόμμα του κ. Τσίπρα με σταυρό. Αυτή η μεταγραφή εκολούθησε τη μεταγραφή του κ. Σαουλίδη στη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχουν και άλλα στελέχη που βρίσκονται στη σκιώδη κυβέρνηση, ας το πούμε έτσι, του
6: κ. Τσίπρα.
15: Του στομεάρχες του κ. Τσίπρα, που με τη σειρά τους, αυτά τα άλλα στελέχη έχουν μετακινηθεί από το ΠΑΣΟΚ προς την Ελλάς και προκαλούν ένα κύμα απάντησης. Έτσι λοιπόν θεωρείται δεδομένο ότι με τρεις επιστροφές θα απαντήσει το ΠΑΣΟΚ τις αμέσως επόμενες μέρες. Βέβαιως είναι ο κ. Αποστολάκης, ο ναύαρχος, ο οποίος ως αρχηγός του ναυτικού και της είχε καλές σχέσεις και με τον κύριο Καμένο, θεωρείται ως τέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως ευλόγως είχε καλές σχέσεις με τον κύριο Καμένο, ήταν υπολογικός προστάμενος, αν και είχαν φωτογραφηθεί κάποτε.
6: Και στη συνέχεια είχε και υπουργικό χαρτοφυλάκιο στην κυβέρνηση Τσίπρα, ναι, έτσι.
15: Είχαν φωτογραφηθεί με τον κύριο Καμένο σε ένα κυνήγι Καρχαρία που δεν θεωρήθηκε και τόσο νόμιμο τότε, γιατί ήταν σε. Τέλος πάντων, υποπροστασία το είδος το συγκεκριμένο, αλλά τέλος πάντων, μετά είχε υπουργικό, είχε χαρτοφυλάκιο, μετά μετακινήθηκε επί της κυβέρνησης της Ζανέλ, μετά βρέθηκε πολύ κοντά στον κύριο Κασελάκη, θυμόμαστε όλοι ότι το πήγε στο Μακρόνισο, οδηγώντας αυτός.
6: Και τώρα πηγαίνει στο ΠΑΣΟΚ.
15: Και τώρα πηγαίνει στο ΠΑΣΟΚ, όπως και στο ΠΑΣΟΚ πηγαίνει η κυρία Τζάκρη, η οποία λένε τώρα από την άλλη πλευρά ότι τα έχει κάνει όλα. Έχει καταφέρει να εξοπλίσει και τα τρία μνημόνια, τα δύο με το ΠΑΣΟΚ και το πρώτο με ΠΑΣΟΚ, το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και το τρίτο, το μνημόνιο του κ. Τσίπρα, γιατί είχε μεταγραφεί ήδη στο ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά βρέθηκε στο κόμμα του κ. Κασελάκη και τώρα φαίνεται ότι δεν επιστρέφει. Αλλά και η κυρία Κασιμάτη, η οποία ήταν ιστορικός τέλεχος της νεολαίας ΠΑΣΟΚ. Είχε αποστασιοποιηθεί την περίοδο των μνημονίων.
6: Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα επιστρέφει.
15: Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν 14, είναι 14 χρόνια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και φαίνεται να θεωρείται δεδομένη και αυτής η επιστροφή. Εδώ θα πρέπει να πούμε, για να ξανάρθω στο εργοδότη του ΠΑΣΟΚ, ότι αυτές οι κινήσεις δεν περνάνε αυρόχης ποσί. Δηλαδή υπάρχουν στελέχη.
6: Υπάρχουν αντιδράσεις, εσωτερικές φαντάζομαι.
15: Ναι, υπάρχουν στελέχη και μάλιστα τοπικά στελέχη των περιφερειών τους που έχουν ιδιαίτερη σχέση κυρίως με την κυρία Τζάκρη και την κυρία Κασιμάτη και ο κ. Αποστολάκης, εντάξει, ήταν πιο αποστασιοποιημένος, αλλά που είχαν ενεργό ρόλο στο ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι γκρινιάζουν, να το πω έτσι, και κομψά όσο γίνεται.
6: Γκρινιάζουν γιατί λένε ότι εμείς δεν φύγαμε ποτέ, έτσι.
15: Ναι, παρόλα αυτά, εντάξει, είναι προσπάθεια να απαντήσει το ΠΑΣΟΚ
6: σε αυτή την κατάσταση.
15: Στην εμφάνιση της Ελλάδας του κ. Τσίπρα. Να κλείσω σημειώνοντας ότι στελέχοι που βρίσκονται κοντά στον Νίκο Ανδρουλάκη λένε ότι ο αρχικός ενθουσιασμός του κυρίου των στελεχών που περιβάλλουν τον κύριο Τσίπρα δεν δικαιολογείται δημοσκοπικά. Περιμένουν το τίμα Ιουλίου, που είναι το τελευταίο πριν από το καλοκαίρι των δημοσκοπήσεων, διότι έφτασε το απότετο στο 15% όταν είχε φύγει με 17%. Θεωρούμε ότι θα ξεφουσκώσει και το ΠΑΣΟΚ θα αντέξει και θα διεκδικήσει στη δεύτερη θέση. Για να δούμε.
6: Να δούμε. Θα δούμε το επόμενο διάστημα. Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε. Ο Κώστας Σουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, τώρα μίλησε εδώ στο News 105,8 και σχολίασε την αποχώρηση του κυρίου Σκανδάμη και την προσχώρησή του στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, σημειώνοντας ότι πρόκειται για προσωπική επιλογή του.
16: Ο κ. Σκανδάμης ήταν μια μέρα πριν είπε ότι θα τον ΠΑΣΟΚ, την επόμενη ανακοινώθηκε. Ξέρετε ότι αυτά δεν γίνονται σε μια μέρα μέσα. Νομίζω ότι προφανώς κάποιοι άνθρωποι θέλαν ένα αναβαθμισμένο ρόλο. Είναι εύλογο, δεν θα αποφύγει να σχολιάσω. Νομίζω ότι ο καθένας το αξιολογεί.
10: Θα μας σχολιάσετε όμως τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες επιμένουν τελικά να δίνουν το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη, τέταρτη θέση.
16: Εγώ τρίτη είδα αυτό. Είναι ένα θέμα στο δημόσιο λόγο. mm-hmm. έχει να βγει δημοσκόπηση από το Βασίλειο Τέταρτο 20 μέρες.
17: Ναι, ναι, ναι,
16: σε όλες
17: ναι.
16: που μετά είναι τρίτο. Όταν συνεχίζουμε και λέμε τρίτο τέταρτο.
17: Όχι, όχι, είναι τρίτο.
16: Αυτό πράγματι δημιουργεί στην κοινή γνώμη μια άλλη αίσθηση.
17: Αλλά το και το τρίτο σας ικανοποιεί όμως είναι.
16: Δεν είπα ότι όμως ικανοποιεί. Ναι. Αλλά είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για τα δεδομένα όπως προκύπτουν. Και άλλο να λέμε και πράγματα που δεν προκύπτουν. Ότι τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων, τα προσωρινά, όπως πάντα συνήθως υπάρχουν για την είδηση νέων κομμάτων, απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να κάτσει σκόνη και να υπάρξει ο εξορθολογισμός και η κανονικοποίηση.
6: Τώρα, εξελίξεις, για να πάμε στο χώρο της αριστεράς, εξελίξεις και νέο κομματικό κραστέ. Το ΣΥΡΙΖΑ με τη συνεδρίαση πολιτικής δραματίας να προηγείται του Εθνικού Συμβουλίου του Νέα Φορέα του Αλέξη Τσίπρα και να επαναφέρει στο προσκήνιο τη διαχείριση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής από την ηγεσία Φάμελου σε ένα ρευστό πολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται και από τη λεγόμενη σκιώδη κυβέρνηση που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξη Τσίπρας με μήκημα στελεχών από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και νεότερες πολιτικές παρουσίες. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ ημέρα εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η μέρα εξελίξεων και κυρίως η αυριανή. Όλα θα εξαρτηθούν από την εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, του κυρίου Σοκράτη.
6: Στην πολιτική γραμματεία.
18: Στην πολιτική γραμματεία. Είναι σίγουρο ότι η μειοψηφούσα πλευρά θα ζητήσει, θα αιτηθεί και συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Εκτός εάν είναι τελείως διαφορετική η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου. Όλοι ζητούν μια ξεκάθαρη, καθαρή λύση. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Φάμελος θα επιμείνει στην ίδια άποψη, δηλαδή στην στήριξη της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. Το θέμα είναι το οποίο τίθεται επί του πρακτέου είναι πώς θα γίνει αυτό. Πώς δηλαδή θα συμπλέψει με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, πώς θα ενισχύσει με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, διότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ολική καταστροφή. Τελευταία μάλιστα χθεσινή δημοσκόπηση έδειξε 0,8, 0,5, 0,8. Για το ΣΥΡΙΖΑ, όταν πριν από μερικούς μήνες ήταν ακόμα σε διψήφια νούμερα. Είναι μια κρίσιμη εβδομάδα. Ενδεχομένως, εάν γίνει αποδεκτή η πρόταση περιπτωτικής συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής, υπολογίζει ότι γύρω μεταξύ 10 και 12 Ιουλίου να υπάρξει αυτή η νέα συνεδρίαση, που εκεί θα ζητηθεί, θα αιτηθεί, ξαναλέω, ένας καθαρός οδικός χάρτης.
6: Γιατί υπάρχουν και κρίσιμα ερωτήματα. Υπάρχουν πολλά θολά σημεία. Για παράδειγμα, θα εκπροσωπηθεί το κόμμα στην Διεθνή Θεσσαλονίκη.
18: Όταν τίθεται έτσι. Αυτό το ερώτημα στους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, μας λένε όλοι αναρωτιόνται γιατί μπαίνει τέτοιο ζήτημα. Ενδεχομένως, εν της πράγμαση, ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το Σεπτέμβρη είναι προβληματισμός αρκετών, ουσιαστικά να έχει μείνει ένα κενό κόμμα. Αυτό δεν το αρνούνται με τα βδελιγνίας. Η υπεύθυνη του κόμματος και η Κουμουνδούρου κινείται με βάση την αυριανή συνεδρία της πολιτικής γραμματείας.
6: Και μια σύντομη κουβέντα για τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.
18: Την ανακοίνωσε χθες. Οι πληροφορίες ειδικές μου λένε ότι μέχρι το Σάββατο θα έχουμε άλλες τρεις κινήσεις από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα. Την πολιτική επιτροπή, σαν να λέμε εκτελεστικό γραφείο, το πολιτικό συμβούλιο, σαν να λέμε κεντρική επιτροπή. Και το Σάββατο την ανακήρυξη του, τη δημοσιοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου με εκδήλωση στις 7 η ώρα το απόγευμα που θα το παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας.
6: Πάντως χθες μετρήσαμε
18: 18 γυναίκες, 32 άντρες, αν αναφέρεσαι σε αυτό.
6: Βέβαια, και τα περισσότερα πρόσωπα άγνωστα στο ευρύ κοινό, έτσι.
18: Βέβαια. Ναι, είναι νέα πρόσωπα. Ήθελε να αποφύγει, ήταν εμφανές ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να αποφύγει την οποιαδήποτε ταύτιση με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ.
6: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ρογμέ στην ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν υποχώρηση της δυναμικής του κόμματος. Η παρέτηση με αιχμές του Βασίλη Κοκοτσάκη και οι αποστάσεις που λαμβάνουν ακόμη δύο προβεβλημένα στελέχη προκαλούν νέους στριγμούς στο πολιτικό εγχείρημα. Πάμε στην Ευγενία Λούζο, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για αποχωρήσεις Ευγενία που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Γιατί υπήρχαν πρόσωπα που είχαν ταυτιστεί με το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού και μάλιστα πριν ακόμα συμπληρωθεί καλά ένας μήνας από την παρουσίαση του νέου κόμματος.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι όπως τα λες και δεν είναι μόνο ο κύριος Κοκοτσάκης. Όπως άφησε να εννοηθεί και στη μακροσκελή ανακοίνωση της αποχώρησής του από το κόμμα, αφήνει και το ενδεχόμενο να παραιτηθούν και άλλα μέλη του κόμματος τις αμέσως επόμενες ημέρες. Όμως να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να πούμε ότι δεν είχε καταγράψει στο μήνυμά του ο κύριος Κοκοτσάκης μόνο εχμές, αλλά και πολύ σοβαρά σοβαρές καταγγελίες για το τι γίνεται μέσα στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Λέει λοιπόν ο κύριος Κοκοτσάκης Γρηγόρη πως στο νεοδρυθέν κόμμα υπάρχουν σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, εξηγώντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Και εξηγεί λοιπόν εδώ πιο αναλυτικά στην επιστολή της παρέτησής του ότι δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι ένα κίνημα που γεννήθηκε από την απέτηση πολιτών για τη δημοκρατία να αρνείται να εφαρμόσει τη δημοκρατία στο εσωτερικό του. Καθώς επίσης δεν μπορεί να ανεχθεί ότι το κίνημα μετατρέπεται σταδιακά σε ένα προσωπικό πολιτικό εγχείρημα. Κάτι που είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή τη στιγμή. Συνεχίζοντας, Γρηγόρη, και εξηγώντας τους λόγους της απομάκρυνσής του, γίνεται ακόμη πιο αιχμηρός και καταγγελτικός για τις εσωκομματικές διεργασίες στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, τονίζοντας ότι ποτέ δεν υπήρξε ουσιαστική συζήτηση για κανένα οργανωτικό, θεσμικό ή πολιτικό θέμα. Καταγγέλει μάλιστα ο πραγματογνώμονας για τα Τέμπη κ. Κοκοτσάκης για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ότι ποτέ η ιδιότυπη ηγεσία, όπως τη χαρακτηρίζει, της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, δεν άκουσε τις επιθυμίες του κινήματος των πολιτών, αλλά προέβαλαν μόνο τις δικές τους θέσεις, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της λαϊκής βάσης. Και γίνεται ακόμη πιο αναλυτικός εδώ ο κύριος Κοκοτσάκης, αναφορικά με τα κακώς κείμενα της ιδιότυπης, όπως τη χαρακτηρίζει η ηγεσία, λέγοντας ότι όποιες αποφάσεις παίρνονται από ελάχιστα πρόσωπα

0: Γρηγόρη, δεν επιβεβαιώνουν τίποτα προς το παρόν. Πάντως το σίγουρο είναι ότι ίσως και τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, να έχουμε και άλλες ηχηρές αποχωρήσεις και από μάλιστα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Και μάλιστα την ώρα που τα δημοσκοπικά του ποσοστά του νέου κόμματος σε καθίζηση. Έτσι είναι.
0: Σε καθίζηση. Με την τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ έχουν τρομερή καθίζηση τα ποσοστά της κυρίας Καριστιανού.
1: Και όλα αυτά πριν συμπληρωθεί ένας μήνας από την ίδρυσή του.
0: Το επιμήθειο είναι ότι ο κύριος Κοκοτσάκης κάνει λόγο για μία αυλή γύρω από την κυρία Καριστιανού, η οποία δεν ακούει πλέον τη βάση και προχωρεί κατά μόνας.
1: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ, Γρηγόρη.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Ερνήσου Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε εκτός συνόρων. Τώρα, ακραίος καύσωνας έχει παραλύσει κυριολεκτικά τη Δυτική Ευρώπη. Το μεγαλύτερο μέρος της Γαλλίας βιώνει θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τα σχολεία να παραμένουν κλειστά. Σε τμήματα της Ισπανίας, ο υδράργυρος αναμένει να εκτιναχθεί έως και τους 40 βαθμούς. Στην Ιταλία, 16 πόλεις βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, μεταξύ αυτών Μιλάνο και Ρώμη, ενώ στη Βρετανία ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στη Γαλλία τώρα, συνδεόμαστε με το Παρίσι και την ανταποκριτηριά μας στο Μαΐδα Παπαϊωάννου, γιατί εκεί η θερμοκρασία σε πολλές γαλλικές πόλεις φτάνει και τους 44 βαθμούς και βέβαια έχουν τεθεί σε ισχύ μέτρα για την προστασία των πολιτών. Θωμαΐδα, καλό μεσημέρι.
3: Καλώ σα μεσημέρι. Τα χειρότερα του καύσωνα δεν έχουν τελειώσει ακόμα, θεωρεί η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η ζέστη θα είναι αφόρητη και σήμερα το απόγευμα σε όλη την Γαλλία, με θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς έως και 43-44, κυρίως στις πόλεις Μπορντό, Νάντι και Παρίσι. Τώρα αυτή τη στιγμή κάνει 38 βαθμούς, 39 στο Παρίσι. Οι ανομαλίες της θερμοκρασίας φτάνουν σε επίπεδα ρεκόρ έως και τους 20 βαθμούς περισσότερο από το μέσο όρο των θερμοκρασιών το μήνα Ιούνιο στη Γαλλία. Όπως είπατε, σχολεία παραμένουν κλειστά, γύρω στα 6.000 σχολεία. Σήμερα Τετάρτη είναι τα σχολεία μόνο το πρωί και κυρίως έχουν προσαρμοστεί ορισμένα σε διαφορετικά ωράρια από ό,τι προηγούμενα. Επίσης, τα νοσοκομεία είναι υπό ένταση και έχουν ενισχυθεί οι ομάδες, τα επίγοντα περιστατικά για να αντιμετωπίσουν τους ασθενείς που έρχονται με ανάγκη για βοήθεια. Επίσης, πρόκειται να αυξηθεί η θερμοκρασία και αύριο. Σπάσαμε χτες ήδη το ιστορικό ρεκόρ αναφορικά με την ζέστη και σήμερα χειρότερα από χτες νέο ρεκόρ, και αύριο θα έχουμε νέο ρεκόρ στις θερμοκρασίες. Αναμένεται να υποχωρήσει λίγο το Σαββατοκύριακο, αλλά η Πρωθυπουργός Οικολογικής Μετάβασης θεωρεί ότι η Εθνική Γιορτή της Γαλλίας, η μέρα της Βαστίλης 14 Ιουλίου, αναμένεται να την ζήσουμε με καύσωνα και αυτό θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα όσον αφορά τη μεγαλειώδη παρέλαση που είχε προγραμματίσει ο Γάλλος Πρόεδρος, την τελευταία του συγκεκριμένα.
1: Για τις 14 Ιουλίου μιλάμε πάντα, έτσι.
3: 14 Ιουλίου μιλάμε, ότι ουσιαστικά θα έχουμε ένα συνεχόμενο καύσωνα.
1: Ένα μήνα σχεδόν
3: με θερμοκρασίες που δεν είναι συνηθισμένη η Γαλλία και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στον πληθυσμό. Γι' αυτό και προσπαθούν να βρουν άλλες λύσεις. Παραδείγματος χάρη, στέλνουν τώρα κινητές μονάδες κλιματιστικών σε σχολεία για αύριο, που σε ορισμένες περιοχές είναι ανοιχτά τα σχολεία ολοήμερα και δεν αντέχεται η θερμοκρασία 36-38 βαθμούς μέσα στις τάξεις.
1: Καλή δύναμη, Θωμαΐδα, σε όλους τους ανθρώπους εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Παρίσι, πάμε στην Ιταλία. Δύο θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα. Κόκκινο συναγερμό σε δεκάδες πόλεις στην Ιταλία λόγω καύσωνα. Ο Κρίστιαν Μαυρίσιο, το αποκριτής μας, θα μας δώσει την εικόνα. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι από το καυτό Μιλάνο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, όπου έχουμε τρία θύματα από ό,τι φαίνεται, που να οφείλονται από τις υψηλές θερμοκρασίες αυτών των ημερών εδώ στην κεντροβόρεια Ιταλία. Αναλυτικά, συνεχίζει και βράζει αυτό το μεγάλο μέρος της χώρας, με πολύ ψηλότερες από το μέσο όρο θερμοκρασίες, αλλά και πάρα πολύ υψηλή υγρασία. Ενδεικτικά, εχθές είχαμε σαν πιο ζεστή πόλη την Φλωρεντία με 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ πρέπει να τονίσουμε πως, για παράδειγμα, στην περιοχή της Κρεμόνα, δηλαδή στην περιφέρεια της Λομβαρδίας, η θερμοκρασία που νιώθει ο άνθρωπος ήταν περίπου στους 50 βαθμούς, δηλαδή 40 περίπου βαθμούς Κελσίου, συν πάρα πολύ ψηλή υγρασία. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι μια αφόρητη θερμοκρασία. Και αυτό

0: πράγμα, Γρηγόρη. Έφερε και το γεγονός πως οι κλήσεις στον αριθμό έκτακτης ανάγκης αυξήθηκαν κατά 15% και επίσης είχαμε με αυτή τη ζέστη και πάρα πολύ υψηλή κατανάλωση ρεύματος, υπέρογγη θα έλεγα, που εχθές άγγιξε τα 55 γίγαβατ, το οποίο αναλογικά σας δείχνει πως είναι πάρα πολύ υψηλή, εφόσον μόλις την περασμένη εβδομάδα είχαμε φτάσει τους 44 μας σαν τιμή.
1: Κρίστιαν Μαρούτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη σε όλους εσάς στην Ιταλία. Τώρα πάμε να δούμε εδώ τα δικά μας για την εξέλιξη του καιρού στη χώρα μας, αλλά και για το αν έχουμε πιθανότητα να μας επηρεάσει αυτός ο καύσωνας από τη Δυτική Ευρώπη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζεκοπούλη. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Τα προηγούμενα καλοκαίρια είχαμε δοκιμαστεί και εμείς αρκετά και στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της χώρας. Φέτος κινδυνεύουμε από αυτό το καύσωνα τουλάχιστον που είναι σε εξέλιξη στη Δυτική Ευρώπη?
2: Κατηγορηματικά όχι, Γρηγόρη. Φέτος είμαστε πραγματικά ευνοημένοι. Ο Ιούνιος έχει κυλήσει τέλεια, θα έλεγα, θερμοκρασιακά, ακριβώς όπως ταιριάζει κανονικά στην εποχή, χωρίς καμία ακρότητα, χωρίς καμιά απόκληση από το μέσο όρο. Άρα λοιπόν δεν κινδυνεύουμε από αυτό το τρομερό, πάρα πολύ ισχυρό κύμα καύσωνα της Δυτικής Ευρώπης σε καμία περίπτωση. Σε εμάς η κυκλοφορία ευνοεί και τα μελτένια που μας δροσίζουν και κάποια αστάθεια που θα φέρνει μπόρες κυρίως σε υπηρετικές περιοχές. Άρα λοιπόν μέχρι και την Παρασκευή θα πορευτούμε με έναν βοριά στο Αιγαίο που δεν θα ξεπερνά τα 6 μποφόρ, θα κρατήσει βέβαια αυξημένο τον κίνδυνο πυρκαγιάς, όχι σε ακραίο επίπεδο, θα έχουμε κατηγορία 3, κίτρινη κατηγορία, και επίσης θα έχουμε αρκετές μπόρες όπως και αυτήν την ώρα, κυρίως λοιπόν μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, βασικά σε υπηρετικές περιοχές της χώρας μας. Από την Παρασκευή θα δούμε σιγά σιγά να ζωηρεύει το μελτέμι, με 7 μποφόρ την Παρασκευή στο Κάβο Ντόρο, όχι γενικευμένα, αλλά το Σαββατοκύριακο, Γρηγόρη, χρειάζεται προσοχή, διότι πια στο Αιγαίο θα έχουμε 7 ακόμα και 8 μποφόρ, άρα ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα είναι σαφώς πιο αυξημένο. Θα περιοριστεί και αυτή η αστάθεια, θα έχουμε λιγότερες μπόρες, κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά το Σαββατοκύριακο, και θερμοκρασίες που θα κρατήσουν τη ζέστη στα ανεκτά επίπεδα. Γύρω στους 35 με 36 βαθμούς θα είναι η μέγιστη στη χώρα μας, που είναι κανονική για την εποχή, και έτσι θα ξεκινήσει και ο Ιούλιος, χωρίς ακρότητες θερμοκρασιακές, με κάποιες αστάθειες, χωρίς να μας ανησυχεί κάτι προς το παρόν.
1: Νικολέτα Ζιακοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με αυτές τις συνθήκες, με το όλος ο κόσμος ψάχνει να βρει αποδράσεις στις κοντινές παραλίες. Χρυσάφει όμως οι τιμές για μια βουτιά στη θάλασσα. Οι τιμές στις οργανωμένες παραλίες Αττικής παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με το κόστος για ένα σετ ξαπλώστρας να φτάνει σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και τα 100 ευρώ για μια οικογένεια τα Σαββατοκύριακα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Έλληνα Καραθάνου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σ' άκουγα το πρωί στον Βασίλη Δαμόπουλο Έλληνα και την Μαρέα Γεωργίου που έδινε στο ρεπορτάζ, και πραγματικά ήταν απίστευτο. 100 ευρώ μόνο για μια ομπρέλα.
3: Πραγματικά βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλουν όσοι επιλέξουν να κάνουν μία βουτιά σε οργανωμένη παραλία της Αττικής, ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Και στα 100 ευρώ που έχεις αναφέρει, εγώ θα προσθέσω την είσοδο για ένα ή δύο παιδιά που κυμαίνεται από 10 έως 15 ευρώ, καφέδες, χυμή, αλλά και το κόστος στάθμευσης, τότε συνολικά η οικογένεια μπορεί να ξεπεράσει και τα 150 ευρώ μόνο για λίγες ώρες στη θάλασσα, χωρίς να υπολογίσουν εδώ και το φαγητό μέσα.
1: 150 ευρώ η βουτιά. Βουτιά και 150 ευρώ, έτσι, ωραία.
3: Ακριβώς. Βέβαια, αυτές οι τιμές είναι στα νότια προάστια της Αττικής, σε πολύ ωραίες περιοχές όπως είναι Άλυμος, Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη, δεν το συζητάμε. Τώρα, αν οι λουόμενοι θέλουν να βρουν πιο οικονομικές επιλογές, θα πρέπει να ταξιδέψουν ακόμα πιο μακριά στην Αττική και να φτάσουν μέχρι την Ανάβυσσο, την Παλαιά Φώκια και το Θυμάρι. Εδώ το σετ ξαπλώστρας κοστίζει περίπου 20 ευρώ το πιο οικονομικό. Βέβαια, σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί ελάχιστη κατανάλωση, η οποία ξεκινά από 30 ευρώ για δύο άτομα το Σαββατοκύριακο. Πιο ικανοποιητικές τιμές ίσως είναι στο Σκηνιά, όπου εδώ το σετ ξαπλώστρας φτάνει περίπου τα 20 ευρώ, με 5 ευρώ είσοδο. Στην Αρτέμιδα επίσης περίπου οι τιμές είναι όπως και στην περιοχή του Σκηνιά, και στο Πορτοράφτη περίπου, είναι όμως περιοχές πολύ μακριά για κάποιον που μένει στο κέντρο της Αθήνας.
1: Έλενα Καραθάνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Έφτασε η ώρα λοιπόν να πάμε να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκοράρισε 6 διαφορετικά Μουντιάλ στη νίκη της Πορτογαλίας με 5-0 κόντρα στο Ουσμπεκιστάν. Η Αγγλία έμεινε στο 0-0 με την Γκάνα, ενώ η Κολομβία λήγησε το Κονγκό με 1-0. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι άλλαξε από την πρεμιέρα για την Πορτογαλία και τον Ρονάλντο, Δημήτρη, να ξεκινήσουμε από τον Superstar τον Πορτογάλο. Πώς γίνεται η ομάδα που κόλλησε στο 1-1 με τον Κονγκό να ρίχνει 5 γκολ στο Ουσμπεκιστάν? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Εντάξει, θα λέμε δύσκολο και το θηρίο. Ναι. Μιλάω για
1: αλλά ωστόσο είναι εμφανής η διαφορά.
4: Ναι, αλλά και το Κονγκό πάλι δεν ήταν καμιά υπερομάδα που στάθηκε τότε εμπόδιο. Πάντα σε κάθε Μοντιάλ, πάντα σε κάθε πρεμιέρα, πάντα υπάρχει μια ομάδα που στραβοπατάει, είτε είναι η Ισπανία είτε είναι η Πορτογαλία. Τώρα λίγο πιο σοβαρή, λίγο πιο τυχερή η Πορτογάλη, με το Ρονάλντο και αυτός να θέλει να απαντήσει σε όσους τον χαρακτήρισαν τελειωμένο, να κάνει μια αρκετά καλή εμφάνιση και βέβαια και με την Πορτογαλία να παίζει για το Ρονάλντο που τα λέμε, γιατί νομίζω είναι ένα Μοντιάλ που θα σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, είτε τώρα ο Ρονάλντο πέτυχε για έκτος συνεχόμενο Μοντιάλ γκολ. Είτε ο Μέση που σκοράρει συνέχεια, γι' αυτό λέω είναι σκανάνες Μουντιάλ που έχουμε συνεχώς αλλαγές στα ρεκόρ.
1: Τώρα είχαμε τη μεταμόρφωση λοιπόν της Πορτογαλίας, απ' την άλλη είχαμε την Αγγλία που σκόνταψε και έμεινε στο 0-0 με την Γκάνα. Τι έφτεξε?
4: Έφτεξε η καλή άμυνα της Γκάνας. Γκάνα είναι μια καλή ομάδα. Δεν είναι η περισσότερη μια ομάδα της Αφρικής, είναι μια καλή ομάδα με ποδοσφαιριστές, αθλητές με γερά κορμιά, που βλέπαμε με το που έπαιρνε την μπάλα ο Χάρι Κέιν, 2-3 Γκανέζοι ήταν πάνω του και τον εμπόδιζαν να σκοράρει. Παρ' όλα αυτά και το δοκάρι είχε η Αγγλία και ένα εξαιρετικό τετ-α-τετ, ένα φάουλ, ένα σούτ που πέρασε λίγο πάνω τα δοκάρια του Χάρι Κέιν.
1: Γιατί στην τρίτη αγωνιστική τώρα των ομίλων αλλάζει κάτι?
4: Αλλάζει. Αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για όσους παρακολουθούν.
1: Δηλαδή.
4: Γιατί πλέον σε κάθε ομιλό, τα παιχνίδια του ομίλου θα είναι την ίδια ώρα.
1: Σημαντικό αυτό, βέβαια.
4: Ναι, ώστε να μην υπάρχουν μαγειρέματα. Ότι εμάς μας συμφέρει η ισοπαλία, οπότε αφού κέρδισε ο άλλος, με ισοπαλία είμαστε OK. Είναι ταυτόχρονα την ίδια ώρα για να περιοριστούν τα μαγειρέματα.
1: Βεβαίως. Τώρα, τι περιμένουμε από όσο έτσι να κλείσουμε με αυτό, ξεχωρίζει κάποιο
4: λοιπόν,
1: αγώνα?
4: Έξι παιχνίδια είναι τα περισσότερα τώρα. Νωρίς στις 10 η ώρα Ελβετία-Καναδά. Είναι το ντέρμπι του ομίλου. Ο νικητής θα πάρει και την πρωτιά. Και Βοσνία-Κατάρ, και εδώ σημαντικό παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Ο νικητής θα πάρει την πρόκριση ως τρίτος εφόσον κερδίσει. 1 η ώρα έχουμε Μαρόκο-Αϊτή και ματσάρα Σκωτία-Βραζιλία. Και οι δύο θέλουν τη νίκη για διαφορετικό ο λόγο, ειδικότερα η Σκωτία για να έχει ελπίδες πρόκρισης. Και στις 4 ώρα τα ξημερώματα η Νότια Αφρική κόντρα στην Νότια Κορέα, η Νότια Αφρική θέλει μόνο και μόνο νίκη. Και την ίδια ώρα η Τσεχία κόντρα στο Μεξικό, πως τώρα έχει το απόλυτο, έχει ήδη προκριθεί στην επόμενη φάση.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να θυμίσουμε ότι αυτό το καλοκαίρι το Μουντιάλ δεν είναι μόνο στις οθόνες μας. Η ΕΡΤ μετατρέπει το όνειρο σε πραγματικότητα, δίνοντας σε κάποιους τυχερούς φίλους του ποδοσφαίρου να ζήσουν από κοντά την πιο συναρπαστική φάση της διοργάνωσης από τους ημιτελικούς μέχρι το μεγάλο τελικό. Μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της ΕΡΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρχίζει διαγωνισμός με έπαθλο εισιτήρια για τους δύο ημιτελικούς, το μικρό τελικό και φυσικά το μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου. Στη Νέα Υόρκη. Ειδικότερα, εισιτήρια για τους δύο ημιτελικούς της διοργάνωσης στο Ντάλλας και την Ατλάντα 14 και 15 Ιουλίου, εισιτήρια για το μικρό τελικό στο Μαϊάμι 18 Ιουλίου και το μεγάλο όνειρο εισιτήρια για το τελικό του FIFA World Cup στο στάδιο της Νέας Υόρκης, New Jersey, εκεί όπου θα γραφτεί η τελευταία και σημαντικότερη σελίδα στην ιστορία του φετινού παγκόσμιου κυπέλου στις 19 Ιουλίου. Για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διατηρούν λογαριασμό Instagram και να επισκεφτούν μέσω του λογαριασμού του το Instagram account του ο Earth Sports Official, στη συνέχεια να κάνουν like στο post του διαγωνισμού και mention σε κάποιον ή κάποια ενήλικα φίλο ή φίλη του στα σχόλια. Η διαδικασία θα λήξει στις 30 Ιουνίου στις 12.30. Στο έπαθρο να σημειώσουμε ότι δεν περιλαμβάνονται το κόστος μεταφοράς και διαμονής. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, πάμε εκτός συνόρων, καθώς συνεχίζονται τα αντικρουόμενα μηνύματα ΗΠΑ και Ιράν για το τι συμφωνήθηκε στις διαπραγματεύσεις της Ελβετίας στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές. Το πυρηνικό πρόγραμμα και τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν, ο Λίβανος και τα στενά του Ορμούς παραμένουν στο επίκεντρο, την ώρα που τα ΗΠΑ επεξεργάζονται σχέδιο για τον απεγκλωβισμό άνω των 1.000 πλοίων και 11.000 ναυτικών από τα στενά. Πάμε στην Έλενα Αλεβίζου, είναι στην σύνταξη και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
5: Να ξεκινήσουμε με μια ανάρτηση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο στο Truth Social και αναφέρει ότι παρά τα fake news που διακινούνται, το Ιράν μας διαβεβαίωσε ότι δεν επιδιώκει και δεν έχει λάβει, δεν έχει λάβει τέλη διέλευσης ή ασφαλιστικά κόστη, κάποια άλλα κόστη από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, όπως λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αν αυτή η πληροφόρηση εννοεί από το Ιράν είναι λανθασμένη, τότε οι διαπραγματεύσεις θα τελειώσουν, θα τερματιστούν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρεται επίσης και στο θέμα των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει δοθεί τίποτα, δεν έχουν δοθεί χρήματα στο Ιράν και ότι αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για να αγοραστούν αγροτικά προϊόντα από τους Αμερικανούς αγρότες, αμερικανικά αγροτικά προϊόντα. Τώρα, είναι μια θέση που επαναλαμβάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ωστόσο η ρητορική του Ιράν είναι διαφορετική. Για τα στενά του Ορμούς, το Ιράν λέει ότι θα έχει τον έλεγχο και μετά το πέρας των 60 ημερών, χωρίς διόδια είναι σίγουρα αυτό το διάστημα των 60 ημερών και είναι σε συνεννόηση με το ΟΜΑΝ για τη διαχείριση των στενών. Πάντως, έχοντας πει αυτά, Γρηγόρη, είναι γεγονός ότι η διέλευση από τα στενά συνεχίζεται. Υπάρχει αυτό το σχέδιο των ΗΠΑ που είπες, με τη συμμετοχή βεβαίως όμως του Ιράν, του ΟΜΑΝ και των χωρών του κόλπου. Πριν από λίγο, η τιμή του πετρελαίου έπεσε του Brent σε 75 δολάρια το βαρέλι και αυτό είναι η τιμή πριν από την έναρξη του πολέμου. Είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική είδηση και αυτό με τα στενά του Ορμούς ανοιχτά μόλις για λίγες ημέρες. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες, παραμένουν εκεί χιλιάδες ναυτικοί και πλοία που αναμένουν να περάσουν από τα στενά και αναμένουν να δούμε βεβαίως και τις επόμενες κινήσεις της διαπραγματεύσης με τα ακαθόδη θέματα των παγωμένων κεφαλαίων, του πυρηνικού προγράμματος βεβαίως, για το οποίο επίσης υπήρξε μια δήλωση πριν από λίγο του Υφυπουργού Εξωτερικών του Ιράν, ότι η επιθεώρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων που έχουν δεχτεί επιθέσεις και του πυρηνικού υλικού θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί το πλαίσιο της τελικής συμφωνίας, ενώ οι Αμερικανοί λένε ότι θα γίνει άμεσα η επιθεώρηση από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Ναι. Και βεβαίως το θέμα του Λιβάνου, που και εκεί συνεχίζεται ο πέμπτος γύρος των συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το Ισραήλ προτίθεται να αποχωρήσει από κάποιες συγκεκριμένες ζώνες βόρειο του ποταμού Λιτάνη, αλλά τον Ισραήλ Κάτς, τον Υπουργό Άμυνας, να λέει ότι το Ισραήλ δεν θα αποχωρήσει συνολικά από τον Νότιο Λίβανο, ακόμη και αν το απαιτήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, άκυρο χαρακτηρίζει το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του από τις βελγικές αρχές ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και αρνείται κάθε εμπλοκή στο σκάνδαλο του Qatar Gate. Μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, επανέλαβε πως δεν πήρε μίζες, ενώ επισημαίνει ότι τα χρήματα από τη συμμετοχή του στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Πατζέρη δηλώνονται κανονικά στην εφορία και ότι είχε λάβει σχετική άδεια από την Κομισιόν.
6: Πριν από 2,5 χρόνια προέκυψε το ίδιο ζήτημα. Δεν εκλήθην ποτέ εγώ. Είναι μια μπουρδα. Πολύ αυτή η ιστορία. Η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας, κάποιοι το πήραν, το ανέδειξαν. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το επέκυπε.
7: Της βελγικής δικαιοσύνης. Έτσι προβάλλεται.
6: Είναι της βελγικής αστυνομίας. Γι' αυτό και δεν εστάλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εστάλει στην αστυνομία. Ζητώ να αρτεί η ασυλία μου για να ενεργοποιηθεί ένα ένταλμα το οποίο στην ουσία του είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε.
1: Η αλήθεια θα λάμψει από την πλευρά του αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς.
8: Ο ίδιος έχει μιλήσει, είναι σαφής, δεν γνωρίζω φυσικά τις λεπτομέρειες υπόθεσης, αλλά έχει επιδείξει ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση το οποίο εξουσιοδοτείται να προχωρήσει. Οι βελγικές αρχές, εν πάση περιπτώσει εισαγγελικές, ζητούν αυτό το οποίο ζητούν. Ο ίδιος είπε ότι θέλει αμέσως να αρθεί η ασυλία του και ότι δεν πρόκειται να κρυφτεί πίσω από αυτό. Νομίζω πρέπει να μείνουμε σε αυτά. Απαντήσεις θα δοθούν και η αλήθεια θα λάμψει. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα υπάρχει Βουλή που θα τοποθετηθεί για την άρση ασυλίας και υπάρχουν και οι αρμόδιες αρχές.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας.
9: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμό Κέρκυρας.
10: Μαγικό μείγμα. Η εναλλακτική μουσική ενημέρωση κάθε Τετάρτη από την ΕΡΤ Κέρκυρας στους 99,3 στα FM. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας και του Γεράσιμου Λυκύσα. Επιμέλεια παρουσίαση Σπύρος Χιτήρης.

Αυτή είναι η Asteroid Number 4. Ακούτε το μαγικό μείγμα εδώ στις 4.

The Asteroid Number 4 Neptune από το album In Praise of Shadows, από το μαγικό μείγμα που σήμερα φτάνει στο νούμερο 13 των εκπομπών με τη μουσική του 2026. Είχαμε προχωρήσει στον Ιούνιο στην περασμένη εκπομπή, αλλά ξεχάσαμε δύο πεντάρια από το Σύνδικ Μαΐου. Ξεκινήσαμε με ένα από αυτά, τους Asteroid No. 4, ένα εξαίρετο καλιφορνέζικο group που κινείται ανάμεσα στον motoric ρυθμό των crowd rock συγκροτημάτων και στη σκοτεινή ατμοσφαιρικότητα του post-punk με έντονη shoegaze dream pop ψυχεδελική διάθεση. 13ο άλμπουμ των Αμερικανών σε μια δισκογραφία που φέτος συμπληρώνει 28 χρόνια.

Από το In Praise of Shadows, τον Asteroid No. 4 ήταν το πρώτο Star. Το Bandcamp είναι πάντα πολύ χρήσιμο γιατί μας δίνει πληροφορίες που τα ίδια τα συγκροτήματα θέλουν να βγάλουν προς τα έξω, όχι όπως τα δελτία τύπου των εταιριών που στοχεύουν κυρίως στο marketing. Να λοιπόν τι λένε οι ίδιοι οι Asteroid No. 4 για το νέο τους πόνημα. Ο τίτλος του δίσκου προέρχεται από το υπέροχο διαλογιστικό βιβλίο του μεγάλου Ιάπωνα συγγραφέα Γιουνιχίρο Τανιζάκη «In Praise of Shadows», «Υμνώντας τις σκιές», το οποίο εξετάζει τη σιωπηλή σύγκρουση μεταξύ των βαθαίων σκιών των παραδοσιακών ιαπωνικών εσωτερικών χώρων και του εκθαμβωτικού φωτός της σύγχρονης εποχής. Πρόκειται για ένα έργο με πιο σκοτεινό ήχο, τόσο μουσικά όσο και στιχουργικά, αλλά αφορά επίσης την αναζήτηση εκείνων των ξεχωριστών σχεδόν κρυμμένων στιγμών που υπάρχουν στις σκιές και την αναγνώριση της ομορφιάς που μπορεί να ζει μέσα σε πιο σκοτεινές εποχές. Σε ένα πολιτικό και κοινωνικό κλίμα όπως αυτό που βιώνουμε σήμερα, θέλαμε να αναζητήσουμε τα καλά πράγματα που εξακολουθούν να σιγοφέγγουν κάτω από όλα αυτά, βασιζόμενοι στην τέχνη και τη μουσική για να το κάνουμε. Ηχητικά, ο δίσκος αντλεί έμπνευση από την κλασική εποχή του shoegaze και το βρετανικό indie κίνημα των τελών της δεκαετίας του 80 και του 90 που πάντα μας ενέπνεε, ενώ ταυτόχρονα κλείνει περισσότερο προς gothic υφές και ηλεκτρονικά στοιχεία. Για πρώτη φορά σε δίσκο των Asteroid No. 4 πειραματιστήκαμε ακόμα και με επεξεργασμένα τύμπανα, οθώντας τον ήχο μας σε νέα σκοτεινά εδάφη, χωρίς όμως να εγκαταλείψουμε το ομιχλώδες που πάντα μας χαρακτήριζε.

To the Core, η σύνθεση από το In Praise of Shadows των Asteroid No. 4. Ένα αμερικανικό συγκρότημα νεοψυχεδελικού ροκ που σχηματίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 90 στη Φιλαδέλφια, αλλά από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας μετακόμισαν στο Σαν Φρανσίσκο. Αντλούν από την ψυχεδελία του 60 και του 70, το shoegaze όπως μας είπαν οι ίδιοι, το space και το krautrock και την βρετανική dream pop. Ο ήχος τους σε διάφορα κείμενα συγκρίνεται με συγκροτήματα όπως η Spaceman 3 και η Brian Jonestown Massacre, κιθαροκεντρικό group με πλούσιες αρμονίες και ατμοσφαιρικές ενορχιστρώσεις. Ένα από τα σημαντικά ονόματα στο χώρο της σύγχρονης ψυχεδελικής μουσικής.

Ήταν ένα τελευταίο από τους Asteroid No. 4, το Shadowed. Και πάμε στο δεύτερο άριστα του Syndic, ένα power pop συγκρότημα που έκανε δύο άλμπουμ το 1994 και το 1995. Έκτοτε χάθηκαν, διαλύθηκαν λόγω των αιωνίων καλλιτεχνικών διαφορών, το έχουμε ακούσει αναρρύθμιτες φορές αυτό, αλλά επανεμφανίστηκαν το 2018 με μια συλλογή παλιού υλικού τους και 8 χρόνια αργότερα με νέες ηχογραφήσεις ενός άλμπουμ που θα ακούσουμε σήμερα, που έχει τίτλο It's All Good Sugar. Άρα στα 31 χρόνια από τότε που σχηματίστηκαν, αυτή εδώ είναι η τρίτη τους κυκλοφορία, αν εξαιρέσουμε τη συλλογή. Το όνομά τους είναι Greenberry Woods.

Από το It's All Good Sugar των Greenberry Woods ήταν το On the Day We Drowned. Οι Greenberry Woods κατάγονται από τη Βαλτιμόρη και πήραν το όνομά τους από ένα προάστιο του Maryland που λέγεται Greenberry Woods. Το νέο τους πόνημα, σημειώνει ο Chris Toomey, είναι γεμάτο από εύληπτα ρεφρέν, συγχορδιακές ανατροπές και θορυβώδη μελωδικότητα, αυτά δηλαδή που αποτελούν δυνατά σημεία κάθε παρόμοιας μπάντας από τους Posies μέχρι τους Jellyfish και τους Fountains of Wayne.

Ήταν τελευταίο από τους Greenberry Woods το That Won't Make You Love Me. Τέρμα με τον Μάιο και συνεχίζουμε στα υπόλοιπα του Ιουνίου από αυτά της περασμένης εκπομπής. Πάμε λοιπόν στο Record Collector Ιουνίου που έχει εξώφυλλο τον Joe Strummer των Clash και ημερολογιακό αφιέρωμα στο 1976 με την έκρηξη του punk όπως παρουσιάστηκε τότε στις σελίδες του μουσικού τύπου. Δίσκος του μήνα τώρα στο ίδιο τεύχος, το νέο του Paul McCartney, 21ο προσωπικό του McCartney κατά τον Darren Easley που γράφει την κριτική, ένα στοχαστικό συναισθηματικό solo album που αξίζει να το ακούσεις επανειλημμένα, πλούσιο και γεμάτο μικρολεπτομέρειες.

Boys of Dungeon Lane, το νέο άλμπουμ του Paul McCartney, από όπου ακούσαμε το We Two. Η νοσταλγία του McCartney στα 83 χρόνια του δεν είναι οι μέρες της δόξας με τους Beatles, αλλά πολύ πιο πριν. Είναι οι δρόμοι του Liverpool, όπου έπαιζε μικρός, και οι οικογενειακές ιστορίες που πάντα έγραφε με ιδιαίτερη μαστοριά. Ο πατέρας μου ήταν πολιτής, η μητέρα μου ήταν Αγία. Δούλευαν κάθε λεπτό που τους χάριζε ο Θεός για να βγάλουν αρκετά και να πληρώνουν τον νίκη. Ο πόλεμος είχε σχεδόν τελειώσει. Η ειρήνη θα ξεκινούσε σύντομα. Ζούσαν στα περίχωρα της πόλης τότε που άρχιζαν να φτιάχνουν δρόμους. Αλλά δεν άντεχαν πια, μα έπρεπε να συνεχίζουν. Έτσι έμαθαν να συνεχίζουν με γέλια και τραγούδια για να τους βοηθούν να περνάνε τις νύχτες. Η μόνη διασκέδαση, ένα πιάνο και ένα ραδιόφωνο. Ζεστό τσάι και τσιγάρα ήταν αρκετά για να γεμίζουν τη μέρα τους και να φροντίζουν μια άλλη γενιά που λαχταρούσε να είναι ελεύθερη.

Paul McCartney ήταν το Salesman Saint από το νέο του άλμπουμ The Boys of Dungeon Lane. Δεν περνάμε στα γρήγορα ένα άλμπουμ του McCartney που είναι γεμάτο εικόνες και ιστορίες. Όπως αυτή εδώ, μιας οικογένειας όπου η μητέρα υπομένει επειδή αγαπάει. Η μαμά τα βγάζει πέρα ενώ ο μπαμπάς μαστουρώνει. Βγάζει αρκετά για να συντηρήσει την οικογένεια, δουλεύει όλη μέρα για να φέρει το εισόδημα. Με φροντίζει πολύ καλά για να ζήσω όπως πρέπει. Και όταν βρέχει δεν παραπονιέται ποτέ. Είναι αρκετά δυνατή για να αντέξει τη θύελλα. Ο μπαμπάς γυρνάει και κατευθύνεται προς το κρεβάτι μόλις περάσει την πόρτα της κουζίνας. Αλλά εκείνη δεν την πειράζει, τα έχει δει όλα αυτά πριν. Δεν την νοιάζει, έχει τη δική της φιλοσοφία ζωής. Δεν έχει περάσει πολύ καιρός από τότε που δέχτηκε να γίνει η γυναίκα του. Και παρόλο που είναι περίπλοκος, εκείνη το αντιμετωπίζει με ψυχραιμία. Τι είναι τα ανόητα ελαττώματά του σε σύγκριση με αυτό που νιώθει μέσα της. Τον αγαπάει. Τον αγαπάει με όλη την καρδιά και την ψυχή της.

Paul McCartney, Mama Gets By, από το The Boys of Dungeon Lane. Αυτά από το Record Collector και θα τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή με 2-9 στα 10 άλμπουμ του Uncut Ιουνίου που μας έμειναν την περασμένη Τετάρτη. Πρώτα ο Ed O'Brien, κιθαρίστας των Radiohead, στην δεύτερη προσωπική του δουλειά, Blue Morpho. Τίτλος παρμένος από το όνομα μιας πεταλούδας Blue Morpho που ζει στη Βραζιλία. Τα τραγούδια αυτά λειτουργήσαν θεραπευτικά για τον O'Brien που έπεσε σε βαθιά κατάθλιψη μετά τον δεύτερο εγκλεισμό από την πανδημία. «Η μουσική είναι θεραπεία», λέει ο ίδιος. Το Teachers, πρώτο δείγμα από το άλμπουμ, είναι εμπνευσμένο από την εμπειρία του με Magic Mushrooms.

Features από το Blue Morpho του Ed O'Brien, κιθαρίστα των Radiohead. Το Blue Morpho είναι έντονα επηρεασμένο από τη Βραζιλία. Υπάρχει μάλιστα και τραγούδι στο δίσκο του Brazil. Αν είσαι οπαδός του ποδοσφαίρου, τότε η Βραζιλία βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός σου, επειδή έπαιζαν οι Βραζιλιάνοι με εκείνον τον υπέροχο τρόπο, όπως θυμάμαι από μικρός. Τότε, το 1997, περίπου την εποχή που κυκλοφόρησε το OK Computer, πήρα, λέει, μια CD συλλογή με Bossa Nova, περιείχε καλλιτέχνες όπως Jorge Ben, Caetano Veloso, Gilberto Gil, και με συγκλώνησε. Πήγαμε με τη σύζυγό μου στη Βραζιλία για πρώτη φορά το 2002 και εξακολουθούμε να πηγαίνουμε. Όλοι αναζητούμε μέρη ομορφιάς και υπερβατικότητας και το νιώθω αυτό σε αυθονία στην Βραζιλία. Η φύση είναι τόσο κυρίαρχη και όταν ζεις στην Ήπεθρο, οι άνθρωποι εκεί φαίνεται να βρίσκονται σε αρμονία με αυτήν παρά ενάντια σε αυτήν. Νιώθω πραγματικά ότι άφησα ένα κομμάτι της καρδιάς μου σε αυτή τη χώρα.

Από τον κιθαρίστα των Radiohead, Ed O'Brien, και το προσωπικό του Blue Morpho ήταν το Incantations. Και τελειώνουμε με το τελευταίο εννιάρι από το Uncut Ιουνίου, ένα δίσκο που έχει δύο μακροσκελείς συνθέσεις του κιθαρίστα Jeff Parker και του συγκροτήματός του, που είναι jazz χωρίς να είναι jazz. Funk ρυθμοί, ηλεκτρονικά, η μακρινή αίσθηση του ψυχεδελικού ταξιδιού της Καλιφόρνιας και ήχοι που δημιουργούν ατμόσφαιρες έξω από τα κλασικά δεδομένα. Μακροσκελείς αυτοσχεδιασμοί ενός κουαρτέτου από το LA, διάρκεια 23 λεπτά, ό,τι προλάβουμε ως το τέλος. Jeff Parker Like Swimwear, τίτλος του δίσκου Happy Today. Σήμερα ακούσαμε το 13ο μέρος της σειράς «Η μουσική του 2026». Επόμενη συνάντηση την ερχόμενη Τετάρτη, η ίδια ώρα πάντα, στην Αέρα Κέρκυρας και την Ερτέκο. Ετοίμαση παρουσίαση ο Σπύρος Χιτήρης. Καλό σας απόγευμα.

0: τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως είπε, κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς δανειολήπτες. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο Κοινοβούλιο, χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Νομοθετούμε καθολική εφαρμογή και δίνουμε λύση για όλους όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, χωρίς νέα δικαστήρια, χωρίς νέες προσφυγές, χωρίς νέα ταλαιπωρία. Περισσότεροι από 100.000 συμπολίτες μας θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και κατά περίπου 300 ευρώ το μήνα, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου και όχι επειδή αναλαμβάνει γενναία πολιτική πρωτοβουλία, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Η κυβέρνηση με την επιλογή της αποκλείει όσους δανειολήπτες είτε έχασαν τη ρύθμιση λόγω οικονομικής αδυναμίας είτε έχουν ήδη πληρώσει, σημείωσε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, και έτσι αρνείται η κυβέρνηση στο πυρήνα του νόμου Κατσέλη, κατέληξε. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική άσκησαν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Ελληνική Λύση. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στη Βουλή, ζήτησε πλήρη αναδρομική αποκατάσταση των δανειοληπτών με κόστος που θα βαρύνει αποκλειστικά τράπεζες και σερβίσερ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος στάχθηκε υπέρ ρυθμίσεων έως 120 δόσεων, υποστηρίζοντας ότι τα σημερινά μέτρα αφήνουν εκτός πολλούς οφειλέτες. Κύμα ακραίου καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης κατέγραψε η Γαλλία, με τη χθεσινή ημέρα να είναι η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία έφτασε τους 38,2 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2003, ενώ σήμερα αναμένεται να καταρριφθεί και το απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας από την έναρξη των μετρήσεων. Οι συνέπειες του ακραίου καύσωνα είναι ήδη σοβαρές. Από τις 18 Ιουνίου έχουν καταγραφεί 42 πνιγμοί και 5 θάνατοι από θερμοπληξία, ενώ τα νοσοκομεία δέχονται αυξημένη πίεση στα επίγοντα, με ορισμένα να αντιμετωπίζουν ακόμη και προβλήματα κλιματισμού. Η γαλλική κυβέρνηση προειδοποιεί για νέο κύμα καύσωνα γύρω στις 14 Ιουλίου, ημέρα της εθνικής εορτής της χώρας. Στη Βρετανία εκδόθηκε κόκκινο συναγερμός για τη ζέστη σε μεγάλο μέρος της Αγγλίας και της Ουαλίας, ενώ οι θερμοκρασίες ενδέχεται να προσεγγίσουν ή και να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κόκκινο συναγερμός έχει εκδοθεί και σε 16 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη, το Μιλάνο και η Φλωρεντία. Ένας αγρότης 58 ετών έχασε τη ζωή του εξαιτίας θερμοπληξίας στην πόλη Λόντι. Απέρριψε η διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία ζητούσε να κυρωθεί η απόφαση για διετή παράταση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων, προκειμένου να ισχύσει για 5 χρόνια. Η απόφαση ελήφθη με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά. Αύριο, μετά τη μία το μεσημέρι, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι βαθμοί θα αναρτηθούν στα σχολεία μόνο με τον κωδικό κάθε υποψηφίου, ενώ θα είναι διαθέσιμοι και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Όσοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση θα ενημερωθούν και με SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για τα ειδικά μαθήματα και την έναρξη υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων. Σε εξέλιξη είναι από το πρωί σήμερα στη Μύκονο επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 5 συλλήψεις, ενώ έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες κοκαίνης, κεταμίνης, μεθαμφεταμίνης, δισκίων έκσταση και ακατέργαστης κάναβης.
1: Ο καιρός.
0: Για αύριο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στη Θεσσαλία νεφώς με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοδυτική άνεμη ως 7 από φόρο στο Αιγαίο. Στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στη Θεσσαλονίκη και μεμονωμένων καταιγίδων στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόελευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

στους πρώτους μήνες του 64, το κομμάτι που ακούσαμε είχε κυκλοφορήσει σε δίσκο 45 στροφών και μπήκε μέσα στα πρώτα σε πωλήσεις single στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ταινία είχε βγει το 63. Ροζ Πάνθυρας βέβαια, και η μουσική του Μαντσίνη, που ήταν και υποψήφια για Όσκαρ, αλλά έχασε εκείνη τη χρονιά από την Μέρι Πόπινς. Ροζ Πάνθυρας ήταν αυτή η φοβερή κωμωδία του 63 του Blake Edwards, με πρωταγωνιστές τον David Niven, τον Peter Sellers, τον Robert Wagner και την Καπουτσίν και την Claudia Cardinale, που συνεχίστηκε για πάρα πολλές χρονιές. Έβγαινε η μία ταινία μετά την άλλη και σε λίγο θα ακούσουμε τη συνέχειά της και στη μουσική και σαν ταινία του 64. Εσείς αν θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή θα στείλετε τα μηνύματα στο Viber με τις απόψεις σας στην 20η εκπομπή για το 1964 με λατινικούς χαρακτήρες Earth News Radio. Επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Το καλοκαίρι του 1964, πάλι σε σκηνοθεσία Blake Edwards, κυκλοφορεί η ταινία «Μια βολή στο σκοτάδι», «A shot in the dark». Ήταν η συνέχεια κάπως του Pink Panther του 1963. Ο Peter Sellers είναι και πάλι στο ρόλο του επιθεωρητή Jean Clouseau. Εδώ έχουμε και την Elke Sommer και τον Herbert Lom, που έπαιξε και σε άλλες ταινίες αργότερα ανάλογες. Ο Μαντσίνη γράφει γιατί είναι ο βασικός συνεργάτης του Blake Edwards τη μουσική. Πολύ καλό μουσικό θέμα, το ακούμε τώρα.

άλλη μια φορά θα σας πω, αυτή είναι η διαφορά εκείνης εποχής από αυτά που ήρθαν αργότερα. Στο ίδιο hit parade που ήταν οι Supremes, οι Rolling Stones, οι Beatles, ο Jerry and the Pacemakers, ήταν και ο Mancini. Και όχι μόνο ο Mancini, και πολλά ονόματα της jazz που κυκλοφορούσαν τα θέματα από τα άλμπουμ τους σε μικρούς δίσκους και έκαναν επιτυχία, όπως και το επόμενο που θα ακούσουμε τώρα. Είναι μια εντελώς διαφορετική εποχή και γι' αυτό και ο κόσμος που μεγάλωνε τότε, οι έφηβοι, είχαν καλύτερες γνώσεις στη μουσική από αυτά που υπάρχουν σήμερα και που είναι ένα, δύο, τρία στυλ και μόνο. Διαφορετικές λοιπόν επιλογές σήμερα σας προειδοποίησα από χθες. Lee Morgan, Αμερικανός τροπετίστας και συνθέτης της jazz, από τους πιο βασικούς μουσικούς της hard bop. Στη δεκαετία του 60 έχει ηχογραφήσει για την Blue Note, η μεγάλη αυτή εταιρεία της jazz, και έχει συμμετάσχει σε δίσκους πολύ μεγάλων καλλιτεχνών εκτός από τα δικά του: John Coltrane, Dizzy Gillespie, Wayne Shorter και άλλους. Έπαιζε και, έπαιζε και με τον Art Blakey επίσης. Το 1964, τον Ιούλιο, κυκλοφορεί ένα άλμπουμ του που κάνει αίσθηση και το τραγούδι, είναι τραγούδι, ένα θέμα από το άλμπουμ κυκλοφορεί σε μικρό δίσκο και μπαίνει μέσα στα 100 και έφτασε μάλιστα μέχρι το νούμερο 81, που σημαίνει ότι ακουγόταν στο ραδιόφωνο δίπλα στα pop και rock ονόματα της εποχής. Αυτό το άλμπουμ λέγεται Sidewinder και είναι ο Lee Morgan. Ακούμε αυτό το single που κυκλοφόρησε από το άλμπουμ.

Και ενώ την άνοιξη του 64 γίνεται επανάσταση με τους Beatles, θα είπαμε, θα ασχοληθούμε με το συγκρότημα τι έκανε στο δεύτερο εξάμηνο. Έρχονται δύο πολύ καλά άλμπουμ του που έβγαλε μέσα στο 64. Ενώ λοιπόν στην άνοιξη οι Beatles είναι μέσα στα 100 πρώτα τραγούδια, ενώ τα άλμπουμ τους είναι συνεχώς στην πρώτη θέση, όλα τα βρετανικά συγκροτήματα το ένα μετά το άλλο, έχουμε ξαφνικά το Μάρτιο του 64 να κυκλοφορεί ένα αριστούργημα που δείχνει γιατί οι χρονιές εκείνες δεν έχουν σύγκριση με τα μετέπειτα χρόνια και πόσο αυτό το άλμπουμ είναι καθοριστικό. Ήταν η εποχή της Bossa Nova. Και έτσι λοιπόν ο σαξοφωνίστας Stan Kedge και ο βραζιλιάνος κιθαρίστας Joao Gilberto, συμμετέχει επίσης και πιανίστας και συνθέτης Αντώνιο Κάρλος Ζομπίμ, μυθικά ονόματα. Θα ακούσουμε 3-4 τραγούδια από το άλμπουμ στη συνέχεια. Αυτό είναι το περιφόητο άλμπουμ Kedge Gilberto, όπου εκεί συμμετέχει και η Άστρου Gilberto.

Έχει γραφτεί ότι είναι το δεύτερο πιο ηχογραφημένο τραγούδι στην ιστορία μετά το Yesterday των Beatles, αυτό που ακούσαμε. Γρήγορα σε ένα άλλο από το ίδιο άλμπουμ και τα λέμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη στη Βουλή συζήτηση νομοσχεδίου που θα περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, στη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου χαρακτήρισε την αναδρομικότητα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετεί επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου και όχι επειδή αναλαμβάνει γενναία πολιτική πρωτοβουλία, ανέφερε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, τα τρόφιμα και τα βασικά είδη διαβίωσης, που είναι εξαιρετικά παρεμβατικό και έχει φέρει μέχρι στιγμής μειώσεις σε εκατοντάδες προϊόντα, δεν το πήρε καμία άλλη ελληνική κυβέρνηση στο παρελθόν, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας του Ερντ Νιούς. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Έκρηξη του τράφικινγκ το 2025 με 881 νέα θύματα, εκ των οποίων 108 παιδιά. Έρχεται νομοσχέδιο με αυστηρότερο πλαίσιο. Κύμα ακραίου καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης κατέγραψε η Γαλλία. Κόκκινο συναγερμός εκδόθηκε σε μεγάλο μέρος της Αγγλίας και της Ουαλίας, καθώς και σε 16 πόλεις της Ιταλίας. Νεφός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία. Έβριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Στους 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική και στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το τραγούδι που ακούσαμε λέγεται «Κορκοβάντο» και αναφέρεται στο βουνό Κορκοβάντο στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, όπως και η Πανέμα είναι η ακτή εκεί. Είναι ένα από τα jazz στάνταρ και το έχουν πει αναρρύθμιτοι καλλιτέχνες. Ο Τόνι Μπένετ το έχει κάνει επιτυχία. Ο αγγλικός του τίτλος είναι «Quiet Nights and Quiet Stars». Πάρα πολλοί το έχουν πει jazz στάνταρ, όπως το λένε και αυτό. Άσε το προηγούμενο, αλλά και το επόμενο που είναι στο ίδιο άλμπουμ είναι ένα από τα κλασικά τραγούδια της μουσικής και είναι όλα αυτά στο ίδιο άλμπουμ που ανέβηκε στις πρώτες θέσεις του Αμερικάνικου Hit Parade και άλλων στην Ευρώπη και από τότε είναι συνέχεια την ίδια εβδομάδα που ήταν και οι Beatles, όπως έλεγα πριν, και ακούγεται σήμερα σε μια μέρα που δύο αγαπημένες μας ομάδες παίζουν μεταξύ τους να δούμε τι θα γίνει. Σκωτία, Βραζιλία. Σε λίγες ώρες. Δεζαφινάτο.

όχι μόνο από τα κορυφαία άλμπουμ του 64, από τα κορυφαία της δεκαετίας του 60, έφερε την επανάσταση της Bossa Nova που είχε αρχίσει κάπως και την έκανε παγκόσμια ακριβώς τότε. Είχε αρχίσει και με το Ορφέο Νέγκρο λίγο πιο πριν, τα έχουμε πει όταν παίζαμε τις μουσικές του Ορφέο Νέγκρο. Ένα άλλο τραγούδι από το ίδιο άλμπουμ που μεταξύ άλλων το έχει πει η Έλα Φιτζέραλντ, πάρα πολλές ερμηνείες και αυτό το που έρχεται τώρα, και ποια άλλη, ναι, ήθελα να σταθώ στην εκτέλεση που έχει κάνει ο Σέρτζιο Μέντες, γιατί η τεράστια επιτυχία που γνώρισε ο Σέρτζιο Μέντες και η Brazil 66 την επόμενη χρονιά, τους επόμενους μήνες, ξεκινάει από την επιτυχία που είχε αυτό το άλμπουμ.

αφήνουμε αυτό το υπέροχο άλμπουμ και πάμε σε έναν άλλο μουσικό της Latin Jazz. Κυκλοφόρησε ο δίσκος που έχω τώρα μπροστά μου στο τέλος του 1964. Έγινε μεγάλη επιτυχία και την επόμενη χρονιά και είναι ένα από τα κορυφαία άλμπουμ και για τους κριτικούς αλλά και για το κοινό, το ανακάλυψε και το αγόρασε. Carl Jander λέγεται ο μουσικός. Είναι ο πιο πετυχημένος ίσως μη λατίνος μουσικός της Latin μουσικής. Εξερεύνησε πολλά ιδιώματα της jazz.

λάθος, έχω την εντύπωση ότι αυτό το έχει χρησιμοποιήσει κάποιος ελληνική ταινία που εκείνες που βλέπουμε στα μέσα του 60 με τους γνωστούς πρωταγωνιστές να χορεύουν σε κομμάτια τα οποία βέβαια δεν ήταν ελληνικά. Από το ίδιο άλμπουμ λοιπόν θα ακούσουμε τώρα το Afro Blue, που είναι σύνδεση του Mongo Santa Maria.

Ακούμε τραγούδια από το περίφημο άλμπουμ του Carl Chandler, Soul Sauce. Ένα άλλο τώρα, αφού σας πω ότι αυτός υπογράψει συμβόλαιο εκείνα τα χρόνια με την άλλη μεγάλη εταιρεία της jazz, την Verve. Και καθώς ήταν στη Verve, συνεργάστηκε με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της Verve, όπως Donald Byrd, μεταξύ άλλων Chick Corea, Anita O'Day και πάρα πολλούς. Θα ακούσουμε από το ίδιο άλμπουμ το Spring Is Here. Είναι σύνθεση των Richard Rodgers και του Lawrence Hard από ένα musical του 1938.

και τώρα σε έναν superstar που θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια πάρα πολλές φορές. Έχει ηχογραφήσει 30 άλμπουμ και έχει φτάσει πολύ πάνω από 100 εκατομμύρια αντίτυπα. Συνεχόμενα νούμερο 1 τότε που μόνο οι Beatles και τα μεγάλα συγκροτήματα γνώριζαν στη δεκαετία του 60 στην Αμερική. Herb Albert. Ηγήθηκε του συγκροτήματος Herb Albert and Tijuana Brass. Μετά, εκεί περίπου, έφτιαξε την εταιρεία A&M με τον Jerry Moss, μία από τις σπουδαιότερες εταιρείες στη μουσική. Δεν ξέρω αν έχουμε ασχοληθεί με αυτήν την εταιρεία. Είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες με φοβερές ηχογραφήσεις. Έκανε κυρίως τα instrumental, αλλά έχει κάνει και μία μεγάλη επιτυχία, και όχι μόνο, έχει κάνει και άλλες μετά, με το This Guy's In Love With You. Το 1963, το φθινόπωρο, κυκλοφορεί το τρίτο του άλμπουμ και αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται σούπερ όνομα. Το άλμπουμ είχε τίτλο South of the Border και έτσι συνεχίζει στην εξέλιξη, το λέει και το συγκρότημα Tijuana Brass, σε αυτό κυρίως τον ήχο, τον μεξικάνικο ήχο. Ακούμε ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ και ίσως κι άλλο ένα.

Mexican Shuffle λέγεται αυτό. Και ενώ θα ακούμε το τραγούδι που είναι και ο τίτλος του άλμπουμ, South of the Border, θα σας πω βέβαια ότι Tijuana Brass, το συγκρότημά του, πήρε το όνομα από την πόλη Tijuana, μια πόλη που βρίσκεται στα σύνορα σχεδόν στον Ειρηνικό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχω πάει 3-4 φορές εκεί. Ευτυχώς πήγα στη δεκαετία του 80, που ήταν ήρεμα τα πράγματα. Τώρα, την άλλη φορά που έτυχε να είμαι στο Μεξικό, μου είπανε μην βγαίνεις στους δρόμους έξω, γιατί μπορεί να βρεθείς δολοφονημένος. Μια άλλη κουλτούρα, μια άλλη μουσική. Αυτό είναι το South of the Border, με Herb Albert και Tijuana Brass. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Πυρκαγιές, αγροδοδασκή έκταση των ορχομενών Βιωτίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρο τμήματων, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφ και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει σημαντική μείωση των δόσεων και σχεδόν μηδενισμό των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 19 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Στο νόμο Κατσέλη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και ο Πρωθυπουργός που συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως είπε, κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς δανειολήπτες. Κατά τη συζήτηση στη Βουλή, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Νομοθετούμε καθολική εφαρμογή και δίνουμε λύση για όλους όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, χωρίς νέα δικαστήρια, χωρίς νέες προσφυγές, χωρίς νέα ταλαιπωρία. Περισσότεροι από 100.000 συμπολίτες μας θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία. Σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ το μήνα, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου και όχι επειδή αναλαμβάνει γενναία πολιτική πρωτοβουλία, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν ακούσατε τη κοινωνία, σας ανάγκασε η απόφαση του Αρείου Πάγου να νομοθετήσετε. Είναι μια απόφαση συμμόρφωσης, όχι πραγματική πολιτική πρωτοβουλία, συμπλήρωσε. Η κυβέρνηση με την επιλογή της αποκλείει όσους δανειολήπτες είτε έχασαν τη ρύθμιση λόγω οικονομικής αδυναμίας, είτε έχουν ήδη πληρώσει, σημείωσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική άσκησα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Ελληνική Λύση. Κύμα ακραίου καύσων απλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης κατέγραψε η Γαλλία, με τη χθεσινή ημέρα να είναι η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία έφτασε τους 38,2 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2003, ενώ σήμερα αναμένεται να καταρριφθεί και το απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας από την έναρξη των μετρήσεων. Οι συνέπειες του ακραίου καύσωνα είναι ήδη σοβαρές. Από τις 18 Ιουνίου έχουν καταγραφεί 42 πνιγμοί και 5 θάνατοι από θερμοπληξία, ενώ τα νοσοκομεία δέχονται αυξημένη πίεση στα επίγοντα, με ορισμένα να αντιμετωπίζουν ακόμη και προβλήματα κλιματισμού. Η γαλλική κυβέρνηση προειδοποιεί για νέο κύμα καύσωνα γύρω στις 14 Ιουλίου, ημέρα της εθνικής εορτής της χώρας. Στη Βρετανία εκδόθηκε κόκκινο συναγερμός για τη ζέστη σε μεγάλο μέρος της Αγγλίας και της Ουαλίας, ενώ οι θερμοκρασίες ενδέχεται να προσεγγίσουν ή και να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κόκκινο συναγερμός έχει εκδοθεί και σε 16 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη, το Μιλάνο και η Φλωρεντία. Ένας αγρότης 58 ετών έχασε τη ζωή του εξαιτίας θερμοπληξίας στην πόλη Λόντι. Απέρριψε η διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία ζητούσε να κυρωθεί απόφαση για διετή παράταση της θητείας των 3 Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων, προκειμένου να ισχύσει για 5 χρόνια. Η απόφαση ελήφθη με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά. Σε εξέλιξη είναι από το πρωί σήμερα στη Μύκονο επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την Εξάρθρωση Κυκλώματος Διακίνησης Ναρκωτικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 5 συλλήψεις στη Μύκονο και 1 στην Αττική, ενώ έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες κοκαίνης, κεταμίνης, μεθαμφεταμίνης, δισκίων έκσταση και ακατέργαστης κάναβης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο στο ελληνικό λόγω της υπερειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης 2026. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στη Θεσσαλία νεφός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοδυτική άνεμη ως 7 από φόρους στο Αιγαίο. Στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών και στη Θεσσαλονίκη, καθώς και μεμονωμένο καταιγίδο στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχές Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: عباد بكي وماريا هيجة وزوديا قنايدة وغورديا حاضرة.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Επιχειρούμε να φτιάξουμε ατμόσφαιρα. Συνεχίζοντας και παίρνοντας τη σκητάλη από το Γιάννη Πετρίδη, που μας ταξίδεψε νωρίτερα όπως συνήθως κάνει. Θυμηθήκαμε καλοκαίρια, ταξιδέψαμε στη Νέα Υόρκη, δεν ξέρω που φτάσαμε, σε κάποιες παλαιότερες δεκαετίες.

Και έτσι χαμηλώσαμε κι εμείς λίγο τα φώτα. Έτσι κι αλλιώς μας αρέσει να χαμηλώνουμε τα φώτα μέσα στο στούντιο, να σας πω την αλήθεια. Να φτιάχνουμε μια ωραία κάψουλα και να απομονωνόμαστε για να μπορούμε να επικοινωνούμε όσο το δυνατό καλύτερα ραδιοφωνικά μαζί σας.

0: Είναι απογευματόβραδο Τετάρτης, ο μήνας έχει 24. Και μαζί θα πάμε μέχρι τις 6, 5 με 6 η ώρα μας. Μένουμε εδώ η εκπομπή, η Earth News Radio 105,8 το ραδιόφωνο. Συνδεόμαστε και με τη Φωνή της Ελλάδας αυτή την ώρα, The Voice of Greece. Και να δείτε τώρα πώς θα προσγειωθούμε πάρα πολύ εύκολα, ελπίζω και λίγο ομαλά, στην πραγματικότητα και στην επικαιρότητα, διότι έχουμε, παιδιά, και πάλι πυρκαγιά. Μαζί μας είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης. Λες και ήταν χθες. Πότε τα λέγαμε, κύριε Ντασιώτη? Προχτές για το. Το ακρέφνιο και τώρα γιατί θα τα πούμε?
1: Θα τα πούμε για την περιοχή της Χερόνιας, Ακόντιο Όρος. Καλησπέρα καταρχήν.
0: Καλησπέρα σας.
1: Και στους ακροατές μας. Υπάρχει μια φωτιά εκεί. Το ευτύχημα είναι ότι δεν κινδυνεύει κάτι, κάποιες υποδομές αυτή τη στιγμή. Δεν έχω φτάσει εγώ ακόμα στο σημείο. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την πολιτική μας προστασία, σας λέω τις πληροφορίες. Δεν έχει ανέμους, έχουν σηκωθεί ένα αέρια μέσα, υπάρχουν πήγες δυνάμεις ισχυρές. Δεν δείχνει να απειλείται κάτι αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα μια φωτιά πάντα είναι. Μέχρι να σβήσει είναι ένας κίνδυνος.
0: Είναι ένας κίνδυνος. Και πολύ καλά τα λέτε, με την έννοια ότι ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα. Γιατί είχαμε λίγο μια διχογνωμία. Δεν ξέραμε ακριβώς το σημείο μας. Το επαναλαμβάνετε και πάλι.
1: Είναι το Ακόντιο Όρος, είναι απέναντι από την Χερόνια.
0: Μάλιστα. Ακόντιο Όρος απέναντι από τη Χερόνια. Μάλιστα. Ναι. Αλλά δεν έχετε άλλα στοιχεία. Το θετικό είναι ότι δεν υπάρχουν άνεμοι όπως υπήρχαν προχτές.
1: Ναι, είναι χαμηλή η άνεμη. Προχτές ήταν σφοδρή η άνεμη. Αυτή στιγμή δεν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή και υπάρχουν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Δεν υπάρχει μεγάλη βλάστηση στην περιοχή, είναι χαμηλή η βλάστηση. Είχε ξανακαεί πριν κάποιες 2-3 χρόνια το σημείο. Δεν δείχνει να είναι κάτι, με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή και χωρίς να είμαι μπροστά στην φωτιά σας, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω και εγώ. Δεν δείχνει να υπάρχει κάποιος σοβαρός κίνδυνος, αλλά πάντα είπαμε μια φωτιά μέχρι να σβήσει και τελευταία σπίδα.
0: Είστε όλοι σε επιφυλακή, καταλαβαίνω. Σε επιφυλακή και σε ετοιμότητα λειτουργική, υπηρεσιακή, αυτή που πρέπει να είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα πούμε για τέτοιο λόγο. Ευχαρίστω εδώ, φιλόξενη συχνότητα, να τα πούμε όποτε θέλετε. Ευχαριστώ, κύριε Ντασιώτη. Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί, είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, κυρίες και κύριοι, τον Αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας, τον κύριο Γιώργο Ντασιώτη. Αυτή τη φορά έχει ξεσπάσει μια πυρκαγιά από το μεσημέρι σήμερα σε αγροτοδασική έκταση. Οι πληροφορίες έλεγαν στον ορχομενό. Τελικά μας αναφέρει στο Ακόντιο Όρος απέναντι από τη Χερόνια, είναι το ακριβές σημείο. Έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Φυσικά υπάρχει συνδρομή προσθετικά από εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου και της Περιφέρειας και της Αυτοδιοίκησης. Οπότε ας ελπίσουμε ότι θα οριοθετηθεί γρήγορα και θα ελεγχθεί αυτή η φωτιά. Είχαμε σήμερα και το σεισμό στην Κάρπαθο. Γενικώς υπάρχουν διάφορες εκφάνσεις της φύσης, είτε της φύσης, είτε του ανθρώπινου λάθους, είτε της εσκεμμένης παρέμβασης. Το θέμα είναι ότι όλο και κάτι έχουμε να μας ανησυχεί. Σήμερα λοιπόν που ο μήνας έχει 24 και γιορτάζουμε μια πολύ μεγάλη γιορτή. Μεγάλη γιορτή είναι το γενέθλιο, δηλαδή τα γενέθλια, η μέρα γέννησης του Αγιάννη του Προδρόμου, του προφήτη. Αυτού που προφήτεψε την έλευση του Μεσσία, του Χριστού. Και το λέω αυτό διότι είναι η μόνη γενέθλια μέρα που παραδέχεται και γιορτάζει η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Κατά τα άλλα συμπίπτει με αρχαίες τελετουργίες πανάρχες του κλείδωνα, της γονιμότητας και της εφορίας, της αναγέννησης της φύσης, του καθαρμού και του εξαγνισμού μέσω της φωτιάς. Οι φωτιές που καίνε του Αγιάννη που λένε θα ήταν οι φωτιές, και καίνε από την παραμονή στις γειτονιές, στα σταυροδρόμια, σε πλατείες, τηρείται ακόμα το έθιμο, πανάρχαιο ξαναλέω, και η λέξη είναι ομηρική. Όταν λέμε Αγιάννης ο Κλείδωνας, με ήττα και όμικρον, είναι από τον Όμηρο η λέξη κλειδών, δηλαδή η μαντική ρίση που περιέχει όμως ένα ευτυχές μήνυμα. Τώρα ποιο είναι εδώ το ευτυχές μήνυμα? Υπάρχουν και κάποια καλά. Τα καλά αφορούν 100.000 και πλέον δανειολήπτες που φαίνεται πως θα ωφεληθούν και θα δουν μια μείωση στη δόση τους, όπως διαβεβαιώνει ο ίδιος ο κύριος Πιερακάκης, αλλά και όχι και όλοι όσοι έχουν βοηθήσει στον αρχή να υπάρχει μια λύση, μια κάποια λύση. Έχουν βοηθήσει να υπάρξει κάποια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Μιλάμε μόνο για τους ενήμερους δανειολήπτες και αυτούς που είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, ουσιαστικά νόμο Γιώργου Παπανδρέου. Υπάρχουν, μάλλον να το πω αλλιώς, δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας, μόνο κάτι στιγμές χωρισμού. Δεν ξέρω αν το ξέρεις το άσμα Βασίλη. Βασίλης Νικολόπουλος, τον επικαλούμε συχνά, επειδή είναι και του Σαλονιού και του Αλονιού. Ξέρει τα πάντα. Όλων των ειδών τις μουσικές και στίχους και λαϊκά άσματα και άριες και όπερες και κλασική μουσική και σύγχρονη και μοντέρνα μουσική. Λοιπόν, το είπα. Δεν θυμάμαι από πού είναι το τραγούδι. Πρέπει να το βρούμε. Πάντως εμένα μου έχει κολλήσει ο στίχος και τον ταιριάζω εδώ με τον Τραμπ. Δεν υπάρχουν διόδια στο Ορμούζ. Έτσι είπε ο άνθρωπος και οφείλουμε να τον πιστέψουμε, διότι όποιος έρθει και μας πει ότι το Ιράν έχει επιβάλει διόδια στα στενά του Ορμούζ, θα σταματήσω αμέσως οποιαδήποτε προσπάθεια εκεχηρίας και ειρήνευσης και θα υπάρξουν κυρώσεις.

κατά τα άλλα, το πρόβλημα στη Γαλλία δεν είναι το πόσο κάνει, αλλά τι να το κάνει. Γιατί στην πραγματικότητα, παιδιά, διάβαζα, δεν είναι αστείο, γιατί έχουμε αρκετούς ανθρώπους που έχουν είτε άμεσα πληγεί από τον καύσωνα και έχουν χάσει τη ζωή τους, όπως ένας αγρότης μόλις 58 ετών κάπου στην Ιταλία, που ο άνθρωπος πέθανε από θερμοπληξία. Υπάρχουν 40 και πλέον άνθρωποι οι οποίοι έχουν πνιγεί. Έχουν πνιγεί, γιατί δεν έχουν το know-how, δεν γνωρίζουν κολύμπι, δεν γνωρίζουν κάτι γύρω από το κολύμπι. Πάντως πέφτουν σε λίμνες, σε ποτάμια, σε ό,τι υπάρχει, σε συντριβάνια, δεν ξέρω σε τι, σε πισίνες, προσπαθώντας να δροσιστούν οι άνθρωποι στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία και λίγο στην Ιταλία. Όλος αυτός ο μέγα εμποδιστής, αυτή η θερμική, ο θερμικός στόλος, η κατσαρόλα που σας έλεγα χτες με το καπάκι. Λοιπόν, και διάβαζα ότι πόσο τέλος πάντων κάνει, να χρησιμοποιήσουμε και την πλατφόρμα μας, πόσο κάνει ένα air condition στη Γαλλία. Διότι είναι ελάχιστα τα μέρη που κλιματίζονται. Είναι ελάχιστα. Τι να το κάνει ο Γάλλος και ο Βρετανός και ο Γερμανός όταν το σύνηθες καλοκαίρι του δεν ξεπερνάει τους 25 βαθμούς και τώρα έχει φτάσει στους 45. Δηλαδή 40, 44, 45, αυτές είναι οι προβλέψεις και δεν βλέπουν και φως στο τούνελ. Δηλαδή θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα για αρκετές μέρες ακόμα. Λοιπόν, αυτά με το πόσο κάνει. Και άλλα πολλά, άλλα πολλά που έχουμε μαζέψει, που έχουμε συγκεντρώσει, που έχουμε διαλέξει, σταχυολογήσει για σήμερα. Αν και η βασική μας συζήτηση θα είναι τα δάση. Η βασική μας συζήτηση θα είναι οι δασικές πυρκαγιές. Και σε λίγο θα συνδεθούμε με τον άνθρωπο που τις γνωρίζει από μέσα και από έξω και από παλιά και από τώρα, δηλαδή το Διευθυντή του Εργαστηρίου Δασικών Πυρκαγιών, καθηγητή του Αριστοτελείου, και θα τα βάλουμε όλα με τη σειρά σε θεματικές και ενότητες, ώστε να μας κάνει έτσι ένα ωραίο μάθημα ο άνθρωπος, έτσι ωραία όπως τα λέει, να δούμε πού βρισκόμαστε σε αυτό το, γύρω από αυτό το ζήτημα και αυτό το καλοκαίρι.

Φυσικά, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα κυριολεκτικά κατά κυριαρχείται από πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις που έτσι όπως παρουσιάζονται τουλάχιστον από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης έχουν μια κάποια ερμηνευτική προσέγγιση, αλλά δεν ξέρω αν είναι πολύ κοντά στην απόλυτη αλήθεια και πραγματικότητα. Δεν το ξέρω, δεν ήμουν εκεί, δεν είμαι εκεί. Ας πούμε αναφέρομαι στο τι ακριβώς κάνουν οι Ταλιμπάν στην Ευρώπη, το λέγαμε και χτες. Και στο τι ακριβώς ζητούν, απαιτούν για την ακρίβεια, ηγέτες της Αφρικής και της Καραϊβικής από τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτή η είδηση που έχει περάσει λίγο στα ψηλά εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Από χθες την έχω κρατήσει για να σας την πω, να σας την αναφέρω. Ότι οι ηγέτες της Αφρικής και της Καραϊβικής συμφώνησαν σε ένα κοινό πλαίσιο διεκδίκησης αποζημιώσεων για το δουλεμπόριο. Ναι, για το δουλεμπόριο. Έτσι σηματοδοτούν μια πιο συντονισμένη προσέγγιση μετά την ιστορική ψηφοφορία των Ηνωμένων Εθνών, αν θυμάστε, που το είχε χαρακτηρίσει το δουλεμπόριο ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

0: Γιατί εδώ που τα λέμε, μπορεί να έρχεται, να αργεί, αλλά έρχεται κάποια στιγμή η ώρα της δικαίωσης, η ώρα των ποινών, η ώρα της δικαιοσύνης, η ώρα της κρίσης. Και αυτό το λέω, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, και για το θέμα λοιπόν που θα ακολουθήσει και για τον καλεσμένο μας, γιατί έχουμε χρόνια που ως πολιτεία νομοθετούμε, θεσπίζουμε, προλαμβάνουμε, καταστέλουμε ή δεν ξέρω τι άλλο, αλλά είναι πολλές οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι λεγόμενες δασικές πυρκαγιές έρχονται και μας κυκλώνουν, και δεν αναφέρομαι μόνο στην πραγματική τους καταστροφική τάση και την πραγματικότητα, αλλά αναφέρομαι και στο πλαίσιο, στο πλαίσιο της πολιτείας, στο τι συμβαίνει κάθε φορά, δηλαδή κοινωνικά, πολιτικά, περιβαλλοντολογικά, οικολογικά. Δεν ξέρω αν έχει έρθει η ώρα της κρίσης και αν έχουν επιληφθεί αυτοί που πρέπει να επιλαμβάνονται. Μαζί μας λοιπόν τον καλωσορίζω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, πρώτον που είναι εδώ στην εκπομπή μας και στο Air News Radio 105,8 και που μας δίνει το χρόνο του, διότι είναι ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, ο κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και όπως προείπα είναι και διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικών Πυρκαγιών. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Καραγιάννη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Θεωρώ ότι είστε ένας άνθρωπος που τα γνωρίζετε πάρα πάρα πολύ καλά αυτά τα ζητήματα. Θα ήθελα να είμαι φοιτήτριά σας, γιατί διαβάζω και τις θεματικές και όλα τα μαθήματα και όλα τα εξάμηνα όπως τα έχετε εσείς και οι συνάδελφοί σας στη σχολή στο Αριστοτέλειο εκπονήσει. Θα ξεκινήσω. Βέβαια, εγώ έχω κάποιες θεματικές. Εννοείται ότι μπορούμε να την πάμε την κουβέντα όπου πιο ουσιαστικά κρίνετε εσείς. Εγώ θα ξεκινήσω από αυτό που λέμε δασικές πυρκαγιές, τακτικές και μέσα δασοπυρόσβεσης. Θα ξεκινήσω από εκεί. Γελάτε.
1: Ναι. Είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για κάποιον ο οποίος ασχολείται με την ενεργή κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών. Είναι οι τρόποι, οι στρατηγικές, οι μέθοδοι και η χρήση των απαραίτητων μηχανημάτων και εργαλείων για την κατάσβεση μιας δασικής πυρκαγιάς. Είναι πράγματα τα οποία τα μαθαίνει κανείς, αλλά το σημαντικό βέβαια είναι να τα εφαρμόζει, να του δίνεται η ευκαιρία να τα εφαρμόζει και να έχει τα μέσα, τον τρόπο και τη θέληση να τα εφαρμόσει. Mm-hmm.
0: Άρα υπάρχει μια λυσίδα που η μία της άκρη ακουμπάει στη θεωρία, η τελευταία της στην πράξη, και κάπου ανάμεσα κάποιοι κρίκοι δεν υπάρχουν.
1: Κάπως έτσι. Πολύ σωστά το θέτετε. Η κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών είναι επιστήμη και τέχνη. Ακουμπάει στη γνώση και στην εμπειρία πεδίου. Αυτά όσον αφορά αυτό καθε αυτό το έργο της κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς. Από εκεί και πέρα, επειδή υπησέρχονται πάρα πολλοί άλλοι παράγοντες, δεδομένου ότι οι δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα και όχι μόνο σε όλες τις χώρες με μεσογειακό κλίμα είναι ένα κοινωνικοπολιτικό φαινόμενο εκ των πραγμάτων, και για την τεράστια απήχηση που έχει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και για τις πυρκαγιές που αυτές καθεαυτές προκαλούν, μπαίνει, παίζει πολύ ενεργό ρόλο, να το θέσω έτσι,
0: ναι,
1: η εκάστοτε πολιτική ηγεσία και η βούλησή της σχετικά και η καθοδήγησή της σχετικά με το θέμα της πρόληψης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών.
0: Mm-hmm. Απόλυτα κατανοητό. Οπότε νομίζω η ενδεδειγμένη απορία και ερώτηση εδώ είναι, ας το πάρουμε λοιπόν από το τέλος. Κάθε καλοκαίρι, έλεγα και χθες στους ακροατές μας, τρέμει το φιλοκάρδι μας με την παραμικρή φωτιά που ακούμε ότι εκδηλώνεται, και ειδικά αν υπάρχουν και καιρικές συνθήκες, είτε υψηλή θερμοκρασία, άνεμη κτλ. Και κάθε καλοκαίρι η εκάστοτε εξουσία, όπως λέτε, εκάστοτε κυβερνών κόμμα, η πολιτεία, λέει πως εγώ έχω φροντίσει. Έχω τα μέσα, έχω φροντίσει με προληπτικό βέβαια τρόπο, και να που, ξέρω εγώ, περασμένα καλοκαίρια ή περασμένες περιόδους είχε κατακαεί, ξέρω εγώ, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ενώ τώρα βαίνουμε διαρκώς προς το καλύτερο. Εγώ περιγράφω αυτό που είναι η αίσθησή μου. Η αίσθηση πάρα πολλών, νομίζω, συνανθρώπων μας. Ισχύει αυτό, δηλαδή έχει μάθει η πολιτεία από τα παθήματα των προηγούμενων ετών και επομένως τώρα σε ποιο σημείο θεωρείτε ότι βρισκόμαστε?
1: Πιάνομαι από το τελευταίο σκέλος του ερωτήματός σας. Το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών δεν έχει λυθεί ούτε στο σύνολό του, ούτε εν μέρη, ούτε στην Ελλάδα, ούτε σε άλλες περιοχές οι οποίες είναι πυρόπληκτες. Αυτό που θα αναγνωρίσω είναι ότι έχουν καταβληθεί ιδιαίτερες προσπάθειες, ιδιαίτεροι πόροι από την πολιτεία για την απόκτηση μέσων και την πρόσληψη προσωπικού, το οποίο θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τις δασικές πυρκαγιές. Παρόλα αυτά, τα στατιστικά στοιχεία είναι αμήλικτα. Δεν καίγονται τώρα λιγότερες εκτάσεις από ό,τι καίγονταν τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Οι λόγοι γι' αυτό είναι πολλοί. Ο πλέον προφανής ίσως είναι ότι κάτι θα πρέπει να αλλάξει όσον αφορά σε αυτό που ονομάζουμε διαχείριση δασικών πυρκαγιών, και το οποίο είναι τόσο η πρόληψη όσο και η καταστολή. Ξέρουμε σίγουρα ότι οι κλιματικές συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες κάθε καλοκαίρι όχι μόνο καλύτερες δεν θα είναι, μάλλον χειρότερες θα είναι. Επομένως το πρόβλημα όσον αφορά το πυρικό περιβάλλον, όπως ονομάζουμε, καιρός δηλαδή και καύσιμη ύλη, θα γίνεται κάθε χρόνο και χειρότερο. Αυτό το οποίο πρέπει εμείς να μάθουμε να κάνουμε είναι, ένα, να προστατευόμαστε, και δεύτερον να σβήνουμε πιο αποτελεσματικά τις πυρκαγιές.
0: Το πώς, και για το ένα και για το άλλο, θα μας το πείτε σε λίγο. Όπως καταλαβαίνετε, κύριε Δημητρακόπουλε, ελπίζω να ενημερωθήκατε και από τη Μαρία Σφυρόερα, τη συνάδελφό μου, ότι θα σας κρατήσουμε λίγο. Θα
1: όσο
0: πάμε...
1: θέλετε.
0: Πολύ
1: όσο
0: ωραία.
1: Θέλετε.
0: Για να μην βιαστούμε δηλαδή και αγχωθούμε, γιατί έχουμε πράγματα να πούμε.
1: Όχι.
0: Είπατε λοιπόν ότι αυτό που πρέπει να μάθουμε είναι το πώς θα προστατευόμαστε, και το δεύτερο, πώς θα τις σβήνουμε.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι όλοι θέλουμε να μάθουμε το πώς και το γιατί, αλλά και γιατί δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό που λέμε ικανοποιητική διαχείριση. Τα κρατώ αυτά που είπατε πριν, ότι έχουν διατηθεί πόροι, προσλαμβάνονται άτομα εποχικοί, δεν ξέρω τι, αλλά παρόλα αυτά τα στατιστικά είναι αμήλικτα. Και με το που το είπατε αυτό, στο μυαλό μου εμένα ήρθε η δαδιά του Εύρου.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Και σίγουρα και σε εσάς μπορεί να έρθουν και ένα σωρό άλλα παραδείγματα. Λοιπόν, σας κρατούμε για λίγο. Θα πάμε σε τίτλους, σε πολύ λίγη μουσική, σε τίτλους ειδήσεων και μισή, και επανερχόμαστε για να συζητήσουμε την κουβέντα μας, και σας ευχαριστώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιές, αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτία. Στην επιχείρηση κατάσβεση συνδράμουν από αέρος δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Νέα φωτιά ξέσπασε στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαία Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Σε εξέλιξη στη Βουλή συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, στη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου χαρακτήρισε την αναδρομικότητα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου και όχι επειδή αναλαμβάνει γενναία πολιτική πρωτοβουλία, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Κάτω από τα 75 δολάρια το πετρέλαιο Brent για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Εξαρθρώθηκε σπήρα που έκλεβε μπαταρίες λιθίου από σταθμούς κινητής τηλεφωνίας. Πραγματοποιήθηκαν 4 συλλήψεις και ξιχνιάστηκαν 105 περιπτώσεις. Πάνω από 560.000 ευρώ η λία τους. Εξάρθρος κυκλώματος ναρκωτικών στη Μύκονο. 6 συλλήψεις και κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο στο ελληνικό λόγω της υπερειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης 2026. Νεφός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία. Έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Στους 33 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική και στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε περάσει, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Σας καλωσορίζω στο Earth News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας. Νωρίτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος και τώρα η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, όλοι εσείς στο Viber και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες για τα μηνύματά σας. Συνομιλούμε με τον κύριο Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο, τον κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και διευθυντή του Εργαστηρίου Δασικών Πυρκαγιών. Και πάλι καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα.
0: Έχω ήδη κρατήσει πολλά ωραία τσιτάτα με την έννοια ότι, προς το Θεό μην παρεξηγηθώ, είναι ακριβώς η πραγματικότητα, είναι η αλήθεια, είναι αυτά που μπορούμε να ταυτίσουμε στο μυαλό μας με κάποιες υποψίες που έχουμε για το τι συμβαίνει ακριβώς με την υπόθεση κατάσβεση δασικών πυρκαγιών, που είπατε ότι είναι επιστήμη και τέχνη, αλλά συνιστά ένα κοινωνικοπολιτικό φαινόμενο στο οποίο επισέρχονται και πολλοί άλλοι παράγοντες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και είχαμε μείνει στην υπόθεση διαχείριση και κρατώ και το γεγονός ότι υπογραμμίσατε ότι το λεγόμενο πυρικό περιβάλλον, όπως το λέτε οι επιστήμονες, όλο και χειροτερεύει. Οπότε τι κάνουμε εμείς οι άνθρωποι? Δύο πράγματα μας επισημάνατε: πώς θα προστατευτούμε και πώς θα τις σβήνουμε.
1: Ναι, και στις δύο αυτές συνθήκες απαιτείται συνεργασία, απαιτείται συντονισμός, απαιτείται στρατηγικός σχεδιασμός, απαιτείται επιχειρησιακός σχεδιασμός. Επιτρέψτε μου λίγο να το αναλύσω σε ανδρές γραμμές.
0: Φυσικά.
1: Αναφερόμενοι για την πρόληψη, το πλέον απτό και πλέον προφανές μέτρο το οποίο ζητάει η πολιτεία από εμάς είναι να καθαρίσουμε τα καθάριστα οικόπεδα. Η προθεσμία έληξε προχθές, πότε ήταν?
0: Στις 22,
1: 21
0: ναι.
1: Ιουνίου μου φαίνεται.
0: 22, ναι.
1: Και από τους, μαθαίνω, από τους 1,5 εκατομμύριο δικαιούχους ανταποκρίθηκαν περίπου 500.000, δηλαδή ένα στους τρεις.
0: 700.000 λέει το Υπουργείο, αλλά εντάξει, και μπροστά στο 1,5 εκατομμύριο δεν είναι ούτε η μισή.
1: Μισή, ας πούμε, μισή.
0: Ας πούμε η μισή.
1: Ας πούμε,
0: ναι, ναι.
1: Η μισή.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα στους δύο λοιπόν αγνώρισε την, τέτοια, το στοιχειώδες αυτό προληπτικό μέτρο. Από την άλλη μεριά, για να μην τα ρίχνουμε όλα στους ιδιώτες, στους πολίτες, οι Δήμοι έχουν τεράστιες εκτάσεις και μάλιστα περιμετρικά οικισμών, οι οποίες δεν έχουν καθαριστεί από ξερά χόρτα, από στερεά απορρίμματα, από χίλιες δυο αιτίες, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν και να αποτελέσουν το ρέναυσμα δασικών πυρκαγιών. Ένα άλλο πράγμα το οποίο για πρώτη φορά καταθέτω εδώ στην εκπομπή σας είναι ότι ανεξάρτητα από το τι λένε και για τις ξηρασίες και τους καύσωνες, τους θερινούς, ότι κατά τη διάρκεια του χειμώνα φέτος στην Ελλάδα είχαμε μάλλον ένα υγρό χειμώνα με τιμές κατακρυμνισμάτων σε πολλές περιοχές διπλάσιες από τον ιστορικό μέσο όρο. Που σημαίνει τι? Πολύ νερό, πάρα πολύ ξέρη, καύσινη ύλη. Χορτομανιάζει το έδαφος και έχουμε πάρα πολλά ξερά χόρτα. Διπλάσια και τριπλάσια από ό,τι τις άλλες χρονιές. Πράγμα το οποίο αποτελεί επίσης έναν παράγοντα κινδύνου για την έναρξη δασικών πυρκαγιών. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση, εμείς ως πολίτες με την ατομική μας ευθύνη, αλλά και ο ΟΤΑ, έτσι, η απανταχού της Ελλάδος, θα πρέπει ή θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχουν απομακρύνει όσο το δυνατόν περισσότερη ξερή καύσιμη ύλη γίνεται, κυρίως πέριξη των οικισμών. Πολλοί φοβούμε ότι όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος αυτό δεν έγινε.
0: Τώρα, δεν γίνεται αυτό... από αμέλεια, φαντάζεστε, τι υποθέτετε? Από αμέλεια, από έλλειψη πόρων όπως επικαλούνται, τι ακριβώς?
1: Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό.
0: Έχετε δίκιο.
1: Αλλά εγώ μένω στα γεγονότα.
0: Ναι, ναι.
1: Μένω στα γεγονότα. Από εκεί και πέρα, αν πάμε στην κατάσβεση, η κατάσβεση είναι ένα πράγμα το οποίο απαιτεί συνεργασία. Απαιτεί συνεργασία του πυροσβεστικού σώματος, του κατεξοχήν υπεύθυνου για την κατάσβεση των πυρκαγιών, της δασικής υπηρεσίας, η οποία γνωρίζει καλύτερα τον καθένα τις δασικές εκτάσεις και τις αγροτοδασικές εκτάσεις. Τον ΟΤΑ, οι οποίοι και τις περιφέρειες, οι οποίοι πλέον έχουν πυροσβεστικά μέσα και με τα οποία ενεργά συμμετέχουν στις δασικές πυρκαγιές, της αστυνομίας, του στρατού, έτσι. Όλοι αυτοί πρέπει να δρούν συντονισμένα, να δρούν βάσει ενός σχεδίου, να δρούν με μία ιεραρχία, η οποία θα είναι γνωστή εκ των προτέρων και δεν θα φαίνεται το φαινόμενο σε μια πυρκαγιά να τρέχουν όλοι μαζί. Κανείς να μην ξέρει τι να κάνει ή να περιμένουν στο δρόμο να τους φτάσει φωτιά για να σβήσουν με τα πυροσβεστικά οχήματα ή ακόμα χειρότερο να περιμένουν να αλλάξουν οι συνθήκες για να σβήσει φωτιά.
0: Ναι. Εννοείται να στραφεί αλλιώς ο άνεμος, ας πούμε.
1: Ναι. Αναφέρεται προηγουμένως στην πυρκαγιά της Αλεξανδρούπολης.
0: Βεβαίως.
1: Ήταν η μεγαλύτερη πυρκαγιά του ευρωπαϊκού εδάφους που έχει καταγραφεί.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα αρνητικό ρεκόρ το οποίο θα μας ακολουθεί για πάντα. Αυτά τα πράγματα πρέπει να μας γίνονται μαθήματα. Και εγώ πιστεύω ότι μια και όπως είπαμε προηγουμένως έχουμε τα μέσα, έχουμε και το προσωπικό, πρέπει να δώσουμε την έμφαση στην οργάνωση, στον σχεδιασμό και στην αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων της κατάσβησης.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σαφές. Παρ' όλα αυτά, ακροατές μας παρακολουθούν έτσι με πολύ ενδιαφέρον τη συζήτηση, μου βάζουν και κάποιες παραμέτρους που μπορεί εγώ να μην τις σκεφτόμουν. Ας πούμε, μου λένε ότι δυστυχώς κοντά στα καθάριστα οικόπεδα υπάρχουν και αρκετές παράνομες χωματερές. Ισχύει αυτό από όσο ξέρετε και είναι παράγοντας για την έναρξη των πυρκαγιών?
1: Και ισχύει και είναι παράγοντας και πολύ σωστά το επισημαίνουν οι ακροατές σας. Οι παράνομες χωματερές τι είναι? Ανεξέλεγκτοι χώροι απόθεσης στερεών απορριμμάτων, οι οποίοι είτε σκόπιμα, παλιά συγκεκριμένοι άνθρωποι καίγανε τα στερεά απορρίμματα για να πάρουν ό,τι μεταλλικό μέλος έχει απομείνει και το αφήνω εκεί η κουβέντα ονοών νοήτων, οπότε είχαμε επί τούτου εμπρισμούς σε παράνομες χωματερές για απόλυψη των μεταλλικών μερών, αλλά πέραν τούτου αποτελούν και αυτές καθεαυτές κίνδυνο για έναρξη και εξάπλωση πυρκαγιάς. Τρανό παράδειγμα το Μάτι, στο οποίο έχει πλέον νομίζω κατοχυρωθεί, μπορούμε να το πούμε, και είναι και γενικώς παραδεχτό ότι ένας κύριος ο οποίος προσπάθησε να κάψει σκουπίδια στο διπλανό οικόπεδο έγινε άθελά του πρόξενο στις πυρκαγιές. Λοιπόν, είναι πράγματα τα οποία δεν μας τιμούν σαν κοινωνία, είναι πράγματα τα οποία δείχνουν ασέβεια προς το περιβάλλον, είναι πράγματα τα οποία υποβαθμίζουν όχι την ποιότητα ζωής, όχι την αισθητική όλων μας, αυτό καθεαυτό την ύπαρξή μας. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να βλέπεις εγκατελειμμένα σκουπίδια δίπλα από την φύση ή το δάσος, αλλά είναι και πράγματα τα οποία αποτελούν μέρος της ελληνικής πραγματικότητας.
0: Ναι, πάρα πολλά έρχονται τώρα στο μυαλό μου, πολλές εικόνες από πολλά χωριά της περιφέρειας που όπως λέτε είναι σχεδόν σε κοινή θέα, λίγο έξω από το χωριό όλοι βλέπουμε μια πλαγιά και έχουν πετάξει εκεί σκουπίδια.
1: Ναι, ήταν ένας χώρος τον οποίο αυθαίρετα έχουν
0: ονομάσει χωματερή
1: και πάνε όλοι και πετάνε τα πράγματα, τα τέτοια τους εκεί.

0: του ΔΕΔΙΕ, τα οποία μεταφέρουν μεγάλο ηλεκτρικό φορτίο, πολλές φορές είτε από υπερθέρμανση είτε από αβραχικυκλώματα τα οποία προέρχονται από επαφή των καλωδίων λόγω δυνατών ανέμων, λόγω πτηνών, λόγω χίλια δυο άλλων πραγμάτων, είναι δυνατόν να παράγουν διάπειρα ρυθμίσματα, έτσι, μικρά μεταλλικά μέρη με εξαιρετικά ψηλή θερμοκρασία, τα οποία άμα πέσουν στο έδαφος προκαλούν μια βασική πυρκαγιά. Αυτό είχε γίνει, αυτό ακριβώς είχε γίνει από έκρηξη ενός μετασχηματιστή σε έναν πυλώνα του ΔΕΒΙΕ που μετέφερε υψηλή τάση στην πυρκαγιά του Τατόι που είχαμε στην, στο Αττικό Λεκανοπέδιο το 2021. Mm-hmm. Ήταν ακριβώς μια τέτοια περίπτωση.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό το οποίο διεθνώς συνίσταται, και λέω διεθνώς γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, στην Καλιφόρνια για παράδειγμα υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, στην Αυστραλία υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, είναι μια πηγή έναρξης δασικών πυρκαγιών, έτσι, οι πυλώνες μεταφοράς ρεύματος υψηλής τάσης, για τους λόγους που προανέφερα και διάφορες άλλες αιτίες, ήταν να καθαρίζουμε την πέριξ βλάστηση, έτσι ούτως ώστε και να πέσουν τα διάπειρα ρυθμίσματα, να μην προκαλέσουν πυρκαγιά. Mm-hmm. Σε αυτό δεν είμαστε ούτε ιδιαίτερα επιμελής, ούτε ιδιαίτερα συνεπής, σίγουρα καθόλου επιτυχής. Mm-hmm. Προτάθηκε λοιπόν, και ίσως να είναι και σωστό, όλο αυτό το δίκτυο, για τους λόγους που προανέφερα, ενδεχομένως και για άλλους, να περάσει υπόγεια. Αντί να βλέπουμε αυτά δηλαδή, να είναι μέσα στο έδαφος. Εδώ πέρα όμως ευκολότερα το λέει κανείς και πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ δυσκολότερα το κάνει.
1: Ναι.
0: Σκεφτείτε όλα αυτά τα καλώδια να μπουν μέσα σε ένα χαντάκι, να σκεπαστεί και να ελέγχονται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Ανέφικτο προς το παρόν.
1: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω, γιατί και ποιος θα επομιστεί το κόστος και οι εργασίες προφανώς θα πάρουν πάρα πολύ χρόνο και θα πέσουμε σε ένα σωρό άλλα προσκόμματα.
0: Ιδιοκτησιακά.
1: Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Μου αρέσει πολύ η κουβέντα μαζί σας, γιατί είστε και πολύ μεταδοτικός, αλλά πρέπει να προσέχω και λίγο το χρόνο, που σημαίνει ότι βαίνοντας σιγά σιγά προς την ολοκλήρωσή της, κύριε Δημητρακόπουλο, κύριε καθηγητά, ήθελα να καταλήξουμε σε ένα διατάφτα. Πριν από αυτό όμως, να μιλήσουμε και για τα δασικά οικοσυστήματα, όπως τα αναφέρετε σε πολλά μαθήματά σας. Δηλαδή, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, αν έχουν τη δυνατότητα τα υπάρχοντα οικοσυστήματα στη χώρα μας, στον ελλαδικό χώρο, να αυτοπροστατεύονται, να ανατροφοδοτούνται μετά από μία μεγάλη πυρκαγιά. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, δηλαδή να ναι, αναγεννώνται σχεδόν από μόνα τους.
0: Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε είναι, πολύ σωστά τα αναφέρετε. Η φύση έχει την δυνατότητα να ανακάμπτει από τις πληγές της, να επουλώνει τα τραύματά της. Ειδικά στα μεσογειακά δάση, στα πευκοδάση, αυτά τα οποία όλοι ξέρουμε, τα οποία είναι κοντά στη θάλασσα και τα οποία περιβάλλουν την πατρίδα μας κατά μήκος των ακτών, η φυσική αναγέννηση μετά την πυρκαγιά είναι μια τόσο συχνή και τόσο πετυχημένη διαδικασία, η οποία είναι, εξασφαλίζει την αναγέννηση του δάσους, αρκεί αυτό να παραμείνει αδιατάρακτο από ανθρώπινη επέμβαση. Εξηγούμε. Η Χαλέπιος πεύκει και η Τραχία πεύκει, τα μεσογειακά πεύκα, αυτά που βλέπουμε δηλαδή, mm-hmm, που ξέρουμε οι περισσότεροι, έχουν το φαινόμενο της κλειστοκονίας. Δηλαδή κρατάνε πάνω στο δέντρο κλειστούς κόνους, κλειστά κουκουνάρια για κάμποσα χρόνια. Όταν έρθει μια δυνατή, μια έντονη, μια σφοδρή πυρκαγιά, λιώνει το ρητίνι που κρατάει τα βράκτια των κόνων του κουκουναριού κλειστά, και έτσι 24 έως 48 ώρες μετά την πυρκαγιά ανοίγουν αυτά τα κλειστά κουκουνάρια και διασπείρονται στο έδαφος χιλιάδες σπόροι. Οι σπόροι αυτοί πλαστάνουν και σιγά σιγά δημιουργείται το καινούργιο το δάσος. Τα λέω σχηματικά.
1: Πολύ ωραία.
0: Τα αναλύουμε σε πολλές διαλέξεις στο πανεπιστήμιο, αλλά επί της ουσίας αυτό συμβαίνει.
1: Mm-hmm.
0: Ή αυτό θα έπρεπε να συμβαίνει. Αν όμως έχουμε καταπατήσεις, αν έχουμε εκχερσώσεις και κυρίως αν έχουμε βόσκηση, η οποία είναι ό,τι πιο καταστροφικό υπάρχει, αντιλαμβάνεστε

0: ότι η δυνατότητα της φύσεως να επανακάμψει εκ των πραγμάτων είναι περιορισμένη. Για να επανακάμψει η φύση πρέπει να αφαιθεί ήσυχη, πρέπει να αποκλείσουμε τη βοσκή και υπάρχει σχετική νομοθεσία ότι στα καμένα εδάφη επί δεκαετία απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση όσον αφορά τη βοσκή. Μάλιστα παλαιότερα υπήρχε και νόμος που απαγόρευε την ύπαρξη αμνοερυφίων σε ολόκληρο το νομό Αττικής, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Και
1: δεν το γνώριζα
0: οι
1: αυτό.
0: Οι παράνομες σκοπεδοποιήσεις και εξερσώσεις είναι κάτι το οποίο το έχουμε ζήσει ειδικά κατά την δεκαετία του 70 και του 80. Τώρα φαντάζομαι με το κτηματολόγιο και αυτά να έχουν κοπάσει τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Ουσιαστικά όμως το περιγράψετε μόνο σας το διατάφτα, δεν χρειάζεται εγώ να ζητήσω κάτι άλλο, γιατί και πολύ περιγραφικά τα είπατε και τα καταλάβαμε όλα και βλέπω και σας λέω μεγάλη ανταπόκριση και από τους ακροατές και χαίρομαι γι' αυτό.
0: Οπότε, και εγώ πολύ, ναι, πραγματικά, ναι, γιατί είναι κάτι ενδιαφέρον, το οποίο δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο, βέβαια.
1: Δεν το συζητώ. Μου επιτρέπετε μια τελευταία ερώτηση που δεν ξέρω πάλι αν είναι της αρμοδιότητάς σας, αλλά επειδή την έστειλε ακροατής μας, δεν θέλω να τον αγνοήσω. Ρωτάει αν υπάρχει σαν σενάριο η δυνατότητα να πλένονται οι πυλώνες ή οι μονοτήρες με ελικόπτερο. Δεν το έχω ξανακούσει.
0: Ούτε εγώ το έχω ξανακούσει, αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο η σκόνη.
1: Ναι.
0: Έχει δίκιο ο ακροατής σας ότι η κατακάθιση σκόνης ή τέφρας δημιουργεί τέτοια προβλήματα και δημιουργεί βραχυκυκλώματα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Να το αναφέρω κάτι άλλο δηλαδή. Άμα φυσάει δυνατός άνεμος, το ένα καλώδιο με το άλλο έρχεται σε επαφή και δημιουργούνται ηλεκτρικές πυνθήρες. Άμα ένα άτυχο πουλί κάτσει με το ένα πόδι στο ένα καλώδιο και το άλλο πόδι στο άλλο καλώδιο, δημιουργείται αυτόματα βραχυκύκλωμα, το πουλί παθαίνει ηλεκτροπληξία, αναφλέγεται και πέφτει στο έδαφος. Μια σειρά από πράγματα.
1: Μάλιστα,
0: όταν υπάρχει υπερφόρτιση που υπάρχει πάντα το καλοκαίρι με τη χρήση των κλιματιστικών, εκρήγνυνται οι μετασχηματιστές, εκρήγνυνται οι φορτιστές, οι οποίοι σαν χειροβομβίδα σκορπίζουν διάπειρα σωματίδια γύρω τους. Μια σειρά από πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις.
1: Ναι, είδατε πόσο ενημερωμένοι είναι. Ναι. Είναι εξαιρετικοί.
0: Πρέπει να πω ότι ευχαριστήθηκα πάρα πολύ την κουβέντα μας,
1: και
0: γιατί μου δώσατε χρόνο να μιλήσω και να πω τα πράγματα συνήθως.
1: Τι λέτε.
0: Σαν συνεντεύξεις, μια ερώτηση πέφτει πίσω από την άλλη.
1: Ναι, γι' αυτό εξασφάλισα χρόνο. Πάτησα πόδι δηλαδή και είπα θα έχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Δημητρακόπουλε.
0: Να είστε καλά πάντα στη διάθεσή σας και να ευχηθώ να μην έχουμε ένα καλοκαίρι άσχημα από δασικές πυρκαγιές.
1: Όλοι το ευχόμαστε.
0: Να είναι ένα δροσερό καλοκαίρι το οποίο δεν θα έχουμε πυρκαγιές. Θα μιλάμε για άλλα πράγματα.
1: Να μιλάμε για πολλά άλλα πράγματα που μπορούμε να μιλάμε. Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά. Σας χαιρετώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Πέτρο, και εγώ πνίγομαι από θυμό και αγανάκτηση για το τι κάνουν στη μητέρα γη. Αλλά παρόλα αυτά σου αφιερώνω αυτό το τραγούδι που είμαι σίγουρη ότι θα το εκτιμήσεις.
1: Στο δάσος που καίγεται απόψε τη νύχτα, εκεί είναι το σπίτι μου. Σε εκείνη την πόλη που καίγονται σπίτια, εκεί είναι το σπίτι μου. Σε κάτι παιδιά που

τις προσευχές μου. Εδώ είναι το σπίτι μου. Με τον εαυτό μου και τις αιμονές μου. Εδώ είναι το σπίτι μου. Εδώ μες στην πόλη που καίγονται σπίτια.

Τάσος Αρώνης και στους στίχους και στη μουσική, το δάσος που καίγεται. Και πώς τις ευχαριστιέμαι αυτές τις συζητήσεις. Χαίρομαι πολύ που ο καλεσμένος μας ευχαριστήθηκε επίσης στη συζήτηση. Ευχαριστιέμαι τις συζητήσεις γιατί μπορείς να μάθεις πράγματα μέσα σε ένα ήρεμο, πολιτισμένο κλίμα διαλόγου. Αν και καταλήγουμε πάντοτε στο ίδιο, ότι δηλαδή πρέπει να λειτουργήσουν διαδραστικά, συνεργατικά, σε συντονισμό πάρα πολλά όργανα και φορείς. Δεν είναι απλό, έτσι, τόσο ως προς την πρόληψη, όσο και ως προς την κατάσβεση. Είδατε τι μας είπε ο κύριος Δημητρακόπουλος, μίλησε για καθάριστα οικόπεδα που υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά, την ευθύνη των πολιτών, την ευθύνη των δήμων πάνω απ' όλα, τις παράνομες χωματερές και ένα σωρό άλλους παράγοντες. Το πρόβλημα δεν έχει λυθεί, ας ελπίσουμε ότι θα βοηθήσει η ίδια η μητέρα φύση αυτό το καλοκαίρι, γιατί βλέπω τα πράγματα λίγο άγρια, παιδιά, όσον αφορά τον καύσωνα στην Ευρώπη. Πορτοκαλί συναγερμό στη Δανία, υψηλές θερμοκρασίες στη Σουηδία, διαβάζω. Η Κέλλη βάζει την παράμετρο την οικονομική σε ό,τι αφορά τον καθαρισμό οικοπαίδου. Λέει ότι για 1,5 στρέμμα στην Κέρκυρα τη ζήτησαν 250 ευρώ. Με τη σύνταξη που παίρνει από το κράτος είχαν σβήσει και τα αρχεία, λέει, το 93. Οπότε πώς να το κάνει, αν έχουν σκεφτεί το κόστος. Ήρεμα ρωτάει, λέει, και είναι, μάλλον το λέει ήρεμα ρωτάω, αλλά είναι αρκετά αγανακτισμένη. Καλό απόγευμα στο Γιάννη, καλό απόγευμα στο Θανάση, που μας λέει ότι το τραγούδι που ψάχναμε ήταν τα Διόδια, και όμως δεν ήτανε. Βελεσιό του Κυριάκου, εντάξει, δεν το συζητώ. Δεν ήτανε, ήταν ένα πολύ λιγότερο κουλτουριάρικο, αγαπημένο μου Θανάση. Ήτανε ο Τσαλίκης στο τραγούδι που είπα εγώ, αλλά και ο Βασίλης αυτό νόμισε. Όχι, δεν έψαχνα αυτό, πάντως ευχαριστώ. Η Ελένη λέει να με συγχωρείς, Έλενα, να πω πως δεν είναι το μόνο γενέθλιο που γιορτάζει η Εκκλησία σήμερα, είναι ακόμα του Χριστού και της Παναγίας. Η Ελένη από την Κέρκυρα, εννοούσα σε Άγιους, το πήγα σε κατώτερη κλίμακα, δεν αναφέρθηκα στο Χριστό και την Παναγία. Η Λάδη, καλησπέρα, κυρία Ελένη, από Αμερική λέει, πήγαμε Αμερική με τον Πετρίδη, γυρίσαμε, βλέπω ότι είμαι ακόμα στη δουλειά. Ναι. Καλά ξεμπερδέματα, αγαπητή μου ή αγαπητέ μου. Δεν μπορώ να καταλάβω από το επίθετό σας και το όνομά σας. Συγγνώμη που δεν το γνωρίζω. Τι είστε? Ο Σπύρος, καλησπέρα. Έρευνα του ΟΗΕ αναφέρει πως το Ισραήλ συνεχίζει να διαπράττει γενοκτονία μέσω της στόχευσης παιδιών και μας έχει παραθέσει το ανάλογο link. Θα το μελετήσω. Το Γιάννη τον είπαμε. Ποιον άλλον? Ο Γεράσιμος, πόσο ταλαιπωρείται η μητέρα φύση, Έλενα, λέει. Μόνο ταλαιπωρείται και παραπάνω. Βιάζεται, θα έλεγα, Γεράσιμε.

από τις πολύ πολύ φρέσκες ειδήσεις είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πατάει από την Κύπρο το κουμπί επανεκκίνησης του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα. Ορίστε Σπύρο. Έλυσε το θέμα του Ιράν, της Μέσης Ανατολής, το ενεργειακό κόστος, το Ορμούζ. Ευτυχώς ξέχασε τη Γροιλανδία, τον Καναδά, τη Δανία. Τώρα ασχολείται πάλι με το Συμβούλιο Ειρήνης που διεξάγει συνομιλίες, λέει, για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Από ό,τι φαντάζομαι τα επόμενα επεισόδια θα έχουν να κάνουν πολύ με αυτό. Εγώ θα σας χαιρετήσω, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία και τα μηνύματά σας και θα σας κλείσω το ραντεβού, το ωραίο, το ραδιοφωνικό, αύριο, για αύριο, μετά τις 5. Φιλιά!

0: Δάμελο.
1: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει σημαντική μείωση των δόσεων και σχεδόν μηδενισμό των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Στο νόμο Κατσέλη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και ο Πρωθυπουργός που συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως είπε, κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς δανειολήπτες. Κατά τη συζήτηση στη Βουλή, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αριουπάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Νομοθετούμε καθολική εφαρμογή και δίνουμε λύση για όλους όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις, χωρίς νέα δικαστήρια, χωρίς νέες προσφυγές, χωρίς νέα ταλαιπωρία, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αριουπάγου και όχι επειδή αναλαμβάνει γενναία πολιτική πρωτοβουλία, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν ακούσατε την κοινωνία, σας ανάγκασε η απόφαση του Αριουπάγου να νομοθετήσετε. Είναι μια απόφαση συμμόρφωσης, όχι πραγματική πολιτική πρωτοβουλία, συμπλήρωσε. Η κυβέρνηση με την επιλογή της αποκλείει όσους δανειολήπτες είτε έχασαν τη ρύθμιση λόγω οικονομικής αδυναμίας είτε έχουν ήδη πληρώσει σημείωση από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική άσκησαν και το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση. Ο σφοδρός καύσωνας που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη προκαλεί δεκάδες θανάτους και σοβαρά προβλήματα σε πολλές χώρες. Στην Ιταλία καταγράφηκαν 3 θύματα, ενώ στη Γαλλία οι πνιγμοί που συνδέονται με τη ζέστη έχουν ξεπεράσει τους 40 και 68.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Στο Βέλγιο η θερμοκρασία έχει φτάσει τους 44 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Γερμανία αρχές εκδίδουν οδηγίες προστασίας από τη θερμοπληξία. Στη Γαλλία, όπου ισχύει κόκκινο συναγερμό σε 58 διαμερίσματα, οι θερμοκρασίες έχουν ξεπεράσει και πάλι τους 40 βαθμούς. Σχολεία παραμένουν κλειστά και οι εξετάσεις του μπακαλωρεά αναβάλλονται για χιλιάδες μαθητές. Κόκκινο συναγερμό έχει εκδοθεί και για περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας. Ενώ στην Ισπανία και την Ιταλία, ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 41 βαθμούς. Οι αρχές σε όλη την Ευρώπη απευθύνουν εκκλήσεις για περιορισμό των μετακινήσεων και αυξημένη προσοχή για τις ευάλωτες ομάδες. Ανακοίνωση εξέδωσε το νοσοκομείο Μυτιλίνης για την 36χρονη γιατρό που έχασε τη ζωή της από επιπλοκές στον τοκετό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες διερεύνησης και τα ακριβή αίτια θα διευκρινιστούν μετά την νεκροψία, νεκροτομή και τους σχετικούς ελέγχους. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η 36χρονη γέννησε με φυσιολογικό τοκετό ένα υγιές κοριτσάκι στις 19 Ιουνίου, όμως στη συνέχεια παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές. Νοσηλεύθηκε στη ΜΕΘ, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικών για περαιτέρω αντιμετώπιση, αλλά τελικά κατέληξε. Απέρριψε η διοικητική ολομέλεια του Αριουπάγου την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την οποία ζητούσε να ακυρωθεί η απόφαση για διετή παράτηση της θητείας των 3 Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων προκειμένου να ισχύσει για 5 χρόνια. Η απόφαση ελήφθη με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο στο ελληνικό λόγω της υπερειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης 2026.
1: Ο καιρός.
2: Για αύριο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στη Θεσσαλία νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόλου δυτική άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμοί. Πιθανότητα τοπικών βροχών στη Θεσσαλονίκη και μεμονωμένων καταιγίδων στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
0: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
0: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
7: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
8: Απολύτως σχετικό.
7: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
8: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
7: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
8: Δηλαδή,
7: άκουσε να δεις.

Πάμε λίγο, είπε η Βίβια Νικολοπούλου που χειρίζεται την πολιοδική τράπεζα επεξεργασίας του ήχου. Πάμε λοιπόν, χρήματα για το τίποτα. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, η μουσική μου συνοδοιπόρος η Μαριάτζελα Μεταλινού, γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Money for nothing από τους Dire Straits.

κερδίσαμε και ψυγεία και έγχρωμες τηλεοράσεις και όλα τα καλά του κόσμου. Τώρα και οι Γάλλοι θα πάρουν air condition, γιατί δεν βγαίνει αλλιώς, παιδιά. Μα 42 πνιγμοί. Αυτό πάλι. Πήγε να λέει να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια. 24 Ιουνίου σήμερα και 24 Ιουνίου του 1949 γεννήθηκε ο Τζον Ίλσλεϊ. Αυτά τα δύο υγρά μαζί με το συριστικό είναι λίγο δύσκολα, αλλά έτσι τον έλεγαν τον άνθρωπο. Μπασίστα στον Dire Straits, γεννήθηκε σαν σήμερα στο Λέστερ στην Αγγλία. Στενός φίλος με τον Μαρκ Νόπφλερ ή Κνόπφλερ, ανάλογα με την περιοχή τον προφέρουν διαφορετικά. Σήμερα είναι η μέρα της προφοράς. Αύριο θα είναι της προσφοράς. Τώρα που είπα προσφοράς, είναι γιορτή σήμερα σημαντική. Είναι η γιορτή του γενεσίου του Ιωάννου του Προδρόμου. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι ιδιαιτερότητα έχει αυτή η γιορτή του Ιωάννη του Βαπτιστή. Είναι ο μόνος, με εξαίρεση βέβαια τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, που γιορτάζει την ημέρα που γεννήθηκε. Όπως και τα Χριστούγεννα είναι η μέρα γέννηση του Χριστού. Όλοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι και οι περισσότερες, Άγιοι, Όσοι, Αγίες και τα λοιπά, γιορτάζουν τη μέρα της κοίμησής τους. Την εξαίρεση του κανόνα λοιπόν. Α, σωστό. Η Εκκλησία γιορτάζει τα γενέθλια του Ιησού Χριστού 25 Δεκεμβρίου, Παναγίας 8 Σεπτεμβρίου και του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου 24 Ιουνίου. Αυτά είναι. Πριν περάσουμε στα μηνύματά σας και τα σχετικά με αφορμή αυτή τη γιορτή, να κάνουμε μια πολύ ωραία βουτιά στο χρόνο, παιδιά. Τα παλιότερα, όχι πολύ παλιά, δεν πρέπει να είναι και πολλές δεκαετίες, η συγκεκριμένη γιορτή ήταν άμεσα συνδεδεμένη με το έθιμα του Κλείδωνα. Αυτή ήταν μια γιορτή που αναβίωνε παραμονή της γιορτής του Ιωάννου του Προδρόμου και την ίδια μέρα. Ο Κλείδωνας λοιπόν είχε έθιμα όπως το αμύλητο νερό. Την παραμονή μια ανύπαντρη κοπέλα έφερνε νερό από την πηγή και έπρεπε, καθώς μετέφερε αυτό το νερό, αυτό ήταν στα χωριά, να παραμείνει σιωπηλή σε όλη τη διαδρομή, ενώ μαζευόντουσαν ο κόσμος και της έκανε πειράγματα και έπρεπε να μείνει αμύλητη, και όταν έφτανε αυτό το νερό, για κάποιο λόγο είχε κάποιες μαγικές ιδιότητες. Άλλο πολύ ωραίο, τα ριζικάρια. Το νερό αυτό έμπαινε σε ένα πύληνο δοχείο. Κάθε ελεύθερη κοπέλα, προσέξτε, έριχνε μέσα ένα προσωπικό αντικείμενο, ένα κουμπί, ένα δαχτυλίδι, κάτι τέλος πάντων. Και το δοχείο το σκέπαζαν και το κλείδωναν. Την επόμενη μέρα λοιπόν έπαιρναν οι παρευρισκόμενοι εκεί, είχαν χαρτάκια με σατυρικά ή ερωτικά δύστιχα. Διάβαζαν ένα χαρτάκι και μετά έβγαζαν ένα αντικείμενο. Σε όποια ανήκε το συγκεκριμένο, αυτό το δύστιχο ήταν το fortune cookie της, για να καταλάβετε τώρα εμείς εσείς οι πιο μοντέρνοι. Δηλαδή ήταν ο χρησμός που αφορούσε την κοπέλα που είχε μόλις βγει, πρώτα έλεγαν το δύστιχο και μετά έβγαζαν το αντικείμενο να δουν σε ποια θα κληρώσει. Αλλά το πολύ διαδεδομένο και σε πόλεις και τα λοιπά, το θυμάμαι εγώ μέχρι σχετικά πρόσφατα. Χθες βγήκα μια βόλτα, μήπως κάπου έχουν ανάψει φωτιές. Άναβαν φωτιές το προηγούμενο βράδυ και πηδούσαν από πάνω τα παιδιά εκεί από τις γύρω γειτονιές, και σε αυτές τις διασταυρώσεις αγόρια και κορίτσια διασταύρωναν τα βλέμματά τους και υπήρχε μια τέτοια ατμόσφαιρα. Τώρα θα μου πεις, σου έχω στείλει ένα μήνυμα στο Instagram, έχω δει δύο βιντεάκια στο TikTok, τι να την κάνω, πηδάω τώρα. Είχε όμως μια γοητεία όλο αυτό. Και κυρίως ήταν συλλογικό. Μαζευόντουσαν γειτονιές στο ίδιο μέρος, άναβαν τις φωτιές και γι' αυτό υπάρχει και πολύ, είναι πολύ τραγουδισμένη η συγκεκριμένη γιορτή. Και μάλιστα σε ένα από αυτά τα υπέροχα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη,
έχει γίνει μια σύγχυση καταπληκτική, της οποίας στη διαδρομή θα περιγράψουμε. Προσέξτε σας παρακαλώ πολύ το ρεφρέν του τραγουδιού, γιατί έχω να σας ρωτήσω κάτι.

θα το ακούσατε, φαντάζομαι, γιατί όταν το είχα πρωτακούσει παλιά, δεν πίστευα στα αυτιά μου. Λέω, κύριε Αντώνη, πώς αγαπάμε και μαζί σου τα στραπηδάμε και τις φωτιές για σένα μετράμε. Έγινε λάθος. Σε εκείνη την εξαιρετική κατά τα άλλα ηχογράφηση έγινε λάθος. Το απίστευτο είναι ότι και ο Καζατζίδης και η Μαρινέλα κάνουν το ίδιο λάθος την ώρα που το τραγουδάνε. Εγώ για πάρα πολλά χρόνια πιστεύω ότι αυτό το είχε κάνει ο Χατζηδάκης επίτηδες για να δώσει μια σουρεαλιστική διάσταση κτλ. Και το έψαχνα από τότε. Στις περισσότερες επανεκτελέσεις που έχω ακούσει, όσοι το έχουν πει, νομίζω και οι Μουσχούροι, κάνουν το ίδιο λάθος. Σου λέει, αφού έτσι το είπανε, έτσι θα το πω κι εγώ. Η Ζωή Τσακουρούκλη σε μια πιο ρυθμικό έτσι εκτέλεση προσπάθησε να το διορθώσει. Και ακούστε πώς το έκανε.

0: διόρθωσε το τα αστέρια πηδάμε, το έκανε κοιτάμε, αλλά τις φωτιές τις άφησε μετράμε. Ενώ επειδή ήταν του Αγιανιού, είναι οι φωτιές που πηδούσαν από πάνω. Και έμεινα κι εγώ πολύ καιρό με το ότι εδώ υπήρχε μια αυθαιρεσία, ρε παιδί μου, όποιος ήθελε να το πει κάποιος, κάπως. Οι πιο πολλές επανεκτελέσεις έχουν το αρχικό λάθος, τα αστέρια πηδάμε, τις φωτιές μετράμε, αλλά τελικά το μόνο σίγουρο, γιατί ο Χατζηδάκης έγραψε και μουσική, έγραψε και τους στίχους, είναι να ρωτήσεις τον ίδιο το Χατζηδάκη πώς πρέπει να υποθεί. Και το περίεργο είναι ότι δεν διορθώθηκε εκείνη η πρώτη ηχογράφηση. Να ακούσουμε το Μάνο να το λέει. Στα γαλλικά το αποδίδει η Μελίνα Μερκούρη και είναι εκεί ο Μάνος και το σιγομουρμουρίζει.
1: Pour qu'il en donne la journée est un entr'acte qu'il souhaite vite passer. Il attend la nuit où les rêves habitent. Et dans ses rêves, Kirandonis est un magicien. Il a des pouvoirs. Il peut même être heureux.
2: Kirandonis, Paikeros, où ζούσε στην αυλή.
1: Kirandonis vivait dans son petit quartier.
2: Mena kanati. Με ένα κρεβάτι και με κρασί πολύ.
1: Με βέβαια.
2: Είχε δυο μάτια γαλανά.
1: Είχε τις δυο μπλε.
2: Και αχτενιστά μαλλιά.
1: Είχε σουβωτικό.
2: Και ένα ρουλούζι πάντα φορούσε.
1: Με είχε
2: στα ρούχα τα παλιά.
1: Toujours à sa boutonnière.
2: Αχ, Κυραντώνη.
1: Αχ, Κυραντώνη.
2: Πώς αγαπάμε.
1: Comment t'aime.
2: Και μαζί σου τα άστρα μετράμε.
1: Et on compte les étoiles.
2: Τις βοτιές για σένα πηδάμε.
1: On allume des feux.
2: Ώσπου να έρθει η βροχή.
0: Και έτσι αποκαλύφθηκε η μεγάλη αλήθεια. Το είχε γράψει όπως θα το περιμέναμε κι εμείς. Δεν είχε κάποια πρόθεση κτλ. Τα αστέρια μετράμε, τις φωτιές για σένα πηδάμε, αλλά σε εκείνη την ηχογράφηση πως Καζαντζίδης και Μαρινέλα την ίδια στιγμή το διάβασαν ή το είπαν ανάποδα, αυτό θα παραμείνει ένα μεγάλο μυστήριο που δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αλλά επειδή σας είπα για τον κλείδωνα, σας είπα για τα ριζικάρια, για τα μίλητα νερά, ακούστε εδώ λοιπόν μια προσέγγιση του κλείδωνα. Το τραγούδι είναι του Ριζικάρη.

Καϊδόνι του Πόντου, ο Χρύσανθος. Αυτή η εκδοχή τραγουδιού του Χρύσανθου, δεν ξέρω γιατί και πώς, εμένα μ' αγγίζει στα κατάβαθα.

ειδών. Έχουμε παραλείψει τις μεθόδους επικοινωνίας. Στο Viber, Earth News, μία λέξη, κενό, radio, πρέπει να αφήσετε ένα κενό. Και τότε στη πλατφόρμα έχετε τη δική μας διεύθυνση. Στο Facebook η διεύθυνσή μας, με το Messenger δηλαδή, μας βρίσκεται στη σελίδα απολύτως σχετικό, όπως είναι και το όνομα της εκπομπής. Με ελληνικούς χαρακτήρες θα βρείτε τη σελίδα της εκπομπής και μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και μέσω του Messenger.

Λοιπόν, για να έρθουμε και στα της επικαιρότητας που δεν είναι και λίγα. Είδαμε και συνέντευξη του κυρίου Αβραμόπουλου για όλη αυτή την ιστορία με το Qatar Gate και τα λοιπά. Να κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις όμως, παιδιά, γιατί ο κύριος Αβραμόπουλος φάνηκε να είναι και θυμωμένος με τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Μου κράτησε, λέει, στο σιρτάρι τρεις μέρες αυτό το ένταλμα. Το έδωσε μετά στο Μαξίμου. Εγώ το έμαθα από το Μαξίμου. Υπάρχει ένα θέμα εδώ, ότι αυτό δεν είναι δίωξη. Είναι ένα ένταλμα, γιατί όταν είχε καλέσει η βελγική αστυνομία και φαντάζομαι η εισαγγελία τον κύριο Αβραμόπουλο να δώσει εξηγήσεις για αυτό το θέμα που συνδέεται με το Qatar Gate, δύο φορές σε δύο κλήσεις δεν ανταποκρίθηκε ο κύριος Αβραμόπουλος. Τον ρώτησαν στη συνέντευξη, λέει, εγώ ήμουν επίτροπος και τα λοιπά, δεν θα πήγαινα. Κοιτάξτε εδώ, θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτό. Αλλά εξετάξτε μια διαφορά κουλτούρας και γιατί ενδεχομένως οι Βέλγοι ζήτησαν την έκδοση εντάλματος. Γιατί στο Βέλγιο, στη Γαλλία, άμα σε φωνάξουν για να δώσεις κατάθεση για ένα σοβαρό ζήτημα και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας να σε, πηγαίνεις. Μπορεί να πας, ήθελε, λέει, με υπόμνημα να του στείλουν τις ερωτήσεις κτλ. Εκεί έχουν μια άλλη κουλτούρα. Δεν είναι, α, είσαι σημαντικός, δεν θα καταδεχτείς να έρθεις. Τον κάλεσαν μία, τον κάλεσαν δύο. Εδώ έχουμε μια διαφορετική αντίληψη. Ότι άμα καλέσουν, ας πούμε, τον Παπασταματίου πρέπει να τρέξει. Άμα καλέσουν την Νικολοπούλου, επειδή είναι όνομα και από αυτό, μπορεί να στείλει ένα... Δεν είναι έτσι όμως, παιδιά. Δηλαδή, αν είχε πάει ο κύριος Αβραμόπουλος και έλεγε αυτά που λέει, γιατί λέει δεν έχω καμιά πραγματική εμπλοκή, πιθανότατα δεν θα... Πιθανότατα, έτσι. Δεν έχω κάνει εγώ την έρευνα και το Qatar Gate, και η αλήθεια είναι ότι αυτές οι ΜΚΟ του συγκεκριμένου είχανε, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Εδώ η ιστορία όμως έχει να κάνει με την κουλτούρα και την αντίληψη πώς λειτουργούμε σε σχέση με τις διοκτικές αρχές. Οι Βέλγοι δεν τα ξέρουν αυτά, σου λέει δεν ήρθες. Ένταλμα σύλληψης. Θα δούμε τώρα και αν θα εφαρμοστεί, γιατί λέει θα το κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη εάν θα εκτελεστεί το ένταλμα. Δεν υπάρχει κάποια δίωξη εις βάρος του κ. Αβραμόπουλου για να τον πάνε στο δικαστήριο. Γιατί διάβαζα, λέει, θα πάει σε ελληνικό δικαστήριο, σε βελγικό. Πριν πάει στο δικαστήριο, αυτό δεν αφορά το δικαστήριο. Αφορά πρώτα κατάθεση. Τώρα θα είναι ανομωτή ως ύποπτος, θα είναι μάρτυρας. Όλα αυτά δεν τα ξέρουμε. Πάντως η Ελλάς έβγαλε ανακοίνωση, λέει δεν καθυστερήσαμε εμείς, μόλις ήρθε το ένταλμα, κάναμε τις δέουσες ενέργειες, το προωθήσαμε στην αρμόδια εισαγγελία, μην τα βάζετε με τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Έχουμε και μια δημοσκόπηση της Real Polls. Αυτή πρέπει να είναι σημερινή για το Πρόταγκον, που έχουμε εδώ θεαματικά αποτελέσματα, παιδιά. Στην πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία 25,8. Δηλαδή είναι 2,5... είναι λίγο πιο κάτω από το 27,5 της έρευνας του Μαΐου, αλλά πιο πάνω από τη μέτρηση του Απριλίου, για να μην σας μπερδεύω. 25,8 δίνει η συγκεκριμένη δημοσκόπηση την πρόθεση ψήφου στη Νέα Δημοκρατία. Στη δεύτερη θέση 18,2 η Ελλάς. Αυτό είναι ποσοστό που σε πρόθεση, σε δημοσκόπηση, το ξαναλέω, δεν κάναμε εκλογές, δεν το έχει ξαναδεί. Τρίτη ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,4, 8,9 το Πασό Κίνημα Αλλαγής. Όταν κάνουν τώρα την αναγωγή στην πρόβλεψη αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία 28,3, η Ελλάς 21,4. Πάνω από 20 δεν έχει ξαναπιάσει, και επίσης εδώ βλέπω μια διαφορά, ούτε 7 δεν είναι, 6,9, γιατί συνήθως η διαφορά στις δημοσκοπήσεις, με ανωδική τάση βέβαια της Ελλάς, αλλά ήταν 9 μονάδες, 10 μονάδες, 12 μονάδες, τώρα ούτε 7. Αυτή είναι λοιπόν μια τελευταία δημοσκόπηση που νομίζω ότι θα ανοίξει κουβέντες πολλές.

μας καμιά δημοσκόπηση δεν μπορεί να μας κάνει να ξεχάσουμε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σαρλ Ρομιού Γκαρντέλ, ο περίφημος Κάρλος Γκαρντέλ, ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του και την ζωή του με το τάγκο. Ο ψέματα 11 Δεκεμβρίου του 1890 γεννήθηκε στη Τουλούζη, βέβαια. Έφυγε σαν σήμερα το 1935. Και μάλιστα 24 Ιουνίου του 1935 είχε μπει σε ένα αεροπλάνο, ταξίδευε για το Μεντεγίν της Κολομβίας, συνετρίβει το αεροσκάφος και έχασε ξαφνικά τη ζωή του. Η σωρός του ταξίδεψε σε Κολομβία, ΗΠΑ, Βραζιλία. Ήταν παγκόσμιο σύμβολο ο Γκαρντέλ.

Δύο έβγε πρέπει να δώσουμε. Γιατί λέμε και κάνουμε και καλά κάνουμε τα σχόλιά μας και την κριτική μας και δική μου δουλειά είναι και των πολιτών δική σας και τα λοιπά. Δεν άκουσα κανέναν έπαινο ρε παιδιά για τον Άριο Πάγο και την απόφαση που πήρε για τα κόκκινα δάνεια και τους δανειολήπτες. Να κάνουμε κριτική όταν οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, εγώ δεν λέω, δικαίωμά μας είναι. Δημοκρατία και τα λοιπά. Αλλά όταν γίνεται μια τόσο καλή κίνηση, αυτή ήταν απόφαση σταθμός του Αρείου Πάγου. Δεν θα έπρεπε να βγούμε να πούμε μπράβο ρε εσύ. Μπράβο. Γιατί αν δεν λες και τα μπράβο, δεν είσαι μετά για να κάνεις την κριτική. Α, και επί τη ευκαιρία, ναι, πολύ θετική ανταπόκριση της κυβέρνησης. Δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να το πούμε και μάλιστα ποια είναι η καλύτερη για μένα, το καλύτερο κομμάτι, η αναδρομικότητα. Το είπε βέβαια και ο κύριος Πυρακάκης στη Βουλή, λέει, θα μπορούσαμε αυτό να το αφήσουμε. Ξέρετε τι ανακούφιση είναι για όλο αυτό τον κόσμο. Γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά τα καλά και τα μπράβο, ώστε όταν θέλουμε να κάνουμε κριτική, πώς σας έλεγα χθες για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που λέγει ότι για ένα mail πήγαν την κυρία Σημακοπούλου στο δικαστήριο, εντάξει. Πρέπει να λέμε και τα καλά. Και αυτό είναι μεγάλη ανακούφιση για τον κόσμο. Και έβγε πρώτα απ' όλα στον Άριο Πάγο, γιατί αυτός πήρε την απόφαση. Θετικά ανταποκρίθηκε η κυβέρνηση και μπράβο και για την αναδρομικότητα.

Λοιπόν, όλα αυτά όμως δεν μπορούν να μας παρεκκλίνουν να το να ρίχνουμε κλεφτές ματιές στο μουσικό μας ημερολόγιο. Βλέπω τα δικά σας μηνύματα, εκεί δεν ρίχνω κλεφτές. Μετά τους τίτλους όμως, σαν σήμερα, στο ένα προάστιο του Λονδίνου, γεννήθηκε το 1944 ο περίφημος Jeff Beck. Και μάλιστα όταν έκανε το The Jeff Beck Group με τραγουδιστή τον κύριο Πακούτε, τον Rod Stewart, και ποιον, δεύτερος κιθαρίστας ήταν ο Ronnie Wood. Εντάξει, μπάσο και τύμπανα άλλαζαν, έπαιζαν και με session μουσικούς. Έκανε καταπληκτική δουλειά ο Jeff Beck. Έχει συνεργαστεί και με Roger Waters, Stevie Wonder, Cyndi Lauper, ZZ Top. Ναι, έχει γραφτεί και το όνομά του στο Rock and Roll Hall of Fame. Για τη φρεσκαρισμένη επικαιρότητα θα σας ενημερώσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα με τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά σε αγροδοδασική έκταση των ορχομενών Βιωτίας. Ενεργούν 54 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπορών τμήματων, 19 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Εξάρθρος κυκλώματος ναρκωτικών στη Μύκονο, 6 συλλήψεις και κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Σε εξέλιξη στη Βουλή συζήτηση νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, στη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εξαρθρώθηκε σπήρα που έκλεβε μπαταρίες λιθίου από σταθμούς κινητής τηλεφωνίας. Πραγματοποιήθηκαν 4 συλλήψεις και ξεχνιάστηκαν 105 περιπτώσεις. Πάνω από 560.000 ευρώ η λία τους. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε σε χωριό του Αγρινίου. Συνελήφθη 26χρονος μετά από καταγγελία για επίθεση σε βάρος της μητέρας του και ότι απείλησε τον πατέρα του με κυνηγετικό όπλο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο στο ελληνικό λόγω της περιδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης 2026. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία. Έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα, στους 33 βαθμούς τη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

μια καυτή Donna Summer, σαν σήμερα το 1979 βρίσκεται στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες. Το τραγούδι ήταν το Hot Stuff.

0: έτσι. Τη σκόμπαλα σε δισκοτέκ στην παραλιακή και καλοκαίρι ανοιχτή, μη ανοιχτή η πίστα και γρήγορες βουτιές σε κάνα κοντινό νερό για να επανέλθουμε και επιστροφή. Πώς φαίνεται ότι είστε μεγάλοι άνθρωποι, Vivian, παιδί μου. Τα ξέρω, εμείς βάζουμε εδώ τα ηλεκτρονικά φώτα που είναι ρυθμιζόμενα με το Wi-Fi και το κάνουμε η καρδέ. Βέβαια με μηχανάκι να πάμε το βράδυ στην δισκοτέκα, έτσι όχι αυτό, άμα έχεις κανένα κάμπριο εντάξει, αλλά κυρίως του δικυκλισμού εμείς, έτσι, μπράβο. Ο Κώστας, μην ξεχάσεις να πεις για τα τέλη κυκλοφορίας του κυρίου Γιάννη, εντάξει ρε Κώστα, εντάξει. Η Χρύσα από τη Λευκάδα, σήμερα είναι του Αγίου Ιωάννη του Ριγανά, του Λουμπαρδιάρη. Πανάβουν τις φωτιές και καίνε τα στεφάνια του Μαγιού. Στη Λευκάδα θα τα λαμπαρδα γιορτάσουμε το Σάββατο στο Πινακοχώρι. Σήμερα τα γενέθλιά μου, καλόχρονη, πολύχρονη, αγαπητή Χρύσα. Άγιος Γιάννης στις περισσότερες αγιογραφίες παρουσιάζεται με φτερά αγγέλου. Ο Βασίλης, η υπόθεση των δανείων που υπάγονται στην Κατσελή εκδικάστηκε Φεβρουάριο του 25, η απόφαση εκδόθηκε ένα χρόνο μετά. Τότε το 25 καλούσαν την κυβέρνηση να κάνει ρύθμιση, δεν το έκανε, θα μπορούσε. Τώρα ακολουθεί την ορθή απόφαση της δικαιοσύνης, εννοείται πως σωστά ακολουθεί. Μα γι' αυτό είπαμε και εμείς μπράβο. Το ότι είμαστε και λίγο προεκλογικά, βέβαια, μπορεί να βοηθάει τη γενναιότητα κάποιων αποφάσεων. Μπορεί όμως, έτσι. Α, τι λέει πριν για τη φωνή του Χρύσανθου. Και η εκπομπή σας έχει παρακολουθήσει υποσκιάν, ανθή και άκανθη πρωινή βόλτα απολύτως. Εντάξει, εντάξει Βασίλη μου, εσύ είσαι συνοδοιπόρος ζωής στο ραδιόφωνο. Όπα, ο Κώστας. Τη βλέπω τη φωτογραφία, το μετά πήρε ένα γάιδαρο. Δεν λέω τι δείχνει η φωτογραφία, ντροπή σου Κώστα, είσαι παλιόπαιδο. Πριν πάμε όμως να παίξουμε μπάλες, κάτσε να πάμε εδώ στο Γιάννη. Περίμενε. Τζεφ Μπεκ, το, εντάξει, τον προλάβαμε. Chris Wood το 44, τον Traffic γεννήθηκε. Colin Blundstone τον Zombies το 45, το 47. Ο Mick Fleetwood τον Fleetwood Mac. Τώρα σε έχω μετά τα αθλητικά έτοιμο Γιάννη μου με Fleetwood Mac. 1949 ο John Ilsley τον Dire Straits, έτσι ξεκινήσαμε Γιάννη. Και το 61 ο Kurt Smith τον Tears for Fears. Α, δεν θα μας χωρέσει και μου αρέσουν πολύ. Έρευνα του ΟΗΕ μας λέει ο Σπύρος αναφέρει πως το Ισραήλ συνεχίζει να διαπράττει γενοκτονία μέσω της στόχευσης παιδιών. Δυστυχώς δεν με παραξενεύει Σπύρο, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ένα δυστυχώς. Βασίλης από Αμπελόκηπους. Πολύ ενδιαφέρουσα η αναφορά στις εκδοχές του Κυραντώνη. Είδες ο Κλείδωνας. Αχ, ορίστε η Ελένη. Μην πεις ότι είναι πρόσφατη. Αυτή μου φαίνεται πιο παλιά φωτογραφία. Να συμπληρώσω. Δεν έχει σβήσει το έθιμο με τις φωτιές μέχρι σήμερα. Ναι. Στις αστικές γειτονιές φαντάζομαι έχει σβήσει. Ελπίζω αλλού να κρατάει ακόμη. Κατερίνα, ότι έχουμε διαφορετική κουλτούρα σε πολλά θέματα από την Ευρώπη που ανήκουμε, το γνωρίζουμε. Να θυμίσουμε και τον πρωθυπουργό μας που το είχε πει στην Ολλανδέζα δημοσιογράφο σε μια ερώτηση που δεν απαντούσε, αλλά εκείνη επέμενε. Στη χώρα μας είπε: δεν έχουμε την κουλτούρα να επιμένετε για απάντηση. Εντάξει, είναι. Κουλτούρες είναι αυτές τώρα. Κατερίνα μου και εσύ. Νόμος του Πασόκ λέει: το εκμεταλλεύει την Νέα Δημοκρατία την ερμηνεία για τους στόκους των δόσεων. Έκανε ο Άριος Πάγος και αυτή είναι εφαρμόζει με διάταξη για να είναι άμεσα εφαρμοστεία η κυβέρνηση. Δεν είπε ότι έφτιαξε το νόμο από την αρχή και μπράβο και στο Πασόκ που έκανε το νόμο και όλα τα σχετικά.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Και ποιος να τα βάζει ρε παιδιά, ο Ρονάλντο έσκασε. Μας άκουγε χθες που μιλάγαμε με τον Καϊμά και έλεγα ακόμα ο Μέση που αυτό και ο καημένος ο Ρονάλντο λέει έτσι είσαι, θα κολλήσω εγώ δύο γκολάκια να δεις. Εγώ μπορεί να είμαι 41, αλλά μέχρι τα 80 θα σκοράρω. Ο άλλος όμως ο Χάρι Κέιν που είναι ο αγαπημένος του Καϊμά, τα λέω τώρα πριν το φωνάξουμε παιδιά και τα ακούσει, που σημάδεψε τα πουλιά στη μεγάλη ευκαιρία της Αγγλίας, θέλω να τον πάρω τηλέφωνο, να του κάνω πλάκα. Α, τι εδώ, είναι στη γραμμή, πείτε μου ρε παιδιά. Δημήτρη, γεια σου αγόρι μου, τι κάνεις, πώς πάει, όλα καλά.
2: Ο Χάρη κάνει, ετοιμάζεται, κάνει προβές που θα σηκώσει την κούπα.
0: Να πάει στην ορνηθολογική που θα του κάνει καταγγελία με τα πουλιά που σκότωσε.
2: Πώς θα σηκώσει την κούπα 19 Ιουλίου.
0: Άμα σηκώσει την κούπα θα έρθει εδώ στην αθλητική στήλη της εκπομπής και θα διαλέξεις τα ημνητικά τραγούδια που θα βάλουμε. Δεσμεύομαι από τώρα. Για πες μου τώρα Δημήτρη μου, τι έπαθε το παιδί μας ο Κωνσταντέλιας, πολύ λέμε, τι καλός παίχτης, τι, και δεν θέλει να παίζει με την εθνική μας ομάδα.
2: Ο ίδιος επέλεξε να μείνει για ένα διάστημα εκτός.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί έτσι τώρα μεταφράζουμε, έτσι. Ναι. Να μείνει ένα διάστημα εκτός μέχρι να μεγαλώσει το παιδάκι του, το πρώτο που είναι μωράκι, αλλά και το δεύτερο που περιμένει.
0: Η
2: σύζυγός του. Ναι.
0: Δηλαδή έχω οικογενειακές υποχρεώσεις, δεν μπορώ. Εντάξει, εθνική. Όχι, γιατί στο τέλος ανακοίνωση λέει συνεχίζω κανονικά τις επαγγελματικές μου υποχρεώσεις.
2: Ναι, για την εθνική λέω.
0: Αυτό έλειπε. Τι να πει στον ΠΑΟΚ, δεν θα έρχομαι στην προπόνηση γιατί βγάζει δόντια το παιδί.
2: Εντάξει, είναι πρωτότυπο, έτσι, ναι, για την εποχή μας, αλλά είναι απόλυτα σεβαστό.
0: Σεβαστό, η οικογένεια. Ναι. Αλλά μετά εγώ θα έλεγα όταν μεγαλώσουν τα παιδιά να το σκεφτεί λίγο και η εθνική. Δεν λέω εξαιρετικός παίκτης, αλλά δεν ξέρω, εμένα κάπως μου ήρθε, κάπως. Δεν... Ο άνθρωπος πρέπει να κάνει τις επιλογές του και το να θέλει και ένας πατέρας να είναι κοντά στα παιδιά εδώ που τα λέμε είναι καλό πράγμα.
2: Εντάξει,
0: όχι κάτσε εσύ μεγάλων τα παιδιά εγώ.
2: Κάθε μέρα. Δηλαδή ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Αν ήταν ότι το πρωί θα κάνω προπόνηση με την ομάδα μου και το απόγευμα.
0: Ναι, στα μεσοδιαστήματα. Απ' την άλλη σου λέει είναι ταξίδια. Πώς να μην αφήσω εδώ.
2: Επιλέγεις του καθενός είναι.
0: Πάντως έπεσε ως κεραυνός ενεθρία η συγκεκριμένη είδηση. Αν δεν κάνω.
2: Ξύλο το περιμέναμε γενικότερα στο Θεσσαλονίκη. Δεν ήταν κάτι.
0: Συζητιότανε κάπως, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Άρα μπορεί να έχει και κάτι άλλο, αλλά τώρα μην κάνουμε εμείς εικασίες.
2: Δεν παραπούμε τίποτα εμείς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλα ωραία έχεις. Α, έφυγε ο Τάκης Γόνιας. Ναι, αυτό.
2: Νέος
0: ρε εσύ, δεν ήταν 55-56. Νέος θέλω, ο Γόνιας.
2: 54.
0: Όχι ρε εσύ.
2: Και εδώ και αρκετούς μήνες, ίσως και χρόνο. Ναι. Πάλευε με τον καρκίνο, δεν κατάφερε να κερδίσει. Οπότε γι' αυτό είναι ο λόγος.
0: Ναι. Πολύ στεναχώρια ήταν και πολύ συμπαθής και πολύ καλός τεχνίτης.
2: Και όχι μόνο αυτό, ήταν και για εμάς τους δημοσιογράφους πολύ ωραίος συνομιλητής. Mm. Δεν ήταν ποδοσφαιριστής που έλεγε παίξτε καλά σήμερα, ναι.
0: Δεν ήταν της Αλάνας μόνο, ήταν κουβεντιαστός.
2: Έκανε ανάλυση ωραία, δηλαδή ακόμη σε κάποιον που δεν πολύ σκαμπάζει από ποδόσφαιρο. Αν τον άκουγε, γιατί μιλούσε πολύ απλά, καταλάβαινε για ποιο λόγο είναι καλύτερη η Αγγλία από την Γκάνα.
0: Δεν νομίζω ότι ήταν καλύτερη από την Γκάνα. Εγώ την είδα την Γκάνα. Φοράγαν και κίτρινα, που είναι το χρώμα που μου αρέσει. Και τα έβλεπα τα παιδιά μου και υπεραποδίδανε. Άσε τώρα.
2: Κατάλαβα. Δηλαδή και η Κολομβία υποστηρίζουμε, όπως καταλαβαίνω, έτσι.
0: Όχι τόσο. Η Γκάνα μου ήταν πιο συμπαθή. Παρόλο που η Κολομβία κέρδισε. Έχουμε κάτι που να είναι έτσι λίγο πιο ευχάριστο, γιατί καλά να φεύγει από τη ζωή, μια αποχώρηση από την εθνική, καμιά μεταγραφάρα έκανε καμιά ομάδα να πέσουμε, να πάμε στα
2: κάτι
0: αεροδρόμια.
2: Κάτι τελειωμένο όχι, αλλά όχι. Είμαστε σε αναμονή να δούμε μέχρι την Παρασκευή, νομίζω να έχουμε επιτέλους μεταγραφές.
0: Γιατί είμαστε κάτι να μου πεις έτσι, να ανέβουμε ψυχολογικά.
2: Εντάξει
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου.

Όπως μας τα είπε ο Γιάννης που μας έστειλε το μήνυμα πριν είναι τα πράγματα, σαν σήμερα στο Λονδίνο γεννιέται τον Fleetwood Mac, ο Mick Fleetwood έχει δώσει το επίθετό του στο όνομα του συγκροτήματος, γεννήθηκε στο Λονδίνο, drummer, μουσικός φυσικά και ιδρυτικό μέλος των Fleetwood Mac. Έχει συνεργαστεί και με τον Clapton και με τον Zeppelin, είναι υψηλής εμβέλειας μουσικός. Αθανάσιε, τα έχω διαβάσει και εγώ όλα αυτά για τον Κωνσταντέλια, αλλά επειδή είναι φήμες που δεν μπορούμε να ξέρουμε αν εδράζονται στην πραγματικότητα, δεν μπορούμε εμείς να τα μεταφέρουμε. Βλέπω εδώ μπροστά μου έκτακτη επικαιρότητα. Το Ιράν κλείνει ξανά το Ορμούζ μετά τους νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Λιβανό. Μην πάρουμε μια ανάσα. Λοιπόν, θα πάρουμε τώρα μια ανάσα. Θα πάμε σε ένα χώρο, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή, πολύ σημαντικό στο χώρο της παιδείας, γιατί και εκεί οι Fleetwood Mac τραγουδάνε το Little Lies, πες μου λέει μικρά γλυκά ψέματα κτλ. Πολλές φορές η αλήθεια μπορεί να είναι μεταμφιεσμένη έξυπνα σε ένα ψέμα ή και το αντίστροφο, γιατί διάβαζα αρκετά δημοσιεύματα που έχουν να κάνουν με τη θέση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας στην λίστα αξιολόγησης QS. Στον ένα τίτλο διάβαζα σταθερότητα ανωδική πορεία, στον άλλο διάβαζα

0: εσείς που ανταποκριθήκατε. Εμείς εύκολο είναι. Παίρνουμε ένα τηλέφωνο, λέμε κύριε Πρίτανη, εσείς πρέπει να αφήσετε ένα σωρό πράγματα, αλλά να μας βοηθήσετε να δίνουμε κι εμείς μια, ξέρετε, πιο συγκροτημένη εικόνα στον κόσμο. Γιατί μπορείς να φτιάξεις εύκολα διάφορες εντυπώσεις ανάλογα με το τι θέλεις. Εγώ διαβάζοντας όσο μπόρεσα τα στοιχεία, είδα ότι υπάρχει μια ήπια κάθοδος στη γενική βαθμολογία. Αλλά θα μας εξηγήσετε εσείς ότι αυτό δεν, γιατί υπάρχουν επιμέρους βαθμολογίες, είναι ένα πολύ πολύπλοκο σύστημα αυτό.
1: Έχει
0: πάντως σταθεροποιημένο ψηλά και πρώτο, δεν το λέω επειδή είστε εσείς ο καλεσμένος, το λέει η έρευνα, είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
1: Εδώ και πολλά χρόνια είναι πρώτο το Εθνικό Μετσόβιο.
0: Ναι, αλλά το ότι παραμένει.
1: Τη συγκεκριμένη κατάταξη, ίσως η συγκεκριμένη λίστα, τη QS Rankings, αυτή που ονομάζεται QS Rankings, ίσως πιθανότατα να είναι και πιο αξιόπιστη παγκοσμίως. Όχι επειδή το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι πρώτο, αλλά κατά κοινή ομολογία. Ξέρετε, αυτές οι λίστες και αυτές οι κατατάξεις ενέχουν πάντοτε λίγο έως πολύ βαθμό υποκειμενικότητας. Επειδή ακούγονται πολλά, εκείνο το, και αυτό που θέλω να επισημάνω εγώ είναι ότι προφανώς δεν υπάρχει κατάρρευση. Δηλαδή, έτσι όπως εμφανίζεται, ότι καταραίει το εκπαιδευτικό
0: σύστημα. Και το διάβασα και σε σοβαρό μέσο αυτό.
1: Αλλά προφανώς δεν υπάρχει. Και προφανώς δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο, προφανώς δημιουργούνται τυπώσεις.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο, χαρακτηριστική περίπτωση, θα αναφέρω δύο πανεπιστήμια, το MEP που είναι πρώτο και το ECPA που είναι δεύτερο. Μπορούμε να πούμε ότι πράγματι η αλήθεια είναι ότι γύρω στις 20 θέσεις, κατέβηκα γύρω στις 20 θέσεις. Ξέρετε, στο επίπεδο στο οποίο βρισκόμαστε, και μπορώ να εξηγήσω εφόσον επιθυμείτε για ποιο λόγο βρισκόμαστε σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή 378 ή 400,
0: είναι τα 400 κορυφαία στον κόσμο, ναι, έτσι να το εξηγούμε.
1: Οι διακυμάνσεις της τάξης των 20 θέσεων είναι πολύ εύκολο να γίνουν. Σας δώσω χαρακτηριστικά. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, εμάς τουλάχιστον για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η ισχυρή του δύναμη είναι η έρευνα. Η έρευνα εξαρτάται από τη χρηματοδοτούμενη, η έρευνα από τον αριθμό των papers που γίνονται δημοσιεύσεων και τον αριθμό των citation των αναφορών.
0: Mm-hmm.
1: Φέτος υπήρξαν λίγο λιγότερες αναφορές, παγκοσμίως αναφορές, από ότι φέτος υπήρξαν κάποιες λιγότερες αναφορές από ότι υπήρξαν πέρυσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι το Μετσόβιο Πολυτεχνείο δεν είναι καλό ίδρυμα, όπως δεν σημαίνει και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο δεν είναι καλό ίδρυμα. Μην ξεχνάμε κάτι ακόμα, γιατί μιλάμε για βαθμό υποκειμενικότητας. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι το Μετσόβιο είναι καθαρά στοχευμένο, μονοθεματικό θα λέγανε οι άλλοι, ανεξάρτητα με ένα δεν μου αρέσει ο όρος, και αφορά αποκλειστικά και μόνο τις επιστήμες των μηχανικών. Στο engineering and technology.
0: Γι' αυτό το λέμε και πολυτεχνείο, άλλο αν είναι στα πανεπιστημιακά ιδρύματα.
1: Εμείς σε αυτόν τον τομέα είμαστε 134, ούτε παγκοσμίως.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως. Μα αυτό είχε ανακοινωθεί, ίσως δεν δίνει κάποιο σημασία.
0: Αυτό είναι, ναι. Πού θα υπογραμμίσουμε.
1: Δηλαδή, εμείς δεν πρόκειται να συγκριθούμε με τους γιατρούς, αλλή μόνο. Ούτε με τους φυσικούς, ούτε με τους χημικούς, ούτε δεν έχουμε κι άλλους, ούτε με τους νομικούς, ούτε με τους βιολόγους. Δεν πρόκειται να συγκριθούμε με αυτούς.
0: Που έχουν κι άλλο αριθμό δημοσιεύσεων και άλλες προσεγγίσεις, είναι άλλα αντικείμενα και έχουν άλλες.
1: Είναι διαφορετικά τα αντικείμενα. Όσον αφορά τώρα στις κατατάξεις, καλώς είπατε ότι το σύστημα είναι, το σύστημα των κατατάξεων, το σύστημα της αξιολόγησης είναι πολύ περίπλοκο. Υπάρχουν ορισμένα, θα μου επιτρέψετε να πω, στοιχεία τα οποία δεν μας επιτρέπουν να αυξήσουμε τη θέση μας ή να βελτιώσουμε τη θέση μας στις κατατάξεις.
0: Όπως ένα παράδειγμα.
1: Θα σας πω ένα παράδειγμα. International faculty, ξένοι καθηγητές. Δεν υπάρχουν ξένοι καθηγητές οι οποίοι να έχουν υπηκότητα αγγλική ή γαλλική και να έρθουν να μιλάνε ελληνικά.
0: Μάλιστα. Άρα εκεί σε αυτό το δίκτυο θα χάσουμε αντικειμενικά, δεν υπάρχει.
1: Ακριβέστατα. Δεύτερον, υπάρχει ο αριθμός των ξένων φοιτητών. Εμείς τώρα ξεκινάμε το στάδιο της διεθνοποίησης.
0: Ναι.
1: Είμαστε ακόμα στα πρώτα βήματα.
0: Εξωστρέφεια, ανταλλαγές και
1: άλλο
0: τα λοιπά. Άλλο η εξωστρέφεια, μάλιστα.
1: Μιλάω για διεθνοποίηση. Η εξωστρέφεια δεν περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τη διεθνοποίηση. Υπάρχουν εξωστρέφεια, αφορά και την έρευνα. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι εμείς είμαστε στο 10% παγκοσμίως στην έρευνα. Είναι αποτυχημένη. Είναι κακή η επίδοση αυτή. Αλίμονο, το Πολυτεχνείο είναι ένα ίδρυμα το οποίο χαίρει εκτίμηση παγκοσμίως. Οι απόφοιτοι μας αιμοδοτούν τα καλύτερα πανεπιστήμια και τα καλύτερα ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης και της Αμερικής.
0: Αυτό το βάζω σε δύο αγγείλες.

0: Να το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά, ενώ σε άλλο θέμα που έχει να κάνει με το περίφημο, ξέρετε, brain drain και brain gain και τα
1: λοιπά. Αυτό το συγκεκριμένο brain drain δεν είναι, μιλάω για τους εξαιρετικούς απόφοιτους οι οποίοι πηγαίνανε και διαπρέπανε και συνεχίζουν και διαπρέπουν στα καλύτερα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Δεν είναι, είναι φαινόμενο από τη δεκαετία του 70. Εξαρτάται, μόνο που βέβαια τότε δεν φεύγανε τόσο πολύ όσο φεύγουν τώρα. Επανέρχομαι στα χαρακτηριστικά της ίδιας της αξιολόγησης, συγκεκριμένα κ.S. Ράγκιγκς. Υπάρχουν, επαναλαμβάνω, κάποια στοιχεία στα οποία δεν μπορούμε ουσιαστικά να επέμβουμε. Χαρακτηριστικά μπορώ να πω ο αριθμός των φοιτητών, ο λόγος φοιτητών διδασκόντων.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς έχουμε συγκεκριμένα στο Πολυτεχνείο και μιλάμε μέχρι τον ΙΣΥΝ 3, έχουμε προπτυχιακούς φοιτητές γύρω στους 11.000 και συνολικά όλοι μαζί, όλων των κύκλων σπουδών, συμπεριλαμβάνω μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτών, φτάνουμε γύρω στους 13.000. Τώρα σας λέω τα νούμερα χοντρικά.
0: Ναι.
1: Έχουμε μαζί το προσωπικό, τα μέλη ΔΕΠ, οι καθηγητές, είναι 400. Αντιλαμβάνεται κάποιος και μαζί με το προσωπικό, το εκπαιδευτικό προσωπικό, το διδακτικό προσωπικό, ναι, κατηγορία σε ΔΥΠ που λέμε, εμείς φτάνουμε γύρω στους 650. Αντιλαμβάνεται κάποιος ότι ο λόγος αυτός είναι πάρα πολύ μικρός. Αυτό θα μπορούσε να λυθεί αν αυξανόταν ο αριθμός των μελών ΔΕΠ.
0: Προφανώς.
1: Ή μειωνόταν ο αριθμός των φοιτητών. Αυτό όμως δεν εξαρτάται από το Πολυτεχνείο ή συγκεκριμένη την περίπτωση από τα ελληνικά πανεπιστήμια.
0: Αν το, εκεί θα μπορούσε η πολιτεία.
1: Θα μπορούσαν να δώσουν περισσότερους. Ή θα μπορούσαν να πούνε να έχουμε λιγότερους εισακτέους. Αντιλαμβάνεται κάποιος ότι αυτό δεύτερο είναι πολύ, πολύ δύσκολο να γίνει.
0: Είναι ίσως και πρόβλημα.
1: Ναι, σχεδόν αδύνατο. Το πρώτο όμως, η αύξηση του αριθμού των μελωδών, των καθηγητών, προκήρυξη νέων θέσεων, παροχή νέων θέσεων.
0: Είναι επιθυμητό από το Πολυτεχνείο αυτό.
1: Όχι από το Πολυτεχνείο μόνο, από όλα τα πανεπιστήμια.
0: Εντάξει, εγώ επειδή μιλάμε μαζί, άρα θέλω να πω, είναι μια ανάγκη.
1: Φυσικά είναι ανάγκη.
0: Πραγματική, δεν είναι άντε να έχουμε να πληρώνουμε καθηγητές.
1: Βεβαίως είναι.
0: Αλίμονο.
1: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι εγώ είμαι καθηγητής στη Σχολή των Αφηγών. Η Σχολή των Αφηγών αυτή τη στιγμή έχει 22 μέλη ΔΕΠ και οι φοιτητές, 22 καθηγητές.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχουμε εκκρεμούν και κάποιες να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης ορισμένων άλλων νέων συναδέρφων και εκπαιδεύουμε γύρω στους 100 φοιτητές το χρόνο. Αντιλαμβάνεται κάποιος ότι ο λόγος φοιτητών, και δεν είναι μόνο το χρόνο, 100 φοιτητές το χρόνο, βάλτε τα 5 χρόνια πόσα είναι, για να μετρήσουμε πόσοι είναι. Αντιλαμβάνεται κάποιος ότι έτσι και δεν αυξηθεί. Δεν μιλάω αυτή τη στιγμή, ούτε ζητώ από την πολιτεία να προσφέρει, να δώσει καθηγητές στη Σχολή των Αφηγών.
0: Κοιτάξτε, τώρα επειδή είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, τώρα ζητήστε το, κύριε Πλουτάν. είναι πιο πιθανό να έχετε μια. Δεν λέω ότι κοφεύει η πολιτεία, αλλά αυτή την εποχή νομίζω είναι μια καλή εποχή για την διατύπωση αιτημάτων.
1: Για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς και ακριβείς. Το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει μια τάση αύξησης.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή,
0: αυτό να το χειροκροτήσουμε, δεν το συζητάμε.
1: Υπάρχει μια τάση αύξησης, αλλά είναι δεδομένο ότι όλα τα πανεπιστήμια μονίμως εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Βέβαια, περάσαμε και μια πολύ πολύ δύσκολη περίοδο κατά τη διάρκεια
0: της πανδημίας. Μπορεί και η πολιτεία να βάλει το χεράκι της τα πολύ καλά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχουμε να γίνουν και καλύτερα. Και αυτό να φανεί και.
1: Νομίζω, επαναλαμβάνω, υπάρχει εκτός από την τάση αύξησης στον αριθμό των μελών ΔΕΠ, για να είμαστε ειλικρινείς και δίκαιοι, υπάρχει και μια τάση βελτίωσης των συνθήκων, υπάρχει μια βελτίωση στη χρηματοδότηση που παίρνουν τα πανεπιστήμια. Ευελπιστούμε αυτό να συνεχίσει. Εκτιμώ ότι θα συνεχίσει. Άλλωστε και όλα τα πανεπιστήμια, και θα μου επιτρέψετε να πω και το Μετσόβι, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν πριν από 5 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Το Μετσόβι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε περίοδο, θα μου επιτραπεί να πω ότι βρίσκεται σε περίοδο ακμής.
0: Δεν τον αμφισβητώ καθόλου. Απλώς θυμίζω ότι είστε ο πρίτανης του Μετσοβίου. Μας ακούσει κάποιος και πει ποιος το λέει αυτό. Δεν λέω ότι μπορεί να είναι και 100, να λέτε και λίγα. Έτσι, δεν το είπα για αμφισβήτηση. Απλώς επειδή είναι ραδιόφωνο, ξέρετε, συντονίστηκε κάποιος τώρα και λέει ποιος το λέει αυτό το Υπουργείο. Μιλάμε με τον πρίτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τον κύριο Ιωάννη Χατζηγεωργίου.
1: Λοιπόν, όπως και πολλά πανεπιστήμια και όλα τα πανεπιστήμια, βελτιώνουν τις συνθήκες στις οποίες λειτουργούν.
0: Άρα τα παιδιά που θα ετοιμάσουν τα μηχανογραφικά τους και τα λοιπά, να ξέρουν ότι πάνε σε καλά ιδρύματα να το ευχαριστηθούν, να δώσουν αυτή την κοινοτοπία, θα πω και εγώ, τον καλή κοινοτοπία μάλλον, τον καλύτερο εαυτό τους, να το ευχαριστηθούν, γιατί τα χαρτιά τους θα έχουν ουσία, δεν είναι δηλαδή...
1: Όσον αφορά, εγώ θα μιλήσω για το Μετσόβιο, θα με επιτρέψω να μιλήσω για το Μετσόβιο. Εντάξει. Το Μετσόβιο, οι απόφοιτοι του Μετσόβιου έχουν μηδενική ανεργία. Το 2% σημαίνει στην πραγματικότητα, 2,5% σημαίνει στην πραγματικότητα μηδενική ανεργία.
0: Ναι.
1: Οι δικοί μας οι φοιτητές είναι περιζήτητοι σε όλοι, οι απόφοιτοι, συγγνώμη. Οι απόφοιτοι και σε ορισμένες περιπτώσεις και οι φοιτητές, γιατί ρίζουν οι δυνητικοί, οι ενδυνάμοι εργοδότες, ρίζουν πριν ακόμα να τους δεσμεύσουν με κάποιο τρόπο, πριν ακόμα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Η μηδενική ανεργία του Μετσοβίου σημαίνει ότι το πτυχίο το οποίο παρέχει, ο τίτλος τον οποίο παρέχει το Ίδρυμα, είναι εξαιρετικής ποιότητας, και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω, αν μου επιτρέπετε, μια και είμαστε βρισκόμαστε στην περίοδο στην οποία πρόκειται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, για όλους τους φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν, για τους μελλοντικούς φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν όλα τα παιδιά ότι το σημαντικότερο εκείνο που πρέπει να προσέχουν καταρχήν την υγεία τους, και να γνωρίζουν ότι δεν τελείωσε τίποτα. Όλοι τώρα ξεκινάνε όλα.
0: Και ότι αν κάτι δεν πιάσει τώρα, μπορεί αυτή η στροφή να φυλάει την καλύτερη έκπληξη μετά, βέβαια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και η ζωή είναι μαραθώνιος.
0: Και όσο κι αν είστε της ναυπηγικής, τη ζωή δεν μπορείς να τη βάλεις ακριβώς τη ρότα που θέλεις εσύ. Καλό είναι να σχεδιάζεις, να ναυπηγείς το καλύτερο σκάφος, αλλά καμιά φορά το θαλάσσιο ρεύμα της ζωής μπορεί να σε οδηγήσει σε θάλασσες ανίποτες και ολοκένουργες. Έχετε δίκιο και χαίρομαι πολύ που το λέτε, κύριε Πρίτανη, γιατί είναι δύσκολο. Ίσως αυτή η διαδικασία θα σήκωνε μια βελτίωση, πριν σας ευχαριστήσω για αυτά που μας είπατε.
1: Διαδικασία εννοείται εισαγωγής.
0: Θα πρέπει να την ξαναδούμε κάπως.
1: Σίγουρα δεν είναι κακό κάποιος να αναζητά, να διορθώνει, να αναθεωρεί πολλές φορές, αλλά θα πρέπει να επισημάνουμε κάτι. Ο θεσμός των Πανελληνίων δεν είναι πιθανότατα το καλύτερο θεσμός
0: από δικαιοσύνη. Μήπως θα έπρεπε τα ίδια τα ιδρύματα να έχουν ένα λόγο παραπάνω, που ξέρουν και καλύτερα τι ζητούν, πώς το θέλουν. Είναι μια κουβέντα που θα την κάνουμε κάποια στιγμή και θα ζητήσουμε και
1: πολύ
0: τη γνώμη σας.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι μια κουβέντα η οποία πρέπει να γίνει εκτενέστατα και σίγουρα πρέπει να γίνει περιεκτικά. Σοβαρά.
0: Όχι για εντυπωσιασμό και όχι για να πάρουμε
1: την ψήφο
0: του κυρίου Χατζηγεωργίου του Παπασταμάτιου.
1: Πρέπει να γίνει με σοβαρότητα και φυσικά δεν πρέπει να λαϊκίζουμε εδώ, γιατί μιλάμε για το μέλλον των νέων αυτής της χώρας.
0: Όχι μόνο, της ίδιας της χώρας. Η παιδεία είναι η βάση για να χτίσουμε τα πάντα.
1: Των νέων αυτής της χώρας. Και όσον αφορά για τους μελλοντικούς φοιτητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τους οποίους όπως κάθε χρόνο με πολύ πολύ χαρά θα τους καλωσορίσουμε, θα είναι αυτοί που οι οποίοι θα συνεχίσουν την οικοδόμηση της χώρας.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί οι απόφοιτοι του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου έχουν οικοδομήσει αυτή τη χώρα, πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό. Γιατί
0: μας διώχνουν, κύριε Πρίτανη.
1: Έχει
0: αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Είναι, ξέρετε, χτυπάει η ώρα, πεταγόμαστε και οι φοιτητές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ για την
0: Πρίτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο κύριος Ιωάννης Χατζηγεωργίου. Ολοκληρώνουμε τη διαδρομή μας. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σκιαφάκα, που σήμερα θα μπορέσετε να τον απολαύσετε και περισσότερο. Σαν σήμερα το 69, στον πίνακα επιτυχιών βρέθηκε το. Α, όχι το 69, το 67, παιδιά. Ο Λευκός Λαγός. Τι λαγοκέφαλη και τέτοια. Jefferson Airplane. White Rabbit. Ό,τι δεν πρόλαβα από μηνύματα, παιδιά, αύριο, λίγο μετά τις 6.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 24 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρίστης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη Βουλή ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη. Είναι πολιτική επιλογή η αναδρομική ίσχυ του μέτρου, δηλώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει ελάφρυνση για περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, καθώς μειώνει τις μηνιαίες δόσεις, περιορίζει σχεδόν στο μηδέν τους στόκους και επιταχύνει την αποπληρωμή δανείων. Χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την ελληνική κοινωνία. Στέλνουμε μήνυμα ασφάλειας όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αρνείται κάθε εμπλοκή στο Qatar Gate ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Χαρακτηρίζει άκυρο το ένταλμα σύλληψης. Είναι μια μπούρδα ιστορία. Υπάρχει μίζα που φορολογείται, αναρωτήθηκε ο πρώην επίτροπος. Καμία θεσμική πολιτική εμπλοκή δεν υπάρχει στην υπόθεση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης. Τριγμή στο κόμμα Καριστιανού. Παραιτήθηκε ο Βασίλης Κοκοτσάκης με εχμές για ζητήματα διαφάνειας και δημοκρατίας. Την παραίτησή του ανακοίνωσε και ο πτέραρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπα-Νικολάου. Προσπαθούν να μας διασπάσουν, να σπείρουν τη διχόνοια, επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους πρόθυμους, η πρώτη αντίδραση της Μαρίας Καριστιανού. Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τις ρευματοκλοπές, σε ποιες περιοχές χτυπούσαν, η παγκόσμια πατέντα και η ζημιά των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Γέννησε την Παρασκευή και πέθανε την Τρίτη η 36χρονη γιατρός που υπηρετούσε στα ασθενοφόρα και στα επίγοντα της Μυτιλίνης. Τι οδήγησε στο θάνατό της. Δεν υπάρχουν διόδια στα στενά του Ορμούζ, αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ. Αν το Ιράν το κάνει, τέρμα στις διαπραγματεύσεις, τονίζει ο Αμερικανός πρόεδρος. Και τέλος, ο καύσωνας επηρεάζει πλέον 51 εκατομμύρια Γάλλους. Το Παρίσι είναι τόσο ζεστό όσο και το Άμπου Ντάμπι, λένε οι ειδικοί. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τη νέα κυβερνητική ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου έρχεται μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που υποχρέωνε τις τράπεζες να υπολογίζουν τους στόκους στη δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο. Με αναδρομική ισχύ είναι η ρύθμιση, με τις δόσεις των δανείων να μειώνονται αισθητά, ενώ επιταχύνεται και η αποπληρωμή. Πάμε αμέσως στον οικονομικό μας συντάκτη Κώστα Τσάβαλο για να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα. Υπάρχουν και εξαιρέσεις όμως, έτσι?
4: Έτσι ακριβώς, Θάνο, και θα αναφερθούμε αναλυτικά σε εξαιρέσεις, διότι πολλοί ακροατές μας ρωτάνε τι εξαιρούνται και γιατί εξαιρούνται. Να πούμε καταρχάς ότι είναι αυτή η ευνοϊκή νομοθετική ρύθμιση που συζητήθηκε και θα ψηφιστεί στη Βουλή σήμερα. Ευθυγραμμίζεται με την απόφαση του Αρείου Πάγου, αυτή που εκδόθηκε στις αρχές Ιουνίου, για να υπολογίζονται οι τόκοι επί της μηνιαίας δικαστικής δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου. Εξαιρεί όμως ρητά και αφήνει εκτός συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλετών. Εάν δούμε λοιπόν τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, εφαρμόζεται αποκλειστικά σε όσους έχουν ενεργή δικαστική ρύθμιση, να το ξανααναφέρουμε, και παραμένουν συνεπείς προστατεύοντας την κύρια κατοικία τους. Τώρα, εάν η ενεργή ρύθμιση έχει 5 χρόνια, έχει 6 χρόνια, 7, 2, 3, ισχύει κανονικότατα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εξαιρούνται όμως όσοι δανειολήπτες έχουν κηρυχθεί έκτοτε. Δηλαδή, δανειολήπτες που σταμάτησαν να πληρώνουν τις δόσεις τους.
3: Και έχουν χάσει την προστασία του νόμου, έτσι.
4: Έτσι ακριβώς. Ή για κάποια χρόνια έχασαν οριστικά την προστασία του νόμου Κατσέλη. Τώρα, υποθέσεις που έχουν ήδη περατωθεί.
3: Αυτό ισχύει, ένα λεπτό, γιατί το άκουγα σε συζητήσεις. Αυτό ισχύει και αν έχεις καθυστερήσει ή έχεις χάσει, ας πούμε, 3-4 δόσεις.
4: Ναι, προβλέπετε. Δεν ξέρω ακριβώς τώρα πόσες δόσεις πρέπει να μείνουν απλήρωτες για να εκπέσεις. Δηλαδή, να μην έχεις πλέον την προστασία του νόμου. Αλλά έτσι είναι. Mm-hmm. Εάν φύγεις λοιπόν από την προστασία του νόμου, δεν είναι ενεργή ρύθμιση. Τελείωσε. Mm. Τώρα, υποθέσεις που έχουν ήδη περατωθεί, όπου η οφειλή εξοφλήθηκε. Για παράδειγμα, κάποιος βρήκε χρήματα, πλήρωσε εφάπαξ το υπόλοιπο και καθάρισε, να το πούμε έτσι απλά, με τον νόμο Κατσέλη. Και η κύρια κατοικία, για την οποία γίνεται όλη η προσπάθεια, έχει ήδη διασωθεί οριστικά. Εξαιρείται mm-hmm. και αυτός. Εξαιρείται λοιπόν. Αυτές οι υποθέσεις εξαιρούνται.
3: Ναι.
4: Γιατί θα πούνε εμείς που πληρώσαμε, που κάναμε κλπ.
3: Θα το πούνε. Θα το πούνε. Δεν θα το πούνε. Δηλαδή αισθάνονται κάπως αυτοί οι άνθρωποι.
4: Αισθάνονται κάπως. Τώρα να μην πούμε πόσο, όπως αισθάνονται και οι συνεπείς δανειολήπτες. Τέλος πάντων, να πούμε επίσης, Θάνο, ότι όσοι έχουν ρυθμίσει μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού, εδώ είναι άλλο πράγμα. Δεν έχει σχέση ο νόμος Κατσέλη με τον εξοδικαστικό μηχανισμό.
3: Ναι, είναι ο νόμος του 19 εδώ, έτσι.
4: Ακριβώς. Είναι ο νόμος του 19. Εδώ οι φιλέτες που επέλεξαν τις διατάξεις του εξοδικαστικού μηχανισμού, καθώς οι δικές τους μηνιαίες δόσεις συνεχίζουν να υπολογίζονται ως τοκοχρεωτικές. Η συμφωνία που έχουν κάνει ουσιαστικά είναι με τις τράπεζες επί του συνολικού ποσού της ρύθμισης. Ναι. Αυτοί να πληρώνουν κανονικά. Δεν είναι όπως γίνεται τώρα από μήνα σε μήνα που λέγαμε που μπαίνει ο τόκος. Καμία σχέση. Και όσοι διεκδικούν αναδρομικά έχασαν. Δηλαδή δεν έχουν ενεργή ρύθμιση. Κλπ. Στις περιπτώσεις των έκτοτων ή των περατωμένων ρυθμίσεων, ποσά που έχουν καταβληθεί, ό,τι πλήρωσες δηλαδή στο παρελθόν, δεν μπορείς να το πάρεις πίσω, δεν αναζητούνται αναδρομικά, δεν ανοίγουν ξανά δικαστικές υποθέσεις για 10 χρόνια και περισσότερα. Και να πούμε, Θάνο, και κάτι ακόμα.
3: Υποθέτω πάντως ότι θα έχουν δουλειά, πολλή δουλειά στην πορεία, τα δικηγορικά γραφεία που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα.
4: Που έχουν και τόσα χρόνια ήδη.
3: Mm-hmm.
4: Σίγουρα.
3: Υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί στο θέμα της ρύθμισης?
4: Όχι, δεν υπάρχουν.
3: Όχι.
4: Δεν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί. Δηλαδή, ως προς το πότε εντάχθηκε ένας δανειολήπτης στο νόμο Κατσέλη, καλύπτονται αναδρομικά όλες οι αποφάσεις.
3: Ναι.
4: Αρκεί να είναι ακόμα ενεργή η ρύθμιση. Μπορεί κάποια να εκδόθηκε το 18.
3: Μάλιστα.
4: Κάποια να εκδόθηκε
3: Κωστή,
4: το 20.
3: Μειώνεται το κεφάλαιο, μειώνεται η δόση. Λεφτά στο χέρι δεν παίρνεις, έτσι?
4: Όχι, όχι. Δεν υπάρχουν χρήματα. Δηλαδή απλώς μειώνεις περισσότερο το κεφάλαιο και φεύγεις νωρίτερα από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή αποπληρώνεις νωρίτερα τις υποχρεώσεις. Δεν υπάρχει καμία επιστροφή. Συμψηφίζονται δηλαδή με τις δόσεις. Άμα σου μπαίνουν κάποιες δόσεις, τα χρήματα αυτά συμψηφίζονται. Μετρητά δεν δίνονται στο χέρι, δεν επιστρέφονται στο χέρι σε καμιά περίπτωση. Να το ξεκαθαρίσουμε γι' αυτό.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο, Κωστή, ή να σε ευχαριστήσω?
4: Για την ώρα όχι. Απλώς θα ήθελα να πω με την ευκαιρία,
3: ναι,
4: μιας και βρισκόμαστε σε τέτοια θέματα και επειδή είναι και το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών στη Βουλή και συζητιέται,
3: ναι,
4: αυτές τις μέρες, θα δούμε ότι το ΜΙΔΑ, το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, που αν δεν αλλάξει κάτι στο σχεδιασμό, θα το δούμε να φτιάχνεται, να λειτουργεί δηλαδή στις αρχές Ιουλίου, θα φέρει και κάποιες ανατροπές στην αγορά ακινήτων. Εντάχει να πω, Θάνο, ότι με μια τροπολογία που πήγε στη Βουλή θα προβλέπονται και τσουχτερά πρόστιμα που φτάνουν τα 1.000 ευρώ εάν οι ιδιοκτήτες δεν δηλώνουν σωστά τα στοιχεία ή δεν δηλώνουν τη χρήση της ακίνητης περιουσίας τους. Υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα εδώ και για κάποιους που είχαν λανθασμένα στοιχεία μέχρι τώρα. Αυτοί έχουν άφεση αμαρτιών, δεν πρόκειται να γίνει κάτι για αυτούς.
3: Και δεν ήταν μία και δύο αυτές οι περιπτώσεις.
4: Ακριβώς. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτούς για να το γνωρίζουν οι ακροατές.
3: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις ενστάσεις που υπάρχουν για αυτές τις κατηγορίες δανειοληπτών που μένουν εκτός και που τις συζητήσαμε με τον Κώστα Τσάβαλο.
5: Όσον αφορά αυτούς οι οποίοι έχουν ξοφλήσει τα δάνειά τους, η υπόθεση έχει ολοκληρωθεί, έχει προστατευτεί η κατοικία, έχει ολοκληρωθεί η δανειακή σύμβαση, επομένως δεν προβλέπεται κάτι για αυτούς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες υποθέσεις οι οποίες φαντάζομαι έχουν κηρυχθεί έκτοτες. Έχουν παράξει όμως νομικά αποτελέσματα. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι αν ανοίξουν αυτές οι υποθέσεις και υπάρξει μια αναδρομική επανεξέτασή τους, θα ανοίξει και μια σοβαρή νομική και συστημική αβεβαιότητα. Γιατί θα χρειαζόταν να ανοίξουν ξανά χιλιάδες παλιές υποθέσεις, πολλές από τις οποίες βασίζονται σε δικαστικές αποφάσεις δεκαετίας κάποιες από αυτές. Επομένως, νομικά θα ήταν και συστημικά, θα ήταν κάτι το εξαιρετικά αβέβαιο και επικίνδυνο να γινόταν κάτι τέτοιο. Και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με όρους αναδρομικότητα σε αυτή την πτυχή. Από εκεί και πέρα, στις περιπτώσεις που ο φιλέτης έχει εκπέσει αυτή τη ρύθμιση, σημαίνει ότι δεν έχει καταβάλει και σημαντικό αριθμό δόσεων, έτσι. Ναι. Άρα δεν τίθεται θέμα αναδρομικής επιστροφής για ποσά που δεν πληρώθηκαν ποτέ στην ουσία. Τώρα, από εκεί και πέρα για τον εξοδικαστικό, εκεί ξέρετε ότι μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τις ρυθμίσεις που είχαν στο παρελθόν, έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη και μπαίνουν σε ένα ευνοϊκό καθεστώς που λέγεται εξοδικαστικός μηχανισμός. Μέσω του εξοδικαστικού, όσοι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μπήκαν, απόλαυσαν όταν μπήκαν και συνεχίζουν να απολαμβάνουν μια σειρά από προνόμια, με την έννοια το ότι επειδή είναι ακριβώς ευάλωτοι, είχαν και κούρεμα, είχαν και πολλές δόσεις, είχαν και ένα επιτόκιο 3%. Είχαν και δυνατότητα επιμήκυνσης ουσιαστικά της οφειλής τους. Άρα έχει ήδη υπάρξει μια βελτιωμένη προστασία για αυτούς τους ανθρώπους και για να προστατεύσει και το σπίτι τους προφανώς.
3: Τώρα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο ραδιόφωνο μας και την ίδια εκπομπή, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου αν το κόμμα του θα υπερψηφίσει τη ρύθμιση.
6: Είναι αυτό εν μέρη που ζητούσαμε πριν δύο εβδομάδες, όταν ο κύριος Κερακάκης είχε πει το αμήνυτο ότι θα βρει χρυσή τομή μεταξύ της απόφασης και των συμφερόντων των φαντς. Τους εκθέσαμε, αναδείξαμε στην κοινωνία ότι η κυβέρνηση πήγε να παίξει το παιχνίδι συντεγμένων συμφερόντων και νομίζω ότι η κυβέρνηση κατάλαβε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει και θα έχει πολύ μεγάλο κόστος και αναγκάζεται να εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση, το αυτονόητο. Η δικαστική απόφαση δεν θεσπίζει ποτέ νέο κανόνα. Η δικαστική απόφαση ήρθε να κρίνει ποια είναι η ορθή ερμηνεία μιας διάταξης που ισχύει από το 10.
7: Ναι.
6: Αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ η απόφαση είναι αστειότητες. Τα ακούνε οι νομικοί και γελάνε όλοι. Δεν έχει βρεθεί ένας νομικός να πει ότι είναι θολή. Το λέει μόνο η κυβέρνηση. Όταν έρχεται η απόφαση να ερμηνεύσει άρθρο νόμου και να πει τι ήθελε να πει ο νομοθέτης, δεν βρει νέο κανόνα. Ερμηνεύει το παρελθόν. Προφανώς είχε αναδρομικότητα η απόφαση.
8: Άρα θα την ψηφίσετε εσείς ή όχι?
6: Μα είναι αυτό το οποίο προτείναμε. Εξαίρεση ένα πράγμα, βέβαια, να ξέρετε, ότι εμείς είχαμε πει και κάτι ακόμα. Δεν είναι μόνο το να εφαρμοστεί αναδρομικά για όσους είναι σήμερα στο νόμο.
3: Να πάμε και στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης, γιατί το πολυνομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, στον αστερισμό γενικότερα θα λέγαμε της οικονομίας, και εμείς θα πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά για όλα τα νεότερα, να μας μεταφέρει και το κλίμα. Καλησπέρα Ανδρέα.
9: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Υψηλή τόνη, έντονη κριτική, θα έλεγα σκληρή κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση με αφορμή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Ωστόσο, μένει να δούμε πώς θα ψηφίσουν τελικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς το μόνο κόμμα το οποίο έχει ξεκάθαρη θέση είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το ΚΚΕ, το οποίο έχει διαμηνήσει και έχει τονίσει και ο ίδιος ο κύριος Κουτσούμπας στην ομιλία του στη Βουλή ότι θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο επί της αρχής, επί των άρθρων, αλλά και ουσιαστικά και την, από ό,τι καταλάβαμε και μέσα από την ομιλία του, την τροπολογία. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι θα στηρίξει την τροπολογία σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Ωστόσο, μένει να δούμε, όπως είπαμε, πραγματικά το αποτέλεσμα της πληροφορίας και για το πώς θα κινηθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία ακόμα και εκείνα θα καταψηφίσουν επί της αρχής το πολυνομοσχέδιο. Επί της ουσίας θα ψηφίσουν αρκετά άρθρα του νομοσχεδίου, τα οποία ουσιαστικά ανακουφίζουν τους πολίτες, καθώς και η ίδια η κυβέρνηση μιλά για ένα πλέγμα προστασίας, το οποίο ως ένα βαθμό αναγνωρίζεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν ακούσατε την κοινωνία, σας ανάγκασε η απόφαση του Αρείου Πάγου να νομοθετήσετε. Είναι μια απόφαση συμμόρφωσης και όχι πραγματικά μια γενναία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, είπε χαρακτηριστικά στην ομιλία του Νίκος Ανδρουλάκη, σημειώντας πως η δικαστική απόφαση δικαιώνει τον αγώνα του Πασόκ για ρύθμιση του πεδίου. Ζήτησε ωστόσο να σταματήσουν τα επικοινωνιακά παιχνίδια στις πλάτες των δανειοληπτών. Mm-hmm. Ο κ. Πυρακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, απαντώντας στον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τόνισε ότι δεν λέω ότι λέμε ότι όλα πάνε καλά, αλλά ότι όλα πάνε καλύτερα. Υπογράμμισε απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι στον ανταγωνισμό σας με τον κ. Τσίπρα είστε έτοιμος να εισβάλλετε στο νομισματοκοπείο. Σε σύγκριση με την Ευρώπη που σήμερα δεν πάνε όλα καλύτερα, αλλά υπάρχει επικίνδυνη στασιμότητα, ανταπάτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης και τόνισε ότι όταν.
3: Αυτό ήταν καρφί, ταβανόπροκα. Βέβαια,
9: ναι,
3: δεν ήταν απλώς αιχμή.
9: Ακριβώς. Και όπως ανταπάτησε ο κύριος Αμπουλάκης και τόνισε ότι όταν το Πασόκο στόμα και κυρίως ο λαός έκαναν θυσίες, Νέα Δημοκρατία και Τσίπρας μας πολεμούσατε με ζάπια και ευκολόγια. Στο ίδιο μήκος κύματος και σε υψηλούς τόνους και η κριτική από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Θάμελο, ο οποίος στελίτευσε την απουσία του κ. Μητσοτάκη από τη σημερινή συνεδρίαση, αλλά και σημειώνοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης μετέτρεψε τη χώρα σε μια χώρα φτωχών εργαζομένων, αλλά και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο οποίος χαρακτήρισε μικρό κλάσμα τα μέτρα της κυβέρνησης σε σχέση με τη φορολογία του λαού και επιτέθηκε σε Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι τρέχουν να ανακοινώσουν μέτρα, αλλά μέσα στο πλαίσιο της δημοσιονομικής ισορροπίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια και ο Κυριάκος Μελόπουλος ανέφερε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης, όπως των 72 δόσεων, αφήνουν πάρα πολλούς απέξους και ζήτησε 120 δόσεις. Αλλά και ο Δημήτρης Ναυτιός εστίασε στην κριτική του συνολικά την κυβέρνηση, κάνοντας λόγο διαθίασο και ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι συνώνυμη της διαφθοράς. Να πω ότι σε όλη την καυτή την κριτική της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης, απάντησε βέβαια ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος εξήγησε ότι είπε ότι η οικονομία πλέον γίνεται πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και πιο εξωστρεφής και αυτό ακριβώς υπηρετούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου, είπε ο Κυριάκος Πυρακάκης, απαντώντας συνολικά στην κριτική και αναφερόμενος ειδικά στην τροπολογία για τους δανειολήπτες, είπε ότι η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να θεσμοθετήσει αναχρονικότητα, αλλά όπως είπε, δεν κάνουμε το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο, αλλά το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη. Και θέλω να πω ότι σημείωσε το γεγονός ότι το μέτρο αυτό, η τροπολογία, έχει ένα κόστος 700 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο δεν μετακυλείται αποκλειστικά στο κράτος, αλλά θα το υπομισθούν τόσο οι τράπεζες όσο και το σχήμα κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής. Και άρχισε συνολικά κριτική στον νόμο Κατσέλη, λέγοντας ότι το Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ που υπερασπίστηκαν αυτό το πλαίσιο πληροδότησαν στη χώρα μια βραβευτική βόμβα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας.
3: Ήσουμε και να ακούσουμε σιγά σιγά όλα αυτά που μας περιέγραψες. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη.
7: Η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να νομοθετήσει αναδρομικότητα. Θα μπορούσαμε να περιοριστούμε στην εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού από σήμερα και μετά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ζήτημα λύνεται μόνο για το μέλλον. Δεν το κάναμε. Επιλέξαμε να πάμε πολύ πιο πέρα. Επιλέξαμε να αναγνωρίσουμε ότι όσοι όλα αυτά τα χρόνια παρέμεναν συνεπείς και κατέβαλαν περισσότερα από όσα τελικά όφυλαν, δικαιούνται ουσιαστικής αποκατάστασης. Μικρότερη δόση, ταχύτερη αποπληρωμή. Δεν κάνουμε δηλαδή το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο. Κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει πολιτική ευθύνη.
3: Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη.
10: Δυστυχώς, το σημερινό πολυνομοσχέδιο είναι μία ακόμα τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση. Ένα νομοσχέδιο σκούπα. Ένα νομοσχέδιο με ετερόκλητες διατάξεις. Διαφορετικά αντικείμενα, σκοπιμότητες, που επί της ουσίας και σε αυτή την περίπτωση, με αυτό το νομοσχέδιο σκούπα, περιορίζεται ο ουσιαστικός διάλογος και ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος. Η διαβούλευση υποβαθμίζεται.
3: Η κοινωνική πίεση σας φέρνει εδώ, είπε απευθυνόμενος τον Κυριάκο Πιερακάκη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος.
7: Δεν είναι επιλογή σας. Σύρεστε κύριε Πιερακάκη και πάλι καλά. Και η κοινωνική πίεση και η αποβαστορίου πάγου σας φέρνει εδώ.
11: Και μάλιστα έρχεστε σήμερα εδώ υποχωρώντας από τις απαράδεκτες δηλώσεις, τις δικές σας, ότι χρειάζεται ισορροπία στην απόφαση.
3: Το κόστος πρέπει να βαρύνει αποκλειστικά τα funds και τις τράπεζες, είπε από την πλευρά του ο γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
11: Το κόστος αυτό πρέπει να βαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους servicers. Εσείς προβλέπετε ότι το κόστος θα καλυφθεί μέσω του δημοσίου, δηλαδή πάλι από χρήματα των φορολογουμένων.
3: Ο Κυριάκος Δελόπουλος κατηγόρησε από το βήμα της Βουλής την κυβέρνηση ότι μεριμνεί για τους τραπεζίτες.
12: Αν δεν έφερε τη ρύθμιση η κυβέρνηση σήμερα, οι τράπεζες θα είναι υποχρεωμένες, κύριε Υπουργέ, να πληρώσουν όλο το ποσό μαζί και τους τόκους όλα πίσω. Πάλι για τους τραπεζίτες μεριμνείτε και όχι για τους πολίτες.
3: Πειρά στην κυβερνητική πλειοψηφία εξαπέλυσε και ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.
13: Ουσιαστικά ενδιαφέρει 60 με 80.000 διανεολήπτες η ρύθμιση και αφήνει έξω 200.000 δυνητικά ωφελουμένων από την απόφαση του Αρείου Πάγου.
3: Για ψίχουλα που μοιράζει η κυβέρνηση μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της πλεύσης Αλέξανδρος Καζαμίας.
14: Μία σειρά από παροχές ύψους συνολικά 500 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ψίχουλα τα οποία η κυβέρνηση μοιράζει σε επίλεκτες ομάδες.
3: Το νομοσχέδιο για τα νέα μέτρα στήριξης προς τους δανειολήπτες πρωταγωνίστησε και στην καθιερωμένη συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον οποίο και ενημέρωσε σχετικά για τη ρύθμιση που θα ανακουφίσει πάνω από 100.000 δανειολήπτες.
15: Όμως το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια κρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στον νόμο Κατσέλη και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση σε επίπεδο Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας.
3: Σύνδεση τώρα με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για τις λεπτομέρειες της συνάντησης Κυριάκου Μητσοτάκη και Κωνσταντίνου Τασούλα. Άγη, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα για μένα. Ουσιαστικά δύο θέματα απασχόλησαν τουλάχιστον δημοσίως στη συνάντηση αυτή, η νομοθετική βουλή της κυβέρνησης, αλλά και τα αποτελέσματα βέβαια που είχαμε σχετικά με τον πόλεμο ΗΠΑ. Αρχικά ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως η κυβέρνηση με αυτή την νομοθετική ρύθμιση κλείνει μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη, όπως είπε, και σεβασμός δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς. Αναφερόμενος δε στο νομοσχέδιο συνολικά με τα μέτρα στήριξης, έχουμε και τις δόσεις για τους οφειλέτες του δημοσίου, επεσήμανε πως χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παραδεδομένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Έχουμε δυνατότητα από το πλεόνασμα, είπε, να στηρίξουμε την κοινωνία. Και αναφερόμενος συνολικά στα μέτρα, τόνισε πως είμαστε σε θέση να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, γιατί η πορεία της οικονομίας είναι θετική. Διεμήνησε δε πως η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα τα δημόσια ή οικονομικά, αφαίρονται σε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως θα πρέπει οι πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακροστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, αφού, όπως εξήγησε, η χώρα το έχει πληρώσει ακριβά στο παρελθόν. Εξέφρασε δε, όπως είπαμε, και την ικανοποίησή του για τη συμφωνία των 14 σημείων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εύχομαι, είπε, να μην υπάρξουν πρόσθετες αναταράξεις στους επόμενους μήνες. Σημείωσε δε πως υπήρξε άνοδος του πληθωρισμού στους τελευταίους μήνες, η οποία οφείλεται στην άνοδο τιμών του πετρελαίου και οι οποίες έχουν αποκλιμακωθεί. Βλέπουμε την αποκλιμάκωση να περνάει και στη μέση, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Είμαι αισιόδοξος για επιστροφή στην κανονικότητα, σημείωσε καταλήγοντας τις δηλώσεις του.
3: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ολιάζοντας τις διεθνείς εξελίξεις, στάθηκε ιδιαίτερα στην πορεία του πληθωρισμού και τις τιμές στην ενέργεια.
15: Εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε είχαμε τη δυνατότητα από το πλεώνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Είμαστε σε θέση να μπορούμε να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, ακριβώς επειδή η πορεία της οικονομίας μας είναι θετική και επειδή η πολιτική μας της δημοσιονομικής πειθαρχίας έχει αυτά αποτελέσματα. Επιστρέφουμε λοιπόν με απλά λόγια το μέρισμα της συλλογικής ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία, στο μέτρο πάντα, να το τονίσω αυτό, των δυνατοτήτων μας.
3: Με φόντο τις προτάσεις παροχές από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο Πρωθυπουργός ήταν καυστικός.
15: Δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού.
3: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε την ανάγκη, μπαίνοντας τον τελευταίο χρόνο πριν τις εκλογές, να παραμείνουμε μακριά από πειρασμούς παροχών που θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν την οικονομία.
17: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν από τις εκλογές. Έχουμε εμπειρία εκλογών. Προφανώς θα υπάρξουν και υπερβολές, θα υπάρξουν και εντάσεις. Το θέμα είναι να κρατηθούμε μακριά από πειρασμούς που θα εκτροχιάσουν την οικονομία και θα τις αφαιρέσουν τις δυνατότητες που επιτρέπουν να βοηθούνται τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου συμπληρώνονται φέτος και σήμερα το ΠΑΣΟΚ τιμά τον ιδρυτή του και διοργανώνει ειδική εκδήλωση στο Καλέντσι Αχαΐας. Τόπο καταγωγής του για το έργο και την παρακαταθήκη του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ μιλούν σε λίγο ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και άλλα ιστορικά στελέχη. Πάμε στον Μιχάλη Βασιλάκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα Μιχάλη, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η εκδήλωση?
18: Όχι ακόμα, καλησπέρα σας από το Καλέντσι Αχαΐας, στην γενέτειρα των Παπανδρέου. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η εκδήλωση και θα συνοδευτεί, όπως είπες και εσύ, από την ομιλία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Τμήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη. Μια ομιλία η οποία αναμένεται να έχει διπλό χαρακτήρα, γιατί από τη μία συνδυάζει την απόδοση μνήμης και τιμής αφορμή και συμπλήρωση των 30 χρόνων από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Και από την άλλη αναμένεται να εκπαιμπτούν πολιτικά μηνύματα κατά την πληροφορία που έχουμε, κατατεθέντας το ΠΑΣΟΚ ως τον μοναδικό αυθεντικό πόλο απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Γιατί πολλοί διεκδικούν την κληρονομιά του Ανδρέα Παπανδρέου, οπότε το αντιλαμβάνομαι αυτό που λες και νομίζω ότι και ο κύριος Ανδρουλάκης σε αυτό το μήκος κύματος θα κινηθεί, έτσι?
18: Ακριβώς, μόνο τυχαία δεν έγινε η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου, ιστορικού τοπόσιμου, όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ, αλλά γενικά για την πολιτική ιστορία και της Αχαΐας αλλά και της Ελλάδας. Αυτή την ώρα μπροστά μου βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Τμήματος Αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είναι κοντά του, δίπλα του και ο πρώην πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου. Είδαμε νωρίτερα και τον κύριο Κώστα Καβαλίδη, τον κύριο Γιάννη Βαρδακοφάνη, αλλά και αρκετά στελέχη και από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτικά και κομματικά στελέχη. Είναι ένας χώρος ο οποίος θα έλεγα ότι βρίσκεται στη σκιά του Ανδριάντα, του Γέρου της Δημοκρατίας, του Γιώργου Παπανδρέου. Του Γεωργίου Παπανδρέου, βρίσκεται εδώ στην κεντρική πλατεία του χωριού. Από εδώ λοιπόν, σε λίγη ώρα, αναμένεται να ξεκινήσει η εκδήλωση. Ακούτε, ίσως περνάνε και τα χειροκροτήματα, υποδοχή και τα συνοχήματα, τα οποία φωνάζει ο κόσμος ο οποίος είναι συγκεντρωμένος, κόσμος ο οποίος περιμένει να παρακολουθήσει και την εκδήλωση, αλλά και να ακούσει την πολιτική ομιλία.
3: Να πούμε, Μιχάλη, ότι το Earth News Radio θα συνδεθεί όταν ο κύριος Ανδρουλάκης μιλήσει για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του για τον Ανδρέα Παπανδρέου αλλά και για τα πολιτικά μηνύματα που θα στείλει στην σημερινή πολιτική πραγματικότητα. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν και εμείς συνεχίζουμε. Η αλήθεια θα λάμψει μέσω της δικαιοσύνης, σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη αναφορικά με το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τις βελγικές αρχές και τη φερόμενη εμπλοκή του στο σκάνδαλο του Qatar Gate. Στον αντίποδα, σφοδρή είναι η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Από την πλευρά του, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος χαρακτηρίζει άκυρο το ένταλμα σύλληψης.
19: Πριν από 2,5 χρόνια προέκυψε το ίδιο ζήτημα. Δεν εκλήθην ποτέ εγώ. Είναι μια μπουρδα. Μπουρδα ιστορία. Η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας, κάποιοι το πήραν, το ανέδειξαν. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το ΕΠΕΚΕΠΕ.
20: Της βελγικής δικαιοσύνης. Έτσι προβάλλεται.
19: Είναι της βελγικής αστυνομίας. Γι' αυτό και δεν εστάλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εστάλει στην αστυνομία. Ζητώ να αρτεί η ασυλία μου για να ενεργοποιηθεί ένα ένταλμα το οποίο στην ουσία του είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε.
3: Η αλήθεια θα λάμψει, ανέφερε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
21: Ο ίδιος έχει μιλήσει, είναι σαφής, δεν γνωρίζω φυσικά τις λεπτομέρειες υπόθεσης, αλλά έχει επιδείξει ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση το οποίο εξουσιοδοτείται να προχωρήσει. Βελγικές αρχές, εν πάση περιπτώσει εισαγγελικές, ζητούν αυτό το οποίο ζητούν. Ο ίδιος είπε ότι θέλει αμέσως να αρθεί η ασυλία του και ότι δεν πρόκειται να κρυφτεί πίσω από αυτό. Νομίζω πρέπει να μείνουμε σε αυτά. Απαντήσεις θα δοθούν και η αλήθεια θα λάμψει. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα υπάρχει Βουλή που θα τοποθετηθεί για την άρση ασυλίας και υπάρχουν και οι αρμόδιες αρχές.
3: Ακούσαμε τον κύριο Χατζηδάκη εδώ στο Earth News. Τώρα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έδωσε τις απαντήσεις του και φαίνονται πιστικές, είπε στην τηλεόραση του Open ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
22: Ο κύριος Αβραμόπουλος, όπως είχαμε πει, βγήκε και έδωσε τις απαντήσεις του. Με αυτά τα οποία διαβάζουμε και αυτά τα οποία λέει ο κύριος Αβραμόπουλος, φαίνονται πιστικές οι απαντήσεις του. Δεν παίρνω αποστάσεις, ούτε τον καταδικάζω τον άνθρωπο, ούτε τον αθώνω, γιατί δεν θα μπορούσα να κάνω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ως προς το ένταλμα. Όπως προκύπτει από όλες τις πηγές, και τις αστυνομικές και τις δικαστικές πηγές, ακολουθήθηκε η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε τέτοια περίπτωση.
3: Δηλαδή
22: εντός 24 ωρών το ένταλμα διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα και ακολουθείται όλη η κατά τον νόμο διαδικασία. Ούτε θα μπορούσε να έχει, ούτε έχει σε αυτή την περίπτωση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, την οποιαδήποτε ανάμειξη ο οποιοσδήποτε υπουργός στα ψηφοδέλτια τα αποφασίζει ένας και μόνο. Με τις εισηγήσεις βέβαια πολλών.
3: Πρωθυπουργός.
22: Και μάλιστα ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός ακούει τις εισηγήσεις και βάζει και νέους ανθρώπους και δίνει ευκαιρίες. Ο πρωθυπουργός. Με την ιδιότητά του ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Άρα κανείς δεν είναι υποψήφιος αν δεν το ανακοινώσει ο πρωθυπουργός.
3: Πειρά στη Νέα Δημοκρατία, με αφορμή την υπόθεση Αβραμόπουλου, εξαπέλυσε μέσω της τηλεόρασης του Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς.
23: Θυμάμαι ότι σε αντίστοιχη περίπτωση ευρωβουλευτή, όπου το Πασόκ είχε αναστείλει την κομματική ιδιότητα. Τα πρώτα δύο λεπτά η Νέα Δημοκρατία έγραφε ανακοινώσεις πάρα πολύ αυστηρές που έλεγε ότι πρέπει άμεσα να τη διαγράψει.
3: Στην πολιτική επικαιρότητα θα μείνουμε. Συννεφιάζει το τοπίο πάνω από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού μετά τις αποχωρήσεις του Βασίλη Κοκοτσάκη και του Αθανάσιου Παπανικολάου, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν υποχώρηση της δυναμικής του κόμματος. Οι αποχωρήσεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς πρόκειται για πρόσωπα που είχαν ταυτιστεί με το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού και μάλιστα πριν ακόμα συμπληρωθεί ένας μήνας από την ίδρυση του κόμματος. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, είχαμε και την ανάρτηση της κυρίας Καριστιανού λίγο νωρίτερα. Καλησπέρα. Στα καλησπέρα, γενικούργια καλώς. Προβλήματα.
24: Ακριβώς, δεν πρόλαβε να κλείσει ένα μήνα. Θα ακούσουμε βέβαια και στην πορεία πώς δικαιολογεί τις παραιτήσεις αυτές η κυρία Καριστιανού. Να πούμε όμως ότι τα πρώτα σύννεφα, όπως και εσύ είπες, φάνηκαν στον ορίζοντα για την ελπίδα της δημοκρατίας. Είχαμε δύο παραιτήσεις. Πρώτη αυτή του πτεράχου εναπροστατεία Αθανασίου Παπανικολάου, ο οποίος ανέφερε ότι δεν θέλει πλέον να έχει καμία σχέση σχέση με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, καθώς διαπίστωσε πως αντί να έχει χαρακτηριστικά ενός κοινωνικού κινήματος, άρχισε, όπως λέει ο εναποστρατεία πτέραρχος, να εξελίσσεται σε μια κλειστή παρέα με καθοδηγητές πρώην στελέχη του κόμματος Νίκη. Και εδώ πρόκειται για μια πολύ σοβαρή καταγγελία, Θάνο, όπως ακούμε. Λίγες ώρες μετά, σήμερα το πρωί, υπέβαλε την παραίτησή του και ο πραγματογνώμονας της υπόθεσης των Τεμπών, Βασίλης Κοκοτσάκης, με ανοιχτή επιστολή, στην οποία ασκεί σκληρή κριτική για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του πολιτικού φορέα, επικαλούμενος σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις και λειτουργίας του κόμματος, όπου γίνονται, όπως είπε, χωρίς σαφείς κανόνες, θεσμικές διαδικασίες, διαφάνεια, λογοδοσία, αλλά και οργανωτικό πλαίσιο.
0: Σκληρές τοποθετήσεις, ουσιαστικά
24: πολύ.
0: Δηλαδή στο ξεκίνημα, στο καλημέρα, βάζουν ζητήματα διαφάνειας και δημοκρατίας τα δύο πρώην στελέχη.
24: Ακριβώς, ήταν πολύ σημαντική επισήμανσή σου, ακριβώς αυτό. Να σου πω ακόμη ότι ο κύριος Κοκοτσάκης επιρρύπτει πολιτικές ευθύνες στην κυρία Καριστιανού, σημειώνοντας ότι ως επικεφαλής του εγχειρήματος έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του κόμματος. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ακόμη και η ιδρυτική διακήρυξη έγινε χωρίς συλλογικές διαδικασίες, ενώ οι όποιες αποφάσεις για ένα ολοκληρωμένο οργανωτικό σχέδιο αγνοήθηκαν, καθώς συλλήφθησαν, όπως λέει, από κλειστό κύκλο προσώπων που βρίσκονται δίπλα στην κυρία Καριστιανού, κάνοντας λόγο για μία ιδιότυπη ηγεσία, όπως τη χαρακτήρισε, η οποία έχει μία συγκεκριμένη αυλή γύρω της. Και αυτή είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία.
0: Αυτά είχαμε συνηθίσει, αυτό ακριβώς, αυτό θα έλεγα, που λες και εσύ, Ευγενία. Αυτά τα ακούμε για κόμματα που έχουν μια παρουσία 20 και 30 ετών.
24: Υπάρχει μια πολιτική φορά και
0: τα ακούμε για ένα κόμμα το οποίο έχει μια παρουσία, πολιτική παρουσία 30 ημερών. Και μιλάμε τώρα για τον τεχνικό σύμβουλο των οικογενειών των θυμάτων για την τραγωδία των Τεμπών, ο κύριος Κοκοτσάκης, να θυμίσουμε ποιος είναι, έτσι. Τώρα, είχαμε και απάντηση όμως από την Μαρία Καριστιανού.
24: Η κυρία Καριστιανού, λοιπόν, ως πρώτη αντίδραση, Θάνο, μετά τις αποχωρήσεις, σχολίασε σε ανάπτυξη της πως κάποιοι επιχειρούν να διασπάσουν την ενότητα του κόμματος και επιστρατεύουν, όπως επισημαίνει, όλους τους πρόθυμους. Έγραψε συγκεκριμένα ότι τα δόλια κίνητρα, αν και ενίοτε καμουφλαρισμένα, ευτυχώς γίνονται αντιληπτά και κάποτε αποκαλύπτονται. Ο πόλεμος, γράφει, κλιμακώνεται πανταχώθεν και βέβαια η λάσπη και η συκοφαντία συνεχίζεται. Μάλιστα. Και αυτό μας χαροποιεί. Σε κάθε περίπτωση, Θάνο, και σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, οι δύο αυτές αποχωρήσεις δεν θα αποτελέσουν μεμονωμένο περιστατικό.
0: Α, έπεται συνέχεια.
24: Βεβαίως, καθώς τις ίδιες ενστάσεις για τον τρόπο λειτουργίας του νέου κόμματος έχουν και άλλα μέλη της βάσης. Και κλείνοντας, να σου πω ότι ούτε δημοσκοπικά είναι καλά τα πράγματα για την ελπίδα της δημοκρατίας, καθώς από το 7,5 τον περασμένο μήνα, το Μάιο, έπεσε αυτό το μήνα στο 5,4, χάνοντας 2,1 μονάδες μόλις μήνα.
0: Εκεί θα πάμε, βέβαια, η Real Polls τη δίνει στην τρίτη θέση σήμερα. Θα τα δούμε όλα αυτά, Ευγενία, με προσοχή στην πορεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ. Τη νέα δημοσκόπηση να δούμε τώρα, της Real Polls, για το πρόταγον.gr, όπου στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά με 25,8% και το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα παγιώνεται ως δεύτερη επιλογή με 18,2%. Στην ίδια έρευνα, η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού είναι στην τρίτη θέση με 9,4%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 8,9%, το ΚΚΕ συγκεντρώνει 5,4%, η Λύση 4,5%, η Φωνή Λογικής 3,3%, κάτω από το 3% εμφανίζονται η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8%, το Μέρα 25% με 2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1% και η Νίκη στο 0,9%.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στη Στην ζεστή πηξίδα του κόσμου, η Ευρώπη προσπαθεί να αντιμετωπίσει έναν καύσωνα που σπάει σήμερα κάθε ρεκόρ, με τουλάχιστον 94 εκατομμύρια ανθρώπους να αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, οι περισσότεροι από τους οποίους στη Γαλλία και την Ισπανία. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης με όλες τις εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα.
4: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η Ιταλία θρυνεί τα πρώτα τρία θύματα του καύσωνα, ενώ στη Γαλλία οι πνιγμοί ξεπερνούν τους 40 και οι διακοπές ρεύματος επηρεάζουν 68.000 νοικοκυριά. Στο γειτονικό Βέλγιο, 23 Ιουνίου, περνά στην ιστορία για την πρωτοφανή θερμοκρασία των 44 βαθμών Κελσίου, ενώ στη Γερμανία οι αρχές εκδίδουν οδηγίες επιβίωσης με δεδομένο ότι το σύστημα κλιματισμού δεν ήταν ποτέ προτεραιότητα στα νοικοκυριά.
0: Να πάμε όμως, Δημήτρη, στο Παρίσι και την ανταποκρίτρια του Earth News, Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Θωμαΐς, καλησπέρα από την Αθήνα. Δεν την έχουμε όμως ακόμα. Την έχουμε τη Θωμαΐδα. Καλησπέρα. Καλησπέρα από την Αθήνα, Θωμαΐς.
5: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
0: Πώς είναι
5: συγγνώμη την ερώτηση. Ναι.
0: Η ερώτηση είναι πώς είναι τα πράγματα. Είναι μια δύσκολη συνθήκη στη Γαλλία, στο Παρίσι, σε όλες τις πόλεις της Γαλλίας σχεδόν. Μιλάμε ότι πλήττεται 51 εκατομμύρια Γάλλοι, διαβάζω στη Le Figaro.
5: Ναι, τα 3/4 της Γαλλίας είναι με καύσωνα. Παρατηρούνται οι θερμοκρασίες σήμερα νέο ρεκόρ, που καταγράφηκε ποτέ στη Γαλλία, σπάζοντας το ρεκόρ της Τρίτης. Ουσιαστικά μια μέρα διαφέρει για το ρεκόρ ιστορικό για μήνα Ιούνιο στη Γαλλία. Ποτέ δεν έχει καταγραφεί θερμοκρασία 40 με 44 βαθμούς ουσιαστικά σε ολόκληρη τη χώρα. 92% της χώρας είναι υποκαύσωνα και δεν φαίνεται να υποχωρεί. Αύριο θα συνεχίσει και θα είναι ίσως χειρότερα. Θα σπάσουμε το σημερινό ρεκόρ αύριο και υποτίθεται ότι το Σαββατοκύριακο, λέω, υποτίθεται ότι θα μειωθεί λίγο η θερμοκρασία, όχι δραματικά, για να αναπνεύσει ο κόσμος. Και ήδη οι μετεωρολόγοι υπολογίζουν ότι από τις 10 Ιουλίου θα ξεκινήσει ένα άλλο, μάλλον θα συνεχιστεί ο καύσωνας κατά κάποιο τρόπο, ή θα ξεκινήσει ένα νέο κύμα καύσωνα που ίσως μας οδηγήσει στην 14η Ιουλίου,
0: η μέρα
5: της Βαστήλης με καύσωνα. Είναι η πρώτη φορά η μετεωρολογική υπηρεσία θεωρεί ότι είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό επεισόδιο καύσωνα που συγκρίνεται με εκείνο του 2003. Υπογραμμίζω ότι είχαμε 15.000 νεκρούς από κυρίως τρίτης ηλικίας από καύσωνα. Ήδη σήμερα το βράδυ συνεχίζεται η επίγουσα συνεδριάς, να το πω, γιατί κάθε μέρα έχουν και μια νέα συνεδρίαση το Υπουργικό Συμβούλιο, ναι, με τον Πρωθυπουργό για να
0: καταμερίσει. Ο μηχανισμός αντέχει, τα νοσοκομεία αντέχουν, δηλαδή οι αρχές μπορούν,
5: ναι,
0: να ανταποκριθούν.
5: Προς το παρόν υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση στα νοσοκομεία σε ορισμένες πόλεις, όπως είναι το Παρίσι, που αυξήθηκε κατά 50% η κίνηση στα επίγοντα περιστατικά, λογικό. Αλλά προς το παρόν αντέχει το σύστημα, διότι έχει δοκιμαστεί και το 2019. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε και μετά και το COVID, οπότε και εκεί πέρα το σύστημα είχε ένα crash test. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι ο Δήμος του Παρισιού, παραδείγματος χάρη, όπως και οι άλλοι Δήμοι από τις πολύ μεγάλες πόλεις που πλήρονται, όπως τον Μπορδό, έχουν αποφασίσει να ανοίξουν και περισσότερα σημεία ανακούφισης, και όχι μόνο για τους ηλικιωμένους, αλλά και για τους ανθρώπους που έχουν έκτατες και ειδικές ανάγκες και για παιδιά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σήμερα στο Παρίσι, για πρώτη φορά Ιούνιο μήνα, το θερμόμετρο έδειξε 40,7 βαθμούς θερμοκρασία, που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
0: Θωμαΐς, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Το θερμά εδώ δεν κολλάει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Να πάμε στην Ιταλία, στο Μιλάνο, στον Κρίστιαν Μαυρί, ο οποίος έχει τις σχετικές πληροφορίες για την πραγματικότητα και την κατάσταση γενικότερα στην Ιταλία. Κρίστιαν, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, τη ζούμε στο πετσί μας, θα μπορούσα να πω όνομα και πράγμα, γιατί πραγματικά η κεντροβόρεια Ιταλία κυρίως συνεχίζει να βράζει εδώ και αρκετές ημέρες με πολύ ψηλότερες από το μέσο όρο θερμοκρασίες. Χθες πιο ζεστή πόλη ήταν η Φλωρεντία με 41 βαθμούς και πάρα πολύ υψηλή υγρασία. Σήμερα, μάλιστα στην ίδια τη Φλωρεντία, το Μουσείο Ουφίτσι παρουσίασε προβλήματα στο σύστημα κλιματισμού του, με αποτέλεσμα να κλείσει νωρίτερα
7: μεγαλύτερη πώληση των σημερινών εισιτηρίων. Ενώ στην πόλη ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία αναμένεται να παραμείνει στο κόκκινο, σύμφωνα με τη βαθμίδα που ορίζει το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας, μέχρι και την Παρασκευή, οπότε μεθαύριο. Γενικότερα, η πολύ ψηλή υγρασία έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα στην κεντροβόρεια Ιταλία, που δεν είναι συνηθισμένη σε ένα τόσο, θα έλεγα, παρατεταμένο καύσωνα. Και πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο πως ενδεικτικά χθες στην επαρχία Κρεμόνα η αίσθηση της θερμοκρασίας στον άνθρωπο έφτασε τους 50 βαθμούς και οι κλήσεις στον αριθμό έκτακτης ανάγκης αυξήθηκαν κατά 15% σε όλη την επικράτεια. Σήμερα ήταν 16 οι πόλεις της Ιταλίας με τον μέγιστο συναδιαγερμό για τη δημόσια υγεία, το λεγόμενο κόκκινο, και αύριο αναμένεται πως θα είναι 17. Ενώ πρέπει να τονίσουμε πως σύμφωνα με τους ειδικούς η ουρά αυτής της κόκκινης, του κόκκινου λεκέ, αν θέλουμε, που έχουμε πάνω από τη Γαλλία με τις υπέρογες θερμοκρασίες, φαίνεται πως θα φτάσει στην Ιταλία μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας, οπότε θα έχουμε σίγουρα σαραντάρια αλλά και πολύ πιο υψηλές θερμοκρασίες.
0: Και αυτό φοβίζει
7: πάρα πολύ τους ειδικούς και τους Ιταλούς, εφόσον όσοι έχουν κλιματιστικό το έχουμε συνέχεια αναμένο σε γραφεία και σε σπίτια και αρχίζουν και σημειώνονται πολύ σοβαρά blackout σε διάφορες επαρχίες και περιφέρειες.
0: Και αν θα αντέξει το σύστημα, έτσι, γιατί και αυτό, είναι η κατανάλωση ρεύματος, έχει και αυτό ένα όριο.
7: Ακριβώς. Και θέλω να σημειώσω

0: εν πάση περιπτώσει είναι λίγο χιουμοράκι αυτό. Αλλά τι άλλο υπάρχει στο επίπεδο του ρεπορτάζ?
1: Κοίταξε, τώρα το μετεωρολογικό μοτίβο, το περίφημο μπλοκ ωμέγα, το οποίο ονομάστηκε έτσι από την ομοιότητά του με το σχήμα του ελληνικού γράμματος, έχει παγιδεύσει ζεστό αέρα από τη Βόρεια Αφρική και κινείται πολύ αργά, με αποτέλεσμα ο καύσωνος να παρατείνεται ακόμη για τουλάχιστον 5 ημέρες. Εκτιμήσεις του Γαλλικού Πρακτορείου, βάσει ανάλυση των προγνώσεων της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, υποδεικνύουν ότι οι μέγιστες θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς για περισσότερους από 350 εκατομμύρια ανθρώπους, πάνω από τα 2 τρίτα του πληθυσμού της Ηπείρου. Και να κλείσω λέγοντας ότι ο καύσωνας δεν άφησε ούτε τη Σκανδιναβία απ' έξω. Αναμένεται να την πλήξει την Παρασκευή και τη Δανία ειδικότερα, η οποία θα κηρυχθεί σχεδόν στο σύνολό της σε πορτοκαλί συναγερμό, το δεύτερο επίπεδο προειδοποίησης, καθώς θα πληγεί επίσης από τον καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη, Θάνο.
0: Από ό,τι έχω καταλάβει πάντως, Δημήτρη, η Ελλάδα την έχει κοπανίσει από όλο αυτό.
1: Είμαστε πολύ τυχεροί. Όταν λέμε ότι ζούμε σε ευλογημένη χώρα, δεν το λέμε έτσι.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται, αεράκι θα έχουμε δυνατό Σαββατοκύριακο. Αλλά όχι τέτοιες θερμοκρασίες. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Σε συνάθεια με αυτά που συζητήσαμε νωρίτερα με τους καλούς συναδέλφους, οι ολοένα αυξανόμενες θερμοκρασίες οδηγούν χιλιάδες Αθηναίους για μια γρήγορη βουτιά στις παραλίες της Αττικής, με το κόστος ωστόσο να προκαλεί ψυχρολουσία, να και κάτι κρύο. Οι τιμές στις οργανωμένες παραλίες της Αττικής παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με το κόστος για ένα σετ ξαπλώστρας να φτάνει σε κάποιες περιπτώσεις και τα 100 ευρώ για μια οικογένεια τα Σαββατοκύριακα. Περισσότερα θα μας πει η Έλενα Καραθάνου. Καλησπέρα, Έλενα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Σουχτερές είναι οι τιμές όσον αφορά τις ξαπλώστρες σε οργανωμένες παραλίες της Αττικής. Οι λουόμενοι πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη τους για μία βουτιά σε οργανωμένη παραλία. Να σου πω ότι ενδεικτικά στα νότια προάστια, στις περιοχές του Αλίμου, της Γλυφάδας, Βούλας, Βουλιαγμένη, οι τιμές εκεί πραγματικά προκαλούν πόνο κέφαλο. Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, πράγματι, ένα σετ ξαπλώστρας για δύο άτομα δηλαδή, η τιμή μπορεί να φτάσει στα 100 ευρώ. Εάν εδώ προσθέσουμε την είσοδο σε κάποιο παιδάκι που οι τιμές εδώ κυμαίνονται από 10-15 ευρώ ανά παιδί, αν προσθέσουμε τους καφέδες, τους χυμούς αλλά και το πάρκινγκ, τότε το ποσό ξεπερνά τα 150 ευρώ, χωρίς εδώ να συμπεριλαμβάνεται το φαγητό για την οικογένεια. Για πιο οικονομικές επιλογές θα πρέπει κανείς να φτάσει μέχρι την
0: Ανάβησο.
3: Ναι. Ακριβώς, και το θυμάρι, πράγμα το οποίο σημαίνει δύο ώρες απόσταση ενδεχομένως από μια περιοχή που θα ξεκινήσει μια οικογένεια. Λίγο πιο οικονομικές περιοχές είναι στην περιοχή του Σχοινιά, στην Αρτέμιδα, στο Πόρτο Ράφτη. Καθώς εδώ σε οργανωμένες παραλίες η είσοδος μπορεί να είναι 5 ευρώ και τα Σαββατοκύριακα το σετ ξαπλώστρας να φτάσει τα 20 ευρώ, Θάνο.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη πραγματικότητα και η δροσιά και εδώ στις παραλίες της Αττικής. Είναι πολλά τα χρήματα αυτά που μας περιγράφεις και θέλει πολύ δρόμο για να φτάσει σε μια φθηνότερη συνθήκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα, για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίσουμε. Λοιπόν, και σε συνάφεια με τα όσα συζητήσαμε και αυτό το θέμα, να πάμε στη συνάντηση που είχε ο Σταύρος Παπασταύρου με 9 νησιωτικούς δήμους που υπάγονται σε ειδικό πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για αφαλατώση και βελτίωση των δικτύων ύδρευσης στο συνολικό πλαίσιο παρεμβάσεων που έχουμε για το πόσιμο νερό. Σύνδεση ευθύς αμέσως με την Μαρίνα Δερμετσιάν για τις λεπτομέρειες. Μαρίνα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής, ήταν και ο Βασίλης Φυκίας εκεί, ενέταξε σήμερα 9 νησιωτικούς δήμους σε ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης, έκτακτης μάλιστα χρηματοδότησης, για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας σε αυτά τα νησιά. Επιγραμματικά να πούμε ότι είναι Νάξος και Αμοργός από τις Κυκλάδες, Κόπυλος και ο Αλόνισος από τις Ποράδες. Από τα Δωδεκάνησα είναι η Λέρος, η Αστυπάλαια και η Ρόδος, ενώ επίσης εντάσσεται στο πρόγραμμα και η Ζάχυθος αλλά και ο Βιάνος της Κρήτης. Συνολικά 10 έργα θα χρηματοδοτηθούν. Δεν είναι όλα, δεν αφορούν όλα αφαλατώσεις. Ίσα-ίσα οι αφαλατώσεις είναι στις πολύ σοβαρές περιπτώσεις, όπως αυτή της Λέρου, αλλά και στην Αστυπάλαια, ενώ σε άλλα νησιά θα προτιμηθούν έργα που είναι κυρίως ενίσχυση του δικτύου και εγκυοβελτιωτικά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρίνα, για το ρεπορτάζ.

0: Και να πάμε στα της Μέσης Ανατολής. Δημήτρης Φαναριώτης, ξανά στο στούντιο. Δημήτρη, τι νεότερο υπάρχει?
1: Φάνο, κυρίες και κύριοι, ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν, οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης θα επανεκκινήσουν την επόμενη εβδομάδα. Αγκάθια παραμένουν και κυρίως στο μεγάλο αγκάθι είναι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενώ κυλάει η προθεσμία των 60 ημερών για επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Το Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες του Associated Press, οι οποίες δεν επιβεβαιώνονται από άλλες πηγές, έκλεισε εκ νέου τα στενά του ορμούς λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, με τον κύριο Ρούμπιο, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, να λέει πριν από λίγο ότι τα στενά πρέπει να είναι ανοιχτά και με δωρεάν διέλευση. Ο εκπρόσωπος τώρα των Ιρανών, ο Ισμαήλ Μπαγκέι, διέψευσε τις πληροφορίες για συνάντηση με τον επικεφαλής του Διεθνού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαήλ Γκρόσι. Ο ίδιος ο Γκρόσι δήλωσε ότι οι επιθεωρήσεις θα πραγματοποιηθούν παρά τις αντικρώμενες τοποθετήσεις από την Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Να πούμε τέλος ότι στο Λευκό Οίκο μεταβαίνει σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ σε μια προσπάθεια να αυλυνθούν οι εντάσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ Ουάσιγκτον και των συμμάχων τους. Και πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ, 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα, θα υπάρξει και συνάντηση Ερντογάν Ρούτε. Τέλος, στο μέτωπο του Νοτίου Λιβάνου, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε πλήγμα εναντίον δύο μελών της Χεσμπολάχ και όλες αυτές οι επιθέσεις έρχονται την ώρα που ξεκίνησε στην Ουάσιγκτον χθες ο 5ος κύκλος απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου.
0: Και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Δημήτρης Καϊμάς για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Όχι, δεν θα την έδινε την απάντηση ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Την έδωσε και την παραέδωσε χθες.
2: Εντάξει, έτσι είναι. Σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές που και ο εγωισμός ξεχυλίζει. Με τόσα άκουσε και εντός τυχών στην Πορτογαλία.
0: Ότι είναι τελειωμένος, ότι έχει τελειώσει και άλλα τέτοια διάφορα τρελά.
2: Εντάξει, δεν σκότωσε και το θηρίο, έτσι να το πούμε και λαϊκά, τους Ουσβέκους. Αλλά τέλος πάντων και με το Κογκόντο που τα λέμε δεν ήταν καμιά σούπερ ντουπερ ομάδα που δεν μπόρεσε έτσι να σκοράρει.
0: Αν δεν το είχε κάνει θα λέγαμε άλλα σήμερα πάντως.
2: Ναι, δεν το ζητάμε τώρα. Εντάξει, έτσι είναι αυτά.
0: Εννοείται.
2: Είναι πολύ, όχι μόνο εδώ εμείς έτσι, οι Έλληνες, αλλά και οι Πορτογάλοι γενικότερα, όλος ο πλανήτης σε ένα λεπτό σε κάνει ήρεμα και σε ένα λεπτό σε ρίχνει στον κρεμό. Mm-hmm. Αυτό είναι αυτονόητο. Mm-hmm. Οπότε και αυτός έδωσε παρόν. Πλέον όλοι έτσι οι σπουδαίοι, μόνο ο Μόντριτς της Κροατίας που έχει δείξει κάτι το ιδιαίτερο και είναι πάντα ένας αθόρυβος ποδοσφαιριστής. Όλοι οι υπόλοιποι έδειξαν πράγματα ότι καλώς είναι εκεί σε αυτήν την ηλικία και οδηγούν τις χώρες τους σε νίκες. Αντίθετα το βράδυ, χτες το βράδυ πάντα, τα ξημέρωματα μάλλον, ο Χάρι Κέιν, αν και πάλεψε, δεν μπόρεσε πάνω στα θηρία.
0: Σκόνταψε η Αγγλία, έτσι, 0-0 με την Γκάνα.
2: Ναι, γιατί το λέω θηρία, γιατί τα βλέπαμε τη κορμιά ψηλά, δυνατά. Με το που έπαιρνε την μπάλα, ο Χάρι Κέιν 2-3 έφτανε πάνω, το οποίο δεν μπόρεσε να σκοράρει. Είχε την ευκαιρία, είχε ένα σούτα πολύ κοντά, πολύ ψηλά πάνω από το δοκάρι. Ναι. Όμως δεν ήταν ένα αποτέλεσμα που θέτει εκτός Μουντιάλ την Αγγλία. Έχει άλλο ένα παιχνίδι που νομίζω θα κερδίσει και θα περάσει πανηγυρικά και πρώτη από τον όμιλό της.
0: Λοιπόν. Τι αλλάζει στην τρίτη αγωνιστική, τι περιμένουμε απόψε, τι ξεχωρίζει?
2: Από σήμερα, έτσι, από σήμερα θα πρέπει να έχουμε το νου μας ότι τα παιχνίδια του κάθε ομίλου θα γίνονται την ίδια ώρα. Επειδή είναι τρίτη αγωνιστική και τα πάντα μπορούν να κρυθούν, είτε μία πρόκριση, είτε πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση. Οπότε όλα τα παιχνίδια γίνονται την ίδια ώρα, ώστε να μην υπάρχουν παρατυπίες. Δηλαδή να παίζει η χήματα με την ψυχή και να ξέρει ότι είναι από μια ισοπαλία του αρκεί. Έτσι κι αλλιώς μπορεί να το ξέρουν, αλλά είναι άλλο πάνω στον αγώνα να βλέπουν, να ξέρουν τι έχει γίνει στο τελευταίο παιχνίδι και να παίζουν όσοι έχει. Θυμίζω σε ένα Euro, δύο ομάδες ήρθαν 2-2, το σκορ έδινε πρόκριση και στις δύο και έρεθεται εκτός τις άλλες δύο ομάδες από τον ίδιο ομίλο. Οπότε από εδώ και πέρα την ίδια ώρα, γι' αυτό απόψε σε δύο ρίτσες θα έχουμε μάτς κορυφής Ελβετία-Καναδάς και οι δύο είναι αρκετά καλές ομάδες, οπότε νομίζω θα είναι ωραίο παιχνίδι να παρακολουθήσουμε. Την ίδια ώρα Βοσνία-Κατάρ, θέλουν νίκη οι δύο ομάδες, μία από τις δύο, για να πάρουν την τρίτη θέση και την πρόκριση. Στο πρώτο παιχνίδι ο νικητής βγαίνει και πρώτος. Μία ώρα μετά έχουμε δύο πάλι ωραία παιχνίδια, ειδικότερα τα Σκωτία-Βραζιλία, νομίζω είναι όλα τα λεφτά. Με τους Σκότους, με τους Σκοτσέζους, να δίνουν και ένα διαφορετικό τόνο στο Μουντιάλ. Δεκάδες βίντεο με τους πανηγυρισμούς στους δρόμους της Αμερικής.
0: Τι ώρα είναι αυτό, Σκωτία?
2: Μία η ώρα είναι αυτό. Και την ίδια ώρα Μαρόκο-Αϊτή. Και τα ξημερώματα είναι Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Οι Κορέα τις έχουν περάσει, ενώ οι Νότιοι Αφρικανοί θέλουν μόνο και μόνο νίκη. Και την ίδια ώρα Τσεχία-Μεξικό. Οι Μεξικάνοι είναι πρώτοι, ενώ οι Τσέχοι μόλις με ένα βαθμό έχουν απογοητεύσει ως τώρα. Μια καλή ευρωπαϊκή ομάδα ψάχνουν απέναντι στο φορμαρισμένο Μεξικό μια νίκη. Μήπως μπορέσουν και περάσουν στο τελευταίο παιχνίδι στην επόμενη φάση.
0: Να σε ευχαριστήσω, Δημήτρη Καϊμά, για το ρεπορτάζ. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη για το Μουντιάλ. Μας είπε πολλά και σημαντικά.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πίσω στην εσωτερική επικαιρότητα, στην εξάρθρωση μεγάλης πύρας που έκανε εκτεταμένη ρευματοκλοπή προχώρηση αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν τρία αρχηγικά μέλη, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει 105 άτομα. Οι δράστες πείραζαν μετρητές σε σπίτια και επιχειρήσεις, προκαλώντας σε ζημιά στον ΔΔΕ που ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Ακούμε περισσότερα από τον Κώστα Καντούρη.
4: Τρεις είναι οι βασικοί κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της δύο εξοργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, που εδώ και καιρό ερευνά την υπόθεση των ρευματοκλοπών σε όλη την Ελλάδα. Αυτοί οι τρεις, 52, 40 και 43 χρόνων, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, παρενέβαιναν σε μετρητές του ΔΔΕ, ήταν αλογικούς, αλλά κυρίως ακόμη και σε ψηφιακούς, υπερσύγχρονους ψηφιακούς, με ειδικό λογισμικό που τοποθετούσαν και έτσι καταγράφονταν χαμηλότερη κατανάλωση από την πραγματική. Επισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ρευματοκλοπή και στη διακεκριμένη και στην απλή μορφή της, για σύσταση και συμμορία, για παρακόλληση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, ακριβώς γι' αυτό, δηλαδή ότι παρενέβραν με ειδικό λογισμικό σε ψηφιακούς μετρητές, αλλά και κατά περίπτωση νομοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις και οπλοκατοχή, τους παρέπεψε να απολογηθούν στον ανακριτή από τον οποίο παίρνουν προθεσμία πιθανόν να δώσουν εξηγήσεις την ερχόμενη Δευτέρα. Τα νούμερα τρομάζουν, καθώς εκτός των 606 παρεμβάσεων σε 105 πρόσωπα, νομικά ή φυσικά κυρίως πρόκειται για επιχειρήσεις, είναι χαρακτηριστικό ότι για τους 103 είναι ρευματοκλοπή, αλλά και για τους δύο για απάτη σε συστήματα φωτοβολταϊκά, δηλαδή καταγράφονταν και εκεί υψηλότερη πώληση από ό,τι ήταν η πραγματική. 9.163.000 είναι η ζημία του ΔΔΕ σύμφωνα με το κατηγορητήριο και το κέρδος των συγκεκριμένων 371.000 από το 2017 ως σήμερα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εισέπρα από τους καταναλωτές, προκειμένου να καταγράφεται χαμηλότερη κατανάλωση από 2 ως 6.000 ευρώ το καθένα.
3: Ο καιρός.
0: Και εμείς ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
5: Την Πέμπτη προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα Ηπειρωτικά και πιθανώς στο Ιόνιο, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί έως 5 με 6 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με παροδικές νεφώσεις κυρίως το απόγευμα. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η έκτακτη ενημερωτική εκπομπή. Θα είμαστε δηλαδή και πάλι μαζί. Ενώ στις 10 ακριβώς ο Βαγγέλης Αρίς και ο Δημήτρης Φαναριώτης στο τέλος της ημέρας θα σας κρατήσουν συντροφιά. Επί του παρόντος, γεια σας.
3: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Sport News Radio 105,8.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. 5 άτομα έχουν συλληφθεί στη Μύκονο και ένα στην Αττική. Ο αρχηγός είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με τουριστικά βαν. Κατασχέθηκαν περίπου 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαίνη, κάναβη, έκσταση και άλλες ουσίες. Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει και κατασχέσει πλήθος πιστηρίων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στην εισαγγελία Σύρου. Αργά το βράδυ θα ψηφιστεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει σημαντική μείωση των δόσεων και σχεδόν μηδενισμό των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Στο νόμο Κατσέλη αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός που συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως είπε, κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς δανειολήπτες. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου και όχι επειδή αναλαμβάνει για νέα πολιτική πρωτοβουλία, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η κυβέρνηση με την επιλογή της αποκλεί όσους δανειολήπτες είτε έχασαν τη ρύθμιση λόγω οικονομικής αδυναμίας, είτε έχουν ήδη πληρώσει, επισήμανε ο Σωκράτης Φάμελος. Κριτικές στην κυβέρνηση, οι πολιτικοί άσκησαν το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση. Ο σφοδρός καύσωνας που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη προκαλεί δεκάδες θανάτους και σοβαρά προβλήματα σε πολλές χώρες, ενώ οι αρχές σε όλη την Ευρώπη απευθύνουν εκκλήσεις για περιορισμό των μετακινήσεων και αυξημένη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες. Στην Ιταλία καταγράφηκαν 3 θύματα, ενώ στη Γαλλία οι πνιγμοί που συνδέονται με τη ζέστη ξεπερνούν τους 40 και 68.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σε πορτοκαλί συναγερμό η Δανία από την Παρασκευή ως και την Κυριακή. Σε κίτρινο συναγερμό η Σουηδία Παρασκευή και Σάββατο. Κόκκινο συναγερμός έχει εκδοθεί και για περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας. Ενώ στην Ισπανία και την Ιταλία ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 41 βαθμούς Κελσίου. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν απέτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τα στρατεύματά του από το Νότιο Λίβανο, έναν όρο που φέρεται να έθεσε η Τεχεράνη στις διαπραγματεύσεις της με την Ουάσιγκτον. Έχουμε δηλώσει ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα αποσυρθούμε και επί του παρόντος δεν υπάρχει αμερικανικό αίτημα για αποχώρηση του Ισραήλ από το Λίβανο, δήλωσε ο Κάτς σε συνέντευξή του στο περιθώριο συνεδρίας τοπικών αξιωματούχων στο Τελ Αβίβ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών η δημοσιογράφος Πανδώρα Παφίλη. Είχε συνδέσει την επαγγελματική της διαδρομή με το ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984.
3: Ο καιρός.
6: Για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στη Θεσσαλία νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στο Θάνο Σιαφάκα.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
8: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή εδώ στο Earth News Radio, αφού μια υποχρέωση δεν επιτρέπει στον Χρήστο Μιχαηλίδη να είναι σήμερα κοντά μας και κοντά σας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 με όλες τις τελευταίες ειδήσεις, εξελίξεις, καθώς και με πρόσωπα που θα μιλήσουν για την επικαιρότητα. Να πούμε εντάχει ότι σε πολιτικό επίπεδο η κυβέρνηση ρίχνει το χαρτί της οικονομίας στο τραπέζι της δημόσιας συζήτησης, με τελευταία εξέλιξη τη ρύθμιση για τους δανειολήπτες που υπάγονται στο νόμο Κατσέλη. Μια ρύθμιση που, όπως λέγαμε και στο αναλυτικό μαγκαζίνο, με αναδρομικότητα η οποία πράγματι δίνει ανάσες σε χιλιάδες πολίτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Υπάρχουν σίγουρα πολύ κερδισμένοι αλλά και χαμένοι, όπως για παράδειγμα αυτοί που έχουν αποπληρώσει, που αποπλήρωσαν το δάνειό τους. Τώρα, στην αντιπολίτευση η μάχη γίνεται στο χώρο κυρίως της κέντρο αριστεράς. Ο κύριος Τσίπρας ανακοινώνει πρόσωπα και όργανα για την Ελλάς, πρόσωπα νέα αλλά και πιο παλιά. Προσπαθεί να μην δίνει το στίγμα, να μην θυμίζει τόσο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και στην Σκιώδη ανακοίνωσε πολλά νέα πρόσωπα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ ζει το δικό του δράμα της σύμπλευσης. Πώς αλήθεια μπορεί να γίνει, να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν ζει το δικό του δράμα της σύμπλευσης, με τα δημοσκοπικά όμως ποσοστά του να πέφτουν ακόμα και στο 0,5%. Ενώ το ΠΑΣΟΚ δεν εγκαταλείπει τη μάχη της δεύτερης θέσης και ζητάει την βοήθεια του Ανδρέα Παπανδρέου. Εδώ που τα λέμε, όλοι, σχεδόν όλοι τον διεκδικούν. Άλλος διεκδικεί τις προτάσεις του, άλλος το στυλ του, τον μιμείται, άλλος τις ατάκες του. Και αυτό είναι ένα θέμα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Αν πράγματι χρειαζόμαστε μια άλλη εκδοχή της σκιάς του Ανδρέα Παπανδρέου στην πολιτική μας ζωή, τότε αυτό σημαίνει πολλά. Στην παγκόσμια πηξίδα ψάχνουμε την ειρήνη χωρίς διόδια, ενώ το εκρεμές στην Ευρώπη κινείται δεξιά και μάλιστα θα λέγαμε περισσότερο από δεξιά, σε μια εποχή που επικρατεί μεγάλη ανασφάλεια και μεγάλος φόβος. Συνήθως τον φόβο τον θερίζει ευκολότερα ποιος άλλος η ριζοσπαστική δεξιά, με τη συνταγή της τιμωρίας των κακών και την επικράτηση, λέμε τώρα, των καλών. Κάπως έτσι θα προχωρήσουμε, θα πάμε μέχρι τις 9 το βράδυ. Στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος, στα μικρόφωνα του Earth News Radio, ο Θάνος Ιαφάκας.

0: Όμως δεν είναι όλα σκόνη στον άνεμο. Πάμε σιγά σιγά στον πρώτο καλεσμένο της εκπομπής. Είναι ο κύριος Σταύρος Μπένος. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Γεια σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Σιαφάκα.
0: Δεν είναι σκόνη στον άνεμο. Και αν ήταν, θα είχαμε ξεχάσει όλοι τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ενώ τώρα είμαστε εδώ για να τον θυμηθούμε και να ρωτήσω εγώ πολιτικά, γιατί 30 χρόνια μετά Ανδρέας Παπανδρέου, ακόμα και οι πολιτικοί του αντίπαλοι αναφέρονται σε αυτόν. Να προλογίσω μάλλον ότι υπήρξατε συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου ως υφυπουργός πολιτισμού, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλλά ξέρετε, η πιο δυναμική περίοδος των σχέσεών μας ήταν όταν ήμουν δήμαρχος.
0: Α, μάλιστα, ωραία.
1: Γιατί ήμουν, ναι, είναι κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό. Τη δεκαετία του 80, πολλές μεταρρυθμίσεις πέρασαν από το Δήμο Καλαμάτας. Πολλές. Και είχαμε απευθείας επαφή με τον πρόεδρο τότε και με τρεις πολύ χαρισματικούς και εμβληματικούς υπουργούς. Ναι. Τους τρεις υπουργούς της αυτοδιοίκησης, να το πούμε έτσι. Γιώργος Γεννηματάς, υπουργός εσωτερικών. Μελίνα Μερκούρη, υπουργός πολιτισμού. Αντώνης Τρίτσης, υπουργός περιβάλλοντος. Αυτές οι τρεις πολιτικές μιλεύτηκαν, ξέρετε, στο Δήμο Καλαμάτας. Οι τρεις αυτές μεγάλες πολιτικές. Όχι σε επίπεδο τοπικό, μέσω του Δήμου Καλαμάτας έγιναν εθνικές πολιτικές. Ναι. Δηλαδή δοκίμαζα όλα τα καινούργια πράγματα που είχαμε προετοιμάσει ήδη από την περίοδο της αντιπολίτευσης, όπου γινόταν μια απίστευτη δουλειά. Ξέρετε τότε, υπήρχε ενθουσιασμός, ελπίδα, πίστη. Έτσι, βλέπαμε με πολύ μεγάλες, έτσι, μέσα μας, με μεγάλη δύναμη. Πολύ μεγάλες ελπίδες. Όλοι οι θεσμοί της αυτοδιοίκησης πέρασαν από το Δήμο Καλαμάτα, ξέρετε. Όλοι.
0: Ξέρετε, απαντήσατε, έστω και χωρίς να το θέλετε, σε πολλά από τα ερωτήματα που είχα σκοπό στην πορεία να σας θέσω. Μιλήσατε για πίστη, μιλήσατε για ελπίδα, αλλά το ερώτημα εγώ θα το κάνω. Γιατί 30 χρόνια μετά ένα σημαντικό κομμάτι της πολιτικής μας ζωής διεκδικεί τον Ανδρέα Παπανδρέου, προσπαθεί να τον μιμηθεί, χρησιμοποιεί φράσεις του, υιοθετεί κοινωνικά μέτρα που είχε λάβει ο Παπανδρέου τη δεκαετία του 80, π.χ. τη δωρεάν μετακίνηση στα λεωφορεία. Τι σημαίνουν όλα αυτά?
1: Σημαίνουν κάτι πολύ απλό. Η ιστορία γράφεται με πολλούς τρόπους και έχει και κάποιες στιγμές που εκείνοι που πρωταγωνιστούν είναι τα πρόσωπα. Άλλοτε είναι οι συλλογικότητες, άλλοτε είναι οι συγκυρίες. Κάποιες στιγμές, αν εξαιρέσουμε τον κύκλο της επανάπτωσης, τον επαναστατικό μέχρι το Καποδίστρια, ζήσαμε 4 φορές στην πατρίδα μας. Και τις οποίες επικαλούμαστε και όσο πιο πολύ περνάει ο χρόνος, όσο γίνονται πιο επίμονες και επιδραστικές. Αναφέρομαι στον Χαριλό Τρικούπη, αναφέρομαι στον Ελευθέρω Βενιζέλο, στον Κωνσταντίνο Καραμαλή και στον Ανδρέα Παπανδρέου. Μάλιστα, στη μεταπολίτευση είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί αν το καταλύνουμε στον χρόνο, είχαμε δύο πολύ μεγάλες προσωπικότητες που έδωσαν πάρα πολλά στη χώρα. Όσο δηλαδή τη συνέβη ταυτότητα, αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Ξέρετε, η μιζέρια της καθημερινότητας μας κάνει πολλές φορές και εμάς μίζερους. Χάνουμε δηλαδή όχι τη γενναιοδορία μας, την απλή ανάγνωση της κίνησης της ιστορίας. Αυτή η πολιτική θα είναι πάντα στην επιφάνεια και μάλιστα όσο περνάει ο χρόνος τόσο πιο πολύ θα ενδυναμώνεται.
0: Ναι, αλλά ότι χρειαζόμαστε μια άλλη εκδοχή της σκιάς του Ανδρέα Παπανδρέου σήμερα σημαίνει πολλά, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως ναι. Πάντα έχει ένα πρότυπο, το οποίο πρότυπο μέσα στον χρόνο παίρνει άλλη μορφή. Αρκεί να έχουμε την αξία να. Γιατί για να μπορέσει να το δώσει άλλη μορφή, πρέπει να αναχθεί σε εκείνο το επίπεδο. Το ποιοτικό, το αισθητικό, το φιλοσοφικό. Γιατί αυτοί οι μεγάλοι ηγέτες δεν ήταν μόνο πολιτικοί. Είχαν ένα απίστευτο πνευματικό βάθος. Είχαν ένα απίστευτο πολιτικό ένστικτο. Όλα αυτά πρέπει να συνυπάρχουν για να υπάρξουν μεγάλες στιγμές σε μια χώρα. Και τώρα νομίζω αυτό που σας λέω, γιατί τα τελευταία 20 χρόνια, ξέρετε, διαβάζω επίμενα ιστορία. Ναι. Έχουν καταρρεύσει πολύ μύθοι που είχα μέσα μου. Ναι. Και είναι πολύ απλές οι απαντήσεις που καλούμε να σας δώσω. Αυτοί λοιπόν οι μεγάλοι διαμόρφωναν στην ουσία την νεότερη Ελλάδα μέχρι το σήμερα. Και γι' αυτό θα τους επικαλούμαστε συνέχεια.
0: Ξέρετε, μου έχει κάνει εντύπωση, πριν από χρόνια είχα πάει έτσι σε ένα σπίτι, έκανα μια έρευνα και είχα πάει σε ένα σπίτι περιφέρειας, στο εικονοστάσι είδα τις εικόνες του Χριστού, της Παναγίας και ακριβώς από πίσω την εικόνα του Ανδρέα Παπανδρέου. Δηλαδή, μου κάνει φοβερή αίσθηση αυτό το πράγμα.
1: Μην σας κάνει, είχε αποκτήσει πραγματικά τέτοια διάσταση θρησκευτικής καταφυγής και αφοσίωσης. Ήταν και βλέπετε, είχε ένα μαγικό τρόπο που δεν είχε, ας πούμε, ο Καραμαλής επικοινωνίας με τον κόσμο, έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν δηλαδή η σχέση του με τον κόσμο, ήταν κάτι απίστευτο, κάτι μαγικό πραγματικά.
0: Και με, το, και με τον μπαλκόνι το είχε αυτό.
1: Εννοείται.
0: Θυμάμαι σε μια συγκέντρωση, είχε τελειώσει την ομιλία του, είχε, εδώ στην Αθήνα είχε ολοκληρώσει την ομιλία του. Και ο κόσμος του έλεγε να συνεχίσει, να βρίσκεται στο μπαλκόνι και στο τέλος ο Παπανδρέου λέει τελικά λέει εμείς οι δύο δεν μπορούμε να χωρίσουμε ποτέ. Θέλω να ρωτήσω όμως τον αντίποδα, να πάμε στον αντίποδα. Υπάρχουν και εκείνοι που προσεγγίζουν τον Ανδρέα Παπανδρέου με μια άλλη διάθεση ως την απαρχή του λαϊκισμού, ας πούμε, της μεταπολίτευσης. Είχε τέτοια στοιχεία κατά την άποψή σας ο Ανδρέας Παπανδρέου?
1: Κοιτάξτε, θα σας μιλήσω πολύ απλά και για τις μεγάλες. Θα σας πω εναλλακτικά πράγματα που δεν ακούγονται συνήθως δημόσια, τη δική μου εποχή. Καταρχήν, στην καλή του πλευρά, πώς λέμε για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή ότι αποκατέστησε τη δημοκρατία και μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πράγματα πια ευανάγνωστα για όλους. Για τον Ανδρέα, ποικίλουν οι τοποθετήσεις. Άλλοι μιλούν για το κοινωνικό κράτος, άλλοι μιλούν για την δημοκρατία. Εγώ θα ζω στη δική μου εποχή. Για τον Ανδρέα Παπανδρέου, η χώρα μας ξαναέγινε πολιστική χώρα που αγκάλιασε όλα τα παιδιά της, όλους τους πολίτες τους. Όλοι είχαν ρόλο και λόγο. Αυτό είναι το μεγάλο του. Η μεγάλη
0: ναι, ότι ένωσε τα δύο τμήματα της κοινωνίας.
1: Ακριβώς. Ξέρετε πόσο μεγάλο είναι αυτό. Εγώ ζούσα στην πιο
0: διχασμένη. Ήταν διχασμένο πόλη. Μέχρι εκείνη
1: εγώ
0: την εποχή.
1: Έζησα στην πιο διχασμένη πόλη της πατρίδας μας. Γιατί είχε γίνει το τελευταίο επεισόδιο μετά την κατοχή στο Μενιγαλά, το γνωστό που είναι και σύμβολο της ακροδεξιάς.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε δηλαδή η Καλαμάτα πόσο διχασμένη. Και όταν με ρωτάνε και μου λένε για τα δίθενα ανταγραφήματά μου, εγώ ξέρετε όταν αυτό κρίνομαι και αυτοσυγκρίνομαι με την πορεία μου, έχω να σας πω έτσι πολύ ειλικρινά ότι αυτό που θεωρώ το πιο σημαντικό είναι ότι ένωσα την πόλη μου. Και για να την ενώσω βοηθήθηκα πάρα πολύ από τη φιλοσοφία του Πασόκ του τότε και του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Εκείνης εποχής, okay, αλλά αυτό το κανένας θεσμός, μόνο ο λαός, είχε κάνει αίσθηση τότε που είχε πει. Πολλοί θεωρούν ότι είναι η απαρχή ενός λαϊκισμού, ο οποίος στη συνέχεια πότισε την ελληνική κοινωνία, το πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε, με μεγάλη απλότητα μιλάμε για τον λαϊκισμό. Εγώ έχω μελετήσει τον λαϊκισμό, γιατί με απασχόλησε το θέμα για λόγους υπαρξιακούς. Δηλαδή, αναρωτιόμουν γιατί ο Ανδρέας Παπανδρέου. Γιατί εγώ δεν έχω πρόβλημα να σας πω και τις πλευρές που μας έχουν βασανίσει πολλούς που δουλέψαμε εκείνη την περίοδο. Να πω και κάτι για να συμπληρώσω το πριν όμως, θα μου επιτρέψετε. Να πω ότι το επακόλουθο αυτής της ενότητας της χώρας και της πολύ δυναμικής αναδιανομής του πλούτου που έγινε την πρώτη τετραετία του ΠΑΣΟΚ δημιούργησε τη μεσαία τάξη της χώρας μας.
0: Mm-hmm.
1: Μεγάλο επίτευγμα, κύριε Σιαφάκα, γιατί όλες οι κρίσεις μετά μπορούσαν να απορροφηθούν. Επειδή η χώρα δεν είχε μεσαία τάξη πριν. Και πάμε τώρα σε αυτό. Πάμε δηλαδή να κάνουμε.
0: Αυτό θέλει μεγάλη κουβέντα. Το πώς έχτισε αυτή τη μεσαία τάξη
1: ναι,
0: ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Αλλά δεν έχει μελετή τη βλέπετε τη χώρα μας.
0: Γιατί
1: δεν έχουμε δει σε αυτό διεισδύσει.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό όμως, γιατί πολλοί λένε ότι ουσιαστικά δημιούργησε μια χάρτινη μεσαία τάξη. Αλλά είναι μια τεράστια η κουβέντα.
1: Σε αυτό υπάρχουν απαντήσεις. Είναι τόσο γρήγορα που αισθητικά πιο πολύ δεν μπόρεσαν οι πολίτες να κατακτήσουν με μια ισορροπία και μια αυτοπεποίθηση στο νέο του ρόλο.
0: Θέλω να
1: αυτά τα προβλήματα που προέκυψαν τα πιο πολύ αισθητικής φύσεως. Όχι οικονομικής ή κοινωνικής.
0: Και αισθητικής και θέματα πολιτισμού, και εκεί υπάρχουν διάφορες.
1: Για αυτό αναφέρομαι. Πολιτισμικό πρότυπο αναφέρομαι και μιλάω για αυτό.
0: Εκεί υπάρχουν πολλές ενστάσεις. Θέλω να κλείσετε.
1: Τώρα για τον λαϊκισμό που μου
0: θέλω
1: λέτε.
0: Θέλω να κλείσετε με αυτό το κεφάλαιο για να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο για την Εύβοια. Δεν θέλω να το περάσω έτσι, να μην υπάρξει ερώτημα για την Εύβοια.
1: Εμένα με απασχολεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα για υπαρξιακούς λόγους. Γιατί υπήρξαμε με πολύ μεγάλη αθότητα, δώσαμε ό,τι μπορούσαμε. Ξέρετε, ο λαϊκισμός είναι μια θεωρία νεομαρξιστική. Δεν είναι μια δεξιά θεωρία ή μια απλή αριστερή θεωρία. Ο μεγάλος φιλόσοφος Ερνέστο Λακλάου, που τον διατύπωσε, ήταν αριστερός μαρξιστής, Αργεντίνος. Και ξέρετε, χρησιμοποίησε δύο πρότυπα για να την εδραιώσει: τον Περόν και τον Ανδρέα. Έτσι. Δηλαδή, η προσέγγιση ήταν αυτό το κεφάλαιο. Πήρε το κεφάλι μετά την παγκοσμιοποίηση το δίδυμο Ρίγκαν-Θάτσερ. Έπρεπε κάτι να γίνει για τους. Ο μαρξισμός έπρεπε πια να ισχύει και να δίνει απαντήσεις. Ο κλασικός μαρξισμός. Έπρεπε να βρεθεί έναν τρόπο να συνενωθούν οι μάζες. Έπρεπε να βρεθούν συνθήματα τα οποία θα συνενώνουν τον απλό κόσμο. Και σχετικά, ποιο ήταν το μαγικό σύνθημα του Ανδρέα Παπανδρέου τότε? Θυμάστε? Δηλαδή ήταν αυτό το οποίο έχει επαναληφθεί πάρα πολύ.
0: Ο λαός στην εξουσία, ποιο δεν ξέρω ποιο απ' όλα, ποιο λέτε.
1: Οι μη προνομιούχοι Έλληνες.
0: Ναι, οι μη προνομιούχοι Έλληνες.
1: Ο καθένας έβλεπε τη φωτογραφία τους αυτό. Άρα αν θέλετε να το πάμε και λίγο πιο πέρα,
0: ναι.
1: Επειδή είναι εμένα κάτι με απασχολεί δεκαετίες τώρα, αυτό που δεν έχει προσέξει το πολιτικό σύστημα, δυστυχώς ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί ο Ανδρέας, εγώ μέσα μου είμαι θυμωμένος μαζί του, γιατί αυτό μπορούσε να το λύσει. Να ξέρετε, το ισχυρίζουμε δεκαετίες τώρα. Δεν έχω καταφέρει να δικαιωθώ, παρά το γεγονός ότι έχω δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα. Εγώ πιστεύω ότι ο μεγάλος ασθενής της πατρίδας μας είναι το κράτος.
0: Ναι, πόσες φορές το έχουμε συζητήσει
1: κράτος,
0: και μαζί.
1: Το κράτος. Είναι, γιατί η πατρίδα μας υπερκαταναλώνεται με την οικονομία. Είναι ασύλληπτο το τι γράφεται και τι λέγεται.
0: Κύριε Μπένο, πρέπει να κλείσω. Δυστυχώς θέλω να μου πείτε για την Εύβοια πώς προχωράει αυτό το project, πώς προχώρησε, τι έχει συμβεί, τι δεν έχει συμβεί.
1: Το διαδίκτυο είναι η Εύβοια και έκανα κάτι που ήθελα πάντα να το κάνω σε όλη μου τη δημόσια ζωή. Είναι το πανόραμα της Βόρειας Εύβοιας και όλα τα έργα με καθημερινή λογοδοσία. Προχωράει σε βάθος 30 ετίας, ήσυχα, απλά και με έναν τρόπο πραγματικά οραματικό.
0: Δεν αισθάνεστε ότι υπάρχουν κολλησιεργίες, καθυστερήσεις, προβλήματα, τρικλοποδιές?
1: Δεν κλονίζομαι όμως, αυτό λέω. Είμαι πολύ ανθεκτικός αυτό. Το ξέρω. Το ξέρω. Υπάρχουν καθυστερήσεις, τρικλοποδιές και πολλά άλλα πράγματα που πολλά από αυτά δεν δημοσιεύονται κιόλας. Δεν πρέπει να το δημοσιεύει, γιατί εκεί ο σκοπός είναι εθνικός και μετράει το αποτέλεσμα εν τέλει. Σας καλώ να το δείτε, δηλαδή το Εύβοια μετά και τους πολίτες που μας ακούν, για να δούμε πραγματικά πώς κινείται το πρόγραμμα και πώς καθημερινά οι πολίτες ενημερώνονται για το κάθε τι που συμβαίνει στη Βόρεια Εύβοια και σε λίγο και στον Εύρο, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Θα γίνει αντίστοιχο πανόραμα.
0: Την εποπτεία πάλι εσείς?
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Μαζί με τον υπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο, που έχει και τη θεσμική ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής
0: Ανατολικής. Άρα το στοίχημα αυτό κερδίζεται, πιστεύετε?
1: Βεβαίως, ναι. Και κερδίζεται γιατί έχει ένα σχέδιο, το οποίο σχέδιο το παρακολουθούμε καθημερινά και υλοποιείται βήμα-βήμα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπένο.
1: Και εγώ για την ωραία φιλοξενία. Και εγώ.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Σταύρος Μπένος, πρώην υπουργός, συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, έχει αναλάβει αυτό το project για την Εύβοια που μας είπε ότι πηγαίνει καλά. Λοιπόν, πάμε σε μουσικό κομμάτι, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών στη Μύκονο, έξι συλλήψεις και κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Σε εξέλιξη στη Βουλή συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, ορίστηκαν ομόφωνα οι τρεις νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελέων, οι οποίοι θα ενισχύουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εξαρθρώθηκε σπήρα που έκλεβε μπαταρίες λιθίου από σταθμούς κινητής τηλεφωνίας. Πραγματοποιήθηκαν 4 συλλήψεις και εξιγνιάστηκαν 105 περιπτώσεις. Πάνω από 560.000 ευρώ η λία τους. Νεκρός οδηγός αυτοκινήτου μετά από τροχαίο στη λεωφόρο Λαυρίου στην Κερατέα, όταν το αυτοκίνητό του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο στο ελληνικό λόγω της υπερειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης 2026. Έθριος ο καιρός αύριο, στους 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Επιστρέψαμε, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της έκτακτης ενημερωτικής εκπομπής. Θάνος Χεφάκας πίσω από τα μικρόφωνα του σταθμού εδώ στο Earth News Radio. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στον ήχο, η Μαρία Σπυρόερα στην παραγωγή. Και διαβάζω, η ερώτηση της ημέρας είναι αυτή, αν ρώτησαν τον Μέση αν σκοπεύει να παίξει και στο Μουντιάλ του 2030 στα

43 του. Δεν είπε όχι, δεν είπε ναι, είπε ένα δεν ξέρω. Δεν ξέρω, είναι ακόμη μακρινό, είπε ο Μέση. Φανταστείτε τώρα να δούμε ξανά τον Μέση και τον Ρονάλντο να παίζουν στο Μουντιάλ του 2030. Μιλάμε για το 7ο Μουντιάλ. Και για όσους έχουμε παρακολουθήσει ποδόσφαιρο ή παρακολουθούμε εδώ και χρόνια, είναι όντως και δημιουργεί και ένα, πώς να το πω, μια συγκίνηση όλο αυτό. Να βλέπεις ανθρώπους που τους έβλεπες και πιο νέος, με τις συγκινήσεις εκείνης της νεότητας, να βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους να συνεχίζουν και μάλιστα με το ίδιο πάθος και την ίδια δύναμη, και όχι μόνο να συνεχίζουν, αλλά πραγματικά να έχουν καταπλήξει πραγματικά την παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα. Τώρα, στα πιο πολιτικά, τα λέγαμε και στο μαγκαζίνο νωρίτερα, έχουμε καινούργια δημοσκόπηση της Real Polls. Στο 28,3% η Νέα Δημοκρατία είναι το ποσοστό των ευρωεκλογών, στο 21,4% η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, στο 11,9% η κυρία Καριστιανού και στο 9,9% το Πασόκ. Συμπιέζεται πολύ το Πασόκ, ίσως και αυτή η αμφισημία, αυτές οι συζητήσεις για το να πάμε με την Ελλάς, να μην πάμε με την Ελλάς και να συνεργαστούμε, η οποία συζήτηση έγινε χωρίς τον ξενοδόχο, γιατί η Ελλάς δεν έδωσε πράσινο φως, στίγμα πάνω στην κατεύθυνση αυτή, να δημιούργησε σαν όλο αυτό το μπλοκάρισμα στο Πασόκ. Το Πασόκ βέβαια και τα στελέχη του θεωρούν ότι όλο αυτό το πράγμα θα ξεμπλοκάρει όταν θα κάτσει ο Κουρνιαχτός και τα πράγματα θα φανούν πιο καθαρά. Θα το δούμε, υπάρχει μια πίεση στο Πασόκ ούτως ή άλλως. Και βέβαια το Πασόκ κάποια στιγμή, δεν είναι η ώρα, δεν είναι τις παρούσες, αλλά κάποια στιγμή θα κληθεί να απαντήσει στο ερώτημα με ποιον θα πάει και ποιον θα αφήσει. Δεν είναι τη στιγμή, δεν θα ήταν και σκόπιμο να το κάνει αυτή την ώρα, αλλά κάποια στιγμή όταν έρθει η ώρα των εκλογών, το ερώτημα αυτό δεν θα μπορέσει να το αποφύγει το Πασόκ.

αυτό λέγαμε και νωρίτερα, τα διόδια της ειρήνης. Το Ιράν απειλεί ξανά με κλείσιμο του Ορμούζ. Άνοιξε Σουσάμι, κλείσε Σουσάμι. Δεν ξέρουμε αν κάπως έτσι θα πάει η κατάσταση με τα στενά να ανοιγοκλίνουν. Η εκεχηρία ούτως ή άλλως είναι εύθραυστη. Είναι κοντά μας ο Γιώργος Πρεβελάκης, ο καθηγητής στην Σορβόνη, στο Παρίσι, για να μας μιλήσει για αυτόν τον κόσμο που αλλάζει. Ούτως ή άλλως ο κόσμος πάντα αλλάζει και θα αλλάζει. Αν λοιπόν, κύριε Πρεβελάκη, καλησπέρα, θέλουμε να εστιάσουμε στις σημερινές αλλαγές. Τι θα λέγατε, το κοινωνικό

0: και πολιτικό εκκρεμές, πού κατευθύνεται?
1: Είμαστε σε μια κατάσταση, σε μια περίοδο μετάβασης προς κάποιο καινούριο σύστημα, κάποιο καινούριο διεθνές σύστημα. Βγαίνουμε από την ενοποίηση του κόσμου που την ονομάσαμε παγκοσμιοποίηση και πηγαίνουμε προς μια πολυδιάσπαση με πολλούς πόλους, πολλούς αυτή τη στιγμή υποψήφιους πόλους, οι οποίοι διαγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιος θα επιβιώσει, ποιος θα αναδειχθεί, ποιος θα επικρατήσει και ποιες σφαίρες επιρροής θα έχει ο καθένας. Πώς δηλαδή θα μοιράσουν τον υπόλοιπο κόσμο. Και αυτή είναι μια διαδικασία αβέβαιη, ρευστή και η οποία συνδυάζεται επίσης και με μια άλλη αλλαγή η οποία αφορά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο πόλεμος.
0: Πριν πάμε να αναλύσουμε τον τρόπο που γίνεται ο πόλεμος, θα πάμε στο Καλέτζι Αχαΐας, θα μου κάνετε αυτή τη χάρη, για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη για τον Ανδρέα Παπανδρέου.
2: Του ιδρυτή μας, του Ανδρέα Παπανδρέου, καθώς συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από τον θάνατό του. Ο Ανδρέας είναι ο μεγάλος απών. Παραμένει όμως αδιάλειπτα παρόν. Παρόν στις μεγάλες κατακτήσεις του τόπου μας. Παρόν στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού. Παρόν και στις αγωνίες των νεότερων γενεών που αναζητούν σήμερα απαντήσεις σε ένα κόσμο γεμάτο ανασφάλεια, σε ένα κόσμο με ανισότητες και αβεβαιότητες. Ο Ανδρέας εξακολουθεί να εμπνέει όχι μόνο όσους βίωσαν το μεγάλο και ριζοσπαστικό του έργο, αλλά και νέους ανθρώπους που δεν είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν. Γιατί οι μεγάλοι ηγέτες δεν ανήκουν μόνο στην εποχή τους. Η παρακαταθήκη τους είναι διαχρονική και φωτίζει τις ανάγκες, τις αναζητήσεις και τους αγώνες κάθε γενιάς. Γι' αυτό ο Ανδρέας είναι ακόμη παρόν. Όχι μόνο ως ανάμνηση ενός ένδοξου παρελθόντος, αλλά πάνω απ' όλα ως η μνήμη του μέλλοντος. Ως σημείο αναφοράς για όσους εξακολουθούν να πιστεύουν όπως εμείς ότι η πολιτική μπορεί να δίνει ελπίδα και να αλλάζει τη ζωή των απλών ανθρώπων. Αυτά τα πράγματα υπηρετεί και σήμερα το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτά αγωνιζόμαστε μαζί με κάθε δημοκράτη πολίτη. Φίλες και φίλοι, αναμφίβολα είναι δύσκολο να συλλάβει κανείς όλες τις πτυχές της προσωπικότητας του Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί μοιάζει με κρίσταλο που διαθέτει πάρα πολλές όψεις. Η κάθε μία έχει τη δική της λάμψη. Από κάθε όψη αντανακλάται με διαφορετικό τρόπο το φως, αλλά και διαθλάται διαφορετικά. Αν θέλαμε όμως σήμερα όλοι εμείς που μαζευτήκαμε εδώ να συμπυκνώσουμε την πορεία του σε τρεις μόνο λέξεις, αυτές θα ήταν ανάλυση, δράση και υπέρβαση.
0: Ακούσαμε ένα κομμάτι, ένα τμήμα της ομιλίας του κυρίου Ανδρουλάκη στο Καλέτζι, στην εκδήλωση για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Είμαστε συνδεδεμένοι με τον Γιώργο Πρεβελάκη, τον καθηγητή στην Σορβόνη, και με άξονα αυτά που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, θέλω να σας ρωτήσω, πριν πάμε στον πόλεμο, δεν το ξεχνάω αυτό που θέλατε να πείτε, αν λείπουν οι μεγάλοι ηγέτες και έχουμε ουσιαστικά εστιάσει σε προσωπικότητες του παρελθόντος. Αν από τη σημερινή, ας πούμε, Ευρώπη λείπει η Θάτσερ, λείπει ο Μιτεράν, ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς μαζί τους και με την ιδεολογία τους, ο Κολ, ο Μπερλιγκουέρ παλαιότερα, δηλαδή το ότι επικαλούμαστε ήρωες μιας άλλης εποχής που εμφανίζονται στην σπηλιά του Πλάτωνα. Κάτι σημαίνει αυτό για την εποχή μας?
1: Αναμφίβολα, κοιτάξτε.

0: θέλουμε να συντηρήσουμε και για τις οποίες δεν έχουμε τις ισχυρές προσωπικότητες για να δώσουμε τη μάχη. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο, είναι το αποτέλεσμα μιας πορείας, μιας εξέλιξης.
1: Μιας σύνδεσης της πολιτικής με τις αγορές ίσως.
0: Για μένα το πρόβλημα είναι θέμα παιδείας. Το πρόβλημα είναι ότι για να έχουμε ισχυρούς ηγέτες και δημοκρατικούς ηγέτες πρέπει να έχουμε και ένα σώμα που τους εκλέγει, το οποίο να μπορεί να σκεφτεί. Mm-hmm. Και για να μπορεί να σκεφτεί πρέπει να διαθέτει παιδεία. Έχουμε λοιπόν ζήσει τις τελευταίες δεκαετίες τη διάβρωση της παιδείας. Μπορεί να έχουμε πολύ σημαντικές πρόοδους στην τεχνική παιδεία. Μπορεί να έχουμε πρόοδους, αυτό που λέμε τα skills. Αλλά έχει πάει πίσω η παιδεία, η οποία επιτρέπει στον κόσμο να κρίνει, να καταλάβει και να στηρίξει τις προσωπικότητες οι οποίες πραγματικά μπορούν να υπερασπίσουν αυτές τις αξίες. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Όμως και ο κόσμος μοιάζει πιεσμένος, δυσαρεστημένος, οικονομικά πιεσμένος. Δηλαδή ένα πολύ σημαντικό κριτήριο της ψήφου του Ευρωπαίου πολίτη είναι το στοιχείο της πτώσης. Φοβάται μήπως εκπέσει από την εργασία του, από την οικογένειά του, μήπως χάσει τη δουλειά του, μήπως χάσει το μισθό του. Και από την άλλη υπάρχει και αυτή η ανάγκη της ελπίδας και της ανάπτυξης, αλλά και ο φόβος της πτώσης, αυτός ο φόβος, ο διάχυτος φόβος, είναι πολύ σημαντικό νομίζω στοιχείο της σύγχρονης ευρωπαϊκής κοινωνίας.
0: Μα οι λαοί έχουν διαπαιδαγωγηθεί με το όραμα των υλικών αγαθών. Και βεβαίως όταν αυτά τα υλικά αγαθά γίνονται δυσπρόσιτα, εκεί υπάρχει απελπισία. Αλλά έχει ξεχάσει ο κόσμος τι είχαν περάσει οι παπατεράδες μας και οι παππούδες μας. Και πώς αυτή, αν θέλετε, η υλική ευημερία φαίνονταν σε αυτούς τους ανθρώπους τελείως δευτερεύουσα σε σχέση με τον πόλεμο, σε σχέση με τη βία, σε σχέση με τις καταστροφές, σε σχέση με τις απειλές για την εθνική ανεξαρτησία.
1: Ναι, αλλά εδώ είναι το στοιχείο της σύγκρουσης. Είναι τέτοια τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης τα οποία σου προκαλούν το άγχος και μόνο στη σύγκριση κάποιων γεγονότων και πραγμάτων. Και εδώ υπάρχει και το χάσμα των κοινωνικών ανισοτήτων. Υπάρχουν τεράστιες κοινωνικές ανισότητες. Δεν είναι δηλαδή μόνο το ζήτημα των αξιών, το οποίο προφανώς συμφωνώ και επαυξάνω. Αλλά όταν είναι διάχυτες πλέον και καθαρές και διάφανες αυτές οι κοινωνικές ανισότητες, και η παιδεία πόσο να βοηθήσει η έρμη.
0: Κοιτάξτε, τις ανισότητες μπορεί να τις δει κανείς σε διάφορες κλίμακες. Μπορεί να τις δει στην κλίμακα την εθνική, mm-hmm. που συγκρίνει κανείς το επίπεδό του με το επίπεδο κάποιου συμπολίτη του, αλλά μπορεί να τη δει κανείς και σε κλίμακα παγκόσμια. Ναι. Παλιότερα σκεφτόμαστε τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Σκεφτόμασταν αυτούς που λέγαμε τους υπανάπτυκτους. Σκεφτόμαστε ποια είναι η σχέση η δική μας με αυτούς. Στα παιδικά μου χρόνια τα παιδάκια μαθαίνανε ότι δεν έπρεπε να αφήσουν το φαγητό τους στο πιάτο τους, γιατί έπρεπε να σκεφτούν ότι κάπου σε κάποια άλλη, ένα άλλο μέρος του κόσμου υπήρχαν παιδάκια τα οποία πεθαίναν από την πείνα. Πού έχουν πάει όλα αυτά? Γι' αυτό λέω ότι έχουμε χάσει την κλίμακα. Για να έχουμε αίσθηση της κλίμακας έχουμε ανάγκη από παιδεία.
1: Αυτός συνετέλεσε.
0: Η ζημιά έχει γίνει, ναι. Έχει γίνει ζημιά. Έχει γίνει ζημιά από τη δεκαετία του 50. Έχει γίνει ζημιά από την εποχή κατά την οποία υιοθετήθηκαν οι απόψεις οι αμερικανικές, ότι θα πρέπει η εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό σύστημα να μην είναι αυταρχικό. Ότι από τη στιγμή που διαδόθηκε η ιδέα ότι οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα αλλά όχι υποχρεώσεις.
1: Ναι, θα πρέπει να είναι αυταρχικό το εκπαιδευτικό σύστημα κατά την κρίση σας.
0: Το σύστημα πρέπει να εισάγει την έννοια της πειθαρχίας.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Η
1: πειθαρχία είναι άλλο και το αυταρχικό είναι άλλο.
0: Ο όρος αντιαυταρχικό είναι προπαγανδιστικός όρος. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι

0: πρέπει να έχουμε ένα αυταρχικό σύστημα, αλλά η λογική ότι έπρεπε να κατεδαφιστούν κάποια πλαίσια προωθήθηκε με την ιδέα ότι αυτά τα πλαίσια ήταν αυταρχικά. Δεν ήταν υποχρεωτικά αυταρχικά. Μπορεί να υπήρχε πράγματι σε ορισμένους τομείς και υπομονωμένες μορφές, μπορεί να υπήρχαν πρακτικές.
1: Δεν υπήρχαν ο νόμος 4.000 περί τετυμπογισμού, υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις και στην
0: ήταν,
1: Ελλάδα.
0: Ναι, εντάξει, αυτά ήταν σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου ζούσαμε σε ένα αυταρχικό καθεστώς.
1: Νομίζω ότι το μέτρο είναι η απάντηση σε όλα αυτά, κύριε καθηγητά, που συζητάμε.
0: Εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι τα προβλήματα που ζούμε σήμερα έχουν ρίζες βαθιές. Mm-hmm. Δεν είναι, και γι' αυτό ακριβώς αυτά τα προβλήματα είναι εξαιρετικά δύσκολα να αντιμετωπιστούν. Έχουν τοποθετηθεί όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, γιατί η Ελλάδα ουσιαστικά εισήγε ιδέες και απόψεις οι οποίες αναπτυσσόντουσαν καταρχήν στην Αμερική και κατόπιν ερχόντουσαν στην Ευρώπη. Mm-hmm. Έχει υιοθετήσει ιδέες οι οποίες έχουν λειτουργήσει σαν ορολογιακές βόμβες. Δηλαδή την εποχή που μπαίνανε αυτές οι ιδέες, οι συνέπειες δεν τις βλέπαμε. Οι συνέπειες έρχονται αργότερα.
1: Άρα ζούμε τις συνέπειες εκείνων των αποφάσεων και των προσεγγίσεων.
0: Ζούμε τις συνέπειες αποφάσεων σε πάρα πολλούς τομείς, είτε αφορούν αυτές την παιδεία, είτε αφορούν τη δημόσια διοίκηση, είτε αφορούν την υπευθυνότητα. Αυτές οι αποφάσεις έχουν τα αποτελέσματά τους.
1: Μάλιστα.
0: Καθώς αντικαθίστανται οι παλιές γενιές από τις νεότερες, γιατί όσο υπάρχουν οι παλιότερες γενιές οι οποίες είχαν διαπαιδαγωγηθεί με έναν άλλο τρόπο, κρατάγανε το σύστημα. Όσο υπήρχαν ακόμα ηγέτες και κοινό που είχε την παλιά παιδεία, το σύστημα μπορούσε να λειτουργεί, αλλά λίγο-λίγο αποσύρονται και έρχονται οι καινούργιες γενιές, οι οποίες είναι θύματα, δεν είναι, για να τους κατηγορήσουμε, είναι τα θύματα αποφάσεων που έχουν ληφθεί και που έχουν επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τη ζωή και την πολιτική τους συμπεριφορά. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα είναι ότι για να μην επιβάλλουμε κάποια πειθαρχία στους νέους, θα υποστούμε τώρα τον αυταρχισμό που θα μας έρθει απ' έξω. Ότι οι κοινωνίες μας δεν έχουν τα συστήματα τα απαραίτητα για να αμυνθούν και επομένως κινδυνεύουμε να έχουμε καταπίεση και προβλήματα τα οποία θα έρθουν επειδή κάποιοι άλλοι εφαρμόζουν έναν αυταρχισμό ο οποίος είναι επιθετικός.
1: Πολλά τα ζητήματα που ανοίξαμε, η βεντάλια είναι και κοινωνική και πολιτική που ανοίξατε. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά, να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε και τηλεοπτικά.
0: Νομίζω ότι η επέτειος από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου μας οδηγεί σε κάποιες σκέψεις.
1: Νομίζω και εγώ πως ναι. Σας ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά. Ήταν ο καθηγητής ο κύριος Γιώργος Περβελάκης από τη Σορβόνη στο Παρίσι. Τον ευχαριστούμε. Εμείς να πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και σιγά σιγά σε τροχιά αποφώνησης.

Κάπου εδώ σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο και την Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής. Από τον Θάνο Σιαθάκα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Ραντεβού και πάλι αύριο στο μαγκαζίνο στις 7 η ώρα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Αλλά βέβαια δεν ξεχνάμε και τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη στο τέλος της ημέρας, που είναι στις 10 η ώρα και θα είναι εδώ για να σας κρατήσουν συντροφιά. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αργά το βράδυ θα ψηφιστεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει σημαντική μείωση των δόσεων και σχεδόν μηδενισμό των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η κυβέρνηση με την επιλογή της αποκλείει όσους δανειολήπτες είτε έχασαν τη ρύθμιση λόγω οικονομικής αδυναμίας είτε έχουν ήδη πληρώσει, επισήμανε ο Σωκράτης Φάμελος. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική άσκησαν το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση. Από το ελληνικό Sport Park, όπου έχει χαραχθεί η ασφάλτινη διαδρομή της υπερειδικής του Eco Rally Ακρόπολης, ο Πρωθυπουργός που είχε την ευκαιρία να οδηγήσει ένα από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα της διοργάνωσης, τόνισε ότι το μήνυμα είναι σαφές, τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για το δρόμο. Και το γεγονός ότι

0: Οι οδηγοί αποκτούν με τη βοήθεια και μιας κυβέρνησης που έχει προτάξει την οδική ασφάλεια με διαφορετική κουλτούρα συμπεριφοράς στο δρόμο, σίγουρα είναι μια μεγάλη εθνική κατάκτηση. 21% μείωση του θανάτου ισοδυναμεί με παραπάνω από 150 ζωές, οι οποίες σώζονται κάθε χρόνο. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει 6 συλλήψεις. 5 άτομα έχουν συλληφθεί στη Μύκονο και ένα στην Αττική. Ο αρχηγός είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με τουριστικά βαν. Κατασχέθηκαν περίπου 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαίνη, κάναβη, έκσταση και άλλες ουσίες. Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει και κατασχέσει πλήθος πιστηρίων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στην εισαγγελία Σύρου. Ο σφοδρός καύσωνας που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη προκαλεί δεκάδες θανάτους και σοβαρά προβλήματα σε πολλές χώρες. Ενώ οι αρχές σε όλη την Ευρώπη απευθύνουν κλήσεις για περιορισμό των μετακινήσεων και αυξημένη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες. Στην Ιταλία καταγράφηκαν 3 θύματα, ενώ στη Γαλλία οι πνιγμοί που συνδέονται με τη ζέστη ξεπερνούν τους 40 και 68.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σε πορτοκαλί συναγερμό η Δανία από την Παρασκευή έως την Κυριακή. Σε κίτρινο συναγερμό η Σουηδία Παρασκευή και Σάββατο. Κόκκινο συναγερμό έχει εκδοθεί και για περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας, ενώ στην Ισπανία και την Ιταλία ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 41 βαθμούς Κελσίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν από το Ιράν να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της συμφωνίας, προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι 60ήμερη αναστολή των κυρώσεων αποτελεί μόνο προσωρινό μέτρο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, το Κουβέιτ ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον περιμένει από την Τεχεράνη να εφαρμόσει όσα συμφωνήθηκαν. Διαφορετικά, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα έχει στη διάθεσή του σειρά επιλογών. Άμεση ήταν η απάντηση του Ιράν προς τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάι, με ανάρτησή του στο X, υποστήριξε ότι οι αμερικανικές πολιτικές είναι το κύριο εμπόδιο για την ειρήνη στην περιοχή. Κανείς δεν θα ξεγελαστεί, έγραψε ο Μπαγκάι, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με βίντεο στο οποίο ο Ρούμπιο καταδικάζει ένοπλες ομάδες με έδρα το Ιράκ, καθώς και τη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς. Η Αμερικανική κυβέρνηση σχεδιάζει να προχωρήσει συμφωνία με την Τουρκία για την πώληση δεκάδων κινητήρων που θα χρησιμοποιηθούν στο τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ, σύμφωνα με 4 αξιωματούχους που επικαλείται το πρακτορείο Reuters. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αξία της συμφωνίας αναμένεται να ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια, παρά τις αντιρρήσεις που έχουν εκφραστεί στο Αμερικανικό Κογκρέσο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος ο αυριανός καιρός, στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά. Θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών και στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Εφέλη Λιγερού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

γεια σας, καλησπέρα. Τι κάνετε σήμερα Τετάρτη? Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Η ώρα είναι 9 και 8. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα παρεούλα.

0: Πάμε να συνδεθούμε αμέσως με τον Δήμαρχο του Λουτρακίου, τον κύριο Γιόνι. Γεια σας, γιατί έχουμε μια φωτιά σε ένα εγκαταλειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι και από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι και δίπλα σε σπίτια. Τι γίνεται,
1: είναι
0: Δήμαρχε?
1: 5 μέτρα είναι από ένα άλλο ξενοδοχείο. Το Παλάς είναι παλιό ξενοδοχείο. Πιστό 8-10 χρόνια τώρα. Είχαν έρθει πριν λίγο καιρό, μας έρθαν κάποια πράγματα οι διοκτήτες, ούτε τους έχουμε δει ούτε τίποτα. Σήμερα πήρε φωτιά, η πληροφορία μου είναι για κάτι πιτσιρίκια που ήρθαν μέσα, δεν ξέρουμε τίποτα. Έχουμε μπει πυροσβέστες αρκετή ώρα, ψάχνουν τους ορόφους. Δεν είναι 40 δωμάτια, έχει τριόροφο, είναι, δεν είναι τεράστιο.
0: Ναι.
1: Ψάχνουν να βρουν αν τυχόν έχει μείνει κάποια εδάκι μέσα.
0: Μάλιστα. Άρα η πρώτη πληροφορία είναι ότι κάποιοι ήταν μέσα και κάτι έγινε,
1: ναι,
0: πιτσιρικάδες.
1: Ναι, κάποιοι άκουσα ότι ήταν μέσα.
0: Μάλιστα, σε ευχηθούμε ότι οι πυροσβέστες θα
1: τολίσουν. Σε ευχηθούμε ότι θα, ναι, έχει περιοριστεί η φωτιά. Εντάξει, δόξα τω Θεώ.
0: Ευτυχώς, ευτυχώς.
1: Ευτυχώς.
0: Ευχαριστούμε, Δήμαρχε, να είστε
1: καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

αυτό που διαβάζω για μια επίθεση καρχαρία πολύ μακριά από μας, σε ένα θέρετρο στις Μπαχάμες, δεν μας αφορά, αλλά είναι σαν thriller, σαν αυτές τις ταινίες που κατά καιρούς έχουμε δει, γιατί θύμα ήταν ένα 12χρονο αγόρι το οποίο έκανε διακοπές με την οικογένειά του σε ένα ιδηλιακό θέρετρο στις Μπαχάμες, που σας είπα, είχαν πάει δρομή σε κάτι νησιά εκεί εξωτικά, κολυμπούσαν σε μια πάρα πολύ γνωστή και τουριστική παραλία με τον αδελφό του και δέχτηκε επίθεση. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το τι είδους επίθεση και η φύση των τραυμάτων, αλλά μιλάμε για ένα το πολυπληθέστερο νησί στις Μπαχάμες, και οπότε υπήρξε πανικός, υπήρξε έτσι πολύ ανησυχία από τους λοόμενους. Τέλος πάντων, για να σας καθησυχάσω, συμβαίνουν αυτά στις Μπαχάμες, διότι καταγράφουν ένα από τα υψηλότερα ποσοστά επιθέσεων καρχαριών παγκοσμίως. Είναι στην ένατη θέση ως προς τον αριθμό τέτοιων περιστατικών. Σύμφωνα με το Διεθνές Αρχείο Επιθέσεων Καρχαριών, γιατί υπάρχει τέτοιο, υπάρχει Διεθνές Αρχείο Επιθέσεων Καρχαριών παγκοσμίως.

Διαβάζω για έναν απίστευτο τύπο, για κάποιους αφιλεγόμενος, όπως και να έχει, ιδιοφύης. Το όνομα του είναι Ben Lamb. Μπορεί να μην σας λέει κάτι, αλλά ίσως έχετε διαβάσει, έχετε ακούσει τις προσπάθειές του, διότι είναι ένας επιχειρηματίας, ο οποίος ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη και είναι συνιδρυτής μιας εταιρείας μαζί με έναν πολύ διάσημο γενετιστή, οι οποίοι προσπαθούν, Colossal λέγεται η εταιρεία, Bioscience, και προσπαθούν να επαναφέρουν στη ζωή ζώα που έχουν χαθεί από τον πλανήτη. Μιλάμε για ζώα που έχουν χαθεί, έχουν εξαφανιστεί εδώ και αιώνες ή και χιλιετίες. Με πιο ενδεικτικό παράδειγμα, το μαμούθ. Θέλει λοιπόν να αναστήσει ζώα όπως το μαμούθ, αλλά και να δημιουργήσει αυτό που ονομάζει ένα τεχνολογικό δίχτυ ασφαλείας για τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. Κάποιοι λένε ότι είναι τρελός, άλλοι λένε ότι είναι οραματιστής και ιδιοφύης. Δεν ξέρω εσείς τι πιστεύετε.

Αλλά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή η ιστορία ενός δημοφιλούς ποτού, ειδικά το καλοκαίρι, το gin and tonic. Παλιά πίστευαν ότι είχε να κάνει με, στην πραγματικότητα, Βρετανία αξιωματική στην αποικιακή Ινδία, μιλάμε για τον 19ο αιώνα, αναμίγνιαν τζιν με το νοτικό νερό που περιείχε κινίνη για να παίρνουν, να κάνουν πιο υποφερτό το πικρό, πάρα πολύ δυσάρεστο φάρμακο κατά της ελαιονοσίας. Αλλά στην πραγματικότητα η ιστορία ξεκινάει πάρα πολύ νωρίς από την Ολλανδία και το Βέλγιο. Εκεί πρώτα αναπτύχθηκε ένα απόσταγμα που μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι, να το ονομάσουμε τον πρόγονο του σύγχρονου τζιν. Αυτό άρχισε να φτάνει στα σκοτσέζικα λιμάνια, να γίνεται πολύ δημοφιλές το τζιν, αυτό το απόσταγμα στις ταβέρνες της χώρας. Το ονόμασαν Ολλανδικό τζιν, εξαπλώθηκε ως γνωστό ποτό. Και τι έγινε, δύο σκοτσέζοι γιατροί διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο, διότι κατάλαβαν ότι είναι πάρα πολύ ωφέλιμο ο φλοιός του δέντρου κυγχώνα, από τον οποίο προέρχεται η κινίνη, στην πρόληψη της ελαιονοσίας, στην αντιμετώπιση της ελαιονοσίας, και στην πραγματικότητα η κινίνη έγινε πολυτιμόπλο. Μετά ένας σκοτσέζος επιχειρηματίας δημιούργησε, εμπορευματοποίησε στην πραγματικότητα το συμπυκνωμένο χυμού λάιμ, και σιγά σιγά τι έλειπαν, οι φυσαλίδες. Φτιάξανε και το τόνικ και έτσι γεννήθηκε σιγά σιγά. Δηλαδή κοιτάξτε πόσοι αιώνες χρειάστηκαν, πόσες ανακαλύψεις και πόσοι διαφορετικοί άνθρωποι για να φτάσουμε στο ποτό έτσι όπως το ξέρουμε.

Θέλετε να σας πω ποιες είναι οι άλλες δύο χώρες που θα υποστούν τις συνέπειες ακραίας ζέστη? Είστε, δεν πάει το μυαλό σας. Η Δανία και η Σουηδία. Διότι θα πληγούν και οι δύο από καύσωνα αυτόν τον ίδιο που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Και η Δανία μπορεί να δει 35 βαθμούς, 30 άρια, και στη Σουηδία, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι συνηθισμένη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη στη Βουλή, συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Από το ελληνικό sports park, όπου έχει χαραχθεί η ασφάλτινη διαδρομή της υπερηδικής του Eco Rally Ακρόπολης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για το δρόμο. 21% μείωση στους θανάτους ισοδυναμεί με παραπάνω από 150 ζωές οι οποίες σώζονται κάθε χρόνο. Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών στη Μύκονο, έξι συλλήψεις και κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΠΑΛ. Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ορίστηκαν ομόφωνα οι τρεις νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελέων, οι οποίοι θα ενισχύουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ενώ νησιωτικοί δήμοι από Σποράδες, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ζάκυνθο και Κρήτη έχουν κάνει προτάσεις για έργα αφαλάτωσης και βελτίωση των δικτύων ύδρευσης, όπως δήλωσε στο Earth News ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις, θα δούμε τι θα γίνει. Ο πόλεμος πηγαίνει πολύ καλά, όπως γνωρίζετε, κερδίζουμε μεγάλη διαφορά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την άφιξή του στο Καπιτόλιο για να συναντηθεί με τους ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές. Και ο καιρός, έθριος ο καιρός. Αύριο στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Με αυτό το υπέροχο κομμάτι, γαλλικό κομμάτι, θα καλησπερίσουμε την Αντωνία Καραμολέγκου. Τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Καλώς ήρθες, σε πειράζει να μιλάμε στον Ενικό?
1: Καθόλου, αλίμονο.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Science Reactors επιστρέφουν, επιστρέφεται στο Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών, έτσι, Θόλου 5 στην Πλάκα, αυτή την Παρασκευή στις 26 Ιουνίου στις 9, με ελεύθερη είσοδο. Οπότε πρέπει να πεις στους ακροατές μας τι είναι Science Reactors.
1: Αναρωτιέμαι και εγώ η ίδια αν μπορούμε να πούμε αυτή την ονομασία στα ελληνικά. Science Reactors, δηλαδή επιστημονικοί αντιδραστήρες. Στην πραγματικότητα βέβαια το όνομα το βρήκε η κυρία Ελένη, η οποία δημιούργησε και την ομάδα μας. Από το 2014 δραστηριοποιούμαστε και η ίδια έχει εμπειρία πάνω από 20 χρόνια στο χώρο της επικοινωνίας της επιστήμης. Και αυτό που κάνουμε είναι με πρότυπο το stand-up comedy να δείξουμε ένα διαφορετικό πρόσωπο της επιστήμης. Πιο ζωντανό, πιο εξωστρεφές, πιο ανθρώπινο. Και έτσι ανεβάζουμε την επιστήμη στη σκηνή και προσπαθούμε να εξηγήσουμε επιστημονικά θέματα με αστείο τρόπο.
0: Είναι ένας εκδημοκρατισμός, σωστά, της επιστήμης. Ποιο
1: ακριβώς
0: είναι το κοινό σας? Είναι νέοι, είναι και ανήλικοι και παιδιά? Από τι ηλικία και πάνω? Είναι άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν καμία γνώση επιστημονική και ίσως και κανένα ενδιαφέρον μέχρι τη στιγμή που σας γνωρίζουν?
1: Ακριβώς. Το κοινό μας πραγματικά είναι πολύ πιο ευρύ από όσο φαντάζεται κανείς. Έχουμε ανθρώπους που αγαπούν την επιστήμη, αλλά και ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση και έρχονται απλώς για να περάσουν καλά. Και αυτό είναι και το πιο ωραίο, γιατί μέσα από το χιούμορ και καθημερινές ιστορίες, η επιστήμη γίνεται προσβάσιμη σε όλους. Και δεν υπάρχει και όριο ηλικίας. Έχουμε βέβαια παραστάσεις Stand-up Science Kids που είναι μόνο για παιδιά, αλλά ας πούμε την Παρασκευή η παράστασή μας είναι ανοιχτή για όλες τις ηλικίες.
0: Άρα μπορεί και ένα παιδί από μια ηλικία και μετά, φαντάζομαι, να συμμετέχει, να το παρακολουθήσει με ευκολία και χαρά. Οι παραστάσεις αυτές, λοιπόν, θα ήθελα να πάμε λίγο πίσω και στην δημιουργία αυτής της ομάδας, γιατί είστε γυναίκες, λατρεύετε την επιστήμη και λατρεύετε και τον κόσμο, την επικοινωνία με τον κόσμο, αλλιώς αυτό δεν μπορείς να το κάνεις. Θέλω λίγο να πάμε στην αρχή αυτού του εγχειρήματος.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, η κυρία Ελένη Γραμματικοπούλου, λοιπόν, είχε 20 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της επικοινωνίας της επιστήμης και το 2014 συγκέντρωσε μία ομάδα από επιστήμονες που τους έκανε scout, που λέμε, από διάφορα επιστημονικά event, at the Science Festival, από το FameLab, τότε που ήταν ένας διαγωνισμός επιστήμης του Βρετανικού Συμβουλίου, και προσπάθησε μέσα από πρόβες και συνομιλία με αυτούς τους επιστήμονες να δημιουργήσει μια ομάδα η οποία κάνει stand-up comedy και εξηγεί επιστημονικά θέματα, αλλά και θεατρικές παραστάσεις που έχουν βέβαια επιστημονικό περιεχόμενο. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε η ομάδα και από το 2014 μέχρι και σήμερα έχουμε πάει στην Κύπρο, έχουμε πάει στο Καστελόριζο, έχουμε πάει στη Ρόδο, Ξάνθη, Πάτρα, στη Σπάρτη, τώρα ήμασταν στον προηγούμενο μήνα στη Βαμβακού. Κάνουμε έτσι πολύ ωραίες δράσεις, όπου μας καλούν πάμε και πάντα έχουμε δωρεάν είσοδο.
0: Και πώς, τώρα μια ερώτηση, και πώς επιβιώνει αυτή η ομάδα και έτσι τα σχέδιά σας όταν δεν χρεώνεται για τις παραστάσεις αυτές?
1: Έχουμε χορηγούς, δηλαδή αν μπείτε και στο site μας, στο Science Reactors.
0: Άρα με χορηγούς, ναι.
1: Ναι, θα βρείτε ότι υπάρχουν χορηγοί και φυσικά έχουμε συνεργασία με την Enigma, που είναι ένας οργανισμός που τον έχει φτιάξει ο κύριος Πανταζής Χούλης, ο γρυφοποιός που λέμε, που έχουμε το Φεστιβάλ Γρίφων κάθε χρόνο στο Καστελόριζο τον Οκτώβρη. Και συνεργαζόμαστε και με άλλους φορείς, ναι, όπως την Enigma που ανέφερα.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξαναπούμε στον κόσμο. Science Reactors, την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 9, με ελεύθερη είσοδο, είναι Open versus Blind Science. Stand-up Science είναι ο τίτλος έτσι της παράστασης. Οπότε ο κόσμος θα δει επιστημονικά θέματα, χιούμορ, με αληθινούς επιστήμονες να απαντούν έτσι ζωντανά στις ερωτήσεις του κοινού.
1: Ακριβώς.
0: Εσείς πώς προσωπικά, εσύ πώς θες να μας πεις λίγο τη δική σου εξειδίκευση και τη δική σου ενασχόληση με την επιστήμη?
1: Ναι, βεβαίως. Εγώ είμαι από την ομάδα από το 2019, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα έχω τελειώσει το διδακτορικό μου στην Κοπεχάγη και κάνω ένα μεταδιδακτορικό. Κάνω μια έρευνα στο Παρίσι βρίσκομαι, πάνω στη μηχανική μάθηση και στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ότι πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, προσπαθώ ας πούμε αυτά τα μοντέλα μηχανικής μάθησης όπως το ChatGPT να τα κάνουμε πιο αξιόπιστα και πιο χρήσιμα στους ανθρώπους.
0: Okay. Και πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Και
1: με βάση αυτό το επιστημονικό αντικείμενο θα μιλήσω ας πούμε και την Παρασκευή. Προσπαθώ να βρω κάποιο αστείο, ας πούμε πώς να πάρω κάποιος χρηματοδότηση, πώς να παρομοιάσω την τεχνητή νοημοσύνη με χαλασμένο τηλέφωνο, με ένα πλυντήριο μαγικό. Προσπαθώ να κάνω κάποιες αστείες συνδέσεις. Και όπως όλοι οι υπόλοιποι Science Reactors.
0: Πάρα πολύ ωραία, καλή επιτυχία αυτήν την Παρασκευή. Και πραγματικά εγώ ανυπομονώ κάπου να σας δω.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Θέλω πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντωνία Καραμολέγκου. Να είσαι καλά, γεια σου.
1: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Καληνύχτα. Science Reactors, λοιπόν, το είπα, θα το ξαναπώ. Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Θόλου 5, στην Πλάκα. Είσοδος ελεύθερη. Επιστήμη και stand-up comedy. Τέλειο πάντρεμα.

είναι σοκαριστικό να διαβάζει κανείς γιατί κυκλοφόρησαν περισσότερες λεπτομέρειες από την κατάθεση του Bill Gates, του πρώην ιδρυτή της Microsoft, του φιλανθρώπου, ξέρω εγώ, όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι ο Bill Gates.

και πόσο Epstein μπήκε στον κύκλο του, στη ζωή του, ένας χαρισματικός έξυπνος άνθρωπος γεμάτος δύναμη, χρήματα και γοητεία, και πώς έφτασε να τον εκβιάζει έχοντας συλλέξει όλα τα προηγούμενα χρόνια λεπτομέρειες από την προσωπική του ζωή. Είναι σοκαριστικό, γιατί κατανοείς πώς λειτουργούσε ο Epstein. Τώρα ποιοι άλλοι είχαν μπλεχτεί και πώς, είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Μου θυμίζει απόστημα. Σπάει και δεν ξέρεις τι θα βρεις μέσα. Πάντως κάτι βρωμερό και απέσιο.

δέχτηκε το όνομα της Αθηνάς Ωνάση. Διότι, εντάξει, τη σύνδεσή της με την Υπασία, το ξέρουμε, είναι η καταξιωμένη αθλήτρια. Και επιχειρηματικά άλλωστε ασχολείται με τα άλογα. Η εγγονή του Αριστοτέλη Ωνάση.

απέσυρε τη συμμετοχή της σε ένα από τα κορυφαία event της Ισπασίας που γίνεται στο Σεντροπέ, και αυτό προκάλεσε συζήτηση, απουσία της, πως και αυτή θα λείπει από αυτή την, έτσι, από αυτόν τον αγώνα. Και μάλιστα είχε ταυτιστεί αυτός ο συγκεκριμένος και αυτή η οργάνωση μαζί της με τη Χρυσή Κληρονόμο, το οποίο φέρει και το όνομά της. Είναι ένας αγώνας υπερπήρησης εμποδίων, και τον είχε καθιερώσει η ίδια η Αθηνά στην αρχή στη Βραζιλία και μετά στο Σεντροπέ. Τέλος πάντων, είναι τρομερό ότι ακόμα, εντάξει, εμείς ασχολούμαστε με την Αθηνά γιατί είναι προέκταση του μύθου του Ωνάση και μας συντριγκάρει, και στο εξωτερικό τη θεωρούν πολύ μυστηριώδη και εξαφανισμένη και προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν, η δυστυχισμένη Κληρονόμος, τι γίνεται με τη ζωή της κτλ.

τελευταίο ότι παρακολουθούμε την κατάσταση με το λουτράκι, με τη φωτιά που βγάλαμε, αν θυμάστε, στην αρχή της εκπομπής. Έχει πιάσει φωτιά σε ένα εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο δίπλα σε σπίτια στο λουτράκι. Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Γενικά είναι πάρα πολύ καλύτερα. Έχουν απομακρυνθεί και κάποιοι πολίτες από τις διπλανές πολυκατοικίες και τα πράγματα φαίνεται να εξελίσσονται ομαλά. Ευτυχώς.

έφτασε η ώρα να σας καληνυχτήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη στις 9 η ώρα. Λοιπόν, ήταν το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Η Μαρία Σφυροέρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Τους ευχαριστούμε και τις δύο. Τώρα εσείς δεν πάτε πουθενά. Α, όχι, όχι, δεν πάτε, γιατί συνεχίζει το πρόγραμμα μας και μένετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί η 2ωρη εκπομπή στο τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη, και εμείς τα λέμε αύριο 9 η ώρα το βράδυ. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη Βουλή αναμένεται να ψηφιστεί το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει σημαντική μείωση των δόσεων και σχεδόν μηδενισμό των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Από το ελληνικό Sports Park, όπου έχει χαραχθεί η ασφάλτινη διαδρομή της υπερειδικής του Eco Rally Ακρόπολης, ο Πρωθυπουργός που είχε την ευκαιρία να οδηγήσει ένα από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα της διοργάνωσης, τόνισε ότι το μήνυμα είναι σαφές, τα γκάζ γίνει για τις πίστες και όχι για το δρόμο. Το γεγονός ότι οι Έλληνες οδηγοί αποκτούν με τη βοήθεια και μίας κυβέρνησης που έχει προτάξει την οδική ασφάλεια με διαφορετική κουλτούρα συμπεριφορά στο δρόμο, σίγουρα είναι μια μεγάλη εθνική κατάκτηση. 21% μείωση στους θανάτους ισοδυναμεί με παραπάνω από 150 ζωές οι οποίες σώζονται κάθε χρόνο. Από το Καλέτζι Αχαΐας, όπου το Πασόκ τίμησε τον ιδρυτή του Ανδρέα Παπανδρέου, που φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατό του, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο Ανδρέας εξακολουθεί να εμπνέει. Γιατί οι μεγάλοι ηγέτες δεν ανήκουν μόνο στην εποχή τους. Φωτίζει τις αναζητήσεις κάθε γενιάς. Η μοίρα της χώρας μας δεν είναι η παρακμή της Νέας Δημοκρατίας.

0: Υπάρχει καθαρή επιλογή. Το Πασόκ, η πολιτική αλλαγή θα έρθει και αυτή είναι η δέσμευσή μου, επισήμανε ο πρόεδρος του Πασόκ. Στη Μύκονο εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. 5 άτομα έχουν συλληφθεί στη Μύκονο και ένα στην Αττική. Ο αρχηγός είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με τουριστικά βαν. Κατασχέθηκαν περίπου 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαίνη, κάναβη, έκσταση και άλλες ουσίες. Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει και κατασχέσει πλήθος πιστηρίων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στην εισαγγελία Σύρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν από το Ιράν να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της συμφωνίας, προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι η 60ήμερη αναστολή των κυρώσεων αποτελεί μόνο προσωρινό μέτρο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κουβέιτ, ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον περιμένει από την Τεχεράνη να εφαρμόσει όσα συμφωνήθηκαν. Διαφορετικά, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα έχει στη διάθεσή του σειρά επιλογών. Άμεση ήταν η απάντηση του Ιράν προς τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάης, με ανάρτησή του στο X, υποστήριξε ότι οι αμερικανικές πολιτικές είναι το κύριο εμπόδιο για την ειρήνη στην περιοχή. Κανείς δεν θα ξεγελαστεί, έγραψε. Συνοδεύοντας την ανάρτησή του με βίντεο, στο οποίο ο Ρούμπιο καταδικάζει ένοπλες ομάδες με έδρα το Ιράκ, καθώς και τη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς. Η Αμερικανική κυβέρνηση σχεδιάζει να προχωρήσει σε συμφωνία με την Τουρκία για την πώληση δεκάδων κινητήρων που θα χρησιμοποιηθούν στο τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ, σύμφωνα με 4 αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αξία της συμφωνίας αναμένεται να ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια, παρά τις αντιδράσεις που έχουν εκφραστεί στο Αμερικανικό Κογκρέσο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος ο αυριανός καιρός. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών και στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Airtius Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο airtnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, Βαγγέλης Σαρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Στο τέλος της μέρας, μέσα από τη συχνότητα του Earth News Radio 105,8, θα σας κάνουμε συντροφιά μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κλείνουμε μαζί την ημέρα, συγκεντρώνοντας και όλη την επικαιρότητα, συμπυκνώνοντάς την έτσι μέσα σε αυτές τις δύο ώρες, αλλά και με ό,τι τρέχει αυτήν την ώρα και ότι μας έρχεται τις επόμενες.
1: Και να πούμε βέβαια ότι στη ρύθμιση των ήχων είναι η Βίβια Νικολοπούλου, ακούραστος, ακάματος εργάτης, παραγωγός η Μαρία Σπυρόερα, Γιώργος Σολάκης φροντίζει για τις πολύ ωραίες μουσικές που ποικίλουν από pop μέχρι rock. Εμείς είμαστε λίγο πιο ροκάδες με τον Βαγγέλη, αλλά μας αρέσει και η pop ιδιαίτερος. Και αυτό το τραγούδι, το οποίο βέβαια είναι το self-control από την Laura Branigan.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι πολύ καλύτερη πλέον η εικόνα στο εγκαταλειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι, στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά νωρίτερα, λίγο πριν. Βγήκε και ο Δήμαρχος εδώ μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αυτό που είπε είναι ότι ενδεχομένως το ξενοδοχείο ήταν εγκαταλειμμένο, ενδεχομένως κάποια παιδιά, κάποιοι μεγαλύτεροι να είχαν μπει μέσα και να προκλήθηκε αυτή η εστία φωτιά, η οποία προκάλεσε σημαντικές ζημιές. Παρ' όλα αυτά αναστάτωσε την περιοχή, καθώς δίπλα υπάρχουν σπίτια. Παρ' όλα αυτά δεν δημιουργήθηκε κάποιο ζήτημα, δεν υπήρξε επέκταση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Ο κύριος Γιώργος Γκιόνης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος Λουτρακίου. Καλησπέρα σας, Δήμαρχε.
2: Καλησπέρα.
0: Δώστε μας, αν έχετε την καλοσύνη, την εικόνα.
2: Δόξα τω Θεώ, ακόμα ψάχνουν για τα παιδιά, αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχει τίποτα μέσα από ό,τι είχε ανακοινωθεί και πλέον έχει σβήσει η φωτιά. Υπάρχουν όμως ακόμα οι πυροσβέστες εδώ που παραμένουν στο κτίριο αυτό.
0: Περισσότερο ο έντονος καπνός, φαντάζομαι, Δήμαρχε, ότι προκάλεσε την αναστάτωση εκεί και λιγότερο η φωτιά αυτή καθ' αυτή.
2: Ναι, ακριβώς. Και ακούστηκαν κάτι πιτσιρίκια, ότι υπήρξαν κάποια πιτσιρίκια μέσα.
1: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό ήταν ένα ξενοδοχείο το οποίο πριν από...
2: Το ξενοδοχείο είναι παρατημένο γύρω στα 8 χρόνια. Τώρα τελευταία είχαν έρθει οι ιδιοκτήτες. Είναι όμιλος, Ισραηλινός όμιλος είναι η εταιρεία αυτή. Δεν υπάρχει κάποιος.
1: Και ήταν πάνω στην παραλία, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, πάνω στην παραλία, πάνω στο κεντρικό το δρόμο.
0: Ακριβώς, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν πληροφορίες, φαντάζομαι, για άτομο το οποίο θα μπορούσε να βρίσκεται μέσα στον χώρο εκεί.
2: Όχι, οι πυροσβέστες είναι πάνω από μια μισή ώρα μέσα στο κτίριο. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάτι.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Εγώ, να είστε καλά.
0: Οπότε έληξε και αυτό τέλος το καλό, περιστατικό ακριβώς. Τέλος καλό, όλα καλά. Είναι οι μέρες που και ο άνεμος μας ανησυχεί και βλέπουμε πώς δημιουργεί προβλήματα. Και σήμερα δεν μας απασχόλησαν ιδιαίτερα φωτιές όπως τις προηγούμενες μέρες, όπως τα προηγούμενα 2-24 ώρα. Είχαμε όμως αυτή τη φωτιά που δεν έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες. Το Λουτράκι, θετικότατα τα νέα, όπως μας τα μετέφερε ο Δήμαρχος του Λουτρακίου.
1: Χθες, νομίζω, προχθές πάντως είχαμε 81 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.
0: Πραγματικά. Δεν τις προλαβαίναμε, Δημήτρη.
1: Δεν τις προλαβαίναμε.
0: Αλλά όμως ήταν το ευτυχές ότι κατάφεραν να ελέγξουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις το σύνολο σχεδόν των πυρκαγιών αυτών, χωρίς να επεκταθούν σε σημείο που να μην μπορούν μετά έτσι να τις αντιμετωπίσουν.
1: Έχουμε τώρα, βέμβαια, τις επόμενες ημέρες ανεβαίνουν τα μποφόρ, θα είναι 6 με 7. Οπότε ο κίνδυνος πυρκαγιάς, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι πολύ αυξημένος. Καλό είναι να προσέχουμε. Να προσέχουμε που πετάμε τα τσιγάρα μας, να προσέχουμε γενικότερα και να μην κάνουμε, κάτι...
0: να μην κάνουμε εργασίες που έχουν δημιουργείται σπινθήρας ή υπάρχει χρήση φλόγας, φωτιάς κλπ. Σε καμία περίπτωση λέμε

0: αυτονόητα τώρα, αλλά καμιά φορά πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε για να το χωνέψουμε ότι έχουμε μπροστά μας κάποιες μέρες οι οποίες είναι δύσκολες και θα πρέπει ούτως ή άλλως η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καθημερινά εκδίδει και τον χάρτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς. Σήμερα για παράδειγμα ήμασταν στο μέσο της, στην κατηγορία 3, εδώ η Αττική, η Κεντρική και Βόρεια Εύβοια και κάποιες περιοχές της Πελοποννήσου, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε και ο χάρτης αυτός μας δίνει ένα μπούσουλα για τις περιοχές στις οποίες και οι αρμόδιοι φορείς και η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να στρέψει την προσοχή της, αλλά και εμείς οι πολίτες θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό που είπες, Δημήτρη.
1: Ναι, και ο άλλος πάει και ανάβει να κάψει ξερόχορτα και φυσάνε 6-7 μποφόρ. Δηλαδή, δεν θέλει να είσαι Αϊνστάιν για να καταλάβεις ότι μπορείς να θέσεις σε κίνδυνο όλη τη γύρω περιοχή.
0: Και αυτό που πήγες να πεις. Ενημερώνουμε κατευθείαν για το παραμικρό που θα δούμε.
1: Κατευθείαν. Και ακόμα και κάποιον που μπορεί να θεωρήσουμε ότι είναι ύποπτος για εμπρισμό. Τώρα άκουγα, διάβαζα ότι η 43χρονη, η οποία συνελήφθη για το ότι έβαλε φωτιά, έδωσε την απίστευτη δικαιολογία. Το έκανα για να ξεσπάσω, λέει, αλλιώς θα έδρανα τα παιδιά μου. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα, δηλαδή. Είναι μικρονοϊκοί αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Με ξεπερνάει πολλές φορές.
0: Θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα προφανώς. Τώρα αυτό δεν είναι λογική απάντηση, έτσι. Λοιπόν, τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται με τον καύσωνα. Στην ταλαιπωρία ακόμα τη Δυτική Ευρώπη και για τις επόμενες μέρες θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, Δημήτρη, έτσι.
1: Ναι, και ήταν εντυπωσιακό. Ξέρεις, συζήταγα πριν να κανονίσω για να βγει στο μαγκαζίνο η Θωμαής Παπαϊωάννου.
0: Η ανταποκρίτριά μας
1: στο Παρίσι και ο Κρίστιαν και τους
0: από
1: έβλεπα εξουθενωμένους. Όταν λέμε εξουθενωμένους, δηλαδή μου είπε η Θωμαίδα, κάθομαι και κάνω stand-up γιατί βγαίνει σε πάρα πολλές συνδέσεις και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο κτλ.
0: Μεταφέρει σε όλες τις εκπομπές και εγώ την παρακολουθώ, Δημήτρη, με προσοχή από το πρωί που μεταδίδει τα νέα και τις καιρικές συνθήκες εκεί σε εξωτερικό περιβάλλον.
1: Να κάνει stand-up με 44 βαθμούς στη Γαλλία. Mm-hmm. Εδώ και στην Ελλάδα είναι δύσκολο, αλλά να κάνει stand-up όλη την ημέρα με 4 βαθμούς, εκεί πρέπει να πάρεις επίδομα βαρέων και ανθυγίνων, έτσι, και στην καλύτερη περίπτωση, στη χειρότερη περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει, τώρα πριν προχωρήσουμε αναλυτικά στον καύσωνα Βαγγέλη, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι την ανακοίνωση, την πολύ αναλυτική ανακοίνωση που έβγαλε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, στην οποία ανακοίνωση επισημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει πλέον να προσαρμόσει τα συστήματα υγείας της στα νέα κλιματικά δεδομένα. Να πούμε ότι σήμερα.
0: Σε αυτά περιλαμβάνεται και η ζέστη, περιλαμβάνονται και οι καύσονες, οι υψηλές θερμοκρασίες.
1: Κατά κύριο λόγο. Mm-hmm. Δεν κινδυνεύει η Ευρώπη από το κρύο, mm-hmm. κινδυνεύει από τους καύσονες. Αυτή τη στιγμή έχουμε νέο ρεκόρ όλων των εποχών στη Γαλλία, με 44 βαθμούς και 94 εκατομμύρια άνθρωποι θα βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Και είναι χαρακτηριστικό ότι το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποδεικνύει ότι οι μέγιστες θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 30 για περισσότερους από 350 εκατομμύρια ανθρώπους. Μιλάμε για πάνω από το 2 τρίτο του πληθυσμού της Γεραίας Υπήρου, έτσι. Mm-hmm. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
0: Και οι 30 βαθμοί δεν είναι αισθητά πάντοτε 30. Υπάρχουν περιπτώσεις που σε συνδυασμό με την υγρασία η αισθητή θερμοκρασία για το σώμα, το ανθρώπινο σώμα, είναι πολύ, πολύ υψηλότερο.
1: Και 10 βαθμούς παραπάνω.
0: Ναι, οπότε αν έχει 40 και το νιώθεις ως 50, mm-hmm. καταλαβαίνουμε τι μπορεί αυτό να συνεπάγεται.
1: Και οι δηλώσεις έκανε σήμερα ο επικεφαλής του ΠΟΗ, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, ο οποίος είπε ότι ο καύσωνας θέτει πλέον σε κίνδυνο την υγεία των Ευρωπαίων και προέτρεψε τους Ευρωπαίους ηγέτες να επενδύσουν ώστε να καταστήσουν τις υπηρεσίες υγείας τους πιο ανθεκτικές στις κλιματικές αλλαγές.
0: Ναι. Και επειδή είπες ότι θέτει σε κίνδυνο την υγεία τους, mm-hmm. Στη Γαλλία θρυνούμε 40 νεκρούς ήδη, έτσι.
1: Έφτασαν τους 48,
0: 48.
1: Για την ακρίβεια 50, οι 48 είναι από πνιγμό.
0: 50 νεκροί, ναι. Οι 48 από πνιγμού.
1: Χτες θυμάσαι ότι λέγαμε ότι είχαμε 25-26. Mm-hmm. Δεν είναι αστείο να πεθαίνουν δεκάδες άνθρωποι από έναν καύσωνα και μάλιστα στη Δύση σε πολιτισμένες χώρες.
0: Ακούγα τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου να μεταφέρει το ρεπορτάζ σήμερα εδώ στο Earth News και να λέει ότι επικρατούν τεράστιες ουρές σε σούπερ μάρκετ και άλλα καταστήματα τα οποία έχουν κλιματιστικά και ανεμιστήρες και τσακώνονται, σπρώχνονται και τσακώνονται για το ποιος θα προλάβει να πάρει το απόθεμα πριν αυτό εξαντληθεί.
1: Στη συνέχεια έχω βρει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση, θα την πούμε, το πώς τα κλιματιστικά έχουν προκαλέσει σύγκρουση ακροδεξιάς και οικολόγων στη Γαλλία, διότι οι οικολόγοι λένε ότι τα κλιματιστικά καταστρέφουν το κλίμα. Από την άλλη πλευρά όμως, τι να κάνεις με 44 βαθμούς.
0: Από την άλλη, ο καύσωνας καταστρέφει ζωές.
1: Καταστρέφει ζωές. Ακριβώς. Πολύ σωστά το σημαίνεις, Βαγγέλη. Ο ΠΟΗ, λοιπόν, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αναφέρει ότι οι καύσωνες μπορούν να προκαλέσουν οξέα θνησιμότητα, επισημένοντας ότι το 2003 ήταν ο φοβερός καύσωνας που έπληξε τη Γαλλία με 15.000 νεκρούς. 70.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τότε, το 2003, και συνιστά τη χρήση ανεμιστήρων μόνο όταν οι θερμοκρασίες είναι κάτω από 40%. Γιατί? Γιατί πάνω από αυτό το όριο οι ανεμιστήρες ουσιαστικά τι κάνουνε? Σπρώχνουν τον αέρα, τον θερμό, στο σώμα. Αν χρησιμοποιεί κανείς κλιματισμό, δεν έχει παναρρυθμίσει το θερμοστάτη στους 27 βαθμούς και χρησιμοποιώντας ένα ανεμιστήρα, το δωμάτιο θα είναι 4 βαθμούς πιο δροσερό.
0: Άρα δηλαδή και κλιματισμό και ανεμιστήρα.
1: Ναι. Αυτό επισημαίνει. Οι πωλήσεις τώρα, όπως καταλαβαίνεις, το έλεγες τώρα, δηλαδή ανεμιστήρων και κλιματιστικών έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Μεγάλη αλυσίδα υπεραγορών στη Γαλλία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι πούλησε 30.000 ανεμιστήρες μέχρι τις 6.30 το απόγευμα, 1.000 φορές περισσότερους από μία κανονική ημέρα.
0: Νομίζω ότι όσοι έχουν κλιματισμό στα σπίτια τους, και δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό αυτό,
1: γύρω στο 20% είναι.
0: Θα είναι οι πλέον αγαπητοί αυτήν την περίοδο, έτσι.
1: Ναι, θα
0: όλοι
1: λένε.
0: Θα θέλουν να τους επισκέπτονται.
1: Βέβαια.
0: Όλοι θα θέλουν να περνάνε για καφέ, για ποτό, για να φάμε μαζί κλπ. Να κάτσουμε να δούμε το match, γιατί έχουμε και το Μουντιάλ, έτσι. Μην το ξεχνάμε.
1: Ναι.
0: Να μην ξεχάσουμε και το ραντεβού μας, όπως πάντα, κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, 11 και 45, 12 παρατέταρτο δηλαδή. Πιστή στο ραντεβού μας με την ώρα του Μουντιάλ. Είναι δύσκολα τα πράγματα με τον καιρό, θα τα πούμε και στη συνέχεια για να δούμε και τις υπόλοιπες περιοχές της Ευρώπης.

0: Και για όσους δεν κατάλαβαν.
1: Τι φοβερό τραγούδι.
0: Φοβερό τραγούδι.
1: Το οποίο μιλάει
0: για το Παρίσι και το Σικουάνα.
1: Στον οποίο Σικουάνα αναζητούν λίγη δροσιά οι Παριζιάνοι αυτές τις τελευταίες μέρες, έτσι. Πόσο επίκαιρος ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές του επιλογές.
0: Έτσι. Και ο Yves Montand είναι πάντα υπέροχος. Για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Yves Montand δεν είναι Γάλλος, είναι Ιταλογάλλος τραγουδιστής. Στην Ελλάδα, βέβαια, είναι πάρα πολύ γνωστός για τη συμμετοχή του στην ταινία Ζήτα του Κώστα Γαβρά, που υποδίθηκε τον βουλευτή της ΕΔΑ, τον δολοφονηθέντα βουλευτή της ΕΔΑ, Γρηγόρη Λαμπράκη. Εξαιρετικός ηθοποιός και μέγας γόης, να προσθέσω.
1: Τώρα κατάλαβα ποιος είναι. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι η Γαλλία σήμερα βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ, σπάζοντας το ρεκόρ που είχε σημειωθεί την Τρίτη, χθες δηλαδή, με μέσο όρο θερμοκρασιών 29,8 βαθμών. Το ρεκόρ της ημέρας ήταν 44,1 βαθμοί Κελσίου στο Σομίρ της Γαλλίας. Θερμοκρασίες 40 με 43 είχαμε στο Μπορντό, την Άντι και το Παρίσι, και όπως είπαμε, δυστυχώς ήταν αρκετοί οι θάνατοι που είχαμε και από θερμοπληξία, αλλά κυρίως από πνιγμό. Αυτό είναι φοβερό. 6.000 σχολεία παρέμειναν κλειστά ή προσάρμοσαν το πρόγραμμά τους, δηλαδή έκλεισαν νωρίτερα προκειμένου να φύγουν τα παιδιά και να πάνε στο σπίτι.
0: Όπως το λέγαμε και χθες και προχθές, είναι εξεταστική περίοδος, δηλαδή περνάνε μπακαλωρεά οι Γάλλοι μαθητές, εξαιρετικά δύσκολες εξετάσεις, και υπήρχαν και καθηγητές που λέγανε ότι πώς είναι δυνατόν να ζητάμε τα παιδιά να γράψουν καλά στο διαγώνισμα όταν μέσα στην τάξη έχει κοντά στους 50 βαθμούς. Δηλαδή αναλύσαμε χθες και πόσο επηρεάζεται το εγκέφαλος από τη ζέστη. Θες να σκεφτείς, ας πούμε, να κάνεις μια έτσι πιο πολύπλοκη σκέψη. Ο εγκέφαλος επηρεάζεται από τη θερμοκρασία και δεν λειτουργεί σωστά. Όπως ένας κινητήρας αυτοκινήτου, όπου έχει πάρα πολύ ζέστη, δεν ψύχεται σωστά και κάνει διακοπές.
1: Μου αρέσει ο παραλληλισμός. Λοιπόν, να φεύγουμε από την Γαλλία για να πάμε στην Ισπανία. Η Ισπανία, λοιπόν, βιώνει τις πιο ζεστές επίσης ημέρες της από το 1950. Έχει να ζήσει τόσο ζεστές ημέρες τον Ιούνιο. Οι νυχτερινές θερμοκρασίες έχουν επίσης σπάσει ρεκόρ. Οι νύχτες Δευτέρα-Τρίτη ήταν οι θερμότερες του Ιουνίου που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Ισπανία. Οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 44 βαθμούς Κελσίου στη Νότια Ανδαλουσία, τους 40 στις κανονικά εύκρατες περιοχές της Κανταβρίας και της χώρας των Βάσκων.
0: Και να σκεφτεί κανείς ότι η χώρα των Βάσκων είναι ορεινή. Είναι στη μεθόριο, είναι τα Πυρηναία που είναι στη μεθόριο μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας.
1: Πάμε Ιταλία.
0: Ναι, πάμε Ιταλία.
1: Τι γίνεται εκεί?
0: Εκεί είχαμε 3 νεκρούς. Ο καύσωνας είναι παρατεταμένος. 17 πόλεις είναι στο κόκκινο και έχουν υπάρξει και blackout λόγω της υπερκατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι επίσης ότι αρκετά κτίρια και στην Ιταλία δεν διαθέτουν κλιματιστικά, και ενώ για χρόνια οι κυβερνήσεις προωθούσαν ενεργειακές ανακαινήσεις, δεν έβαζαν κλιματιστικά και τώρα πληρώνουν αυτή την επιλογή. Και ο Κρίστιαν Μαυρίς που έβγαινε σήμερα σε όλα τα δελτία ειδήσεων.
1: Ταλέπορος σχεδόν, ήταν και αυτός από τις υψηλές θερμοκρασίες. Ταλαιπωρημένος
0: απίστευτα, και το άκουγες και στη φωνή τους. Δηλαδή ήταν εξεψυχισμένοι οι άνθρωποι.
1: Σε καταβάλει. Αυτή η ζέστη συνεχιζόμενη, σε καταβάλει οι ακραίες αυτές.
0: Θυμάσαι πέρυσι με τον καύσωνα που ήταν 18 ημέρες σερί, 19. Συγγνώμη, πώς αισθανόσουν μετά τις 18-19 ημέρες? Εγώ είχα καταρρεύσει.
1: Θυμάμαι τον εαυτό μου να ζω μονίμως στον κλιματισμό. Ναι. Στον κλιματισμό στο σπίτι, κλιματισμό στο αυτοκίνητο, κλιματισμό στην εργασία και πάλι πίσω. Αυτοκίνητο, σπίτι.

0: Έτσι, έτσι κύλησαν αυτές οι μέρες για μένα. Και νομίζω ότι είναι και ο καλύτερος τρόπος, αν μπορείς να βιώνεις την δροσιά του κλιματιστικού όσο το δυνατόν περισσότερο.
1: Ναι,
0: γιατί αν είσαι αναγκασμένος να εκτίθεσαι, συγγνώμη Δημήτρη μου, έξω, εκεί αρχίζουν τα δύσκολα.
1: Εκεί αρχίζουν τα δύσκολα και επίσης υπάρχει η παρανόηση ότι πάω στην παραλία για να δροσιστώ.
0: Ναι, και εγώ δεν το θεωρώ δροσιστό.
1: Πούμε συνέχεια, ναι. Αν πας, ας πούμε, 11 με 4 στην παραλία, είναι οι χειρότερες ώρες. Θα πούμε στη συνέχεια ορισμένες συμβουλές για ένα ασφαλές καλοκαίρι από την Ελληνική Δερματολογική Εταιρεία. Στο επόμενο ημίωρο.
0: Να κλείσουμε λίγο με το θέμα του καύσωνα, γιατί πλησιάζουν τίτλοι ειδήσεων.
1: Βεβαίως.
0: Είπαμε λοιπόν για την Ισπανία, για την Ιταλία. Είπαμε ότι χρησιμοποίησαν κλιματισμό για ψήξη τόσο έντονα που είχαμε αρκετές διακοπές ρεύματος στο Μιλάνο, έτσι. Ναι. Οπότε και στο Τωρίνο. Νοσοκομεία στην Πάρμα ανέφεραν απότομη αύξηση των επισκέψεων στα επίγοντα περιστατικά με άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα θερμοπληξίας, ενώ στο Βατικανό ο Πάπας Λέων ευλόγησε και ευχαρίστησε τους δεκάδες χιλιάδες πιστούς οι οποίοι τον περίμεναν υπομονετικά παρά την αφόρητη ζέστη. Φαντάζεσαι τώρα εκεί στην πλατεία
1: του Αγίου Πέτρου.
0: Το κάνω εικόνα. Έχω βρεθεί σχεδόν ανήλικος για πρώτη φορά εκεί και είναι ένα πραγματικό φανταστικό σημείο.
1: Εκπέμπει.
0: Ναι, σε πιάνει κάτι, έτσι. Σε πιάνει
1: κάτι. Δεν είναι τυχαίο το Βατικανό.
0: Αλλά με αυτές τις συνθήκες είναι πραγματικά δύσκολο. Είμαστε πάντως τυχεροί, Δημήτρη, γιατί η χώρα μας το γλίτωσε αυτό το κύμα του καύσωνα.
1: Τον μπλοκ ωμέγα, το οποίο
0: ωμέγα
1: πήγε και κάθισε επάνω σχεδόν από όλη την Ευρώπη.
0: Το ωμέγα μπλοκ, όπως καταλαβαίνουμε, προέρχεται από το αρχικό γράμμα ωμέγα και το μπλοκ εμποδίζω, έτσι.
1: Ακριβώς. Το εντυπωσιακό ποιο είναι, Ευαγγέλη, ότι ακόμα και στη Δανία έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες και ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει τους 35 βαθμούς. Για να καταλάβουμε ότι η Δανία είναι σκανδιναβική χώρα και βρίσκεται πιο βόρεια και από τη Γερμανία και από την Ολλανδία και από όλες αυτές τις χώρες. Δηλαδή, φαντάσου, εκεί κι αν είναι οι άνθρωποι απροετοίμαστοι για καύσωνα, έτσι. Εκεί κι αν είναι.
0: Πάμε λοιπόν, είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Επιστρέφουμε και πάλι μετά τους τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη στη Βουλή συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Από το ελληνικό sports park που έχει χαραχθεί ασφάλτινη διαδρομή της υπερηδικής του Eco Rally Ακρόπολης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για το δρόμο. 21% μείωση στους θανάτους ισοδυναμεί με παραπάνω από 150 ζωές, οι οποίες σώζονται κάθε χρόνο. Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών στη Μύκονο. 6 συλλήψεις και κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους ΓΕΛ και ΠΑΛ. Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ορίστηκαν ομόφωνα οι 3 νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελέων, οι οποίοι θα ενισχύουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Καταδίωξη απατεώνων του ΔΔΕ από περιπολικό σημειώθηκε στη Βάρκιζα. Ανέπτυξαν ταχύτητα και έπεσαν σε 3 εν κινήσει οχήματα. Αναζητούνται από τις αρχές. Το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις. Θα δούμε τι θα γίνει. Ο πόλεμος πηγαίνει πολύ καλά. Όπως γνωρίζετε, κερδίζουμε με μεγάλη διαφορά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την άφιξή του στο Καπιτόλιο για να συναντηθεί με τους ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές. Έθριος ο αυριανός καιρός, τους 33 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στους 105,8 Earth News Radio μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη είμαστε.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Στο τέλος της μέρας, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη η συζήτηση στην Βουλή για το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει ακριβώς και όλες αυτές τις αλλαγές και με τα δάνεια. Μιλάμε για την καθολικότητα που προτάσσεται από το Οικονομικό Επιτελείο και την αναδρομικότητα αυτής της νέας ρύθμισης για το νόμο Κατσέλη. Ο Κυριάκος Χερακάκης μίλησε για μια πολιτική επιλογή να σταματήσει ταλαιπωρία άνω των 100.000 ενήμερων δανειοληπτών με μικρότερη δόση, ταχύτερη αποπληρωμή. Και βρίσκεται σε εξέλιξη, θα ψηφιστεί σήμερα, αυτό το γνωρίζουμε, έτσι, τα μαθηματικά αυτό λένε. Επιτάχυνση αποπληρωμών, αισθητή μείωση λοιπόν των δόσεων, φέρνει η συγκεκριμένη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια. Ψηφίζεται απόψε, αργά ως φαίνεται, γιατί η συζήτηση τραβάει αρκετά, με αναδρομική ισχύ και για πράξη πολιτικής ευθύνης, έκανε λόγο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και οικονομικών, ενώ από την πλευρά του τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπολύουν πειρά προς την κυβέρνηση ότι εξυπηρετεί τράπεζες και funds.
1: Και βέβαια ο κύριος Κερακάκης, να θυμίσουμε ότι είναι και πρόεδρος του Eurogroup, μην το ξεχνάμε αυτό. Και βλέπω, επειδή παρακολουθώ την ιστοσελίδα του, έχει διαρκώς συναντήσεις με προεξάρτητες μορφές της διεθνούς οικονομίας, για παράδειγμα την Κριστίν Λαγκάρντ και πάρα πολλούς ακόμη. Ένας άνθρωπος πραγματικά στην κατάλληλη θέση. Τώρα, επ' αυτού ο κύριος Ανδρουλάκης
0: επί των αντιδράσεων, έτσι, από την αντιπολίτευση.
1: Ακριβώς. Είπε ότι η νομιμότητα δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά και ότι κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίζεται σε παράνομο επανυπολογισμό οφείλει να κριθεί αυτοδικαίως άκυρη. Αυτό για μας είναι δικαιοσύνη, διαφάνεια, σεβασμό στην νομιμότητα, να επανέλθουν αυτοί οι άνθρωποι στο καθεστώς προστασίας που δικαιούνται. Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ο Σωκράτης Φάμελος από τον ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι πέρα το ότι συρθήκατε, θετικό είναι το ότι υποχωρήσατε για την απόφαση του Αρείου Πάγου, αναφερόμενος εκεί. Είστε άδικος γιατί δεν το έχετε εφαρμόσει, είπε ο κύριος Φάμελος, για όλους τους δανειολήπτες. Θεωρώ ότι η ρύθμισή σας έχει συνταγματικά κενά και θα πέσει. Με τον κύριο Πιερακάκη να του απαντά ότι κουνάτε το goalpost, είστε και offside, κουνάτε και το goalpost.
1: Είναι και εποχή του Μουντιάλ τώρα, οπότε είναι εξαιρετικά επίκαιρες οι δηλώσεις που αφορούν στο ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κ. Κουτσούμπας, είπε ότι το κόστος αυτό πρέπει να βαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους servicers. Εσείς προβλέπετε ότι το κόστος θα καλυφθεί μέσω του δημοσίου, δηλαδή πάλι από χρήματα των φορολογουμένων.
0: Αν δεν κάνω λάθος, τα 500.000 ευρώ είναι από την πλευρά του κράτους.
1: Και τα 200 από τις τράπεζες.
0: Τράπεζες άμεσα, ενώ δεν θα επηρεαστεί το χρέος, έτσι, της χώρας από αυτό, με τον τρόπο που θα...
1: Θα μειωθεί όμως πολύ το χρέος των δανειοληπτών, το λέγαμε χτες αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Με πολύ χαρακτηριστικό
0: παράδειγμα.
1: Θα μειωθούν
0: οι δόσεις και το ποσό της δόσης, ακριβώς, αλλά και το σύνολο των δόσεων.
1: Ακριβώς. Είπε λοιπόν επίσης ότι για άλλη μια φορά φορτώνεται με βάση τις πλάτες του λαού για να τη βγάλουν καθαρή, οι τράπεζες και τα κέρδη τους. Ενώ ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι αν δεν έφερε τη ρύθμιση η κυβέρνηση θα ήταν υποχρεωμένη να πληρώσει όλο το ποσό μαζί και τους τόκους, όλα πίσω. Πάλι για τους τραπεζίτες μεριμνείται και όχι για τους πολίτες, είπε ο κύριος Βελόπουλος.
0: Μάλιστα. Και τέλος ο Δημήτρης Νατσιός, ο επικεφαλής του κόμματος Νίκη, είπε ότι από αυτή τη ρύθμιση εξαιρούνται οι δανειστές που δεν ήταν συνεπείς στις μεγάλες και υπέρογγες δόσεις εξαιτίας των funds, αφήνει έξω 200.000 ωφελούμενους. Τώρα, και από την πλευρά της πλεύσης ελευθερίας Ελευθερίας, ο εκπρόσωπος Αλέξανδρος Καζαμίας, που ήταν και ο εισηγητής του κόμματος, είπε ότι ο πυρήνας του νομοσχεδίου είναι σειρά παροχών ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ψίχουλα που η κυβέρνηση μοιράζει σε επίλεκτες ομάδες. Μεταξύ των ευνοϊκών διατάξεων του πολυνομοσχεδίου, να πούμε ότι περιλαμβάνεται και η αύξηση του ακατάσχετου στο λογαριασμό στα 1.600 ευρώ. Όπως είπαμε, είναι σε εξέλιξη. Βεβαίως, είναι σε εξέλιξη η συγκεκριμένη συζήτηση.
1: Τώρα μιλάει ο κύριος Παρκουγουλόπουλος
0: από το Πασόκ, ο κύριος Κουκουλόπουλος. Mm-hmm. Να πούμε ότι το θέμα πρωταγωνίστησε και κατά την καθιερωμένη Δημήτρη σήμερα ενημέρωση, τη μηνιαία ενημέρωση που κάνει ο Πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο Προεδρικό Μέγαρο, στον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, τη σημασία του νέου νομοσχεδίου με μέτρα στήριξης της κοινωνίας, τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, αλλά και τις διεθνείς εξελίξεις, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος εστίασε στην αναδρομικότητα της ρύθμισης αυτής για τα κόκκινα δάνεια και σημείωσε ότι είναι χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει τους πολίτες.
2: Όμως το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια κρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στον νόμο Κατσέλη και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση σε επίπεδο Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας.
3: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν από τις εκλογές. Έχουμε εμπειρία εκλογών. Προφανώς θα υπάρξουν και υπερβολές, θα υπάρξουν και εντάσεις. Το θέμα είναι να κρατηθούμε μακριά από πειρασμούς που θα εκτροχιάσουν την οικονομία και θα τις αφαιρέσουν τις δυνατότητες που επιτρέπουν να βοηθούνται τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας.
2: Δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται με ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού.
0: Ακούσαμε το μήνυμα του Πρωθυπουργού και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας που είπε ότι όσο μπαίνουμε στην τελική ευθεία, έχουμε μπει στο χρόνο των εκλογών, να μην πέφτουμε στη λογική της παροχολογίας, ουσιαστικά σημείωσε ο κύριος Τασούλας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βάλει κατά τον κομμάτι της αντιπολίτευσης για πράγματα τα οποία υπόσχονται αυτήν την περίοδο ήδη, τα οποία και ζήτησε πάντοτε να είναι κοστολογημένα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο κυριαρχεί αυτό της οικονομίας αλλά και των παροχών που υπόσχονται κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης και αυτό προκαλεί έντονη πολιτική αντιπαράθεση.
1: Πάντως, Βαγγέλη, προεκλογικά, έτσι, συνολικά το λέω αυτό, προεκλογικά όλοι υπόσχονται πολλά και ειδικά όταν βρίσκονται στην αντιπολίτευση. Πολλές φορές χωρίς να κοστολογούν τις προτάσεις τους. Και εκεί είναι που πρέπει ο πολίτης να είναι πολύ προσεκτικός ώστε να δει αν τελικώς αυτά τα οποία του τάζει, εν πάση περιπτώσει, κάποιος αντιπολιτευόμενος ή η αντιπολίτευση συνολικά, είναι πραγματικά, είναι εφικτά κατά κύριο λόγο, έτσι.
0: Είναι ωραίο πάντως να ακούς να σου υπόσχονται κάτι, να σου χαϊδεύουν τα αυτιά, γιατί έτσι, σαν χάδι, ηχεί στα αυτιά αυτό το πράγμα. Θα ήθελα να κλείσουμε αυτό το κομμάτι της ανασκόπησης στην πολιτική σημερινή επικαιρότητα για να πούμε ότι έχουμε να δούμε και την εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, πραγματοποιήθηκε στο καλέτζι της Αχαΐας. Εκεί βρέθηκε βέβαια ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος και έκλεισε την εκδήλωση με την ομιλία του, ενώ μίλησε και ο Γιώργος Παπανδρέου και έθεσε έτσι μια σειρά ερωτημάτων, το πώς θα ήταν σήμερα τα πράγματα, τι θα επέλεγε να κάνει για να αντιμετωπίσει κάποια από τα ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας ο Ανδρέας Παπανδρέου, αν ήταν εν ζωή τώρα. Ναι.
1: Και χτες ο Αποστόλος Μαγκυριάδης είχε καλεσμένο στην εκπομπή του στο Press Talk τον Ανδρέα Παπανδρέου, εγγονό του μεγάλου Ανδρέα Παπανδρέου και γιο του Γιώργου Παπανδρέου. Έτσι. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνέντευξη. Θέλω να το επισημάνω, την παρακολούθησε όλοι.
0: Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη και τον Γιώργο Παπανδρέου.
4: Ο Ανδρέας εξακολουθεί να εμπνέει όχι μόνο όσους βίωσαν το μεγάλο και ριζοσπαστικό του έργο, αλλά και νέους ανθρώπους που δεν είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν. Γιατί οι μεγάλοι ηγέτες δεν ανήκουν μόνο στην εποχή τους. Η παρακαταθήκη τους είναι διαχρονική και φωτίζει τις ανάγκες, τις αναζητήσεις και τους αγώνες κάθε γενιάς.
5: Και τη διαφορά του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία και τη δεξιά, να το πούμε πολύ απλά, τα χρήματα του ελληνικού λαού πάνε στους ολιγάρχες, πάνε στους ημέτερους, πάνε στη διαφθορά, πάνε στην κλεπτοκρατία, και όταν βάζεις τάξη στα χρήματα του ελληνικού λαού, τα πας στην υγεία, στην παιδεία, στην ανάπτυξη, στην περιφέρεια, στην αυτοδιοίκηση, στη γυναίκα, στην αγρότησα, στην ανάπτυξη την πράσινη.
6: Earth News Radio 105,8.

0: crime. Judgment made can never bend. See these eyes so green.
1: Είμαστε και πάλι εδώ, κυρίες και κύριοι, στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
2: και τον Βαγγέλη Σαρή.
1: Μαζί μέχρι και τα μεσάνυχτα θα πάμε. Ήμασταν στην πολιτική επικαιρότητα και να την κλείσουμε την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα με μια νέα δημοσκόπηση που είδε το φως. Έρχεται από την Real Polls για το protagon.gr. Καταγράφει σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου. Δεύτερη έρχεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και μιλούμε για μια έρευνα η οποία διεξήχθη μέσα στο τριήμερο 20 με 22 Ιουνίου. Ποια είναι λοιπόν τα ποσοστά? Η Νέα Δημοκρατία στο 25,8%, το κόμμα Ελλάς 18,2%, η Ελπίδα για την Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση καταγράφεται στην τρίτη θέση, ανεβασμένο με 9,4%, και το Πασόκ στην τέταρτη θέση με 8,9%. Ακολουθούν ΚΚΕ 5,4, Ελληνική Λύση 4,5, Φωνή Λογικής 3,2, και από εκεί και πέρα, κάτω από το 3%,
2: φέρεται το όριο της εισόδου, ναι.
1: Φέρεται η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8, το Μέρα 25,2, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1% και η Νίκη στο 0,9. Αυτές είναι λοιπόν οι εξελίξεις. Αναποφάσιστη 10,8, έτσι, σημαντικό, ναι, το ποσοστό.
2: Πάντως, Βαγγέλη, έχει σημασία να πούμε ότι η δημοσκόπηση είναι μια φωτογραφία της στιγμής.
1: Ακριβώς. Έτσι.
2: Δηλαδή, ουδείς γνωρίζει μετά από 2, 3, 4, 5, 6 μήνες ποιες θα είναι.
1: Ούτε μετά από 3, 4, 5, 6 ημέρες.
2: Ναι, εντάξει, σωστό.
1: Πώς μπορεί
2: σωστό
1: να είναι τα πράγματα.
2: Ακόμα και σε μικρό χρονικό διάστημα, mm-hmm, τέλος πάντων, μπορεί να ανατραπεί αυτή η φωτογραφία.
1: Και η επικαιρότητα επηρεάζει πολύ, έτσι, τις δημοσκοπήσεις και τις φωτογραφίες αυτές τις στιγμής, όπως είπες, Δημήτρη.
2: Τώρα, σου έχω όμως δημοσκόπηση τώρα που αφορά στον Τραμπ και την έχει κάνει το Reuters.
1: Νέα δημοσκόπηση, για.
2: Νέα δημοσκόπηση. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε.
1: Παραμένει στην πρώτη θέση
2: ο Τραμπ. δεν υπάρχει άλλο Τραμπ, ένας είναι ο Τραμπ. Ένας είναι ο Τραμπ και μάλιστα άκουγα τις προάλλες έναν σύμβουλο επικοινωνίας που έλεγε ότι τι προσπαθεί κανένας, εγώ δηλαδή έχω πάψει να το κάνω, να προσπαθείς να ερμηνεύσεις τον Τραμπ μέσα από διεθνούς κανόνες, διπλωματίας, λογικής και όλα αυτά. Ο Τραμπ είναι Τραμπ και ο μόνος τρόπος να τον προσεγγίσεις είναι να πας με τη δική του, ας το πούμε έτσι εντός πολλών εισαγωγικών, με τα δικά του νερά. Για να
1: προσπαθήσεις να συμβαδίσεις με τη λογική αυτή που έχει. Έτσι.
2: Παράλογη λογική αυτή που έχει, γιατί τώρα σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τα στενά του Ορμούζ, είπε ο κύριος Τραμπ ότι διαβεβαίωσε ότι το Ιράν δεν θα εφαρμόσει κανενός είδους διόδια στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα σήμερα το Associated Press.
1: Παραμένουν αντικρουόμενες οι δηλώσεις της μιας και της άλλης πλευράς, mm-hmm, για το τι γίνεται επιτέλους με τα στενά του Ορμούζ.
2: Ναι, το Associated Press είπε, ας πούμε, ότι τα στενά ξανακλείσανε. Υπάρχει ναυτικός αποκλεισμός από το Ιράν, υπάρχει ναυτικός αποκλεισμός από την Αμερική και τα στενά κανείς δεν ξέρει αν είναι ανοιχτά ή κλειστά. Η αλήθεια είναι ότι περάσανε αρκετά πλοία. Παρά τα αυτά, οι πληροφορίες, ειδικά σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούζ, και όχι μόνο, και για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, είναι εξαιρετικά συγκεκριμένες και κυρίως αντιφατικές. Αυτό είναι το ζήτημα. Πάμε όμως στη δημοσκόπηση, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Το ποσοστό, θα σου πω τα βασικότερα στοιχεία της τώρα. Το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ έχει πέσει στο 34%, επιστρέφοντας στο χαμηλότερο επίπεδο της δεύτερης θητείας του. 6 και στους 10 Αμερικάνους δηλώνουν ότι μια κυχηρία με την Τεχεράνη είναι απίθανο να διαρκέσει, και μόλις το 23% δηλώνει ότι οι ΗΠΑ είναι ισχυρότερες μετά τον πόλεμο

0: με του Ιράν. Ακόμα πιο εντυπωσιακό το έβριμα ότι μόνο ένας στους τέσσερις Αμερικανούς εκτιμά ότι ο πόλεμος του κυρίου Τραμπ με το Ιράν αξίζει το κόστος του. Τώρα η πενθήμερη δημοσκόπηση, η οποία ολοκληρώθηκε χτες, προχτές Δευτέρα, έδειξε ότι ο πόλεμος επηρεάζει σημαντικά τη δημοτικότητα του κυρίου Τραμπ, γι' αυτό και έπεσε το 34%, ενώ στο 23% που πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πλέον σε ισχυρότερη θέση εναντί του Ιράν, πριν από κάποιο διάστημα ήταν 35%. Mm-hmm. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι η στάση του κυρίου Τραμπ στον πόλεμο, γιατί μην ξεχνάμε ότι προεκλογικά ο κύριος Τραμπ είχε πει ότι δεν θα κάνουμε πολέμους, δεν θέλουμε να...
1: Δεν θα κάνει μόνο, ότι θα λήξει και όσους βρίσκονται εν ισχύ.
0: Έχει πει ότι έχει τερματίσει 8 πολέμους.
1: Ναι, αυτό μόνος δεν ξέρω πώς το υπολογίζει.
0: Ναι, έχει βάλει διάφορες
1: μικρές
0: χώρες.
1: Μπορεί να παίζει και κανένα επιτραπέζιο.
0: Ακριβώς.
1: Πολεμικό, έτσι.
0: Αλλά ο μόνος πόλεμος ο οποίος εν μέρη θεωρείται ότι βοήθησε ο κύριος Τραμπ ήταν Αρμενία-Αζερμπαϊτζάν. Mm-hmm. Τώρα το 18% των Αμερικανών, συμπεριλαμβάνου δεδομένου του 10% των Δημοκρατικών και του 34% των Ρεπουμπλικανών, θεωρεί πιθανή τη μόνιμη ειρήνη. Είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό και όλα αυτά, Βαγγέλη, ενώ πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, και εκεί ο κύριος Τραμπ, να μου επιτρέψει να πω ότι θα πρέπει να φτάσει έχοντας τερματίσει τον πόλεμο, mm-hmm, στο Ιράν, διότι αν πάει στις ενδιάμεσες εκλογές με ανοιχτό το πολεμικό μέτωπο, το οποίο τότε θα συμπληρώνει, θα πλησιάζει να συμπληρώσει σχεδόν χρόνο, αρκετούς μήνες εν πάση περιπτώσει, αυτό θα είναι εξαιρετικά βαρύ για τον ίδιο. Να θυμίσω ότι όταν ξεκίνησε την τρέχουσα θητεία του, το ποσοστό αποδοχής του ήταν 47%. Και η πτώση της δημοτικότητάς του ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά πολλούς ρεπουμπλικάνους συμμάχους του όταν θα προσπαθήσουν να υπερασπιστούν την πλειοψηφία που διαθέτει στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Είναι πολύ σημαντική αυτές οι εκλογές, γιατί ο Τραμπ, αν συνεχίσει έτσι, δηλαδή με τα σημερινά δεδομένα, να το πούμε αλλιώς, με τη σημερινή φωτογραφία των δημοσκοπήσεων που λέγαμε, χάνει σίγουρα το Κογκρέσο. Δεν υπάρχει αμφιβολία δηλαδή ότι θα το χάσει. Και μετά θα μπορεί να νομοθετήσει, δεν μπορεί να περνάει νομοσχέδια.
1: Διαβάζω εδώ στην ανταπόκριση του Κωστή Κωνσταντίνου από την Λευκοσία ότι αναμένεται στην Κύπρο να συνεδριάσει 30 Ιουνίου το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα.
0: Μια
1: νέα προσπάθεια αναζωογόνησης του αμερικανικού σχεδίου για τη μεταπολεμική διοίκηση και ανοικοδόμηση της Λωρίδας. Είδες που έλεγες τι γίνεται εκεί και ότι δεν έχει πέσει ούτε ένα σέντ από το ταμείο το οποίο είχαν προαναγγείλει.
0: Ναι, ούτε στιγμής έχει πέσει, δηλαδή ότι θα συνεδριάσει η Επιτροπή, δεν ξέρουμε αν θα πέσουν τα χρήματα, γιατί είναι και ποιος θα τα βάλει αυτά τα χρήματα, έτσι, γιατί θυμάσαι ότι όταν τελείωσε ο πόλεμος στη Γάζα με πολλά ταραταντζούμ και είχαμε χάρη όλοι, εν πάση περιπτώσει πάντα χαίρεται η ανθρωπότητα όταν τελειώνει ένας πόλεμος ή εν πάση περιπτώσει τίνει προς το τέλος του, αυτή τη στιγμή η Γάζα παραμένει σε άθλια κατάσταση, είναι ισοπεδωμένη σε ποσοστό 82%, τα σχολεία υπολειτουργούν, τα νοσοκομεία υπολειτουργούν,
1: επίσης, όσα έχουν μείνει.
0: Όσα έχουν απομείνει, ακριβώς. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα θέλουν να βάλουν χρήματα. Γιατί τότε είχε υποθεί ότι θα γίνει η Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής, θα χτίσουν mega project ξενοδοχεία, παραλίες κτλ. Είχε κυκλοφορήσει και μια φοβερή φωτογραφία τότε, γελιογραφία για την ακρίβεια. Φωτομοντάζ ήταν δηλαδή, mm-hmm, όπου έδειχνε τον κύριο Τραμπ και τον κύριο Νετανιάχου σε δύο ξαπλώστρες να πίνουν το ποτό του και να αγναντεύουν την θάλασσα από τη Λωρίδα της Γάζας. Όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν στη φαντασία ορισμένων ανθρώπων και όχι στην πραγματικότητα, γιατί η Γάζα είναι, όπως είπαμε, αυτή τη στιγμή ερείπια, όπως ερείπια είναι και οι ζωές και οι ψυχές τόσων σχεδόν 2 εκατομμυρίων Παλαιστινίων, όσων έχουν μείνει, εν πάση περιπτώσει, εκεί.
1: Η κυπριακή κυβέρνηση πάντως ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ούτε οργανωτής ούτε συνδιοργανωτής αυτής της συνάντησης. Έτσι, ο κύριος Λετιμπιώτης δήλωσε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι το Συμβούλιο επέλεξε την Κύπρο για τη διάσκεψη. Υπογράμμισε όμως ότι η Λευκοσία στηρίζει από την πρώτη στιγμή το σχέδιο ανοικοδόμησης βάσει του ψηφίσματος του ΟΗΕ. Φαίνεται ότι η επιλογή της Κύπρου αντανακλά τη γεωγραφική της εγκύτητα
0: στη Μέση
1: Ανατολή, έτσι, και την ιδιότητα βέβαια ως κράτους μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μα έπαιξε ρόλο η Κύπρος γενικά και ως ό,τι αφορά στην προσπάθεια να εισέλθει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Πράγμα το οποίο βέβαια δεν επέτρεπε τότε το Ισραήλ, γιατί φοβόταν ότι μαζί με τη βοήθεια θα παρισφρήσουν και στελέχη της Χαμάς και όπλα και διάφορα άλλα. Σε κάθε περίπτωση όμως.
1: Καλά, έφτασε, μην ξεχνάμε, να στοχοποιηθεί κιόλας η Κύπρος, έτσι.
0: Ναι. Ναι,
1: φτάσαμε να έχουμε αποστολή βοήθειας από την ελληνική και όχι μόνο πλευρά, προκειμένου να ενισχυθεί η άμυνα της Μεγαλονήσου.
0: Εντάξει, ναι, λογικό ήταν αυτό και καλώς έγινε. Από την άλλη βέβαια δεν έχω μεγάλες ελπίδες ή αν θέλεις μεγάλες προσδοκίες.
1: Μα δεν πρέπει και αυτό να προχωρήσει, να πάει παραπέρα, Δημήτρη. Τώρα
0: αυτή
1: μπορεί να έχει στραφεί το ενδιαφέρον όλων.
0: Αν πόλεμο στα θανάτου ορμούς τώρα, δηλαδή.
1: Αν λοιπόν μπει το νερό στα βλάκι και οδεύουμε προς ολοκλήρωση αυτού του πακέτου της συμφωνίας και στις τεχνικές της λεπτομέρειες, θα πρέπει σιγά σιγά να επιστρέψουμε και να δούμε τι γίνεται και με εκείνο το μέτωπο του πολέμου, το οποίο το ξεχάσαμε.
0: Δεν ξέρω αν έχει ξεχαστεί στην πραγματικότητα το μέτωπο του πολέμου και δεν ξέρω και κατά πόσο συμφέρει το Ισραήλ μια Γάζα η οποία είναι διαλυμένη, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι μέσα από τα ερείπια, τις φλόγες και τον πόλεμο αναδεικνύονται οι πλέον ριζοσπάστες Παλαιστίνοι.
1: Βεβαίως.
0: Διότι άμα σου έχουν σκοτώσει τη μάνα, τον πατέρα, την αδερφή, τον αδερφό, είναι λογικό να ριζοσπαστικοποιηθείς και ακριβώς αυτό εκμεταλλεύονται οι οργανώσεις όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ, απελπισμένους και δυστυχισμένους ανθρώπους που τους λένε ελάτε, θα πάρουμε μαζί την εκδίκηση. Πάμε όμως σε δελτίο ειδήσεων.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ora in Endeca. Earth News Radio 105.8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105.8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη Βουλή αναμένεται να ψηφιστεί το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει σημαντική μείωση των δόσεων και σχεδόν μηδενισμό των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Από το ελληνικό sports park, όπου έχει χαραχθεί ασφάλτινη διαδρομή της υπερηδικής του Eco Rally Ακρόπολης, ο Πρωθυπουργός, που είχε την ευκαιρία να οδηγήσει ένα από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα της διοργάνωσης, τόνισε ότι το μήνυμα είναι σαφές. Τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για το δρόμο. Το γεγονός ότι οι Έλληνες οδηγοί αποκτούν με τη βοήθεια και μιας κυβέρνησης που έχει προτάξει την οδική ασφάλεια με διαφορετική κουλτούρα συμπεριφορά στο δρόμο, σίγουρα είναι μια μεγάλη εθνική κατάκτηση. 21% μείωση του θανάτου ισοδυναμεί με παραπάνω από 150 ζωές οι οποίες σώζονται κάθε χρόνο. Από το Καλέτζι Αχαΐας, όπου το Πασόκ τίμησε τον ιδρυτή του Ανδρέα Παπανδρέου, που φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατό του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο Ανδρέας εξακολουθεί να εμπνέει, γιατί μεγάλοι ηγέτες δεν ανήκουν μόνο στην εποχή τους. Φωτίζει τις αναζητήσεις κάθε γενιάς. Η μοίρα της χώρας μας δεν είναι η παρακμή της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει καθαρή επιλογή. Το Πασόκ, η πολιτική αλλαγή θα έλθει και αυτή, είναι η δέσμευσή μου, επισήμανε ο πρόεδρος του Πασόκ. Στη Μύκονο εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. 5 άτομα έχουν συλληφθεί στη Μύκονο και ένα στην Αττική. Ο αρχηγός είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με τουριστικά βαν. Κατασχέθηκαν περίπου 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαίνη, κάναβη, έκσταση και άλλες ουσίες. Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει και κατασχέσει πλήθος πιστηρίων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στην εισαγγελία Σύρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν από το Ιράν να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της συμφωνίας, προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τόνισε ότι η 60ήμερη αναστολή των κυρώσεων αποτελεί μόνο προσωρινό μέτρο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κουβέιτ, ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον περιμένει από την Τεχεράνη να εφαρμόσει όσα συμφωνήθηκαν. Διαφορετικά, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα έχει στη διάθεσή του σειρά επιλογών. Άμεση ήταν η απάντηση του Ιράν προς τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμέλ Μπαγκάι, με ανάρτησή του στο X υποστήριξε ότι οι αμερικανικές πολιτικές είναι το κύριο εμπόδιο για την ειρήνη στην περιοχή. Κανείς δεν θα ξεγελαστεί, έγραψε ο Μπαγκάι, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με βίντεο, στο οποίο ο Ρούμπιο καταδικάζει ένοπλες ομάδες με έδρα το Ιράκ, καθώς και τη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών σχεδιάζει την πώληση κινητήρων αεροσκαφών στην Τουρκία, παρά τις αντιρρήσεις που έχουν διατυπωθεί από μέλη του Κογκρέσου. Το πακέτο πώλησης των κινητήρων της General Electric για το τουρκικό μαχητικό Καν εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Η απόφαση αυτή έρχεται λίγο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 7 και 8 Ιουλίου. Οι χώρες της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης συνεχίζουν να πλήττονται από τον ακραίο και φωνικό καύσωνα. Η Γαλλία θρυνεί ήδη 50 ανθρώπους, την ώρα που χιλιάδες νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα εξαιτίας της αυξημένης κατανάλωσης. Διακοπές ρεύματος λόγω υπερκατανάλωσης στην Ιταλία, κυρίως στην κεντρική και βόρεια, με σαραντάρια και πολλή υγρασία. Ισπανία και Βρετανία θερμοκρασίες είναι πρωτοφανείς για την εποχή, με τους ανθρώπους να κατακλείζουν τα επίγοντα των νοσοκομείων και τις αρχές των χωρών να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα. Ρεκόρ θερμοκρασίας 70 ετών στη Βρετανία.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αυριανός καιρός στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά. Θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, πιθανότητα τοπικών βροχών και στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Σαρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας, έτσι.
1: Βαγγέλης Άρης.
0: Δημήτρης Φαναριώτης, μαζί σας μέχρι και τα μεσάνυχτα. Θα αρχίσουμε λίγο τώρα τη θεματολογία μας να την γλυκαίνουμε. Και θα την γλυκάνουμε με Ράλι Ακρόπολης. Με πολιτικό χαρακτήρα, βέβαια.
1: Αύριο ξεκινάει η περιοδική.
0: Ωραία. Και εκεί βρέθηκε στο Ελληνικό Sports Park, όπου έχει χαραχθεί αυτή η ασφάλτινη διαδρομή της υπερειδικής του Eco Rally Ακρόπολης. Ο πρωθυπουργός, ο οποίος μάλιστα οδήγησε ένα αυτοκίνητο.
1: Ένα GR-Yaris οδήγησε, το οποίο είναι η αιχμή του δόρατος της Toyota στους αγώνες. Ένα αυτοκίνητο το οποίο βγαίνει και σε πολιτική έκδοση, ας πούμε. Ένα καταπληκτικό αυτοκίνητο, το οποίο πραγματικά πρέπει να το ευχαριστήθηκε
0: και
1: ο πρωθυπουργός.
0: Και υπήρξε και συνοδηγός, έτσι, σε άλλο αυτοκίνητο.
1: Ο Μαντς Όστμπεργκ, εργοστασιακός οδηγός του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι, της Ford και της Citroën. Αλλά το πιο αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι οδήγησε και ένα υδρογονοκίνητο αυτοκίνητο. Ξέρεις, Βαγγέλη, τα υδρογονοκίνητα είναι το επόμενο βήμα μετά τα ηλεκτρικά. Όπου κινούνται με νερό.
0: Συνοδήγησε. Ήταν ο συνοδηγός στο υδρογονοκίνητο της ιαπωνικής μάρκας.
1: Ξέρεις, το υδρογόνο με νερό κινείται τα αυτοκίνητα. Είναι απίστευτο.
0: Ναι. Απλώς υπάρχουν ζητήματα ακόμη για το καύσιμο αυτό.
1: Και πώς θα μπει στο εξαμενή, γιατί είναι με πίεση 300 ατμόσφαιρες. Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Έχει ζήτημα μεγάλο στην αποθήκευσή του και στην διακίνησή του και γι' αυτό και στην Κίνα πάντως. Είδα και αυτοκίνητα και λεωφορεία αρκετά, τα οποία κινούνται με υδρογόνο.
1: Βέβαια, είναι το μέλλον.
0: Έχουν προχωρήσει.
1: Ένα ξεκάθαρα πράσινο μέλλον το υδρογόνο. Δεν είναι σαν τον ηλεκτρισμό, ο οποίος πολλές φορές οι πηγές από τις οποίες παράγεται η ενέργεια μπορεί να είναι τα ορυκτά καύσιμα. Το υδρογόνο είναι νερό, το οποίο όμως πρέπει να περάσει από μια ειδική διαδικασία και κυρίως να αποθηκευτεί σε πάρα πολύ σε υψηλή πίεση. Και στη Γερμανία έχουν φτιάξει το πρώτο τεράστιο εργοστάσιο παραγωγής υδρογόνου για αυτοκίνητα. Έκανε όμως και δηλώσεις ενδιαφέρουσες ο πρωθυπουργός.
0: Έκανε ενδιαφέρουσες δηλώσεις όντως. Το πρώτο μέρος των δηλώσεων αυτών έχει να κάνει με την επιλογή του ελληνικού ως τοποθεσία για την φιλοξενία σημαντικών αναπτυξιακών και αθλητικών δραστηριοτήτων. Μπορούμε να τον ακούσουμε, νομίζω, Δημήτρη.
2: Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι επιλέγεται η τοποθεσία του ελληνικού, διότι στον χώρο αυτών των οποίων βρισκόμαστε σήμερα, σε λίγους μήνες από τώρα, θα εγκαινιαστούν οι πρώτοι χώροι άθλησης και ψυχαγωγίας. Είναι πολύ σημαντικό να αντιλαμβάνονται οι πολίτες ότι το ελληνικό δεν είναι μόνο οι κατοικίες ή ο πύργος τον οποίο βλέπουμε, αλλά θα είναι και ένα μεγάλο πάρκο με χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας. Και μέσα στους επόμενους μήνες αυτό είναι κάτι το οποίο οι πολίτες όχι απλά θα το βλέπουν, αλλά και θα το απολαμβάνουν.
1: Πάντως, από όσα είπε ο Πρωθυπουργός, νομίζω ότι το πιο σημαντικό είπε κάτι για τις πίστες και τους δρόμους, ότι οι δρόμοι δεν είναι πίστες αγώνων.
0: Είναι το ηχητικό που θα ακολουθήσει, ότι τα γκάζια είναι για τις πίστες, έτσι, όχι για τους δρόμους. Έτσι, αυτό ήταν το μήνυμά του. Ήταν ένα μήνυμα για την οδική ασφάλεια που έθεσε ως προτεραιότητα. Είπε ότι αποτελεί μια προτεραιότητα για αυτήν την κυβέρνηση. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει αρκετά πράγματα και το τελευταίο χρονικό διάστημα. Με το βούρδουλα.
1: Ασφάλεια.
0: Με το βούρδουλα. Χρειάζεται και έτσι.
1: Καρότο και μαστίγιο πολλές
0: φορές. Φυλά τα έρμα. Έχουμε δει πόσο πολύ έχουν αλλάξει οι συνήθειες των οδηγών αναφορικά με την κατανάλωση αλκοόλ εξαιτίας των συνεχιζόμενων. Γιατί συνεχίζονται ελέγχων, αλκοτέστ, καθημερινά και όχι μόνο εδώ στην
1: Και όχι
0: Αθήνα.
1: Μόνο νύχτα, Βαγγέλη. Να σου πω ότι την προηγούμενη Κυριακή γύριζα το πρώτο ράφτη 5,5 ώρα και όπως πέρασα τα διόδια είχε μπλόκο, όχι ένα μπλόκο δεξιά και ένα μπλόκο αριστερά, είχε τρία μπλόκα όπου σταμάταγαν όλα τα αυτοκίνητα που περνάγαν από τα διόδια και κάνανε αλκοτέστ. Γιατί δεν πίνεις μόνο τη νύχτα. Αν πας το μεσημέρι να φας ένα ψαράκι δίπλα στη θάλασσα και πιείς
0: και αρχίζεις τα κρασάκια σου, αν οδηγείς, τι γίνεται.
1: Έλαντε.
0: Οπότε έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στο θέμα της οδικής ασφάλειας. Να ακούσουμε τι είπε.
2: Το μήνυμα είναι σαφές. Τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τον δρόμο. Και το γεγονός ότι οι Έλληνες οδηγοί αποκτούν με, θα έλεγα, τη βοήθεια και μια κυβέρνηση που έχει προτάξει την οδική ασφάλεια με διαφορετική κουλτούρα συμπεριφορά στον δρόμο, σίγουρα είναι μια μεγάλη εθνική κατάκτηση. 21% μείωση στους θανάτους, ισοδυναμία παραπάνω από 150 ζωές, οι οποίες σώζονται κάθε χρόνο.
1: Τεράστιος αριθμός, τεράστιος.
0: 150 ζωές σώζονται κάθε χρόνο. Αυτή είναι η μείωση που έχουμε επιτύχει στα θανατηφόρα τροχεία. Παρ' όλα αυτά πρέπει να γίνει πολλή δουλειά ακόμη. Γιατί βλέπουμε λίγο και έξω, κακά τα ψέματα Δημήτρη, όλοι οδηγούμε, βλέπουμε αυτό που επικρατεί στους δρόμους και επικρατεί μια ένταση η οποία υποβόσκει μονίμως και παντού σχεδόν. Έτσι, το βλέπουμε αυτό.
1: Εννοείς μεταξύ οδηγών.
0: Βεβαίως, και βλέπουμε οδηγούς να ξεσπούν με τρόπο που δεν είναι φυσιολογικός για αυτό το οποίο έχει αντιμετωπίσει μόλις.
1: Ναι, ένα κλείσιμο που σου έκανε ο άλλος τώρα, να κατέβεις κάτω να αρχίσεις να παίζεις μπουνιές στη μέση του δρόμου.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και έχουμε δει και πού μπορεί να καταλήγουν πολλές φορές αυτού του είδους οι τσακωμοί. Ποτέ δεν γνωρίζεις, το λέμε αρκετές φορές και μεταξύ μας το έχουμε συζητήσει, Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Πάντως θέλω να
0: πω. Πώς δεν ξέρεις ποιον έχεις απέναντί σου εκείνη την ώρα και τι ζητήματα μπορεί να έχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, τα οποία θα τα ξεσπάσει πάνω σου.
1: Ο οποίος μπορεί να έχει και ένα πιστόλι με στο αυτοκίνητο, έτσι, και να μην το γνωρίζεις και να
0: ένα
1: σε
0: πιστόλι,
1: φάνε λάχανο.
0: Ένα μαχαίρι, δεν χρειάζεται. Ένα γρίλο.
1: Ένα κατσαβίδι αρκεί. Ναι, είναι, οτιδήποτε.
0: Και με τα χέρια του. Δεν κυκλοφορούμε στο δρόμο για να παίξουμε ξύλο.
1: Όχι.
0: Έτσι, αλλά έτσι όπως έχουν γίνει οι δρόμοι, βλέπεις ότι πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι είναι έτοιμοι να το κάνουν.
1: Κοίτα να δεις. Αυτό πιστεύω ότι αφενός οφείλεται στο ότι δεν έχουμε οδηγική παιδεία, ότι τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα γίνανε κτήμα όλων των οικογενειών μετά τη δεκαετία του 70. Θα σου πω ότι στη Γαλλία τη δεκαετία του 50 είχαν όλοι αυτοκίνητο. Και βεβαίως να σου πω ότι στην Ευρώπη, όπου έζησα 5 χρόνια και πηγαίνω και αρκετά συχνά, δεν έχω δει ποτέ να τσακώνονται στο δρόμο οδηγοί. Δηλαδή, εννοώ να κατεβαίνουν κάτω από το αυτοκίνητο και να ετοιμάζονται να πιαστούν στα χέρια. Και θέλω να δω το φετινό Αύγουστο. Έχεις προσέξει κάτι που συμβαίνει τον Αύγουστο στην Αθήνα?
0: Που είναι οι δρόμοι άδειοι.
1: Ναι. Ότι βγαίνουν όλοι.
0: Και τρέχουν σαν τρελοί.
1: Ακριβώς. Βγαίνουν όλοι οι περίφημοι, έτσι αποκαλούνται στον χώρο των αυτοκινητάδων, να το πω έτσι, οι κάγκουρες. Όπου τι είναι ο κάγκουρας, είναι ένας.
0: Τι είναι ο κάγκουρας, τι είναι το ζουμί του.
1: Τι είναι ο κάγκουρας, τι είναι το ζουμί του. Καλά το λες. Είναι λοιπόν νέοι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν ένα απλό, μεσαίο οικογενειακό αυτοκίνητο. Το φτιάχνουν, το αλλάζουν το injection, τις εξατμίσεις, το πουσάρουν.
0: Αυτοί δεν κυκλοφορούν μόνο το καλοκαίρι,
1: ναι,
0: τον Αύγουστο κυκλοφορούν όλο το χρόνο.
1: Ναι, τον Αύγουστο λυσάνε όμως. Δηλαδή, αν καθίσεις, ας πούμε, στην Κηφισίας μία ώρα, μία μισή, σε μια κεντρική οδό το Αύγουστο μήνα, θα δεις πολλούς από αυτούς οι οποίοι κάνουν κόντρες. Τώρα που έχουν γίνει πολύ πιο ζόρικα τα πράγματα.
0: Από ελέγχους εννοώ.
1: Από ελέγχους εννοώ. Είμαι πολύ περίεργος να δω αν θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Γιατί το βιώνω εδώ και δεκαετίες. Ειδικά τον Αύγουστο. Είναι έρημη
0: η
1: Αθήνα.
0: Τις ημέρες του Αυγούστου που είναι η Αθήνα έρημη, όπως λες, ξεφεύγουμε πολύ οι οδηγοί ως φαίνεται σε ταχύτητες, γιατί βρίσκουμε τους δρόμους άδειους και θεωρούμε ότι δεν
1: ισχύουν. Έχουμε υποφέρει όλο τον χρόνο από το ποτηλιάρισμα.
0: Έχουμε φάει και μία χρονιά στο κεφάλι δύσκολη.
1: Ακριβώς.
0: Έχεις δίκιο στο ποτηλιάρισμα. Και αρχίζουμε να μην προσέχουμε τα όρια ταχύτητας. Γι' αυτό και έχουμε πάρα πολλά τροχιά.

0: Εκείνη την περίοδο που μπορεί και να είναι θανατηφόρα, αν και μέσα στην πόλη. Κάτι το οποίο δεν είναι τόσο συνηθισμένο. Άρα είναι μια δύσκολη περίοδο.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά και δεν έχουν πιάσει οδηγού οι οποίοι τρέχανε με 200 και με 220.
0: Εδώ τώρα, στη Συγκρού.
1: Ναι.
0: Στη Συγκρού. Πιάσανε
1: οδηγού
0: με 200 χιλιόμετρα. Ή και στην Αττική Οδό επίσης. Έτσι. Και είπε ότι ναι, το πήρα τώρα και ξέφυγα λίγο, δεν το κατάλαβα, είναι και μεγάλο αυτοκίνητο σύγχρονο.
1: Ναι,
0: είπε,
1: δεν το κατάλαβες να φύγεις στα 160, να πας στα 220 όμως ναι. Δεν μπορεί να μην το κατάλαβες.
0: Ναι, εκεί κάτι δεν πάει καλά. Ναι.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας και αυτό το οποίο διαβάζουμε στα ειδησιογραφικά
1: site,
0: μια είδηση που πραγματικά είναι κουφή, Δημήτρη, είναι ότι για την εισβολή ενός 90χρονου άνδρα, ο οποίος αποπειράθηκε να μπει έχοντας μαχαίρι επάνω του στο νοσοκομείο Αττικών, στο δωμάτιο της κυρίας Μάρος Κοντού. Συνελήφθη, να πούμε, δήλωσε στην ασφάλεια ότι είναι συγγενής της και ότι θέλει να την επισκεφθεί. Φέρεται όμως να κίνησε τις υποψίες του άντρα που ήταν στην εταιρεία Security, ο οποίος του έκανε έρευνα και ανακάλυψε το μαχαίρι μέσα σε ένα κουτί που υποτίθεται ότι περιείχε γλυκά. Δηλαδή, φανταστείτε, κράταγε ένα κουτί

0: από ζαχαροπλαστείο και μέσα είχε ένα μαχαίρι. Σήμανε συναγερμός, όπως μπορείτε να καταλάβετε, στο νοσοκομείο Αττικών απόψε το βράδυ. Και είχε και μια, είχε και μια γλάστρα και το κουτί που υποτίθεται ότι είχε τα γλυκά. Τελικώς συνελήφθη, όπως είπαμε, και μένει να καταλάβουμε το τι μπορεί πραγματικά να ζητούσε 90 ετών άντρας, φέροντας μαχαίρι, οπλοφορώντας δηλαδή ουσιαστικά, στο δωμάτιο της κυρίας Κόντου.
1: Κυκλοφορούν πολύ χαλασμένοι, εντός εισαγωγικών είναι η έκφραση, πολύ πειραγμένοι. 90 χρονών άνθρωπος τώρα να πας στο δωμάτιο μιας εξαιρετικά δημοφιλούς τοπίου, η οποία έχει και ένα πρόβλημα υγείας, και να μπαίνεις μέσα με το μαχαίρι κρυμμένο μέσα στο κουτί με τα γλυκά, ειλικρινά με ξεπερνάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική. Φαντάζομαι ότι ο άνθρωπος δεν θα έχει σώα στα σφρένα του.
0: Έχει οδηγηθεί ήδη στο ΑΤΑΦ Χαϊδαρίου, να πούμε. Η κυρία Κοντού νοσηλεύεται για 10η ημέρα στο νοσοκομείο Αττικών. Η ιατρική ομάδα την παρακολουθεί στενά μετά από το ατύχημα το οποίο είχε στην οικία της, το οποίο και της προκάλεσε κάταγμα στο πλευρό και κάκωση στο ισχύο. Παρακολουθείται στενά και ευχόμαστε κάθε καλό για την πορεία της υγείας της.
1: Θυμάμαι το εξαιρετικό τρέιλερ που είχε κάνει με τον Γιώργο Κωνσταντίνου
0: για το εμβόλιο.
1: Για το εμβόλιο, για το εμβόλιο, για τον COVID.
0: Ήταν για τον COVID ή μήπως ήταν για άλλο εμβόλιο?
1: Όχι, νομίζω ότι ήταν για τον COVID.
0: Okay.
1: Και είναι πολύ αγαπητός άνθρωπος, έτσι, και πολύ ήρεμος.
0: Είναι ένα ζευγάρι που μας είναι τόσο οικείο, Δημήτρη.
1: Από τον Αντωνάκη
0: και την Ελενίτσα. Μας είναι τόσο οικείο ζευγάρι. Και
1: μα γι' αυτό και
0: είναι
1: το κάνανε.
0: Είναι γλυκύτατοι άνθρωποι και οι δύο.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό και το κάνανε τότε με τον COVID, γιατί είχε αναγνωρισιμότητα και από τους νέους και από τους μεγαλύτερους. Γι' αυτό τον λόγο.
0: Γι' αυτό έκαναν και την αναβίωση του ζεύγους Αντωνάκης Ελενίτσα.
1: Φοβερό ζεύγος πραγματικά. Τώρα, επειδή έρχεται το καλοκαίρι.
0: Τι έρχεται, ήρθε. Έχουμε ζέστη εδώ, οι άνθρωποι καίγονται στη Δυτική
1: καλά,
0: Ευρώπη.
1: Καλά, στη Δυτική Ευρώπη. Λέω για μας τώρα εδώ. Το θέμα είναι ότι πρέπει το καλοκαίρι, διάβαζα από τη δερματολογική, ελληνική δερματολογική εταιρεία, συμβουλές μιας γιατρού, οι οποίες μπορεί να έχουν ακουστεί πολλές φορές, δεν ξέρω πόσο τις έχουμε χωνέψει όμως, και επισημαίνουν το εξής, επισημαίνει η δερματολογική εταιρεία, ότι επειδή ο ήλιος αντανακλάται, ακόμα και αν υπάρχει ομπρέλα, υπάρχει αντανάκλαση από την άμμο. Οπότε καλό είναι 11 με 3 όταν έχει πάρα πολύ μεγάλη ηλιοφάνεια και ιδιαίτερη ζέστη, να αποφεύγουμε τον ήλιο κανονικά, να πηγαίνουμε δηλαδή κάτω από μια σκιά ενός κτηρίου, όχι από τη σκιά μιας ομπρέλας. Και επίσης να χρησιμοποιούμε τα
0: αντιλιακά. Αυτό είναι λίγο περίεργο, βέβαια. Είναι λίγο δύσκολο να το κάνουμε στη θάλασσα αυτό πηγαίνοντας.
1: Να είμαστε σε σκιά δίπλα και έχει μια σκιά.
0: Στην ταβέρνα μας πήγες, ρε Δημήτρη, ήμουν σίγουρος.
1: Όχι, εντάξει, η ταβέρνα είναι και γαστρονομική απόλαυση.
0: Οπότε
1: και
0: 11 με 3 στην ταβέρνα με θέα τη θάλασσα.
1: Έτσι.
0: Και θα 14 είπε πριν Μαρία Σφυρόερα.
1: Εντάξει, 11-4, οκ, δεν είδα καλά το 3, έχω και λίγη μοιοπία.
0: 11-4 λοιπόν, στην ταβέρνα από πάνω, έτσι.
1: Κάτω από το σκιάστρο, ακριβώς.
0: Και πότε θα πάμε για μπάνιο?
1: Μετά τις 4.
0: Όχι, γιατί θα είμαστε φαγωμένοι. Θα πρέπει να περάσουν και 3 ώρες.
1: Τότε να πάμε πρωί.
0: Πάμε σε 7.
1: 7-8, σωστό. Αλλά αυτό το οποίο πιστεύουμε για τον ήλιο, εσφαλμένα, είναι ότι αφού μαύρησα για παράδειγμα, προστατεύομαι. Κι όμως η δερματολογική εταιρεία μας εξηγεί ότι το μαύρισμα μειώνει, αλλά δεν εξαφανίζει τον κίνδυνο βλάβης του δέρματος.
0: Σωστό.
1: Και το άλλο είναι ότι με το αντιλιακό μπορώ να κάθομαι, λέει, όσες ώρες θέλω στον ήλιο. Πόσες φορές δεν έχουμε δει, κυρίως γυναίκες, οι οποίες βάζουν το αντιλιακό και κάθονται στον ήλιο και τις ψήνει ο ήλιος.
0: Τι κάνουμε συνήθως? Ξεκινάμε και λέμε, α, ωραία, αρχίζω τα πρώτα μπάνια, 50 αντιλιακό.
1: Ναι.
0: Μετά από μερικές μέρες που αρχίζουμε και παίρνουμε χρώμα κλπ.
1: 30
0: αντιλιακό. Ναι. Και φτάνουμε μετά να παίρνουμε ένα αντιλιακό με δίκτυο προστασίας 6, ξέρω εγώ. 8.
1: Ναι, το οποίο είναι.
0: Το κάνουμε αρκετή αυτό.
1: Το οποίο βοηθάει στο μαύρισμα.
0: Βοηθάει στο επιπλέον μαύρισμα, αλλά δεν προστατεύει.
1: Καθόλου.
0: Είναι αυτό που μας είπες, ότι ανεξαρτήτως χρώματος που έχουμε φτάσει, σε τι απόχρωση, η προστασία πρέπει να υπάρχει από το αντιλιακό πάντα.
1: Θυμάμαι στην Ευρώπη πριν από κάποια χρόνια, όπου ήμουν με φίλους από το Βέλγιο, όπου τι κάνανε οι φουκαράδες για να μαυρίσουνε, πηγαίνανε κάτω από τις λάμπες. Είναι, ξέρεις, στα σολάριουμ τα ειδικά, που μπαίνεις κάτω από τις λάμπες. Αυτές είναι τεχνητό εξαιρετικά μαύρι, επικίνδυνες. Το έχουν πει όλοι οι επιστήμονες. Mm-hmm. Το να κάθεσαι κάτω από τη λάμπα, σαν να είσαι μπριζόλα για να ψήνεσαι.
0: Και άμα είσαι στις Βρυξέλλες, όμως, μπορεί να είναι μονόδρομος. Ενώ εδώ έχουμε τον ήλιο και τον χαιρόμαστε.
1: Εντάξει.
0: Και το όλο άλλο, το χρόνο.
1: Και το άλλο είναι ότι η ενυδάτωση είναι απαραίτητη.
0: Απαραίτητη. Αλλά... Και η ενυδάτωση δεν είναι η μπύρα που περιέχει αλκοόλ. Και αφυδατώνει επιπλέον. Έτσι,
1: σωστό,
0: από τη
1: σωστό, πολύ σωστό αυτό με το αλκοόλ που επισημαίνεις.
0: Γιατί πολλοί λέγουν θα πάμε, θα πίνουμε μπύρες.
1: Μια παγωμένη μπύρα, ναι.
0: Δεν είναι. Ναι, μια παγωμένη μπύρα, δύο παγωμένες μπύρες.
1: Μετά σε φτιάνει και το αλκοόλ.
0: Όχι, όχι, δεν πας μετά. Υποτίθεται δεν θα πας μετά με αυτοκίνητο. Αλλά αφυδατώνεις επιπλέον με την χρήση αλκοόλ. Γι' αυτό και τα κοκτέιλ, τα δροσερά κοκτέιλ. Ναι, δροσερό κοκτέιλ, αλλά περιέχει αλκοόλ. Και δεν σου κάνει
1: καλό. Το θέμα είναι σε τι βαθμό περιέχει αλκοόλ. Γιατί αν είναι κοκτέιλ το οποίο έχει μέσα βότκα, ξέρω εγώ, που έχει 40 είναι πνευματικούς βαθμούς, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Δηλαδή δεν είναι.
0: Βλέπω ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία και της ψηφοφορίας προφανώς. Γιατί κλείνει τώρα η σύνδεση από την Βουλή για το νομοσχέδιο το οποίο περιλαμβάνει και τις αλλαγές που αναφέραμε νωρίτερα με τα κόκκινα δάνεια. Μπορείς να επανέλθεις, θα έρθουμε μετά στις υπόλοιπες συμβουλές, Δημήτρη, γιατί βλέπω ότι η ώρα πηγαίνει 11:30 και θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη στη Βουλή, συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Από το ελληνικό Sports Park, όπου έχει χαραχθεί ασφάλτινη διαδρομή της υπερειδικής του Eco Rally Ακρόπολης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για το δρόμο. 21% μείωση στους θανάτους ισοδυναμεί με παραπάνω από 150 ζωές οι οποίες σώζονται κάθε χρόνο. Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών στη Μύκονο, 6 συλλήψεις και κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΠΑΛ. Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ορίστηκαν ομόφωνα οι τρεις νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελέων, οι οποίοι θα ενισχύουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις, θα δούμε τι θα γίνει, ο πόλεμος πηγαίνει πολύ καλά, όπως γνωρίζετε κερδίζουμε. Με μεγάλη διαφορά δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την άφηξή του στο Καπιτόλιο για να συναντηθεί με τους ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές. Φλέγεται η Ευρώπη, φωνικός καύσωνας σε Γαλλία και Ιταλία. Καμίνη Ισπανία, ρεκόρ θερμοκρασίας 70 ετών στη Βρετανία. Έθριος ο αυριανός καιρός, στους 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: στο τέλος της μέρας επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Είμαι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή. Ώρα είναι 12 παρα 25 λεπτά. Σε 10 λεπτά έχουμε Μουντιάλ.
0: Έχουμε ώρα Μουντιάλ.
1: Και εσύ μας έλεγες. Είμαι η Μάιδα στο Επιτρόπου.
0: Εσύ μας έλεγες για το. Θα το δούμε. Θα το δούμε, ναι, σε λίγο ποιον έχουμε. Mm-hmm. Εσύ μας έλεγες για το πώς να προστατευόμαστε από τον ήλιο, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αν πίνω, λέει, πολύ νερό, δεν καίγομαι. Η υδάτωση είναι απαραίτητη, αλλά δεν προστατεύει το δέρμα από την ακτινοβολία. Τώρα, ποιο είναι το σημείο, Βαγγέλη, quiz, που ξεχνάμε συστηματικά να βάζουμε αντιλιακό? Δεν θα το, το φανταστείς.
0: Το πρόσωπο.
1: Στο πρόσωπο είναι, αλλά δεν είναι όλο το πρόσωπο. Στο πρόσωπο βάζουμε αντιλιακό για να μην καούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, το σημείο είναι, λέει η Βίβιαν Νικολοπούλου, στο λαιμό. Όχι, είναι τα αυτιά, παιδιά.
0: Α, εγώ στα αυτιά βάζω πάντως.
1: Μπράβο.
0: Γιατί είναι από τα σημεία που καίγονται.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε βάζω από το αντιλιακό του προσώπου, βάζω και στα αυτιά.
1: Και όπως επισημαίνει η δερματολογική εταιρεία, παρουσιάζεται ακανθοκυταρικός καρκίνος σε ηλικιωμένους άνδρες κατά κύριο λόγο στα αυτιά. Γιατί δεν βάζουν ποτέ αντιλιακό εκεί, μετά την κορυφή του κεφαλιού, όταν αραιώνουν τα μαλλιά, προφανώς και βάζεις αντιλιακό, αλλά στα αυτιά το ξεχνάνε σχεδόν όλοι. Mm-hmm. Και το καπέλο, όταν είναι πλατήγυρο, όπως είναι τα καουμπόικα, τα προφυλάς τα αυτιά. Αν βάλεις το καπελάκι, το τζόκεϊ, ας πούμε, που φοράνε οι τζόκεϊ, δεν προφυλάς τα αυτιά. Συνεπώς, συμβουλή από τη δερματολογική εταιρεία, βάζετε αντιλιακό και στα αυτιά σας.
0: Αν είσαι καραφλός.
1: Τι εννοείς.
0: Και δεν έχεις καπέλο, βάζεις την καράφλα.
1: Αυτιά έχεις όμως.
0: Αυτιά έχεις. Στην καράφλα βάζεις.
1: Προφανώς και βάζεις. Εννοείται.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Αφού είναι εκτεθειμένο το φαλακρό της κεφαλής.
0: Ξέρεις εντωμεταξύ τι συμβαίνει με εμάς.
1: Για πες, για πες.
0: Εμείς δεν ξέρουμε το αντιλιακό στην καθημερινότητά μας και το χειμώνα. Γιατί η δερματολογική εταιρεία προτείνει,
1: μπράβο,
0: χρήση αντιλιακού όλο το χρόνο.
1: Μπράβο,
0: δηλαδή, βγαίνεις από το σπίτι σου. Ακριβώς. Βγαίνεις από το σπίτι σου Δεκέμβρη μήνα. Μία ηλιόλουστη μέρα και θα κυκλοφορήσεις στο δρόμο, θα κάνεις μία διαδρομή μιας ώρας, ας πούμε, που θα γυρνοβολάς σε μαγαζιά, από εδώ, από εκεί, θα πας
1: και
0: στη λαϊκή.
1: Και ο ήλιος θα σε χτυπάει.
0: Και ο ήλιος θα σε χτυπάει. Πρέπει να φορέσεις αντιλιακό. Μπορεί να μην το. Δεν καταλαβαίνεις να καίγεσαι. Μπορεί να έχει κρύο. Μπορεί, ναι, να έχει μείον, ναι, θερμοκρασία.
1: Η ακτινοβολία όμως δεν έχει να κάνει με θερμοκρασία.
0: Οι γυναίκες φορούν αντιλιακό.
1: Ναι.
0: Αρκετές
1: εξ
0: αυτών φορούν αντιλιακό και, ή φορούν και make-up με αντιλιακή προστασία. Έτσι, ή κρέμα. Βάζουν μια κρέμα το πρωί,
1: ναι,
0: στις κρέμες που χρησιμοποιούν, που έχει και αντιλιακή προστασία.
1: Δηλαδή
0: εμείς
1: διδαχτική...
0: οι άντρες δεν το κάνουμε ποτέ.
1: Όχι.
0: Δεν θα ξεκινήσει ποτέ από το σφίτι. Α, δεν έβαλα το αντιλιακό.
1: Είσαι καλά.
0: Είναι βέβαιο ότι δεν το
1: κάνουμε. Υπάρχει περίπτωση να το κάνουμε αυτό. Τώρα όμως που το λες.
0: Ναι,
1: ναι, για πες.
0: Τώρα που το λέω, τι, θα αρχίσεις να βάζεις κρεμούλες.
1: Το χειμώνα σίγουρα, εφόσον το λες. Καλοκαίρι πάντα βάζω αντιλιακό. Ακόμα και για να βγω μια μικρή βόλτα για ένα τέταρτο 20 λεπτά. Πρέπει να το κάνεις αυτό, γιατί είχα πάθει πριν από χρόνια. Πριν από 10-12 χρόνια έπαιζα ρακέτες στην παραλία επί ώρες.
0: Και... Τακατούκα, επί ώρες. Ζάλιζε στον κόσμο επί ώρες.
1: Όχι, ήταν μια περιοχή που παίζανε 10 ζευγάρια ρακέτες, οπότε τους τα ζάλιζαν οι υπόλοιποι. Δεν τους ζάλιζα μόνο εγώ. Έπαθα λοιπόν κάτι το οποίο λέγεται αλλεργική φωτοδερματίτιδα. Για να μην στα πολυλογώ.
0: Από τότε
1: χάλασα.
0: Κρατάει το κακό.
1: Ακριβώς. Μου έκαψε το μέτωπο. Πολύ σοβαρά. Έπαθα έγκαμα στο μέτωπο. Και για 5-6 χρόνια μου είχε πει ο γιατρός να μην με χτυπάει καθόλου ο ήλιος. Είτε φόραγα αντιλιακό, είτε δεν φόραγα. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι αν με χτύπαγε για 30 δευτερόλεπτα ο ήλιος,
0: ένιωθα
1: τσιμπήματα σε όλο μου το μέτωπο.
0: Ναι, γιατί είχε γίνει έγκαμα.
1: Ακριβώς. Γιατί για 2 μέρες έπαιζα ρακέτες και ξέχασα να βάλω αντιλιακό. Δεν το πολυσκέφτηκα. Βλακωδός, ηλιθιωδός.
0: Έβλεπα σε κάποια πλάνα από το, ναι, αρχείο της ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Έβλεπα παραλίες της Αθήνας τη δεκαετία του 70 και του 80.
1: Ναι.
0: Ήταν όλοι χύμα κάτω στις παραλίες της Αθήνας εδώ.
1: Ναι.
0: Χύμα, έτσι, σε τέτοιο. Πετσέτα και κάτω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ομπρέλα δεν είχε σχεδόν κανένας.
1: Τι λες τώρα.
0: και το αντιλιακό νομίζω ότι ήταν άγνωστο. Και όλοι οι δερματολόγοι λένε ότι λειτουργεί σωρευτικά αυτή η υπόθεση.
1: Ακριβώς, σαν το σιγάρο.
0: Με τα εγκάβματα και τις ζημιές στο δέρμα μας, ναι, λειτουργεί σωρευτικά.
1: Εάν πάθεις έγκαβμα μικρός, μου εξηγούσε ένας φίλος δερματολόγος, ότι αν πάθεις έγκαβμα μικρός, στα 7, στα 8, στα 9, στα 10, γιατί δεν κάθισες να σου βάλει μαμά σου αντιλιακό, γιατί ήσουν άταχτος και έτρεχες στον ήλιο. Αυτό λοιπόν, ακριβώς όπως το λες, λειτουργεί σωρευτικά και αν έχεις υποστεί σε μικρή ηλικία 1, 2, 3 σοβαρά εγκάβματα, δημιουργείς υποθήκες για να σου προκληθεί κάποια σημαντική βλάβη στο δέρμα σου.
0: Στο μέλλον. Ναι. Όχι, και βλέπουμε όμως πλέον πως έχουν ευαισθητοποιηθεί εδώ και αρκετά τώρα χρόνια, ναι, και οι γονείς αλλά και εμείς οι ενήλικες, οι μεγαλύτεροι άνθρωποι δεν το κάνουν. Βλέπουμε πολλούς μεγάλους ανθρώπους οι οποίοι είναι και χειμερινοί κολυμβητές, πολλοί από αυτούς, να μην βάζουν αντιλιακά.
1: Πάντως έχω δει στα παιδάκια τώρα κάτι καινούριο, είναι μια νέα μόδα, κυρίως το βλέπω σε παιδιά Ευρωπαίων.
0: Τα ρουχαλάκια.
1: Και ακριβώς.
0: Ναι. Και ενήλικες. Εγώ έχω πάρει στον πατέρα μου.
1: Ναι, μπράβος, μπράβος.
0: Και με μακρύ μανίκι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το ειδικό υλικό, το οποίο είναι, ναι, παρέχει αντιλιακή προστασία.
1: Και τα παιδάκια, τα καπελάκια τους δεν είναι, καλύπτουν μόνο το κεφάλι.
0: Αλλά και τα αυτιά που μας είπες.
1: Και που καλύπτουν, έτσι, και τα αυτιά.
0: Και τα αυτιά, γιατί όπως μας είπες, και τα αυτιά δεν τα προσέχουμε τόσο, ναι, με
1: γιατί
0: το αντιλιακό.
1: Δέρμα του μωρού από το χειμώνα. Του μικρού παιδιού, εν πάση περιπτώσει, από το χειμώνα, είναι κάτασπρο, είναι πολύ τρυφερό σε σχέση με το δέρμα το δικό σου και το δικό μου, άρα περισσότερο ευάλωτο, άρα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ την έκθεση των παιδιών στον ήλιο, γιατί και ο ήλιος, Βαγγέλη, δεν είναι αυτός που ήταν πριν από 30-40 χρόνια. Δεν έχει καμία σχέση.
0: Όντως δεν έχει. Έχεις προσέξει, ναι, κάποιους, κυρίως Ιαπωνέζους, Κινέζους εδώ, να ανεβαίνουν στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης κρατώντας ομπρέλα.
1: Ναι.
0: Ή να κυκλοφορούν και στο κέντρο της Αθήνας κρατώντας ομπρέλα. Λοιπόν, μας φαίνονταν περίεργο. Το έζησα αυτό πέρυσι, ναι, το καλοκαίρι,
1: ναι,
0: και έζησα πόσο σημαντικό είναι να έχεις μία ομπρέλα όταν οι συνθήκες είναι πολύ άσχημες. Και μιλάμε για ομπρέλες οι οποίες έχουν αντιλιακή προστασία.
1: Γράφουν το 99,9% της UV.
0: Ναι, έχουν δείκτη
1: περίοδους, βεβαίως.
0: Δείκτη. Πώς έχει δείκτη το αντιλιακό και λέει 50,
1: ακριβώς.
0: Έγραφε 60.
1: Έτσι. Τέτοια ομπρέλα έχω.
0: Και την κρατάς την ομπρέλα αυτή κάτω από τον ήλιο και νιώθεις να μπορείς να ανταπεξέλθεις σε τέτοιου είδους δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή, αν πας τώρα κάτω από τον ήλιο και είσαι στο Παρίσι και προσπαθήσεις να κάνεις μία απόσταση μισού χιλιομέτρου με τα πόδια, είναι εύκολο να καταρρεύσεις.
1: Δεν θα τα καταφέρω.
0: Μία τέτοια ομπρέλα, ναι, θα σε βοηθούσε.
1: Βέβαια. Και οι ομπρέλες οι σύγχρονες, οι οποίες πολλούνται τώρα, θα δώσεις κάτι παραπάνω, αντί 20-30 ευρώ, θα δώσεις 50 ή 60. Έχουν επιστοποίηση ότι κρατάνε το 99,9% της περιόδου ακτινοβολίας, που είναι και η βλαβερή. Όμως, όπως μας εξηγούσε αυτά που διάβαζα πριν από τη δερματολογική εταιρεία, ο ήλιος αντανακλάται στην άμμο. Οπότε, ακόμα και κατά την ομπρέλα, δεν την τρως την ακτινοβολία πάνω από το κεφάλι σου, αλλά αντανακλάται στην άμμο και σου έρχεται στο σώμα ολόκληρο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα είναι γενικότερα θέλει προσοχή και θέλει προσοχή από μικρούς και μεγάλους.

0: και άλλους και μέσα στη θάλασσα και μέσα στο νερό. Γιατί πολλές φορές φτάνουμε στη θάλασσα, έτσι έχουμε καεί και λέμε να μπω να σβήσω, έτσι, σαν το μοσχαράκι που το ρίχνει στο κρασί και ακούς το έτσι.
1: Εγώ το ρίχνω στο φάι μετά.
0: Οπότε φτάνεις λοιπόν και λες να μπω κατευθείαν μέσα να δροσιστώ. Μπαίνεις μέσα και κάθεσαι μέσα, δεν έχεις φορέσει αντιλιακό και κάθεσαι μέσα στη θάλασσα. Το κάνεις?
1: Όχι πια, το έκανα όμως πολύ συχνά.
0: Εγώ το κάνω ακόμη, ναι, ας πούμε, ναι, με το που μπαίνω μέσα και μετά λέω εντάξει, όταν θα βγω θα βάλω αντιλιακό. Έλα όμως που θα μπλέξεις, θα κολυμπήσεις από εδώ, θα κολυμπήσεις από εκεί, θα έχεις και την παρέα σου με την οποία θα αρχίζεις να μιλάς και τρως χρόνο κάτω από τον ήλιο. Μπορεί να είσαι μέσα στο νερό, δεν θα σου κάψει τις πατούσες, mm-hmm, έτσι, και τα πόδια σου χαμηλά, oh, αλλά μπορεί κάλλιστα και εκτός από το κεφάλι και τον κορμό.
1: Και τον κορμό
0: κανονικά.
1: Και αυτό το οποίο επισημαίνουν όλοι οι δερματολόγοι είναι ότι το αντιλιακό πρέπει να μπαίνει μισή ώρα πριν να, mm-hmm, το αλείψεις και να το βάλεις καλά.
0: Μισή ώρα πριν την έκθεση στον ήλιο.
1: Πριν την έκθεση στον ήλιο, ακριβώς. Πρέπει να το βάλεις προκειμένου να είσαι προστατευμένος. Και το άλλο το οποίο πάλι διάβαζα στην δερματολογική εταιρεία, μπορεί να μπει κανείς στο site της και να βρει εξαιρετικά χρηστικές πληροφορίες, είναι ότι δεν υπάρχει. Υπάρχουν αντιλιακά τα οποία λένε αδιάβροχο. Δεν υπάρχει αδιάβροχο αντιλιακό. Αυτό το οποίο λένε οι δερματολόγοι είναι κάθε μια μισή ώρα, μία με μια μισή ώρα, να βάζεις καινούργια στρώση αντιλιακό.
0: Κανονικά νομίζω λένε μετά από κάθε χρήση, μετά από κάθε βουτιά ή ντους που κάνεις.
1: Μπράβο.
0: Και μετά από κάθε σκούπισμα. Γιατί αν σκουπιστείς με την πετσέτα,
1: το πήρε το αντιλιακό, πήρες, η πετσέτα,
0: πήρες μια πολύ σημαντική ποσότητα του αντιλιακού σου.
1: Σωστά.
0: Άρα μετά τι κάνεις.
1: Τώρα λοιπόν, όμως που θα πάμε.
0: Νομίζω ότι ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε.
0: Δημήτρης Καϊμάς είναι εδώ μαζί μας. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Τι κάνετε, παιδιά?
0: Τι γίνεται εδώ πέρα? Λέγαμε για τα αντιλιακά και βλέπω τώρα και τους ποδοσφαιριστές εδώ πέρα στο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη. Ποιο παιχνίδι είναι, γιατί είναι μακριά και δεν βλέπουμε.
2: Είναι δύο παιχνίδια.
0: Δύο παιχνίδια, σωστά. Μας το έχει. Από χθες το λέγαμε.
2: Το ένα είναι Ελβετία, Καναδάς και το άλλο είναι Βοσνία, Κατάρ.
0: Μάλιστα.
2: Φαντάζομαι όχι οι Καταριανοί, οι Ελβετοί ή οι Καναδοί να βάζουν. Αντιλιακό.
0: Έχεις δίκιο. Ναι, λέγαμε γενικότερα για τη σωστή χρήση του αντιλιακού.
1: Στην Ελβετία τώρα με τον καύσωνα που έχει θα βάλουν και εκεί αντιλιακά, μην νομίζεις. Αν και παίζουν στην Αμερική, αλλά θέλω να πω ότι.
2: Όχι, δεν είναι συνηθισμένοι άνθρωποι. Αυτό λέω.
0: Δεν είναι συνηθισμένοι, έχεις δίκιο.
2: Γι' αυτό λέω οι Καταριανοί, όχι, λέω οι Ελβετοί και οι Καναδοί, λέω, θα βάλουν αντιλιακό. Λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή η Βοσνία κερδίζει το Κατάρ 3-1, mm-hmm, ενώ η Ελβετία Καναδάς είναι ματζάρα, είναι 2-1. Έχει προηγηθεί 2-0 η Ελβετία, μείωσε ο Καναδάς με ωραίο γκολ. Γενικότερα για αυτό το ζευγάρι, το Ελβετία Καναδάς, είναι νίκη και πρωτιά. Και δύο περασμένες είναι, δηλαδή περασμένες, mm-hmm, έχουν περάσει στην επόμενη φάση. Απλά για το πρεστίζ, έτσι, θα να περάσουν πρώτοι. Οι Καναδοί παίζουν και μπροστά στο λαό τους, στη χώρα τους, οπότε θα θέλουν, έτσι, οι άνθρωποι να κερδίσουν. Και όσο κερδίζεις, έτσι, πάντα είναι στα υπέρ σου. Mm-hmm. Αυτό.
0: Τώρα τι άλλο έχουμε, τι έχουμε, τι είχαμε και τι έχουμε να πούμε, γιατί έχουμε πολύ πράγμα τώρα, έτσι.
2: Το είχαμε, δεν έχουμε. Τώρα αυτά είναι τα δύο πρώτα παιχνίδια.
0: Ωραία.
2: Για απόψε. Και έχουμε μία ώρα τα ξημερώματα Σκωτία, Βραζιλία και Μαρόκο, Αϊτή, και τα δύο παιχνίδια είναι στη μία ίδια ώρα, όπως και αυτό νομίζω, επειδή είναι τα αιτία του ομίλου, τελευταία αγωνιστική πάντα γίνονται την ίδια ώρα, να μην υπάρξουν αλχημίες με κάποια από τις ομάδες. Mm-hmm. Τώρα θα πω κάτι εξαγωνιστικό, γίνεται πάρτι στα social.
0: Αυτά θέλουμε να ξέρεις, τα εξαγωνιστικά εμείς τα κυνηγάμε.
2: Άλλο λοιπόν. Είναι με τον προπονητή της Βραζιλίας, ναι, και έναν παίχτη, τον Έντρικ Αντζελότη, είναι ο προπονητής της Βραζιλίας, και ο Έντρικ είναι παίχτης μεσοπιθετικός της Εθνικής, τον είχε παλιά παίχτη και στη Ρεάλ, δεν είναι αυτό που λέμε στις προτιμήσεις του. Θα μου πεις γιατί τον κάλεσε, έχετε δίκιο, mm-hmm, αλλά υπάρχουν περισσότερο στο Twitter φοβερά βιντεάκια, όταν λέω για γλέντι, μεγάλο γλέντι, να έχει τώρα τον Έντριχ

0: υπάρχουν αυτά και όσο επικίνδυνα είναι, τόσο πολλές φορές ομορφαίνουν τη ζωή μας.
1: Έχεις δίκιο.
0: Και μετά δεν σταματάμε εκεί, 4 η ώρα, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία, Μεξικό. Εδώ έχουμε την Τσεχία, μάλλον το Μεξικό να είναι περασμένο με 6 βαθμούς και Νότια Αφρική με Νότια Κορέα. Οι Αφρικανοί θέλουν οπωσδήποτε νίκη για να περάσουν έστω και τρίτη, ενώ οι Κορεάτες και με ένα βαθμό έχουν περάσει στην επόμενη φάση. Ενώ η Τσεχία θα μπορούσε να ήταν ακόμα και πρώτη στον όμιλο, αλλά έχει παρουσιαστεί κατώτερη των προσδοκιών. Δεν ξέρω σήμερα, με τα ξημερώματα, αν κόντρα στο Μεξικό, που είναι και στην έδρα, στην έδρα του, αλλά και είναι και καλύτερη ομάδα για την ώρα, κάνει κάτι. Το βλέπω χλωμό με ό,τι έχουμε δει ως τώρα.
2: Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, Δημήτρη. Ο Μέση το ρωτήσανε για το ενδεχόμενο να παίξει στα 43
3: ήταν ανοιχτός,
2: του.
3: Έτσι, το άφησε
2: ανοιχτό. Το Μουντιάλ του 2030. Είπε, δεν ξέρω, είναι ακόμη μακρινό. Να θυμίσουμε ότι το 22 δεν ξέραμε αν θα παίξει το παγκόσμιο κύπελο του 26. Και όμως όχι απλά παίζει, αλλά οδηγεί την Αργεντινή σε δρόμους δόξας και είναι και ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 5 γκολ. Άρα θεωρείς πιθανό να έχει ακόμη τις αντοχές, τη διάθεση φαντάζομαι θα την έχει, τις αντοχές για να μπορέσει να συμμετάσχει στα 43 του σε ένα επόμενο κύπελο? Σήμερα έχει γενέθλια, χρόνια του πολλά να πούμε.
0: Ναι. Αν έπρεπε εγώ να πω κάτι, ναι, θα έλεγα για τον Ρονάλντο.
2: Α, okay. Γιατί έχει φτάσει 41 ο Ρονάλντο.
0: Ναι, είναι και πιο μεγάλος,
2: ναι, ναι,
0: αλλά είναι στην πατρίδα του.
2: Σωστό.
0: Το
2: ερχόμενο
0: Μουντιάλ θα γίνει Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο.
3: Πώς να λείψει, πώς να λείψει.
0: Οπότε αν λέμε ότι κάποιος από τους γερόλικους εισαγωγικά θα παίξουμε, εγώ θα πόνταρα στον Ρονάλντο. Χωρίς να λέω ότι θα παίζει βασικούρα, ότι θα είναι στην 25. Αν κάποιος από αυτούς, εγώ αν ήμουν ο Ρονάλντο θα έλεγα ναι ρε, εσύ θα παίξω.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα μου πει θα είσαι 44. Τότε,
3: η φυσική
0: ωραία,
3: του κατάσταση πάντως δείχνει να το επιτρέπει. Δεν ξέρω αν υπερβάλλω.
0: Νομίζω από πολλούς νεότερους του, όχι τριαντάριδες μη αθλητές, τριαντάριδες υπερεπαγγελματίες ποδοσφαιριστές, είναι καλύτερος. Όχι παιχτικά, ως κορμί. Έχει χάσει την ταχύτητα που είχε. Δεν είναι το ίδιο. Αυτό είναι,
3: είναι λογικό,
0: λογικό
3: και εύλογο.
0: Ναι, ναι, αλλά είναι ακόμη κορμάρα, αθλητής, όλα τα πάντα το έχει. Σίγουρα δεν είναι αυτός που ήταν, αυτό έλειπε, αλλά το έχει και νομίζω επειδή γι' αυτό ζει, να κάνει μια καλή ζωή, αθλητική ζωή. Αν κάποιος από τους γερόλικους, λέω πάντα εισαγωγικά, αυτό θα διάλεγα εγώ.
3: Μοντρίτς,
0: δύσκολα και πάλι,
3: έπιασε και αυτό
0: στις...
3: ναι, ναι,
0: περισσότερο λόγω Πορτογαλίας που θα είναι διοργανώτρια. Αν δεν ήταν, θα έλεγα κανείς από αυτούς. Αλλά επειδή είναι διοργανώτρια η Πορτογαλία, θα πω ναι ότι θα το παλέψει να είναι. Θα το πω καλύτερα να το παλέψει.
3: Λέω,
0: νομίζω, δηλαδή αν πρέπει να σε απόψε Τετάρτη βράδυ τέτοια ώρα, αυτόν θα διαλέγα εγώ.
3: Μια άλλη μορφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο Λούκα Μόντριτς έφτασε τις 200 συμμετοχές με την Κροατία, έτσι, και του το γιόρτασαν όπως πρέπει.
0: Είπαμε, είναι το Μουντιάλ που βλέπουμε όλους αυτούς τους σαραντάριδες να είναι παράδειγμα προς άλλους πολύ νεότερους αθλητές που όχι απλά παίζουν επειδή είναι οι μορφές αυτών των χωρών, πρωταγωνιστούν, έτσι, είναι αρχηγοί και το έχουν ακόμη και στα 40 τους και μπράβο τους και μακάρι να είχαμε έτσι να... αν ήταν, δηλαδή ο Καραγκούνης γεννημένος 5 χρόνια αργότερα λόγω της ζωής του, λέω θα μπορούσε να παίζει αντίστοιχα στα 40 του ο Καραγκούνης.
3: Ναι.
0: Δηλαδή λέω είναι, υπάρχουν μορφές του ποδοσφαίρου που δεν μας άνε από την ηλικία, θα το πω πολύ λαϊκά, κάνουν και καλή ζωή, προσέχουν τον εαυτό τους, προπονούνται σωστά, ξέρουν ότι παίρνουν τα χρόνια αλλά κάνουν σωστή διαχείριση δυνάμεων και αν κάποιος, ένας Έλληνας, σε αυτό επίπεδο θα έλεγα ας πούμε ο Καραγκούνης, έτσι τώρα το σκέφτηκα, αλλά λέω αν ήταν λίγο, δηλαδή είχε γεννηθεί μια πενταετία αργότερα, νομίζω θα είχατε βάσα και Μουντιάλ, έτσι λέω ο Καραγκούνη γιατί το έχει. Και θα λέγαμε ότι και ένας ακόμη 40 Έλληνας παίζει σε Μουντιάλ. Είναι πλέον και άλλες προπονήσεις, καλύτερες προπονήσεις.

0: προπονήσεις, είναι τα team, τα προπονητικά, δεν είναι ένας γυμναστής, ένας προπονητής και ένας προπονητής τερματοφυλακών, είναι 15-20 άτομα. Είναι και τα μηχανήματα και όλα αυτά μαζί, οπότε μεγαλώνουν τη διάρκεια ζωής και στους αθλητές. Αλλά είπαμε και άλλη φορά να μην τα ακούν αυτά από πάνω και λένε ωραία θα δουλέψετε και εσείς μέχρι τα 75, αφού άλλος παίζει μπαλίτσα στα 40.
1: Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής και μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Διάβαζα ότι οι κάτοικοι του Σαν Σεμπαστιάν, που είναι η πρωτεύουσα της χώρας των Βάσκων, ζητούν από τη FIFA να μην γίνουν αγώνες στην πόλη τους.
0: Μουντιάλ,
1: το Μουντιάλ του 2030,
0: ναι,
1: το οποίο όμως
0: ναι,
1: θα γίνει η Πορτογαλία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: γιατί. Δεν είναι Ισπανοί.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Θεωρούνται αυτό τους, έτσι, ότι δεν είναι Ισπανοί.
1: Οπότε... Είναι Βάσκοι.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα δεν ξέρω αυτό πώς μπορεί να γίνει και τι όχι. Εντάξει, είναι
1: υπάρχει μια μακρά ιστορία στην Ισπανία,
0: ναι,
1: και τη ΜΕΤΑ.
0: Είναι πλειοψηφία ή μειοψηφία.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά πάντως υπάρχουν έτσι αρκετοί που και στη Βασκονία, στη χώρα των Βάσκων, που λένε ότι πρέπει να γίνουμε ανεξάρτητη χώρα. Δεν ξέρω.
1: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και αυτός ήταν και ο αγώνας της ΕΤΑ, εν πάση περιπτώσει, με πάρα πολλά φωνικά χτυπήματα φυσικά, τα οποία έκανε τρομοκρατικά. Αλλά οι Βάσκοι είναι υπερεθνικιστές, θα μπορούσα
0: είναι
1: να σου
0: μία,
1: πω.
0: Είναι μία, τώρα δεν θυμάμαι ποια, που, η καλή τους ομάδα που παίζει και στο πρωτάθλημα το Ισπανικό, για πολλά χρόνια, νομίζω Μιλμπάο είναι, έπαιζε, έπαιζε μόνο με Βάσκους.
1: Απίστευτο.
0: Δηλαδή να λέμε τώρα η Λάρισα,
1: ναι, μόνο με Λαρισαίους.
0: Να παίζει μόνο Λαρισαίους, άντε
1: ναι,
0: να παίζει,
1: ναι,
0: το
1: τρένο, ναι,
0: μόνο Θεσσαλή.
1: Απίστευτο.
0: Να είναι μια ομάδα που να μην θέλει να παίζει, όχι ξένος, να μην παίζει ο Αθηναίος, Κριτικός ή Μακεδόνας.
1: Καθώς. Άρα βλέπεις ότι ο εθνικισμός είναι πάνω από το χρήμα.
2: Καθώς
1: γιατί
2: σοβινιστές.
1: Είναι προφανές ότι, ότι το Σαν Σεμπαστιάν, αν φιλοξενήσει, εν πάση περιπτώσει, στο στάδιο Ανοέτα, που είναι η έδρα της Real Sociedad, φιλοξενήσει Μουντιάλ, βλέπουν πιο πολύ το εθνικό παρά το οικονομικό, το οποίο θα ήταν ένα πολύ μεγάλο οικονομικό όφελος, ναι, τουλάχιστον
0: αυτό,
1: για την περίοδο του,
0: ναι,
1: Μουντιάλ.
0: Αυτό δεν ξέρω, ας πούμε, ποιος το είπε. Δηλαδή το είπε ο κυβερνήτης, όχι ο κυβερνήτης, δεν ξέρω πώς λέγονται στην Ισπανία, έτσι, οι αντίστοιχες περιφέρειες.
1: Ο περιφερειάρχης, ας πούμε. Ναι,
0: και περιφερειάρχης, δεν ξέρω το είπε περιφερειάρχης ή απλά βγαίνει μέσα από τα social media, δεν θέλουμε εδώ να γίνει αγώνας Μουντιάλ, να πω την αλήθεια, έτσι, δεν το έχω διαβάσει.
1: Είναι η ένωση των γειτονιών της πόλης στη χώρα των Βάσκων, κάτι που μπορεί να ακούγεται μικρό, αλλά είναι πανίσχυρη και αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος του αστικού ιστού. Και απέστειλε αυτό, το ζητάει με επίσημη επιστολή στη Διεθνή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, απαιτώντας να διαγραφεί το Σαν Σεμπαστιάν από τις πόλεις
0: που φιλοξενούν.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Εντάξει, θα ζούμε και αυτά, προχωράμε, δηλαδή προχωράμε, εξελισσόμαστε θετικά ή αρνητικά, τέλος
1: πάντων. Στο X το
0: ανεβάζουμε. Θα δούμε και αυτά, έτσι είναι. Και αυτά, η γεωπολιτική στο ποδόσφαιρο παίζει σημαντικό ρόλο. Και όταν έχουμε χρόνο, αυτό θέλει και με έναν καλύτερο εκτέμα καθηγητή πανεπιστημίου μας να αναλύσει, κατά καιρούς τα έχουν πάρει ομάδες, όπως εγώ πιστεύω η Γερμανία, όχι όλα τα Μουντιάλ, το 50 τόσο που πήρε το πρώτο Μουντιάλ, αν ήταν καθαρά για να είναι ότι ξαναγεννήθηκε η Γερμανία, οπότε ας τις δώσουμε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά το Μουντιάλ. Σίγουρα θα υπάρχουν και αυτά και σε αυτό το επίπεδο, οπότε γιατί να μην υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις όπως το Βάσκο.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά.
2: Καλό βράδυ, καλό βράδυ, καλή μπάλα. Λοιπόν, κλείνοντας, επειδή έχουμε 2 λεπτά, θέλω να πούμε 2 κουβέντες για αυτή τη, έδωσε μια διευκρινιστική εγκύκλιο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την επιβολή δασμών στα πακέτα που έρχονται εκτός Ευρώπης. Ξέρεις τώρα από πού κυρίως έρχονται, έτσι.
1: Ναι.
2: Κυρίως από την Κίνα, εκεί στοχεύει η συγκεκριμένη η διάταξη. Μιλάμε για δασμούς από 1η Ιουλίου. Έδωσε διευκρινιστική διάταξη η διευκρινιστική εγκύκλιο η ΑΔΕ. Προβλέπει ότι επιβάλλεται δασμός ύψους 3 ευρώ σε κάθε ένα από τα είδη που περιλαμβάνεται ανά πακέτο ηλεκτρονικής αγοράς. Στο πακέτο περιλαμβάνει δηλαδή 3 διαφορετικά προϊόντα, ο δασμός θα είναι 9 ευρώ. Αν το πακέτο όμως έχει 8 ή 10 ίδια προϊόντα, τότε το τέλος είναι 3 ευρώ. Στοχεύει στα πάρα πολλά πακέτα που φτάνουν από, τις, από την
1: box,
2: Ανατολή.
1: Στο box να πας οπουδήποτε είναι τα πακετάκια.
2: Γενικότερα. Ναι, ναι, ναι, οπουδήποτε.
1: Σε πολλές τέτοιες αντίστοιχες.
2: Λοιπόν, και θύριδες. Έχουμε, λοιπόν, η Μαρία Σφυρόερα μας χαιρετά σιγά σιγά και θα σας πρέπει να σας χαιρετήσουμε
1: και εμείς.
2: Η Μαρία από την παραγωγή μας.
1: Η Βίβιαν
2: Νικολοπούλου που ήταν στην ρύθμιση του ήχου και ο Γιώργος Τσολάκης βέβαια στην, μουσική, στις μουσικές επιλογές. Με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: μας είναι
2: εδώ
1: Σαρή.
2: Από τις 10 στο τέλος της μέρας.
1: Ραντεβού βεβαίως, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.
2: Θα τον ανανεώσουμε για αύριο παρακολουθώντας όπως πάντοτε όλη την επικαιρότητα, ό,τι τρέχει, ό,τι έγινε και ό,τι έρχεται και πάντοτε βέβαια στις 12 παρατέταρτο πιστή στο ραντεβού μας όπως ήμασταν και απόψε για την αθλητική ενημέρωση αναφορικά με το Μουντιάλ. Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Υπερψηφίστηκε πριν από λίγο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια. 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη θα δουν άμεσα μείωση των δόσεων που καταβάλουν, καθώς οι τόκοι μηδενίζονται, ενώ η αναδρομική ισχύ της ρύθμισης οδηγεί στην επιτάχυνση της αποπληρωμής του δανείου τους. Πράξη πολιτικής ευθύνης χαρακτήρισε τις πρόνοιες του νομοσχεδίου ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ σφοδρή ήταν η κριτική που άσκησε η αντιπολίτευση, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι εξυπηρετεί τα φαντς και τις τράπεζες. Από το ελληνικό sports park, όπου έχει χαραχθεί ασφάλτινη διαδρομή της υπερειδικής του Eco Rally Ακρόπολης, ο Πρωθυπουργός, που είχε την ευκαιρία να οδηγήσει ένα από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα της διοργάνωσης, τόνισε ότι το μήνυμα είναι σαφές. Τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για το δρόμο. Το γεγονός ότι οι Έλληνες οδηγοί αποκτούν ασφάλεια με διαφορετική κουλτούρα, με τη βοήθεια μιας κυβέρνησης που έχει προτάξει την οδική ασφάλεια με διαφορετική κουλτούρα συμπεριφορά στο δρόμο, σίγουρα είναι μια μεγάλη εθνική κατάκτηση. 21% μείωση στους θανάτους ισοδυναμεί με παραπάνω από 150 ζωές οι οποίες σώζονται κάθε χρόνο. Από το Καλέτζι Αχαΐας, όπου το Πασόκ τίμησε τον ιδρυτή του Ανδρέα Παπανδρέου, που φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατό του, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο Ανδρέας εξακολουθεί να εμπνέει, γιατί μεγάλοι ηγέτες δεν ανήκουν μόνο στην εποχή τους. Φωτίζει τις αναζητήσεις κάθε γενιάς. Η μοίρα της χώρας μας δεν είναι η παρακμή της νέας δημοκρατίας. Υπάρχει καθαρή επιλογή το Πασόκ. Η πολιτική αλλαγή θα έρθει και αυτή, είναι η δέσμευσή μου, επισήμανε ο πρόεδρος του Πασόκ. Στη Μύκονο εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. 5 άτομα έχουν συλληφθεί και ένα στην Αττική. Ο αρχηγός είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με τουριστικά βαν. Κατασχέθηκαν περίπου 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαίνη, κάναβη, έκσταση και άλλες ουσίες. Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει και κατασχέσει πλήθος επιστηρίων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στην εισαγγελία Σύρου. Σε κλίμα αντικρουόμενων δηλώσεων και αβεβαιότητας κινούνται συνομιλίες για το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι η Τεχεράνη κάνει ήδη μεγάλες παραχωρήσεις, με τον Μάρκο Ρούμπιο να επιβεβαιώνει ότι οι τεχνικές συνομιλίες θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα στη Γενέβη. Το Ισραήλ σκληραίνει τη στάση του για το Λίβανο, δηλώνοντας και πάλι ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τα νότια της χώρας. Αυτή την ώρα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και ο Αμερικανός πρόεδρος συζητούν στο Λευκό Οίκο την οικονομική συμμετοχή των χωρών της Ευρώπης στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών σχεδιάζει την πώληση κινητήρων αεροσκαφών στην Τουρκία, παρά τις αντιρρήσεις που έχουν διατυπωθεί από μέλη του Κογκρέσου. Το πακέτο πώλησης των κινητήρων της General Electric για το τουρκικό μαχητικό Καν εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Η απόφαση αυτή έρχεται λίγο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 7 και 8 Ιουλίου. Στην Κύπρο, η επόμενη συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα στις 30 Ιουνίου. Σε μια νέα προσπάθεια αναζωογόνησης του αμερικανικού σχεδίου για τη μεταπολεμική διοίκηση και ανοικοδόμηση της Λωρίδας. Σύμφωνα με το Πολίτικο, η συνάντηση θα διαρκέσει 2 ή 3 ημέρες και θα επικεντρωθεί στην αναπροσαρμογή της στρατηγικής του Συμβουλίου. Λίγο πριν την έξοδό του από την Downing Street, ο παραιτηθής Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ φέρνει νέο σχέδιο για τις αμυντικές δαπάνες εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα 7 Ιουλίου και η οποία πιθανότατα θα είναι και η τελευταία του συμμετοχή σε Διεθνή Σύνοδο. Φλέγεται η Ευρώπη, φωνικός καύσωνας σε Γαλλία και Ιταλία, καμίνη Ισπανία, ρεκόρ θερμοκρασία σε 70 ετών στη Βρετανία.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός. Σήμερα στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά. Θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε ισχύ και αναδρομικά, η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία υπερψηφίστηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα από την Ολομέλεια της Βουλής. Περίπου 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες αναμένεται να δουν άμεσα μειώσεις στις δόσεις τους λόγω αλλαγών στον υπολογισμό των τόκων, ενώ η αναδρομική ισχύς μειώνει και το χρόνο αποπληρωμής του δανείου. Ο Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτήρισε τη ρύθμιση πράξη πολιτικής ευθύνης, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν έντονη κριτική, υποστηρίζοντας ότι ευνοούνται τα φαντς και οι τράπεζες. «Τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τους δρόμους» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την υπερειδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης στο Ελληνικό Sports Park, όπου είχε την ευκαιρία να οδηγήσει και αγωνιστικό αυτοκίνητο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε μεγάλη εθνική κατάκτηση τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των Ελλήνων οδηγών με τη βοήθεια και της κυβέρνησης που έχει προτάξει την οδική ασφάλεια, υπογραμμίζοντας ότι η μείωση κατά 21% των θανάτων από τροχιά μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, την απογοήτευσή του για την στάση ορισμένων κρατών μελών της Συμμαχίας στη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης που είχαν σήμερα στο Λευκό Οίκο. Ο Ρούτε απάντησε ότι ευρωπαϊκές βάσεις παρήχαν ουσιαστική υποστήριξη στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου, με τον Τραμπ να επαναφέρει τις απειλές περί αποχώρησης των ΗΠΑ από τη Συμμαχία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σχεδιάζει να πωλήσει κινητήρες αεροσκαφών στην Τουρκία παρά τις αντιρρήσεις που έχουν διατυπωθεί από μέλη του Κογκρέσου. «Πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία», δήλωσε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον Μάρκο Ρούτε. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε επίσης την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι οι τιμές της βενζίνης δεν ακολουθούν την πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, ανακοινώνοντας ότι ζήτησε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να εξετάσει αν οι καταναλωτές εξαπατώνται από τις πετρελαϊκές εταιρείες. Οι συνομιλίες για το Ιράν συνεχίζονται σε κλίμα βεβαιότητας, με τον Τραμπ να κάνει λόγο για σημαντικές παραχωρήσεις της Τεχεράνης και τον Μάρκο Ρούμπιο να επιβεβαιώνει την συνέχιση των τεχνικών επαφών στη Γενέβη την επόμενη εβδομάδα. Το Ισραήλ σκληραίνει τη στάση του για το Λίβανο, δηλώνοντας και πάλι ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τα νότια της χώρας. Η Ισραηλινό χτύπημα σε όχημα στο νότιο Λίβανο σκότωσε 2 ανθρώπους, με την Χεζμπολάχ να το χαρακτηρίζει άλλη μια παραβίαση της εκεχηρίας. Στην Κύπρο, η επόμενη συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα στις 30 Ιουνίου, σε μια νέα προσπάθεια αναζωογόνησης του αμερικανικού σχεδίου για την μεταπολεμική διοίκηση και ανοικοδόμηση της Λωρίδας. Σύμφωνα με το Πολίτικο, η συνάντηση θα διαρκέσει 2 ή 3 ημέρες και θα επικεντρωθεί στην αναπροσαρμογή της στρατηγικής του Συμβουλίου. Από το Καλέτζι της Αχαΐας, όπου το Πασόκ τίμησε τη μνήμη του ιδρυτή του 30 χρόνια μετά το θάνατό του, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου εξακολουθεί να εμπνέει τις νεότερες γενιές. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Πασόκ αποτελεί τη σαφή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, δεσμευόμενος ότι η πολιτική αλλαγή θα έρθει μέσα από την ενίσχυση της παράταξης. Συνθήκες ακραίου καύσωνα εξακολουθούν να πλήττουν την Ευρώπη. Στην Γαλλία δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία και πνιγμό, ενώ περίπου 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση λόγω της αυξημένης ζήτησης ενέργειας, ενώ ο υδράργυρος αναμένεται να ανέβει ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Στην Ιταλία έχουν καταγραφεί 6 θάνατοι, ενώ στην Ισπανία οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφει θερμοκρασίες ρεκόρ που αποτελούν τις υψηλότερες των τελευταίων 70 ετών. Στη Μύκονο εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, 6 συλλήψεις από την ελληνική αστυνομία, 5 στο νησί και 1 στην Αττική. Ως αρχηγός φέρεται ιδιοκτήτης εταιρείας τουριστικών βαν. Κατασχέθηκαν περίπου 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαίνη, κάναβη και έκσταση, καθώς και πλήθος πιστηρίων που εξετάζονται. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν σήμερα στην εισαγγελία Σύρου.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. Στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία. Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε ισχύ αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου 2026 η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία υπερψηφίστηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα από την Ολομέλεια της Βουλής. Περίπου 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες αναμένεται να δουν άμεσα μειώσεις στις δόσεις τους λόγω αλλαγών στον υπολογισμό των τόκων, ενώ η αναδρομική ισχύς μειώνει και το χρόνο αποπληρωμής του δανείου τους. Ο Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτήρισε τη ρύθμιση πράξη πολιτικής ευθύνης, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν έντονη κριτική, υποστηρίζοντας ότι ευνοούνται τα φαντς και οι τράπεζες. «Τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τους δρόμους» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από την υπερειδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης στο Helicon Sports Park, όπου είχε την ευκαιρία να οδηγήσει και αγωνιστικό αυτοκίνητο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε μεγάλη εθνική κατάκτηση τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των Ελλήνων οδηγών με τη βοήθεια της κυβέρνησης που έχει προτάξει την οδική ασφάλεια, υπογραμμίζοντας ότι η μείωση κατά 21% των θανάτων από τροχαία μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο. «Η Τουρκία είναι ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Λευκό Οίκο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σχεδιάζει να πωλήσει εξοπλισμό για τα F-35 και κινητήρες αεροσκαφών που επιδιώκει να αποκτήσει η Άγκυρα παρά τις αντιρρήσεις μελών του Κογκρέσου. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε στο Μαρκ Ρούτε την απογοήτευσή του για τη στάση κρατών μελών της Συμμαχίας κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν. Ο Ρούτε απάντησε ότι οι ευρωπαϊκές βάσεις παρήχαν ουσιαστική υποστήριξη στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου, σε μια προσπάθεια του Ρούτε να κατευνάσει τον Τραμπ, ο οποίος επαναφέρει τις απειλές περί αποχώρησης των ΗΠΑ από τη Συμμαχία. Ο Τραμπ ζήτησε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να εξετάσει εάν οι καταναλωτές εξαπατώνται από τις εταιρείες για το γεγονός ότι οι τιμές της βενζίνης δεν ακολουθούν την πτώση των διεθνών τιμών πετρελαίου. Παρά το κλίμα βεβαιότητας στις συνομιλίες με το Ιράν, ο Τραμπ κάνει λόγο για σημαντικές παραχωρήσεις της Τεχεράνης και ο Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαιώνει τη συνέχιση των τεχνικών επαφών στη Γενέβη την επόμενη εβδομάδα. Στην Κύπρο στις 30 Ιουνίου η επόμενη συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, σε μια προσπάθεια αναζωογόνησης του αμερικανικού σχεδίου για τη μεταπολεμική διοίκηση και ανοικοδόμηση της Λωρίδας. Το Ισραήλ σκληραίνει και επαναλαμβάνει ότι δεν θα αποχωρήσει από τα νότια της χώρας. Η Ισραηλινό χτύπημα σε όχημα σκότωσε 2 ανθρώπους, με τη Χεζμπολάχ να το χαρακτηρίζει άλλη μια παραβίαση της εκεχηρίας. Από το Καλέντζι Αχαΐας, όπου το Πασόκ τίμησε τη μνήμη του ιδρυτή του 30 χρόνια μετά το θάνατό του, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου εξακολουθεί να εμπνέει τις νεότερες γενιές, Παράλληλα υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη σαφή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Συνθήκες ακραίου καύσωνα εξακολουθούν να πλήττουν την Ευρώπη. Στη Γαλλία δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία και πνιγμό, ενώ περίπου 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης ενέργειας, ενώ ο υδράργυρος αναμένεται να ανέβει ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Στην Ιταλία έχουν καταγραφεί 6 θάνατοι, ενώ στην Ισπανία οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς. Την ίδια ώρα το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφει θερμοκρασίες ρεκόρ που αποτελούν τις υψηλότερες των τελευταίων 70 ετών. Στους δρόμους και πάλι από χθες οι αγρότες σε Λάρισα, Καρδίτσα, Χανιά, Θεσσαλονίκη και Μεσσηνία διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις περικοπές και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές ενισχύσεων και αποζημιώσεων. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς ξεκαθάρισε ότι κάθε ευρώ ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων πρέπει να καταλήγει στους πραγματικούς δικαιούχους. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στη Μύκονο. 6 συλλήψεις από την Ελλάς, 5 στο νησί και 1 στην Αττική. Ο αρχηγός φέρεται ιδιοκτήτης εταιρείας τουριστικών βαν. Κατασχέθηκαν περίπου 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαίνη, κάναβη και έκσταση, καθώς και πλήθος πιστηρίων που εξετάζονται. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν σήμερα στην εισαγγελία Σύρου. Σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε απόψε ανοιχτά της ανατολικής ακτής της νήσου Χονσού στην Ιαπωνία, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο. Κανένας κίνδυνος για τσουνάμι, λένε οι αρχές. Πολύ ισχυρός σεισμός 7,1 βαθμών με επίκεντρο κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας συντάραξε χθες και τη Βενεζουέλα.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά με θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Πιθανότητα τοπικών βροχών και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: 10 μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα 5η 25 του μηνός. Πάει και αυτό σιγά σιγά. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με ένα ζωντανό από το Λυκαβητό.
1: Ήρθα κι απόψε.
0: Πέτρος Αναγνωστάκης πρώτη εκτέλεση. Γιώργος Γαζαμπέτας. Χαράλαμπος Βασιλιάδης. Αυτό ήταν παραγγελιά για τη γυναίκα του Ζαμπέτα.
1: Αύριο φεύγω.
0: Σύμφωνα με την Κατερίνα, τον κυνήγαγε με παντόφλα. Την κόρη του την Κατερίνα.

Καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Καλή εκπομπή. Αφιερωμένο το επόμενο σε όλους που ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ η φίλη Βασιρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα Γιάννη, στην παρέα και καλή εκπομπή, λέει η φίλη μας η Μάχη από το νησί. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στο Σύνταγμα και κάνουν βάρδια. Λοιπόν, και μετά τον Μπάμπι το Τζετίνι, Πάνος Τζανετής, χάθηκες.

Βασιλόπουλος, μόλις μπαίνεις θες στο στούντιο, αλλάζει η φυσιογνωμία σου. Παίρνω τη δόση μου. Ξέρεις τι ισχυρό ηρεμιστικό είναι αυτό? Δεν έχεις δρόμο να διαβώ.

επόμενος κύριος είναι και καλός φίλος, χρόνια στη δουλειά. Κάποια στιγμή όταν ήμουνα στο ραδιόφωνο του Αντένα, το έχω ξαναπεί βέβαια, δούλευε στη Λάρισα σε ένα μαγαζί και κατευθείαν μετά το μαγαζί, μόλις τελειώναν, ερχόταν Αθήνα. Λοιπόν, κάπου εκεί, γιατί τότε η αναμετάδοση στα ραδιόφωνα τα ιδιωτικά γίνεται μέσα από συνεργάτες. Με έβγαζε λοιπόν την εκπομπή, την έβγαζε ο Άστρα FM από το Βόλο, και κάπου εκεί στην Πελασγία ακουγόταν μια χαρά. Έπαιρνε λοιπόν τηλέφωνο και μου έλεγε: «Γιάννη μου, πάλι τέλειωσα, έχω κουραστεί, δεν μπορώ αυτό το πέρα δόθε, αλλά είναι αναγκαίο. Λοιπόν, σ' ακούω, κάνε μια αφιέρωση». Αλίμονο, μας λέει ο φίλος μας ο Κωστής ο Χρήστου. Έχω την εντύπωση ότι κάποια εποχή δούλευε και σε ένα πολιτικό γραφείο, βοηθούσε.

0: Έχω έρθει με το γνωστό τρόπο στην Αθήνα από τη Λαμία με το Παπί. Μέσα από τις πολλές συνεντεύξεις που έγραφα, έρχομαι λοιπόν σε συμφωνημένη βεβαίως συνέντευξη στο Χαλάνδρη, σε ένα από τα σπίτια του Γρηγόρη του Πεδικότηση, του αέμνης του Γρηγόρη, στο Χαλάνδρη, για να γράψουμε συνέντευξη. Λοιπόν, χτυπάω το κουδούνι. Γεια, ο Γιάννης ο Ευθυμίου. Κατεβαίνει ο ίδιος κάτω, το έχω ξαναπεί, μου κάνει τεράστια εντύπωση. Μου άνοιξε τον γκαράζ από το σπίτι του για να βάλω το Παπί μέσα, μη το κλέψουν. Λοιπόν, και ανεβήκαμε πάνω, καθίσαμε, τι θα πιεις Γιάννη και τα λοιπά. Βέβαια πολλά τα οποία δεν βγήκαν στη συνέντευξη στον αέρα, εννοώ, ήταν ότι το λέει ότι ήταν υδραυλικός, μου έδειξε, με πήγε στην κουζίνα στο ντουλάπι που είχε τα εργαλεία, μου λέει άμα γίνει τίποτα είμαι αμέσου, πώς να το πω, να το φτιάξω και να κάνω κάτι, με αμέσου επεμβάσεως. Τέλος πάντων, πάμε να τον ακούσουμε να μας λέει για το αμάξι με τα δυο άλογα. Και αυτό επίσης που μου έκανε τεράστια εντύπωση ήταν ότι το 2015 στην κηδεία του αείμνηστου του Μπαρμπακότσου του Βίρβου είχαμε πάει στη Νέα Σμύρνη μαζί με το φίλο μου τον Κορδατζή και ήρθε στο νεκροταφείο ο αείμνηστος Βίρβος απάνω σε ένα κάρο, σε μια άμαξα μάλλον, την οποία έσαιραν δύο άλογα, ένα άσπρο και ένα μαύρο. Για πάμε.
1: Πες μου ποιο τραγούδι σου αγαπάς πιο πολύ απ' όλα.
2: Όχι, δεν μπορώ να ξεχωρίσω πάλι. Εγώ τίποτα δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Είναι τόσα πολλά τα τραγούδια, τι να ξεχωρίσω. Τι να πρώτο ξεχωρίσω. Στην Τραπεζόνα πια δεν έχουμε ζωή. Τι να ξεχωρίσω. Να ξεχωρίσω σώπα που να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες. Τι να ξεχωρίσω. Ένα το χελιδόνι και η άνοιξη ακριβή. Ο Κιθάνος πέθανε παραπονεμένος. Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα. Τι να ξεχωρίσω. Είναι τόσα πολλά. Ποιος μια αγαπημένη. Μια γυναίκα θέλει μια στην κυρία. Το καθένα έχει το δικό του, ξέρεις Γιάννη, που τα έχω σαν παιδιά μου και δεν θέλω να το αν διαχωρίσω μάλλον, όχι να τα ξεχωρίσω και να σου πω ποιο αγαπώ.

επόμενο δεν θέλει και πολλούς προλογισμούς και πράγματα, αλλά το έχω πει και θα το λέω, γιατί το νιώθω ότι ήταν, ότι αυτή που το έγραψε ήταν φίλη μου. Θεός ας αναπαύσει και αυτή την ψυχούλα, της έφυγε το 11. Με πήρε τηλέφωνο λοιπόν και μου λέει: «Σου έχω γράψει, Κουστομάκη». Τη λέω: «Τι λες, μου ρε Παλαβή?» Μου λέει: «Έγραψα ένα τραγούδι το οποίο θα το δώσω του Χρήστου να βάλει μουσική και θα το πει ο Στέλιος. Σκεφτόμουν να τη δική σου, τα δικά σου τα ξενύχτια, και μου ήρθε και το έγραψα». Και αυτό ήταν το βραδιάζι. Τάδε έφη, σότια τσότου. Για πάμε. Μετά θα πάμε στο Μαυριδόπουλο, κατήγε μας.

0: Γιάννη, πρόδρομε. Γεια σου, φίλε Γιάννη.
1: Η εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους.
2: Βραδιάζει. Αυτά είναι τραγούδια, κύριε, αυτά είναι τραγούδια.
3: Όντως, πάμε στο Μαυρεδόπουλο, κάτι για μας, έλα Νικόλα.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Πιάνω,
6: πιάνω,
5: βάζω,
6: βάζω
5: το κεφάλι,
6: το κεφάλι,
5: κατεβάζω,
6: κατεβάζω,
5: φτιάχνω τα χέρια μου,
6: φτιάχνω τα χέρια μου
5: και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Earth News Radio 105,8.

Την καλημέρα μου στο Βαγγελάκη του Μπαρμπαρέζο, ο οποίος μας ακούει στο δρόμο. Φίλε Γιάννη, καλημέρα. Την καλημέρα μου λέει σε όλα τα καλά παιδιά, στο Τζακίρι, στο Σταμάτη από τις Λιβανάτες και σε όλη την παρέα. Όλα καλά, ο αγώνας συνεχίζεται. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης από την Καρδίτσα. Μα εγώ είμαι Έλληνας, λέει ο Νότης.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Αυτός ήταν ο κύριος Νικολακόπουλος σε ένα τέταρτο. Και εδώ η Χετάρα μας λέει κι αν ξυπόλυτη χορεύω με σημαία μου μια φούστα. Κώστας Τουρνάς.

Θα πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Ρισβάς και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.